0: Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει το υψηλό ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέδριο του Economist. Στην Κοπενχάγη βρίσκεται ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για την συνάντηση του Core Group 5 ευρωπαϊκών χωρών. Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία συζητούν κοινές δράσεις κατά της παράνομης μετανάστευσης με έμφαση στη λειτουργία των κέντρων επιστροφής, τα λεγόμενα return hubs, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κυβερνητικά κλιμάκια ξεκινούν τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία, εν ώψη των επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ το Σαββατοκυριακό. Ο λαός δεν χρωστά άλλη μία ευκαιρία σε Τσίπρα και Μητσοτάκη. Θα πάει μπροστά με το Πασόκ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, με αφορμή την 52η επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν προγραμματιστεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Στις 5 το απόγευμα αγρότες συγκεντρώνονται στο Λευκό Πύργο, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΗ και της ΕΔΟΘ. Η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάντως η Αμερικανική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν έχει ανακατευθύνει 87 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 3 και πραγματοποίησε 2 νιοψίες. Η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος παραμένει βασικό στόχος του Ισραήλ και είναι εφικτή, εκτίμησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνον της 38χρονης Γερμανίδας. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης κάνει έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελνίνιο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου και πάλι στα μικρόφωνα σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και τον κόσμο μαζί μας προχώρα. Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα είναι η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Ξεκινήσαμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη, της Καληνύχτα στα φιλιά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Έχω και γι' αυτό μια ιστορία. Όταν πήγα στον Πολυκανδριώτη να γράψω συνέντευξη, ήταν στο σπίτι του στους Τρακομακεδόνες, αυτό το οποίο το ξεπάτωσε ο σεισμός και αναγκάστηκε τελικά να το ρίξει. Στον τρίτο όροφο λοιπόν είχε στούντιο και πέρναγε τραγούδια, ήταν η Δάφνη και μια τραγουδίστρια, πέρναγαν τραγούδια και ανεβαίνοντας τις σκάλες, μόλις τον είδα άρχισα να τραγουδάω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις και να έχω βραδιάσει και τα λοιπά, το τραγούδι, και να έχω πλαγιάσει μάλλον από νωρίς. Και μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη, θα σου κάνουμε δίσκο? Του λέω, πού, σε εκκλησία ή για να μαζέψουμε ντομάτες σε μανάβικο? Και έβαλε τα γέλια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Τόλη.

να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όλους. Και μια και έλεγα για τον Θανάση Πολυκανδριώτη, για τους Τραγκομακεδόνες, έκατσε φάση και την ίδια μέρα είχε χρόνο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος να γράψω και κοινού συνέντευξη. Τον πήρα λοιπόν τηλέφωνο, του λέω, είμαι στον Πολυκανδριώτη, γράφω. Έφυγα από τους Τραγκομακεδόνες να πάω στην Κάτω Κηφισιά, εκεί στο σπίτι του. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάρει μία κασέτα μαζί, και γιατί γράφαμε σε κασετοφωνάκι τότε, που ψηφιακά και τέτοια, μιλάμε για εποχή 90. Λοιπόν, και του λέω του Θανάση, μου έχεις καμιά κασέτα να μου δώσεις? Μου λέει, ναι, πάρε. Λοιπόν, πάω να γράψω στον Νικολόπουλο, γράφουμε τη συνέντευξη, βάζω να τα ακούσω, πουθενά, πάπαλα. Δεν είχε και αναγκάστηκε και μου έδωσε ο Χρήστος άλλη κασέτα και την ξαναγράψαμε τη συνέντευξη. Τέτοια ευτράπελα και απρόοπτα συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτό μόνο? Εδώ είχα ξανακάνει συνέντευξη μαζί του και είχα περάσει σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης τότε που δούλευα το 96, συνέντευξη με τον Χρήστο και μου είχε δώσει φωτογραφίες και τα λοιπά. Και ο χαζός τις έβαλα μέσα από τον μπουφάν. Και από τον αέρα φύγανε από τον παμπί και έχασα και τις φωτογραφίες και τα έχασα όλα. Ευτυχώς τις είχε διπλές ο Χρήστος. Λοιπόν, τέτοια πολλά. Σύ μου χάραξες πορεία, γιώτα Λίδια. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σκάνερ ούτε τίποτα. Υπήρχαν σκάνερ βέβαια, αλλά στις φωτοσυνθέσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να σκανάρεις το σπίτι.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων, ο οποίος μας ακούει. Και μετά την κυρία Γιώτα Λίδια, εγώ γιορτάζω όταν πονάω, λέει ο Μιτσάρας.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιερώνει, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Άστε με απόψε μοναχό, Στράτος.

Για αυτό το τραγούδι το έχω ξαναπεί. Έκανα γενέθλια σε ένα μαγαζί στην πλατεία Αμερικής, στο Απέριτο. Είχε έρθει λοιπόν ο κουμπάρος μου, πήρε το μικρόφωνο και το τραγούδισε. Και του λέω, ρε Συστέλιο, αυτό τίνος είναι. Μου λέει, είσαι τρελός, του Στράτου. Και εγώ γιατί δεν το ξέρω. Λοιπόν, τραγούδισε λοιπόν Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι έψαχνα να το βρω πολύ καιρό μετά. Το βρήκα σε μια συλλογή του Ρεπάνη. Μέσα λοιπόν αυτό. Φοβερή στίχη. Μιλάμε, χτυπάνε κόκαλο κατευθείαν. Τσιβαέρι μου, Πασχάλης Τερζής.

Καλημέρα, Άρχοντα. Τραγουδάκι λέει, αφιέρωση μόλις ξεφορτώσαμε στο Κερατσίνι και φεύγουμε, πάμε για Καβάλα. Ανοίξαμε κι άλλες πόρτες. Ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι δεν έχει πει και αυτός ο άνθρωπος και ο Πασχάλης τι δεν έχει πει. Και να σκεφτείτε ότι προσπάθησε να κατέβει Αθήνα, να γίνει γνωστός στο κράτος της Αθήνας πολλές φορές. Τον έφερε ο στράτος το 84 στην Αθήνα, τίποτα. Τον έφερε, του έκανε δίσκο Νικολόπουλος, τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν το 96 προς 97 ήρθε Αθήνα πηγαίνοντας στη Sony για να κάνει δίσκο. Ήταν στο στούντιο, γράφανε, του λέει ο Γιάννης ο Δουλάμης, ο παραγωγός του, του λέει «Πασχάλη, έχω ένα τραγούδι το οποίο πρέπει, θέλω να το προβάλλουμε, να το πεις». Λέει «Ποιο είναι?». Ο Άστατος, έρα Γιάννη, του λέει, εγώ το παντρεμένος άνθρωπος και σε αυτή την ηλικία τώρα θα τραγουδήσω Άστατο, δεν θέλω να το πω. Του λέει η γάτα ο Δουλάμης, του λέει, κοίτα να δεις, πες το να δούμε πως είναι και αν δεν μας κάνει θα το συζητήσουμε. Βγήκε το CD, αυτά μου τα πω ίδιος βεβαίως ο Πασχάλης όταν του έκανα συνέντευξη όταν πήγαινε στην Αυστραλία. Άλλο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, και το βάλαν μέσα στο CD λοιπόν το τραγούδι, και από το πουθενά να αρχίζει να παίζεται παντού, και όταν λέω και του σκάσε, αυτό είναι του Φίβου λοιπόν ο Άστατος, και του σκάσε από το πουθενά ενώ προσπαθούσε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τους Στρόμπονες της Σέβιας, καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο τον έτερο Καπαδόκη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χαρίζει στα δύο παιδιά, λέει, που πάνε, εγώ λέει πάω στην Ελούντα, high class, στα δύο παιδιά που πάνε στα Χανιά, στο Μανόλο και στο Στέλιο. Πάμε στην Ελπίδα, γιατί με κοιτάει στα μάτια, περιμένει, έχει περάσει ώρα, μην χάσουμε κανένα βύσσινο, έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, έλα.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εμφανίστηκε λέει και ο Μανόλο, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Ηράκλειο, πάμε για Χανιά, χάρη σε λέει στον έτερο Καπαδόκη που πάει στα μεταξωτά σεντόνια, εκεί στα Σαλόνια. Εννοεί ότι το μέρος που πηγαίνει είναι πιο high class, είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας από Ταγρίνιο, ο οποίος δεν πρόλαβα να απαντήσω το τηλέφωνο, έκλεισε. Να είναι καλά, μας ακούει και αυτός στο δρόμο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Φίλιππο Νικολάου έχουμε Λάκη Αλεξάνδρου, είπαμε, τον Αλμπάνο της Ελλάδος, σε καρτερό. Άλλη μεγάλη φωνή που έφυγε ξεχασμένη.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, είναι ταξιτζής. Έχω κάνα 2-3 βράδια, λέει, που σε ακούω και έχω εντυπωσιαστεί. Χαίρομαι που περνάς καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Λάκη τον Αλεξάνδρου, ένας άλλος ο οποίος έφυγε άδοξα, ο Λευτέρης με τη Λινέως, τεράστια επιτυχία στην εποχή του. Ποια είσαι εσύ?

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Και θα πάμε έτσι με γρήγορη μπιθικότσι στο ακριβώς για να έρθει ο Μπακάκος μάλλον να μας πει δελτίο ειδήσεων. Εσείς ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννη Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Ελπίδα Παπουτσί είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ηράκλεια των Σερών. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στην Κέρκυρα. Κυρία Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από την Ανατολική Αττική, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε, αλλά περνάμε όμορφα με την εκπομπή μας. Είπαμε, ο έρωτας γεννήθηκε για δύο, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν όψη των αυριανών επισήμων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ανάσχεση της ακρίβειας και η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση και με τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριο, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται αγωστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη διεθνούς έκθεσης εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των 3 από τα 4 παιδιά είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του μωρού. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έκρινε χθες ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει αποκατασταθεί σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει την νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα την Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 4 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκροτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο, παράτηνε και χειρία. Οι ΗΠΑ εντείνουν τις απελάσεις προς την Αϊτή εν μέσω κλιμακούμενης βίας των συμμοριών. Ακτιβιστές έχουν καταγγείλει τις απελάσεις, μεταξύ αυτών άλλων και Αϊτινών, που διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστατευόμενης κατάστασης και ζούσαν και εργάζονταν νόμιμα στις ΗΠΑ. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 24 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης, αυτό που λέει σε χίλιους δυο μπελάδες και τα λοιπά. Και μια και ξεκινήσαμε με Αλίτη, ας πάμε να ακούσουμε και τη Δόκισσα που λέει Αλίτη μου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, κυρία Ελπίδα Παπουτσή είναι στα πλήκτρα και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή.

0: Ακούσε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ολοταχώς θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνει το μαντάτο? Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, ολοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

0: Κουκού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο Πλουμάρι στη Μυτιλίνη. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο τραγούδι και για όλη την ράδιο παρέα. Γιώργος Μαργαρίτης.

0: Για πάμε στην κυρία Ελπίδα, κάτι έχει για μας, έλα ρε κορίτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Χαρίς στην οικογένειά του και σε όλη την παρέα, λέει. Αν ήξερες την ιστορία μου, Δημήτρης Κοντολάζος,

Καλά τα λέει η Λίτσα, αλλά καιρός να τα μαζεύουμε. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Γιώργο Νταλάρα, με Στέλιο Καζαντζίδη, Στράτο Διονυσίου και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα ήταν η κυρία Ελπίδα Παπουτσή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Γαλήσου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δε ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβριου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάδα να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Τον χορό των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 9χρονος είναι γιος μόνο της 38χρονης. Οι τρεις προφυλακιστέντες, μεταξύ των οποίων ο 26χρονος Αφγανός, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Ντιβάνς ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει τη νίκη των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύραξης. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Αμερικανοί διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νέοι Ισραηλοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις του νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, ανεμιβόρειοι ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε το τραγούδι να είναι και ο ύμνος της ΔΕΘ, ειδικά φέτος που επικράτησε και η τάση να, όπως ακούσαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να λένε όχι μόνο τις προτάσεις τους για φέτος, για το 2026-27, αλλά για όλη την επερχόμενη τετραετία. Το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και μάλλον αυτός ήταν ο επικοινωνιακός του στόχος, να ακυρώσει δηλαδή όσο είναι εφικτό τη συζήτηση για τις προτάσεις που θα ακολουθήσουν, από αυτές που θα παρουσιάσουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κυβέρνηση και το επόμενο Σαββατοκύριακο ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήταν όλες οι προτάσεις Τσίπρα ξεκάθαρες και κυρίως εφικτές? Μάλλον όχι, ήταν όλες. Ήταν κάποιες από αυτές θεωρητικές, έμοιαζαν ένα διαρκές ευχολόγιο θυμίζοντας το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, μάλλον όχι. Προφανώς πίσω από τις ανακοινώσεις υπήρξαν αρκετές ώρες δουλειάς. Η πρόταση για το Ταμείο Σύγκλησης παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο άλλες προτάσεις όπως η πατριωτική εισφορά ή ο φόρος του πλούτου έφεραν και τις πρώτες αστοχίες. Στην κυβέρνηση τώρα, καθώς είμαστε μόλις ένα 24ωρο πριν τις ανακοινώσεις, έχουν φυλάξει μία-δύο εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι τις τελευταίες ώρες ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα επίδομα μόνιμο στα 400-500 ευρώ για όσους εργάζονται στο δημόσιο, κάτι αντίστοιχο με το επίδομα αυτό που δίνεται στους συνταξιούχους το Νοέμβριο, και οι πληροφορίες λένε ότι αντί για τα 300 ευρώ που έχει εξαγγελθεί από πέρσι από τον Πρωθυπουργό, φέτος θα φτάσει αυτό το επίδομα στο ύψος της εθνικής σύνταξης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Υπομονή, λίγες ώρες έχουν μείνει. Πάντως, κυβέρνηση και αντιπολίτευση γνωρίζουν ότι ο ψηφοφόρος θυμίζει πολλές φορές παιδί σε μαγαζί παιχνιδιών, μιας και είναι προεκλογική χρονιά. Δεν θα το αποκαλύψουν μόνο τα φετινά δώρα, αλλά και τις εξαγγελίες θα τον ξεραγήσουν στους στόχους έως το 2030. Το μήνυμα είναι σαφές. Η προεκλογική περίοδος ξεκινά και όποιος αντέξει. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε σήμερα να μας γράψετε ένα μήνυμα. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τη ΔΕΘ, τι θα θέλατε να ακούσετε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στην Ελλάδα πάντως είναι αποκαλυπτικά τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις ώρες εργασίας και τους μισθούς όσο ό,τι αφορά την Ελλάδα με τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ένας υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος στο ξενοδοχείο ή ένας υπάλληλος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου είναι τρεις συνηθισμένες δουλειές από αυτές που στηρίζουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας. Ας υποθέσουμε ότι οι τρεις δουλεύουν στην Ελλάδα 8 ώρες την ημέρα, συνολικά δουλεύουν 256 ημέρες το χρόνο, 8 ώρες όπως σας είπα την ημέρα. Και όμως αυτή η μεγάλη διάρκεια της εργασίας δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη παραγωγή. Το ΑΕΠ παράγεται ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα κινείται περίπου στα 23 με 24 ευρώ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα 50 ευρώ, ανάλογα βέβαια με τη μέτρηση και τη βάση σύγκρισης. Η διαφορά είναι τεράστια και αυτό αποκαλύπτει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, ότι δεν είναι πρωτίστως πόσες ώρες δουλεύουμε, αλλά τι καταφέρουμε να παράγουμε μέσα από, σε μία ώρα από αυτές. Το παράδοξο στην ελληνική οικονομία είναι πως οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά παράγουν πολύ λιγότερη οικονομική αξία ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, όπως τα επεξεργάζει τα στοιχεία αυτά της Ελστάτ και της Eurostat και άλλων ιδρυμάτων, προκύπτει ότι στην Ελλάδα ένας μισθωτός σε κάποιο λογιστικό γραφείο, μια ρεσεψιονίστρια σε ξενοδοχείο ή ένας εργαζόμενος σε επιχείρηση χοντρικού εμπορίου εργάζονται κατά μέσο όρο 2.047 ώρες το χρόνο. Παράγουν την ώρα περίπου 23 ευρώ, αλλά αμείβονται κατά μέσο όρο με 12,1 ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι εργάζονταν στη Γερμανία, στα αυτά τα 245 οκτάωρα ανά έτος δεν θα είχαν την ίδια οικονομική δύναμη, θα εργαζόντουσαν κατά μέσο όρο 1.302 ώρες, θα παρήγαγαν 72,91 ευρώ σε μία ώρα και η αμοιβή τους θα ήταν 44,9 ευρώ την ώρα. Η διαφορά νομίζω ότι είναι ευδιάκριτη και το καταλαβαίνουμε όλοι.
Αντίστοιχα, στην Ισπανία θα εργαζόταν 1703 ώρες, στην Γαλλία 1561, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1642 ώρες. Δηλαδή, ο Έλληνας εργαζόμενος σε αυτούς τους κλάδους δουλεύει περισσότερες από 445 ώρες παραπάνω από τον Ευρωπαίο συνάδελφό του. Σχεδόν 56 επιπλέον 8 ώρα. Κι όμως, αν μετρήσουμε την παραγωγικότητα, η Ελλάδα είναι σε δυσμενή θέση. Στην Ελλάδα, το ΑΕΠ που αντιστοιχεί σε μια ώρα εργασίας είναι περίπου 24,3 ευρώ, όταν στην Ισπανία φτάνει τα 45, στην Γαλλία τα 65 και στη Γερμανία τα 72. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγικότητα δεν μετρά πόσο κουράζεται ένας άνθρωπος, αλλά πόση οικονομική αξία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στο ωράριο εργασίας του. Είναι σχεδόν κοινός τόπος ότι όλο ένα και λιγότερο εξαρτάται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Οι αριθμοί δείχνουν πως ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα δουλεύει περισσότερες ώρες, άρα η ώρα παράγει λιγότερη αξία. Και επειδή η οικονομία παράγει λιγότερη αξία ανά ώρα, η δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες αμοιβές είναι επίσης περιορισμένη. Τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πρόβλημα βρίσκεται στη ραχοκοκαλιά του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου. Γι' αυτό και τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ώρες για το ότι πρέπει να βελτιώσουμε το παραγωγικό μοντέλο. Μια συζήτηση η οποία είναι εδώ και μια 15ετία από τότε που ήρθαν τα μνημόνια. Το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι μικρές επιχειρήσεις, χαμηλές επενδύσεις στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στις δεξιότητες, στη χρηματοδότηση και στη συμμετοχή κλάδων, που προστιθέμενη αξία ανά ώρα είναι χαμηλότερη. Το παραδέχονται ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά και οι ΓΕΣΕΕ και οι συνδικαλιστές, ότι ιδιαίτερα μετά την δεκαετή οικονομική κρίση η Ελλάδα επένδυσε λιγότερο από όσο χρειαζόταν σε παραγωγικό εξοπλισμό, τεχνολογία, λογισμικό, έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Παρότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό κενό παραμένει, η εικόνα είναι πιο καθαρή αν κοιτάξει κανείς το μέγεθος των επιχειρήσεων. Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμφανίζουν ιδιαίτερα μεγάλο παραγωγικό χάσμα σε σχέση με τις μεγαλύτερες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν μερικά χρόνια, ότι ενώ είχαμε πλησιάσει να γίνουμε οικονομία εντάσσεως κεφαλαίου, ξαφνικά ήρθαν τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομία εντάσσεως εργασίας. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το θέμα της ίδιας της σύνδεσης ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και οι άλλες υπηρεσίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την απασχόληση, για τις εξαγωγές της χώρας, όμως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερη. 17 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα. Ο καιρός θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο με τις τελευταίες ημέρες, με λίγες βροχές σε ορισμένες περιοχές και πιο ήπια ζέστη. Προβλέπονται τοπικές βροχές στη Θράκη, στη Μακεδονία, κυρίως στην κεντρική και ανατολική, στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Κυρίως θα επηρεαστούν ορεινές περιοχές και πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα από τα βόρεια ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Στις υπόλοιπες πυρωτικές περιοχές θα πρέπει να περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια στα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Ελλάδα οι μέγιστες θα είναι λίγο υψηλότερες, κοντά στους 35, και στο Νότιο Αιγαίο 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς, με βόρειους ανέμους 5 έως 6 μποφόρ, και στα ανατολικά θα φτάσουν έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες βροχές, και να σημειώνονται τις θερμότερες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, οι βοριάδες θα είναι ήπιοι και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό και η Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σαν σήμερα, το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατήρει για πρώτη φορά τον κομήτη, το οποίο θα δώσει το όνομά του ο κομήτης του Halley. 1828, αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πολέμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, αυτό που λέμε σήμερα Champions League, μεταξύ της Sporting Λισαβόνας και της Παρτιζάν Βελιγραδίου που θα λήξει ισόπαλο 3-3. Το 1978 ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1998 δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργκέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Το 1768 έρχεται στη ζωή ο Φρασουά Ρεντέν Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατοβριάδος, ο Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμή του στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατοβριάδου. 1905 η Μέρι Ρενό έρχεται στη ζωή, η Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα, ενώ το 1981 έρχεται στη ζωή η Μπιγιονσέ Νόουλς, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρινγκ, ο νορβηγός συνθέτης. Και το 1989 ο Ζορζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ.

0: στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Πλούταρχε, καλημέρα στο Δήμο. Μου γράφει τι γίνεται με τους δρόμους, έχουν γεμίσει όλοι οι δρόμοι εντός και εκτός Αττικής με σπασίματα, λακκούβες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους οδηγούς και κυρίως για αυτούς που είναι με τις μηχανές. Καλημέρα στον Νίκο, καλή δύναμη Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, υπήρξε χθες είδηση θρίλερ με ένα μυστήριο με τη σωρό μιας ηλικιωμένης, παρά την ομολογία της κόρης της ότι την είχε τάψει στην αυλή του σπιτιού για να εισπράττει τη σύνταξη. Επικρατεί ένα μυστήριο με αυτή την υπόθεση, καθώς οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Ειδικά συνεργεία με σκαπτικά μηχανήματα βρέθηκαν χθες έξω από την κατοικία, όργωσαν κυριολεκτικά την αυλή, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεσε να υπέδειξε το σημείο στο οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια έθαψε τη μητέρα της και παραδέχθηκε πως προχώρησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ωστόσο, η άτυχη ηλικιωμένη δεν έχει βρεθεί και οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται. Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία σχετικά με την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, καθώς η εγγονή της δεν είχε καταφέρει να την εντοπίσει για 10 περίπου χρόνια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν πριν από 2 εβδομάδες, όταν η εγγονή απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε ότι έχει χάσει την επαφή της εδώ και μια δεκαετία. Όπως ανέφερε η εγγονή, η ηλικιωμένη, η οποία θα πρέπει να είναι σήμερα 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Ο εγγονός, σύμφωνα με την καταγγελία, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατος ηλικιωμένης, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω έρευνα. Τα συνεργεία με τα ειδικά μηχανήματα βρέθηκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης, πραγματοποίησαν τις έρευνες στην αυλή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κάποιο έβριμα. Ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τις αρχές. Δεν έχουμε εδώ και 15 χρόνια βάλει κάποιες ασφαλείες, ρήτρες ασφαλείας, ώστε να μην εισπράττουν άλλοι τις συντάξεις των δικαιούχων. Ότι γίνονται συχνά πυκνά έλεγχοι, ότι βλέπουν αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν φάρμακα, δεν παίρνουν φάρμακα, τι γίνεται. Όλο αυτό δεν ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν 15 χρόνια όταν είχαν έρθει τα μνημόνια. Πάντως, προκαλεί εντύπωση γιατί συχνά πυκνά ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκαλυφθεί το περιστατικό με έναν 47χρονο, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του και τον είχε και η μητέρα του και τους είχε στο ψυγείο για να εισπράττει τις συντάξεις τους, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουν οι έλεγχοι, καθώς φαίνεται ότι οι κακές συνήθειες δύσκολα αποβάλλονται. Λέγαμε προηγουμένως για το πόσο δύσκολο είναι το θέμα της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, καθώς τεχνολογικά φαίνεται ότι δεν επενδύουμε όσο επενδύουν οι Ευρωπαίοι. Ο μέσος μισθός, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα τα 1.572 ευρώ και αμείβεται με αυτό το μισθό ένας στους 3 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 900.000 άντρες εργαζόμενοι σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 10 άτομα. Επίσης υπάρχουν περίπου 250.000 μισθωτοί σε 46 κλάδους οικονομίας, οι οποίοι λαμβάνουν πιο γενναιόδορους μισθούς πάνω από 2.000 έως 3.000 ευρώ. Βεβαίως η αγορά εργασίας έχει και μια άλλη, όχι τόσο λαμπερή όψη, καθώς η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ. Τα καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα αφορούν κυρίως την πληροφορική, τα χρηματοοικονομικά, την κυβερνοασφάλεια, την ανάλυση δεδομένων, την ενέργεια, αερομεταφορές, τα οποία βεβαίως και παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλές αποδοχές φορές λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Λοιπόν, οι κλάδοι με τις καλύτερα αμοιβόμενες εργασίες είναι ο τραπεζικός, ο ναυτιλιακός, η φαρμακοβιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός όταν αφορά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, οι αμοιβές για διευθυντικές θέσεις, για εξειδικευμένους γιατρούς, δικαστές, στελέχη τεχνολογίας, τα οποία στελέχη ξεπερνούν τις 3 έως 5.000 ευρώ μεικτά μηνιαίως. Οι ηλικίες 35-44 ετών έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, με πολλούς να λαμβάνουν ως μέσο μισθό τα 2.700 ευρώ. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στην αγορά εργασίας η πλειονότητα των εργαζομένων αρκείται σε αμοιβές κοντά στα 1.000 ευρώ, δηλαδή εκτός από το καλά αμοιβόμενο 10%, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ, οι μέση μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν καθυλωμένοι παρά την ακρίβεια που έχει πάρει την άγουσα λόγω των επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, μόνο 126.000 λαμβάνουν μισθό από 2.000 και πάνω, ενώ ακόμα λιγότεροι, 112.000 εργαζόμενοι, το 4,55% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνουν μισθό άνω των 3.000 ευρώ, την ίδια ώρα που ένας στους τρεις μισθωτούς αμείβεται με ως 1.000 ευρώ το μήνα. Η εικόνα τώρα, λένε οι οικονομολόγοι, δεν πρόκειται να αλλάξει και φέτος. Οι μέση μισθοί δεν θα αυξηθούν πάνω από 1,5% εφόσον οι εργοδότες επιλέγουν να κινηθούν συντηρητικά, κυρίως λόγω της ανησυχίας που προκαλεί στη διεθνή σκηνή το αυξημένο κόστος ενέργειας, ενώ το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων είναι να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, το οποίο αυξάνεται από τα μέτρα τα οποία συνήθως ονομάζονται φορολογική σφήνα. Την ίδια ώρα βεβαίως υπάρχει ο πληθωρισμός, ο οποίος καταγράφει ανωδική πορεία και αναμένεται να κλείσει κοντά στο 4% για την τρέχουσα χρονιά. Είναι λοιπόν θετικό στοιχείο ότι έχει ξεκινήσει και υπογράφονται όλο ένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και επεκτείνονται κυρίως στους εργαζόμενους του κλάδου μέσω του νέου όρου που λέει ότι αν ξεπερνάει ένα ποσοστό θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση σε όλους τους εργαζόμενους. Και βέβαια μένει να δούμε αν από εδώ και πέρα, όπως τουλάχιστον λένε στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, θα επιταχυνθούν αυτές οι πιέσεις να αυξηθούν οι μισθοί, καθώς ο Έλληνας εργαζόμενος παραμένει απροστάτευτος από το φάσμα, από αυτό τον αντίπαλο, το μεγάλο του αντίπαλο, που δεν είναι άλλος από τον πληθωρισμό. Η παρουσία λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, άνοιξε μεγάλες συζητήσεις. Ο Αλέξη Τσίπρας εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη και το οικονομικό επιτελείο μετρούσε στην Αθήνα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε νέο μέτρο περνούσε αμέσως από το δημοσιονομικό κόσκινο, ώστε με το τέλος της ομιλίας ο αρμόδιος από την κυβέρνηση, ο κ. Στάνος Πετραλιάς, να έχει στα χέρια του την πρώτη συνολική κοστολόγηση. Ανέβασαν το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίπου στα 13 δις ευρώ, χωρίς μάλιστα, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, να έχουν αποτιμηθεί και όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα το οποίο εκτός όλων των μέτρων για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, για την ενίσχυση των μισθών, για την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών, είχε και δύο μέτρα τα οποία βεβαίως, όπως θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, προκάλεσαν τις πρώτες αναταράξεις. Αφορά την πατριωτική εισφορά και αφορά την εξειδίκευση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις ευρώ μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο Άκης Κέτσος πήρε συνέχεια μία μόνο εξαγγελία για να δείξει πού κατά την κυβέρνηση βρίσκεται το πρόβλημα. Ο Λύκος κανεγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του, έγραψε και έβαλε στο κομπιουτεράκι τις 50 κοινωνικές κατοικίες που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Με κόστος περίπου 150.000 ευρώ ανακατοικία, ο δικός του υπολογισμός έβγαλε 7,5 δις ευρώ. Σχεδόν όσο το ποσό που είχε παρουσιαστεί για ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα 40 μέτρα, σημείωσε κλείνοντας την ανάρτησή του, λέγοντας καλά θα πάει και αυτό. Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Οικονομικών άρχισαν να ξεχωρίζουν τα μεγαλύτερα τσιμπήματα του λογαριασμού. Η μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά τρόφιμα και είδη υγιεινής υπολογίζεται στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά προσθέτει στο λογαριασμό ακόμη 1 δις ευρώ και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις αποτιμάται εφάπαξ κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ. Και υπάρχει μια σειρά, μια λίστα ολόκληρη με το πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Στο Οικονομικό Επιτρελείο υπογραμμίζουν ότι ένα πακέτο αυτού του ύψους ξεκερνά κατά πολύ τα περιθώρια που αφήνουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες και προκαλούσαν τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον αμφισβητεί την κοστολόγηση, να καταθέσει το σύνολο των προτάσεών του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα, ο αρμόδιος τομεάρχης από την Ελλάς, ο κ. Κουτεντάκης, είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το στείλουμε στο αρμόδιο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ωστόσο, δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί είπε ότι θα αρχίσει να εξετάζει τις προτάσεις 120 μέρες πριν τις εκλογές, από τον εύλογο χρόνο των εκλογών, άρα από την 1η Νοεμβρίου. Πάντως, ο κ. Παύλος Μαρινάκης ανέβασε πολιτικά τους τόνους, κάνοντας λόγο για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και για πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι, είπε, ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Θες, ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του Οικονομικού Επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
5: Κριτική όμως δεν ασκήθηκε μόνο από την κυβέρνηση, ασκήθηκε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη, όπου βρισκόταν για την εκδήλωση, την επετειακή εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αυταπάτες, αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός του.
6: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του έχει πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
5: Είπαμε λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε την πατριωτική εισφορά, η οποία θα αφορούσε το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων. Αυτή ήταν η πρόταση. Βεβαίως η πρόταση αυτή έγινε μια εξειδίκευση. Υπήρξε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς. Έδωσε χθες 2-3 συνεντεύξεις. Προκάλεσε σ' άλλο μια αναφορά του, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να φορολογηθεί αυτό το 1% των οικονομικά ισχυρότερων φυσικών προσώπων και θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία, ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε τις θηρίδες που λέγαμε. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κ. Παπάς στη συνέντευξή του. Το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσεις, μετοχές, όλα αυτά είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπάς. Τι το ήθελε να το πει ο άνθρωπος αυτό, τι ήθελε να το αναφέρει. Μετά από λίγο άρχισαν οι αντιδράσεις Και έτσι αναγκάστηκε νωρίς το απόγευμα να βγάλει μια διευκρινιστική δήλωση ότι η πατριωτική εισφορά δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Αυτή η αναφορά του κυρίου Παπά, του τομεάρχη της Ελλάς, το θυμάστε τις θηρίες που λέγαμε, δεν είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί προφανώς γνωρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στελέχη προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ βάζουν στο στόχαστρό τους τις θηρίδες. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια που τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε, της Ελλάς σήμερα, βάζουν στο στόχαστρο τις θηρίδες, ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που θα υποχρεώσει κάποιον, εκτός αν πρόκειται για να φυλάσσονται εκεί αποτελέσματα εγκληματικής ενέργειας, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος, χωρίς την άδεια εισαγγελέα, να υποχρεωθεί ένας φορολογούμενος να πάει και να ανοίξει τη θηρίδα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν υπήρχε η δήλωση σοκ της Νάντιας Βαλαβάνη το βράδυ του δημοψηφίσματος, τότε που με κλειστές της τράπεζας και με τα capital controls η τότε αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών, κυρία Νάντια Βαλαβάνη, δήλωνε ότι όποιος έχει θηρίδα μπορεί να πάει στην τράπεζα και με συνοδεία τραπεζικού υπαλλήλου να πάρει ό,τι θέλει μέσα από τη θηρίδα εκτός από χρήματα. Η αντιδράση που προκάλεσε τότε ανάγκασαν και αυτήν τότε να επιχειρήσει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαβεβαιώνοντας πως το κράτος δεν πρόκειται να ανοίξει θηρίδες και ούτε να πάρει τα χρήματα. Όμως και ο Παύλος Φολάκης είχε αναφερθεί σε συνέντευξή του ότι είχαμε σχέδιο για τις θηρίδες το 2015 και 5 χρόνια αργότερα, το 2020, στην προανακριτική επιτροπή για την Νοβάρτης, είχε παραδεχθεί ότι υπήρχε σχέδιο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον Αύγουστο του 2015 να ανοίξουν και οι τραπεζικές θηρίδες, γιατί μέσα υπήρχαν δισεκατομμύρια. Μάλιστα, σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, τότε ο κ. Φολάκης φέρεται να απάντησε πως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε λόγω των ισοκομματικών αντιδράσεων εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά και το 2018 είχαμε τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου που είπε ότι όταν ήταν υπουργός οικονομικών ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος υπήρχαν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου με στόχο τις τραπεζικές θηρίδες. Το συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν ήταν το τελευταίο που είχε απομείνει στο απειρόβλητο των κατασχέσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωνε λοιπόν τότε ότι 230.000 θηρίδες, όπου εκεί βρίσκεται ένας πλούτος που έχει τη δυνατότητα και μπορεί να βοηθήσει, και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί. Οι συναλλαγές δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Αντιλαμβάνομαι τις συμπαραστασίες στους έχοντες θηρίδες, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία και πρέπει να τύχει της ανάλογης συμπαράστασης. Αυτό το τελευταίο που λέει ο κύριος Αποστόλου νομίζω ότι το έχουμε ακούσει σε διάφορες παραλλαγές και από διάφορα στελέχη της Ελλάς. Βέβαια, έτρεξαν χθες, πίεσαν τον κύριο Παπά και έκανε διευκρινιστική δήλωση. Ωστόσο, η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε δήλωση, είπε ότι παίρνουν πίσω τις εξαγγελίες και τρέχουν να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Η ελληνική κοινωνία τόνισε δεν πρόκειται να δεχτεί ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο 2, σχολιάζοντας τις δηλώσεις των στελεχών της Ελλάς. Έφερε ως παράδειγμα την πατριωτική εισφορά και το επίδομα στους φοιτητές για την επαρχία, αλλά και για την εξαγγελία για τις 5.000 νέες κατοικίες που ανασκεύασαν στελέχη. Όλα αυτά έγιναν χθες από τα στελέχη της Ελλάς και βεβαίως δέχτηκαν την κριτική κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μπει δυναμικά στο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο της ΔΕΘ που θα ακούσουμε πολλά, θα κριθούν αρκετά από τα υπόλοιπα κόμματα. Ουσιαστικά όμως είναι μια δυναμική έναρξη της προεκλογικής περίοδου.

45 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και για πρώτη φορά φαίνεται ένα μικρό φως στην άκρη του τούνελ στις διεθνείς εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο στην Ουκρανία. Χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Υπάρχουν προκατακτικές ημερομηνίες. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Πρόεδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε νυχτερινό διάγγελμά του. Ενώ στο παρελθόν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, έχουν επισκεφθεί και τις δύο χώρες σε προσπάθειες να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες. Θυμίζω ότι πριν μια εβδομάδα ο διευθυντής της CIA ήταν στην Μόσχα, υπήρξε μια συνάντηση και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών να τερματιστεί ο πόλεμος. Για πρώτη φορά είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Ρώσο Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι η επικοινωνία με το Κίεβο συνεχίζεται, κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών, και δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού οι δύο πλευρές πρώτα καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους. Ο Ρώσος Πρόεδρος λοιπόν, ο οποίος για πρώτη φορά είπε έτσι ξεκάθαρα ότι μπορεί να υπάρξει και τέλος στον πόλεμο. Είναι θετικό αυτό, υπάρχει μια θετική και επικοδομητική συνεργασία, λένε οι Αμερικανοί, για τους Ρώσους. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό και αν αυτό είναι η αρχή του τέλους για ένα πόλεμο που κρατάει εδώ και 4 χρόνια και έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ και τους ανθρώπους βεβαίως εκεί που υπάρχει μια τρομερή καταστροφή, αλλά κυρίως υπάρχει και το θέμα πόσο επηρεάζεται η οικονομία και των δύο χωρών και της Ευρώπης. 47 λεπτά μετά τις 5 να δούμε πώς καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα την επικαιρότητα. Οι καθημερινοί στερούνται ένωμης ισχύως στα τουρκικά και θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπάρουτο καπνισμένο και με φανή τα σημάδια του πολέμου, στα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ατάκια ως μεγάλες κοιλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίδι. Το αμερικανικό αεροπλοφόρο Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Κτηματολόγιο, παγίδες μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική, εκτόξευση και στις πράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ ποιες περιοχές κινδυνεύουν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο El Alamein, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χρυστοντουλίδη. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Επανεκκίνηση, 3 Σεπτέμβριο τα παλιά στο Ηράκλειο, επέτειες με μαντινάδες και το σύνθημα τώρα Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ελλάς, σφάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες, με αστερίσκους, πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Πρώτον πύλων το χειρότερο El Niño, ο ΙΕ προειδοποιεί. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κακούργημα θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες, αυξάνουν τα περιστατικά με μαϊμού, τεχνικούς και λογιστές. Είναι το θέμα που είπαμε, που προέκυψε από τη συνέντευξη του κυρίου Χρυσοχοίδη, του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοίδη. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών στο Στάρι, πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα, τι θα γίνει με ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά. Πάμε στη Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συνταχτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία, 1,4 δισεκατομμύρια στη δημόσια παιδεία. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή.
Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Μοιράζονται το ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ναυτεμπορική, ποιους ευνοεί ο ρήμα των τριετιών, σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η-27 οι αυξήσεις κατά 10% επί των κατώτατων αποδοχών. 700.000 αμείβονται με τον κατώτατο, εγκριζαζόν της περίοδου 2012-2024.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8, Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook με πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανήρτησε στα social media είναι και αυτό μια τακτική αντιπολιτευτική και βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί αρκετά και από τον Πρωθυπουργό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το χιουμοριστικό βίντεο αυτό το έφτιαξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, με το AI μήνυμα για το Ελλάδα 2030. Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος χρησιμοποίησε ένα GPS για να ασκήσει κριτική στη κυβερνητική πολιτική.
1: Ρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, άλλο δρόμο.
3: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
0: Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κούτσου. Λοιπόν, αυτό το σποτ, να το πω έτσι, έγινε για να καλέσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

που ελευθερώνει. Το δεύτερο σποτ από αυτή την καμπάνια μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας και επιλέγει να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος και το θέμα το οποίο στις αρχές της εβδομάδας κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ φτιάχνει λοιπόν ένα σποτ για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει ασχοληθεί, έκανε ολόκληρη μερίδα και το ΠΑΣΟΚ και τις τελευταίες ημέρες είναι έντονη η παρέμβαση που κάνουν και τα κορυφαία στελέχη και ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και ο Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου και βεβαίως τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Χθες είχαμε και τη δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αν θέλετε, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,2, η Ελλάς έχει 15,5. Τα πρώτα στοιχεία που δείχνει αυτή η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στα όρια μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου είναι 29 σε Αυγούστος, 1 Σεπτεμβρίου έχει γίνει. Είναι το ενδιαφέρον στοιχείο ότι φαίνεται ότι η Ελλάς να έχει λίγο σταθεί στα ποσοστά της και το ΠΑΣΟΚ να ανακάμπτει κάπως, μένει να επιβεβαιωθεί και σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Η ελπίδα πέφτει κάτω από το 5% στο 4,8, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, η πλεύση ελευθερίας ακόμη πιο κάτω στο 3,1%, αντιθέτως το Μέρα 25 ανεβαίνει στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8% μετά τις πολύ χαμηλές πτήσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές. Το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδυναμή κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% δεν θέλησε να απαντήσει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, πόσο θα επηρεάσει η ΔΕΘ, οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες και οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές, πόσο θα επηρεάσουν τις απόψεις των πολιτών σε αυτή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Πλησιάζουμε στις 6, τελειώνει και αυτή η εβδομάδα, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5, όπου εδώ με τον Διονύση Χατζημιχάλη θα σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις πληροφορίες από τις διαδηλώσεις, από τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Έρχεται η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρή την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια. Εν όψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια σου. Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλίσσης Ηλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα την προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε, ρε Σερέντη, αυτό πάλι.
0: Να μην το πω τώρα στην κατάληξή τη, δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στο διεθνή του ήχου. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση, την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ πριν
1: διακοπές δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς οι δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούργιο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Θα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Το
0: ναι.
1: Περιμένουμε με χαρά. Mm. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφισα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να ήταν νόμος το ρε παιδάκι μου να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπε ότι είναι η κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ραπανανίδη διαλέγεται τραγούδια?
1: Όχι.
0: Μα, μεγάλη παράληψη. Και τι άλλο? Και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέγεται.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχία. Αλλά. Έφεραν λίγο δροσούλα, σχετική ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε πραγματική αίσθηση του καιρού. Νομίζαμε ότι είναι, αν και το θερμόμετρο δείχνει 26, ας πούμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Έχουμε μια αυτή ψευδαίσθηση, ας πούμε, ειδικά εμείς που περιμένουμε πώς και πώς στη Θεσσαλονίκη. Έχει βροχές 2-3 μέρες τώρα.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πας, θα βρεις βροχή.
0: Έχει
1: πάρει αδιάβροχο?
0: Όχι.
1: Έχει πάρει νιτσεράδα?
0: Ποτέ δεν φοράω αδιάβροχο ούτε ομπρέλα.
1: Παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια έχω πάρει.
1: Αδιάβροχα.
0: Ναι.
1: Όχι, αδιάβροχα. Όχι κλειστά. Αδιάβροχα.
0: Θα πάρω ένα ζευγάρι από εκεί. Έχει ωραία υπόθεση.
1: Θα πάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Γαλότσες να πάρει. Καλημέρα στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Όμορφη Παρασκευή να έχουμε, εύχεται.
0: Επίσης.
1: Ο Παναγιώτης επίσης από την Νέα Πολυλακωνία 25 βαθμούς έχει εκεί ήδη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ, κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άρα για ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά?
0: Ποια?
1: Τη νέα γενιά.
0: Α.
1: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα?
0: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
1: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε, το ξέρω.
0: Για κουζίνα να δεν μπορώ αυτά. Να φέρω, γλυκά ναι. Μπορώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.
0: Άμα.
1: Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
0: Γιατί.
1: Δύσκολη μέρα, η Παρασκευή είναι.
0: Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη, ωραία μέρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Γιατί ξέρετε, θα είναι.
0: Συγγνώμη, δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
1: Πώς δεν θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω ότι μισή με σένα θα την
0: εντάξει,
1: κάνουμε.
0: Εντάξει τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ησύχασα.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία, άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
0: Όλα της τα τραγούδια είναι ωραία. Όλη της.
1: Χρόνια πολλά στο Taekwondo.
0: Γιορτάζει.
1: Είναι διεθνή σήμερα Taekwondo.
0: Και στη σεξουαλική υγεία.
1: Και
0: είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν έχουν.
1: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλη στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλη.
0: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
1: Πουλάνε ακόμα εφημερίδες. Έχουν τα, ξέρω, τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
0: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
1: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη,
0: όχι,
1: τι γιορτάζει. Το stand
0: όχι,
1: γιορτάζει.
0: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε, ναι. Πέρα.
1: Δεν έχουν, ρε παιδί μου, τον παλιό, τον κλασικό, αυτό που φώναζε εφημερίδες,
0: όχι, τι να
1: περνούσε, ας πούμε,
0: αυτό,
1: και
0: τι,
1: τα λοιπά.
0: Το...
1: Κηρύχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Αυτό έτσι χαρίζει, δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
1: Ναι. Ναι. Εφημερίδες.
0: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι. Εφημερίδες, ναι. Κρύφτε τις... Θηρίδες! Κρύφε τις θηρίδες!
0: Όχι, ρε Στυρνήση, το χόντρινες κατευθείαν όμως.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Το χόντρινες, τώρα πήγε στα βαθιά, ας πούμε.
1: Εγώ το χόντρινα.
0: Ναι. Έχουνε πάντως αυτό το κόμμα.
1: Μισή
0: τροπή
1: δική τους, μισή δική.
0: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Ποιο
0: είναι
1: κόμμα?
0: Το χώρο.
1: Ναι.
0: Το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έχουν μια αιμονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, με
0: τα νομίσματα,
1: και με τις
0: στηρίδες.
1: Και με τις στηρίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι, λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι, ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την, για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι που είχε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
0: Ναι, γεια σου.
1: Είδα το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
0: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
1: Έχει κι άλλο παιδί.
0: Δεν μπορεί να έχει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα παιδί, γιατί να έχει
1: δεν μόνο
0: ένα παιδί, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
0: Εγώ διάβασα είδηση,
1: ναι,
0: που έλεγε. Τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ναι, τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
1: Σοβαρή δουλειά, ναι.
0: Ψάξαν να βρουν και, ναι, μάθανε, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: ναι,
0: επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ, γράφανε ποιος είναι ο σύζυγος της Κυβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα. Είναι δυνατό?
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε,
0: ναι,
1: αυτοί που ασχολούνται με αυτά,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν
1: έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά,
0: ναι, τα
1: δεν
0: διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
0: ναι,
1: ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ ο Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομίτης του Χάλεϊ.
0: Και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστέρια, γιατί δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομίτη Σερέτη.
1: Αυτό θα κοιτούσε όμως, τον ανακάλυψε τον κομίτη, τον είδε.
0: Star.
1: Εσύ δεν έχεις, πώς το λένε αυτό το...
0: Τηλεσκόπιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
1: Έχεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
1: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητά.
0: Θα μπορώ να λέω, ένα αστέρι πέφτει Σερέτη.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ το
1: τώρα. Οπότε έχει άλλο know-how.
0: Το
1: ένα αστέρι πέφτει δεν είναι τραγούδι.
0: Τώρα μου ήρθε, είναι στίχος.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Α, το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828, σαν σήμερα, αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας,
0: ναι,
1: μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλονα, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος ο Ιμπραήμ.
1: Ο ίδιος, αναχώρησε.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Πιανού το οποίο. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο.
0: Το
1: όπιο,
0: ξέρω,
1: με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά το ξαναπήρε. Το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξανά. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Όχι, τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Είναι το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα? Αυτό που είπες τώρα σ' άρεσε?
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το Nin Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί
0: υπήρχαν το 1955. Αγώνας, ναι. Το 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε ακόμα. Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήταν.
1: Ακόμα.
0: Το 78.
1: Μιλές μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Ωραία, παιδιά, πού να φανταζόσατε.
1: Μπρούκλινες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί γεννήθηκε το 1768, ο Φρανσουά Ρενέ Τε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: είναι ένα φαγητό.
0: Ε?
1: Ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Κρατάρα. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, το κάναμε Σατοβριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει εδώ Σατοβριάνδο. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ, αγαπούσε την αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σαν
0: σήμερα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε, ναι, το 1981 η υπέρτατη, η θεά. Η Μπιγιονσέ.
0: Εσύ.
1: Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έως πάντων. Έως πάντων.
1: Πάρα πολύ καλή. Την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε κτλ.
0: Μπιγιονσάρα.
1: Την λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνκ, Νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε με ελληνικό.
1: Όχι, παιδί, το ξέρω. Ναι. Για τα γενέθλια του ρωτάει.
0: Ναι,
1: γεννήθηκε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι. Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιερακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα τα ξημέρωτα,
0: σας, κύριε Παύλο.
1: Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους η Ευρώπη και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως.
1: Θα τα δούμε.
0: Κύριε Παύλο μου.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε ο κ.
0: Ναι.
1: Πιερακάκης.
0: Δεν πειράζει.
1: Με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο και οι υπόλοιποι, ότι. Έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Πέτε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν. Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε, παιδί μου, βγήκε ο Βάνς τώρα, καλή ώρα. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βάνς και λέει: Είμαι 42 χρονών.
0: Ναι.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
0: Ναι.
1: Μόνο, κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε?
0: Κανένα.
1: Πες μου εμένα
0: το Βιετνάμ.
1: Ποιον επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βάνς στο Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε? Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει: Α, ναι, δίκιο έχει.
0: Ναι,
1: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση θα. Για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το δελφινάριο. Συγγνώμη τώρα για το. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ορίστε,
1: για τον Τούρκο το λέει, ναι.
0: Να, ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα,
1: ναι,
0: να πω ποιανού είναι, του Ανδρέα Πετρουλάκη,
1: ναι,
0: το σκίτσο, που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο, προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πει αυτά εδώ για καιρό, ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, επίσης διαβάζω,
1: ναι,
0: ότι το Σαββάτο,
1: ναι,
0: και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει δύο σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. Δύο, όχι μία. Δύο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μην το πω.
1: Τι να πεις, ότι θα έχει δύο εκπλήξεις.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Κάθε χρόνο έχουν δύο εκπλήξεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει δύο πάντα.
1: Α, δεν έχει πάντα
0: μπορεί
1: δύο.
0: Μπορεί να έχει μία, μπορεί να έχει τρεις, μπορεί να έχει, μπορεί να έχει αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή
1: τη φορά θα έχει δύο. Άμα έχει... Πότε θα χάσεις το στοίχημα?
0: Άμα είναι μία μισή, ξέρω.
1: Άμα έχει μία, άμα έχει τρεις, πότε
0: δεν
1: θα χάσεις?
0: Δεν χάνω, ρε, δεν βάζω στοίχημα.
1: Α,
0: λένε εντάξει ότι έχει, θα έχει δύο εκπλήξεις,
1: ναι,
0: και ότι ζήτησε,
1: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχουν διαρρεύσει...
1: Όλο αυτό το διάστημα τι?
0: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
1: ναι,
0: τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τους είπε, θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω?
1: Ναι.
0: Θα πείτε αυστηρά δύο-τρία. Όντως, διότι δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
1: Τόσο, ναι.
0: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
1: Τους
0: είναι
1: έχει,
0: συγκεκριμένα.
1: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει?
0: Όχι,
1: ή δεν τους τις έχει πει καν?
0: Όχι καλά.
1: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη?
0: Όχι, ρε, μου, το στενός του κύκλου το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή. Καμία.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο συγκεκριμένες, παιδί μου. Μπορείτε να πείτε ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
1: σενάρια.
0: Τα σενάρια
1: του, τα κείμενά
0: του, ναι, για τις εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Τους έχουν πει.
1: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις?
0: Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα? Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας
0: πεις? Που να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα και τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς, με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
0: Πού, στην Καστοριά?
1: Ωραία.
0: Ωραίο.
1: Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Εντάξει, στην Καστοριά.
1: Ωραία είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάπλωμα, ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γρεβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λε. Καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
1: Χθες ανησύχησα λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θέλω. Εντάξει. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
0: Πουθενά, παιδάκι.
1: Αλλά ούτε σε φωτοβολταϊκό.
0: Πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
0: Βέβαια, έχουμε.
1: Γιατί τώρα έχει πάει.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να πούμε.
1: Ρε,
0: και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
1: Αυτό δεν είπα, ρε, εσύ, ρε.
0: Βλέπω τα drones.
1: Ναι, αλλά το είπα.
0: Τα drones τα είδε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούω.
0: Συγγνώμη, μου ρωτήνε.
1: Άμα είναι να βλέπει τα drones και να μην
0: ακούω.
1: Τον
0: πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μας οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
0: Έχω πάθει.
1: Έχει πάθει κάτι. Θέλει βιταμίνη στο μυαλό.
0: Μπίγιονσέ, θα πάμε στου τίτλου.
1: Με Queen B.
0: Queen B.
1: Με τι θα πάμε.
0: Πάμε, παπακίτσι.
1: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί, δηλαδή τώρα, εντάξει, ωραίο βίντεο κλιπ, ωραίο. Nobody.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνησε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μουχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά αντιβασιλιάς Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμετ, τον γράφει Μοχάμετ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμετ, άλλοι τους λένε Μοχαμέτ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έτσι, ναι. Δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο εμείς.
0: Όχι, όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για να συνεννοούμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι τον λέγανε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε άλλοι μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό. Ιδιό.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα σας, Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι. Καλό Σαββατοκύριακο με 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά.
0: Ναι.
1: Σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Μπορείστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα, πάρ' τη θηρίδα
0: να.
1: Κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά, έρχεται ο κύριος Παπάς. Αυτό το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό.
1: Δεν ξέρω, ο κύριος. Άλλος, καινούριος Παπάς.
0: Γιώργος.
1: Καινούριος Παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής το με άρχιση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη.
1: Τι πράγμα?
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής το με άρχιση οικονομικών.
1: Τι λέρε, παιδί.
0: Ναι, τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα, βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι, έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: λέει ότι οι Μπρούκλινες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες σε
1: ναι.
0: αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ώρα.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα
1: ναι.
0: αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες και ξέρουν πώς θα τα βρουν. Ή θα πούνε, πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε,
1: ναι.
0: τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ. Ναι. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολογία
1: αυτή, ναι.
0: τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα, λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε.
0: Θηρίδες να κάνει θηρίδες. Μάνα.
1: Ναι. ναι. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επικίνδυνοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες.
1: Βγάλτε τα, ναι. Βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή.
0: Μα
1: το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Τα είχε πει και ο ένας. Το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσανε οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Του Αέναον που θα γίνει.
1: Του.
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον. Ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί λοιπόν που πέσανε υπογραφές, είδα μετά βίντεο
1: ναι.
0: με την κυρία Δούρου
1: ναι.
0: που λέει δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: Οραματιστή.
0: Ναι. Αλλά ναι. Δεν πρόλαβε κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, αυτή δεν ήταν που κάνανε στάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει όλη μετά. Η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβε.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί μου. Θέλω να πω ότι είναι ναι. Πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρ. Καλημέρα από τα Σπρασπίτια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Mm. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Mm. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου.
0: Άρε,
1: το
0: Λαύκο,
1: Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Καλημέρα. Λαύκο. Τα φουρναράκια του χωριού μας δεν είναι καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι τώρα, που είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος. Ο Μίλτος στο χέρι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ελληνίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν, τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε καιρό. Μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι φιλοσοφία
0: έχεις. Περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα
1: ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα λοιπόν είμαι, πώς το λένε, και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανέναν πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, δεν, από παντού, ναι, ναι, σε όλο τον πλανήτη, ναι, στο σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ, λέω τώρα εγώ τώρα, με το μυαλό που έχω εγώ το λέω, και λέω θα κάνω rebranding.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν και ότι αυτή η εικόνα
1: το λες χοντρά, όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά, κάποιες
0: για να
1: ελλείψεις.
0: Αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν ναι. Το είχε πει και ένα στη Νέα
0: αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει, για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding. Να με επαναπλασιάσω.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη
0: just
1: έκταση.
0: Just a moment.
1: Ναι.
0: This person is the same person.
1: Άλλο το person
0: αυτό
1: is
0: λέω.
1: The same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έκανε, ναι. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε.
0: Αυτό έκανε
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: και
1: ναι.
0: Έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, δηλαδή, εκεί ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι το rebranding ναι. Αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες.
0: Παποστόμωσες.
1: Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλι και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο. Πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Κάνω μούτρα.
0: Καλά λέει.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς. Όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Καταλαβαίνω. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά
0: ναι.
1: Τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία.
0: Ναι, το λένε. Μα γιατί, το γιατί λένε, παιδιά, σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν Κατερίνα.
0: Εγώ σαν Κατερίνα θα. Δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ναι,
1: είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με.
0: Ανεβήκανε.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιος είναι ο ύμνος του Πασόκ από όλους τώρα.
0: Θα τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν ακούστηκε ωραία.
1: Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα
0: τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδος που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και είχε και ωραία...
1: Λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ
0: όχι,
1: δεν
0: όχι,
1: θα
0: όχι,
1: τον πω το χαρακτηρισμό. Δεν λέμε χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show,
1: ναι,
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Άμα τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήταν οι ακτίνες του ήλιου, ήταν σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήταν τεθλασμένη, δεν ήταν ευθεία.
0: Καλή, εγώ το θεωρώ.
1: Μετά αυτό άλλαξε.
0: Ναι.
1: Το 70, ήταν από το 74 μέχρι το 77 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε, έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια, τα του Πασόκ.
1: Του σταθμούς, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε μόνο τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Γιατί τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο που μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Το τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο.
0: Εθνική ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήτανε.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία.
0: Όχι, τετράπτυχο είναι.
1: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Εγώ το πήρα.
1: Παιδί μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε στη διακήρυξη τη Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Τέλος, δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό. Εξαρτάται
0: από το πράσινο. Το πράσινο.
1: Πράσινο.
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιβλιαράκι είχαν το Μάο κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την Κοινέ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Επειδή τον
1: έχει τύχει να τον γνωρίσει, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνει, τι με κουμπάρα του Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάται το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Ελάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία.
0: Πω.
1: Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει,
1: για
0: αυτό,
1: ναι,
0: γι' αυτό καλά κάνεις και τα λες.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναι. Τι κάνετε.
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο, και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις.
0: Όχι, ρε παιδιά, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
3: Ξέρετε το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρήσετε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: γιατί δεν μπορώ να ξέρω. ξεκλέψω άμα είναι στο περίπτερο απλωμένη.
2: Ναι, το κοινό ποδοσφαίρο.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια.
2: Αν θέλω
1: να
2: λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, θα μπει μέσα, δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα. Ναι.
0: Θα κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, για να μην λέω. Δεν ξέρω τι θα ξέρω στην ουσία.
3: Ξέρω το γενικό. Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Μα τα ξέρω, θα τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: περιτύλιγμα.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα. Δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, το, αυτό, το, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά. Καρδιά.
2: Πώς, μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάργησης τέλους επιδεύματος, μείωση του...
1: αυτά, ας πούμε, το τέλος επιδεύματος, το τέλος επιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάπως ευρώ. Προδιαγεγραμμένο, θέλω να πω, δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι...
2: Το επίδομα στον ταξιμούς από 300 ευρώ να πάει στα 450, έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις ημέρες.
1: Έχουν γραφτεί, ναι,
0: τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
3: Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
2: Αλλά...
0: κάτι που θα με τρελάνει. Είναι ναι. Παπαχλημίτης ο Πέστα.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν,
1: βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι. Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά.
1: Εκεί ξεκινά
2: ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τις ανάποδες ενστάσεις από ό,τι είχε όλος ο κόσμος. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδος. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που τα έχω διαβάσει στη Γέλα, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, ήταν στοιχεία περσινά. Δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνει ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπαρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά και δεν το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιδιώτης αμέσως δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πρέπει το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι
2: δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα. Επιδικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πραγματικό. Αυτό είναι το πράγμα. Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά και έχει έρθει και σας έχει πει και λες εσύ, λοιπόν τι σας χρωστάω και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα εκεί όμως ρε παιδιά τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα ντάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά...
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει Κατερίνα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλις ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια, θα εικάζω, τεκμέρω ότι βγάζει τουλάχιστον το κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό ηλεκτρολόγο. Κάζω, τεκμέρω ότι βγάζει τουλάχιστον το κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι τώρα κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε.

0: βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει.
1: Γιατί έχουν πληρώσει.
0: Όχι, δεν το έχουμε εμεί.
2: Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικού, ακαδημαϊκού, τεχνοκράτε, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχω πει, πρέπει να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
0: Και μπορεί να είναι ένα τρόπο να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα άλλο τρόπο. Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Και λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε τη ζωή που κάνει.
3: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή, άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διαστάθμιση στα στοιχεία του υδραυλικού με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η Αδέρα μπαίνει στα Instagram όλο
1: τον δεν ξέρουμε εσύ Κώστα. Λέμε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
0: Στην Ελλάδα δεν θα τους βρούμε εμείς τώρα.
3: Όχι, εμείς όχι.
1: Δεν θα τους βρούμε.
3: Εμείς προτάσεις κάνουμε.
0: Ούτε θα υποδείξουμε.
3: Εμείς προτάσεις.
0: Όχι, εγώ δεν υποδείξω σε κανένα.
3: Λέμε ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
0: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
3: Κοσμήματα.
0: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Ναι, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα πούνε σε όλες υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ή έχει μέσα και πες το μας.
3: Και τις θηρίδες.
0: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
0: Το πιο ενδιαφέρον το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
1: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
0: Αυτό, ναι.
2: Πώς υπολογίζεις
0: αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις, το 1% πώς το υπολογίζεις.
3: Το ένα, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
0: Ένα εισόδημα από τόσο και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όσο θα δουλευόμαστε.
0: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό. Τι.
2: Με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα κίνητη περιουσία, με όλα.
0: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
0: που θα δούμε
2: εξαιρετικό.
0: Τι θα γίνει ακριβώς.
2: Αν έχω
0: ακόμα
2: δύο σπίτια στο Λονδίνο,
0: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
0: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρεις ότι τα έχω.
0: Δεν τα δηλώνεις.
3: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
0: Τώρα δεν κάνεις σωστή δουλειά. Καταλάβες.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάει και 58.
1: Λοιπόν, βέβαια, αυτό να σας πω.
3: Και εμείς.
0: Λοιπόν.
1: Ραντεβού μετά τη δεύτερη.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
3: Κωστάκη.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει,
3: ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
1: Καλή μέρα.
0: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σας.
2: Θα λέμε σε λίγο.
0: Να είστε καλά. Πάμε.
3: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια, εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφο της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελνίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 5 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες. Δεν έχουμε πει και μέρες τώρα ότι μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε. Το ξέρετε περισσότεροι εξημών, αλλά μπορείτε να μας ακούτε είτε από το earthnews.gr, είτε από το earth.gr ή κυρίως από το EarthEco, όπου είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εδώ της Earth. Και είναι πολλά, πλούσια και ενδιαφέροντα όλα. Σας εγγυόμαστε γι' αυτό. Λέει ο κύριος Γιώργος,
1: ναι,
0: ότι το rebranding θα πετύχει όταν θα πάω τη σερέτη στο Λιβάδι. Τότε θα έχει πετύχει το rebranding. Αυτό θα είναι δικό μου rebranding.
1: Μου ξύνετε πηγές, ναι, τώρα, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλήνη λέει να δω αίτημα φιλίας από την ΑΔΑΕ και τη στον κόσμο. Κατάλαβες.
1: Δεν κάνει.
0: Επειδή έλεγε πριν η Στέλλα να παρακολουθούν, ναι, τα Instagram και τα Facebook, ναι, και τα τέτοια. Ναι.
1: Δεν, ναι, κάνουν τέτοια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνουν. Εμένα, ας πούμε, θα μπορούσε να πιάσει εύκολα. Γιατί όποιος μου κάνει αίτημα φιλίας, το αποδέχομαι.
0: Το δέχεται. Ναι. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα δεν είναι άλλο από άτομα τα οποία δεν μοχθούν για τίποτα, δες τι θέλει να καταργήσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, για παράδειγμα. Και επίσης είναι άτομα τα οποία μισούν τον Μητσοτάκη και τίποτα άλλο. Εντάξει, κάποιοι που μισούν τον κύριο Μητσοτάκη δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν εντάξει και καλά για τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να ψηφίσουν, ξέρω εγώ, τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν και άλλες επιλογές,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και λέει, σου λέει ο Αλέξανδρος,
1: ναι,
0: εσένα,
1: ναι,
0: να μην λες μόνο για τους τεχνικούς που πληρώνονται και δεν κόβουν απόδειξη, να λες και για τους γιατρούς.
1: Και οι γιατροί, και γιατροί, ναι, ναι, ναι, παραδείγματος χάρη. Ήταν η υδραυλική και δεν ήταν η παραδείγματος χάρη. Είναι πολλές κατηγορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ να σας πω, κι άλλους μπορώ να σας πω.
0: Καλημέρα στην κυρία κυρία Μαρία, πού είστε εσείς?
1: Πού είναι?
0: Από την 1η Ιουλίου έχει να μας στείλει μήνυμα.
1: Αφού είναι στο νησί.
0: Είναι στη Σύρο, πλέον είναι στη Σύρο,
1: ναι,
0: από φέτος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, πάρα, ναι, πολύ ωραία. Επιτέλους λέει στο νησί. Χαιρόμαστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. 16 βαθμούς, ωραία. Ωραία.
1: Βροσούλα
0: στη Δανία,
1: έχει,
0: ωραία,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Διάβαζα στη Δανία,
1: ναι,
0: ότι... Θυμάστε που σας λέγαμε που αλλάζουν τους κανόνες για το στρατό και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τώρα στέλνει κληρωτούς και στην Γρυλανδία.
1: Ναι, τους έβλεπα.
0: Ναι, θα στείλει, κάνουν και κάτι ασκήσεις
1: εκεί. Μπορεί να κάνουν και φούμο.
0: Νατοϊκές και τέτοιες.
1: Βάλει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βάλει φούμα.
0: Πάνε στη Γρυλανδία, ναι, ναι, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την άμυνα εκεί πέρα, γιατί την έχει βάλει στο μάτι ο Τραμπ και σου λέει κάτσε καλά, καλύτερα να προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό. Έβλεπα εντωμεταξύ στο Reuters κάτι δηλώσεις που κάνανε κάτι πιτσιρίκια. 18άριδες, 20άριδες που πήγανε φαντάρι εκεί και είπαν καλά κάνουμε, καλά κάνουν και μας στέλνουν εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί τη Γρυλανδία πρέπει να την προστατεύουμε και είναι ωραία, δεν είναι δικιά μας. Ωραία, ναι, cool, πολύ cool.
1: Θα
0: εκεί, ανάμεσα στις ασκήσεις.
1: Θα ήθελα να πάω στη Γρυλανδία.
0: Ωραία. Ωραίο, καθαρό,
1: για πολλούς λόγους.
0: Καθαρό,
1: ναι,
0: κρυόμορφο.
1: Ναι, ναι, ναι, για πολλούς λόγους.
0: Καλημέρα,
1: ναι,
0: κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Καλό που σου κούλεει. 22 βαθμούς στα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Κεφαλονιάς.
1: Και εκεί δροσιά έχει.
0: Ναι, ωραία είναι. Εντάξει, αρχίζει σιγά-σιγά, λίγο δροσίζει.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό,
1: ωραία είναι.
0: Πάρα πολύ
1: ωραία. Νομίζω,
0: ναι,
1: αυτά τα βίντεο που γίνονται viral, που δείχνουν κάποιους οδηγούς να κάνουν πολλές προσπεράσεις, να πατάνε τη διαχωριστική γραμμή. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι και στήσεις μία κάμερα, σε οποιοδήποτε δρόμο εγώ σου λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γίνεις πλούσιος. Κάνε βάζει τέτοια βίντεο, συνέχεια έχει.
0: Ναι, σε δουλειά,
1: ή ξημερώματα,
0: σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Ναι, ή ξημερώματα, ναι, εδώ σε κεντρικούς δρόμους.
0: Δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά τα βίντεο, αλλά τέλος πάντων. Η Σοφία λέει καλημέρα. Σε είδα στις συνδέσεις σε μένα, λέει. Πού είναι το παρασκευιάτικο που κάνεις?
1: Έχει βάλει το μπλουζάκι του με το Τζάρλι Μπράουν.
0: Ναι. Ακούστε, δείτε. Τα πουκάμισα αυτά είναι το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Έχουμε μπει στο φθινόπωρο,
1: ναι,
0: ημερολογιακά. Άρα, τέλος τα πουκάμισα αυτά.
1: Τώρα βάζω το t-shirt.
0: Από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή μη κοιμάω.
1: Ναι.
0: Τι σερτ με πηγαίνει, μη κοιμάω.
1: Να σου πω,
0: να
1: τι είναι αυτό το πράγμα με τον Νετανιάχου που το βλέπω συνέχεια?
0: Τι?
1: Έδωσε μια συνέντευξη,
0: ναι,
1: και είπε για την 7η Οκτωβρίου.
0: Ναι, την
1: που έγινε
0: που
1: η σφαγή.
0: Η σφαγή των Χαμασιτών, ναι,
1: ναι. Και λέει ότι αν μην είχαν ξυπνήσει.
0: Θα έκανα μήνυμα τώρα, ναι.
1: Ναι. Αν μην είχαν ξυπνήσει, η Χαμάς δεν θα είχε κάνει τη σφαγή. Τι θα έκανε δηλαδή?
0: Πώς θα την εμπόδιζε?
1: Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε ένα νουλιά και δεν τον
0: ξυπνήσει. Δεν τον είχαν ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι θα είχε πάρει το όπλο του και θα είχε πάει μόνος του να τους καθαρίσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε αυτές.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά ενός πρωθυπουργού.
1: Όχι, όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνεται. Επικρατεί ένας μήνυ πανικός σε μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, σαν κι αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πάντα κάποιος που είναι το κεφάλι, ο επικεφαλής.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Αυτός πρωθυπουργός. Ναι.
0: Κακώς δεν τον ξυπνήσαμε.
1: Ναι, πρόσεξε τώρα. Είναι σε οποιαδήποτε δουλειά ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια κρίση και αρχίζουν τώρα οι από κάτω και λένε να το πούμε.
0: Ποιο να το πούμε. Ναι.
1: Να το πούμε. Όχι, ποιον. Εντάξει, ξέρει.
0: Είναι το κρυφό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γίνεται να το κρατήσουμε στο κρυφό.
1: Είναι αυτό. Πώς να του το πούμε.
0: Όχι, μπορεί
1: τώρα
0: να έχουν άλλο, ρε παιδί μου. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι να σώσω ανθρώπους.
1: Καλά, ένας μπορούσε να είναι μια γραμματέας κάτι. Ένας να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: αν χτυπήσει 3 ώρα το τηλέφωνο, χτυπάω ξύλο. Να μην χτυπήσει,
1: όχι,
0: να μην χτυπήσει ποτέ 3 ώρα το τηλέφωνο. Αλλά ποιον. Θυμάμαι και άλλο που είχε πει το, πρώτη φορά και γέλαγε. Πρώτη φορά που σήκωσα το κόκκινο τηλέφωνο ήταν που έπεσε ένα αεροπλάνο. Και γελούσε γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η αντίδραση. Οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Το Νετανιάχου. Αμηχανία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το Νετανιάχου δεν τον ξυπνήσαν καν. Αλλά πώς θα έσωσε την κατάσταση, ας πούμε, μόνος του.
1: Και
0: δεν
1: εγώ
0: το καταλαβαίνω.
1: Αυτό αναρωτιέμαι.
0: Θα έδινε κάποιες εντολές που ήδη δεν τις είχε σκεφτεί, ας πούμε, ο στρατός ή οι υπόλοιποι, ας πούμε, που το μάθανε.
1: Ωραία, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά ήθελα κι εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό.
0: Τι να με ρωτήσει. Έχει απάντηση αυτό, δεν έχει απάντηση.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Μπορεί εκτός, να ξέρεις κάτι.
0: Εκτός αν δώσει απάντηση ο ίδιος κάποια στιγμή ή κάποια στιγμή αν αποκαλυφθεί ή αποκαλυφθούν τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί για το, για το πώς φτάσανε στην 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ και πώς τους έπιασαν
1: στον
0: ύπνο
1: οι
0: Χαμασίδες ή της Χαμάς. Αυτό. Πώς πιάσανε στην κυριολεξία στον ύπνο. Υποτίθεται έρευνα έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται τα πορίσματα έχουν βγει. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα.
1: Α, ο στρατιωτικός γραμματέας του ήταν που έπρεπε να τον ξυπνήσει.
0: Ναι.
1: Και αυτός λέει επέλεξε να μην τον ξυπνήσει νωρίτερα γιατί θεώρησε ότι δεν υπήρχε απειλή μεγάλης κλίμακας. Εγώ φαντάζομαι δεν είναι ακόμα στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Πιστεύω.
0: Φαντάζομαι και
1: έτσι,
0: εγώ.
1: Ότι δεν είναι, ας πούμε.
0: Καλημέρα στο οροπέδιο Λασιθίου με τους 13 βαθμούς. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία στο Λασίθι.
1: Τα Λασίθια είναι ωραία.
0: Λοιπόν, τώρα που λέμε για αυτά και για τις ιστορίες, έχουμε πάλι θεματάκια με, με την Τουρκία. Δηλαδή, έχουμε ρηματικές διακοινώσεις από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έτσι, βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε και σε ανώτατο επίπεδο. Δηλαδή, βγήκε ο ίδιος ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς ειρήνη θέλουμε, αλλά να αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά και να μην κάνουν κινήσεις. Και βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός ενώπιον του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κυρίου Κώστα. Αυτός δεν είναι. Ναι, το κύριο Κώστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπε ότι δεν θα ρωτήσουμε κανένα για το πώς θα διατάξουμε τις αμυντικές μας δυνάμεις. Θυμάστε το που σας είχαμε πει τότε όταν είχε βγει η διακοίνωση, σε κάθε τέτοια περίπτωση, ότι υπάρχουν κάποιες πάγιες απαντήσεις ελληνικές. Ότι πράγμα που απειλείται, πρώτον δεν αποστρατιωτικοποιείται, έτσι, και δεν απογυμνώνεται από οπλικά συστήματα. Αυτό το σας το είχαμε πει και με αφορμή τις πιέσεις που ασκούνται από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ΝΑΤΟ να στείλουμε κάποιους από τους Πάτριωτς στην Ουκρανία, εμείς και η Ισπανία. Εδώ υπάρχει καθαρή απειλή, ας πούμε. Έχει φτιαχτεί ολόκληρη στρατιά απέναντι, τουρκική. Γι' αυτό το λόγο. Υπάρχει ακόμα εν ενεργεία
1: υπάρχει
0: το κάζους μπέλι. Η απειλή πολέμου.
1: Υπάρχει απειλή πολέμου.
0: Δηλαδή,
1: τελεία,
0: και,
1: τελεία. Εδώ τελειώνω. Εδώ σταματάνε κάθε συζήτηση.
0: Αυτό το αυτονόητο που εμείς το καταλαβαίνουμε, οι ξένοι δεν το πολύ καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Οι ξένοι, οι υπόλοιποι που δεν το ζουν και δεν το βιώνουν. Αυτοί που έχουν σύνορα με το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
1: Πού να το καταλάβει αυτός.
0: Ή με την Ολλανδία.
1: Είναι
0: ωραία.
1: Βαρετά, καταλαβαίνει.
0: Βλέπουν δίπλα τουλίπες.
1: Να ήμουν και εγώ λίγο
0: εμείς δεν βλέπουμε
1: βαρετά. Τουλίπες. Ωραία θα ήταν να είμαστε κι εμείς λίγο βαρετά.
0: Ναι.
1: Να είχαμε δίπλα μας, τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το Μονακό.
0: Ναι, ωραία θα το θα βλέπαμε και Grand Prix. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι αυτό που έγινε με τη Χαμάς μου θυμίζει την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση που φοβόντουσαν να ξυπνήσουν τον Στάλιν.
1: Ναι.
0: Αυτούς σίγουρα τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Αυτοί δικαίως φοβόσανται.
0: Αυτοί, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα. Τι.
0: Από χθες μας λέει ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι. Έλα.
0: συνδέθηκε το Ρότερνταμ αεροπορικός απευθείας με την Αθήνα.
1: Α, εντάξει.
0: Από χθες.
1: Ξέρεις πώς το περίμενα εγώ αυτό.
0: Για να είμαστε πιο γρήγορα στην αγαπημένη μας πατρίδα.
1: Αχ,
0: μπράβο.
1: Να σας πω κάτι, εσάς θα έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά.
0: 20 βαθμούς έχει στο Ρότερνταμ.
1: Αλλά εγώ ούτε στο Λιβάδι δεν έχω πάει.
0: Ωραία είναι στο Ρότερνταμ. Στο Λιβάδι έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία, νομίζω τέτοια ώρα. Αλλά στο Ρότερνταμ είναι ωραία. Λιμάνι, ωραίο.
1: Ωραία, ωραία θα
0: δεν έχω πάει.
1: Και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και στο.
0: Το Άμστερνταμ είναι ωραίο. Έχει πολύ γρασία γιατί έχει αυτό το ποταμάκι εκεί πέρα που.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι όμορφα να κάνεις ταξίδια σε περιοχές και σε μέρη που δεν έχεις ξαναπάει, γιατί γεμίζεις εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μετά, ρε παιδί μου, αυτά είναι και παρακαταθήκη.
0: Λέει, το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι τα ταξίδια. Το έχει πει κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, σπουδαίος, αλλά δεν θυμάμαι ποιος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ρε.
1: Πολύ παλιά.
0: Καμπόσο.
1: Ναι. Καμπόσο.
0: Ναι. Γιατί.
1: Εντάξει, πάσω. Ναι. Πάσω. Λοιπόν, ο Τραμπ έσωσε τη Βρετανία από πυρηνική απειλή, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Και δεν τ' αρέσει η στάση του Λονδίνου στο θέμα του Ιράν. Πάει και αυτός. Εντάξει, πόσους έχει. Δηλαδή, από όταν ανέλαβε ο Τραμπ, πόσους πρωθυπουργούς έχει αλλάξει η Βρετανία.
0: Όχι, τέτοιος ήταν, ο προηγούμενος ήταν μόνο.
1: Ο Στάρμερ μόνο.
0: Ο Στάρμερ, δεν,
1: δεν ήταν. Τι λες, δεν ήταν ο τέτοιος. Ο...
0: Α, ήταν και, ναι, ναι, ήταν και ο... Σούνακ.
1: Ναι, ορίσει Σούνακ. Ναι, Σούνακ. Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια.
0: Η Σούμακ είναι η τραγουδίστρια, το αϊδόνι του Περού, ναι, που είχε φωνή, έπιανε 8 οκτάβες.
1: Ναι. Ο Σούνακ ήταν νομίζω.
0: Η Μασουμάκ, τι καλή, ναι. Τι μου θύμισες τώρα, ναι, η Μασουμάκ.
1: Ήταν ο Μακρόν χτες με την Μπριζίτ στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Και πήγαν και τους είδαν όλους. Είδε καταρχήν μεγάλη αγάπη με τον Κάρολο, πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά πήγε και στην Downing Street και λέει ένας καινούριος φίλος, εν μεταξύ αυτό, άμα μπει στο λογαριασμό του Μακρόν και του κάθε ηγέτη που πάνε στο Λονδίνο, λένε συνέχεια ένας καινούριος Βρετανός φίλος. Γιατί αλλάζουν.
0: Αφού αλλάζουν συνέχεια πρωθυπουργός.
1: Έχουν γίνει χειρότεροι από την Ιταλία. Έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Ενώ η Μελόνι σου βάλει τα γυαλιά.
0: Πάμε, επειδή σας λέγαμε πριν για την Τουρκία, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ρηματικές διακοινώσεις και τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Κατερίνα Ιφρύσα, που καλύπτα του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι στην
1: φυσικά
0: τηλεφωνική μας γραμμή. Είχε συνοδεύσει και τον υπουργό στη σύνοδο που είχε γίνει στην Ιρλανδία, τη σύνοδο, άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.
1: Ναι, μας έκανε δήλωση. Εμάς τις
0: Κατερίνες. Είχε κάνει αποκλειστικά στη δήλωση ο Γιάννη Πετρίτη στη Ιφρύσα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται.
2: Όντως, τι να γίνει, η Τουρκία φροντίζει να μην έχουμε κανένα.
0: Να μην πλήττεται. Ναι, να μην πλήττεται.
2: Και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Όχι απλώς να μην πλήττουμε, να ανησυχούμε. Και μάλιστα αρκετά με όλες αυτές τις ενέργειες και κινήσεις που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό. Τώρα, για τα διαβήματα που αναφερθήκατε. Καταρχήν, υπάρχει σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, χτες είδε το φως της δημοσιότητας το εντονότατο διάβημα που είχε κάνει η Αθήνα πριν μερικές ημέρες. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και αφορά την ανακήρυξη των δύο παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων μεταξύ, και μάλιστα το ένα να υπενθυμίσουμε επεκτείνεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης.
0: Σαμοθράκης και το άλλο δίπλα στο Καστελόριζο. Το καλύπτει επί της ουσίας, το εξαφανίζει. Ναι.
2: Εξαφανίζει ακριβώς την περιοχή γύρω από το Καστελόριζο. Εντονότατο το διάβημα της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας, του Έλληνα πρέσβη και την ημέρα που ακριβώς κατέθεσε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό διάβημα, από τη μεριά τους οι Τούρκοι διπλωμάτες έδωσαν δύο ρηματικές διακοινώσεις, δύο διαβήματα που τα είχαν σχέση ακριβώς με τις ενέργειες της Ελλάδας. Απλά σε κάθε κίνηση που κάνει η Αθήνα, δηλαδή και για το χωροταξικό τα πάρκα και οποιαδήποτε κίνηση, η Τουρκία θεωρεί ότι θα πρέπει, σύμφωνα με τις κινήσεις που κάνει, να έχει λόγο. Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόμους και αυτό το θέμα το έθεσε επίσης με πολύ ισχυρά επιχειρήματα και ξεκάθαρα ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη σύμμο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εκεί, ήθελα να φτάσουμε λίγο, Κατερίνα, και να επιμείνω.
2: Βεβαίως.
0: Λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα μία έντονη, ας πούμε, αντίδραση από το βλέπουμε από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία λένε γιατί δεν θέτει θέμα των προκλήσεων των τουρκικών η Ελλάδα στην Ευρώπη και να ζητήσει να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Πες μας λίγο για τη Σύνοδο και πώς τέθηκε αυτό το θέμα.
2: το θέμα αυτό τέθηκε και μάλιστα με αφορμή τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι η σύνοδος, το θέμα τους, ενώ ήταν Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ωστόσο το κύριο θέμα, αυτό που επικράτησε, είναι η Ουκρανία και ο αναθεωρητισμός της Μόσχας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε την τουρκική προκλητικότητα, τον τουρκικό ουσιαστικά αναθεωρητισμό. Ακριβώς, επισημαίνοντας ότι δεν έχει χρώμα η προκλήσεις και ο αναθεωρητισμός και θα χρειάζεται.
0: Δεν είναι μόνο η Μόσχα, είναι και η Άγκυρα. Ναι.
2: Ακριβώς. Διπλωματικά είναι και αλλωνών ο αναθεωρητισμός. Παρουσίασε όλες τις τελευταίες προκλήσεις που είχαμε, και τα θαλάσσια πάρκα και τη γαλάζια πατρίδα και μάλιστα όλες τις παραβιάσεις και παραβάσεις του τελευταίου καιρού και το θέμα, την ιδιαίτερα έντονη πρόκληση που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, με άθιμα.
0: Με τον τρόπο, βέβαια.
2: Ακριβώς. Όλες αυτές με αναλυτικές πληροφορίες και βεβαίως επεσήμανε ότι το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο έχουμε αύξηση και στην ποιότητα και στην προκλητικότητα.
0: Είχαμε μέχρι και οπλισμένα F-16, είχαμε και αυτό, γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάτι drones και τα λοιπά, ναι.
2: Βεβαίως, αναφέρθηκε και σε αυτά, δηλαδή στην προκλητικότητα και στις κινήσεις και με τα οπλισμένα ντρόν, και βέβαια ζήτησε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Την έλαβε, καλά τη ζήτησε, την έλαβε όμως. Δηλαδή οι άλλοι πώς αντιδρούν, αυτό έχει σημασία.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα, την έλαβε. Είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αυτό το θέμα αναμένεται να τεθεί και σε επίπεδο συνόδων κορυφής και βεβαίως δεν αποκλείεται ακόμα να δούμε, λένε οι πληροφορίες, και κάποια στάση, κάποια θέση.
1: Και φαντάζομαι ότι, συγγνώμη στο διακόπτω Κατερίνα, το γεγονός ότι χθες που ήταν ο κύριος Κώστα εδώ στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
0: Έκανε την αναφορά αυτή.
1: Η αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία ενώπιον του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε. Ναι, αυτό που λες ότι μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι απέναντι υπάρχει ένας ευρύτερος εκνευρισμός. Τον βλέπουμε και στον τύπο της γειτονικής χώρας. Και ο εκνευρισμός αυτός έχει ενταθεί ειδικά μετά τις συμφωνίες που έχουν γίνει με το Ισραήλ, τις αμυντικές συμφωνίες. Αυτό που ανακοινώθηκε για την ασπίδα του Αχιλλέα κτλ. Δηλαδή, από τότε η ρητορική έχει ανεβεί. Έχει ανεβάσει τόνους.
2: Και ιδιαίτερα μας λένε ότι ιδιαίτερα είναι ενοχλημένοι και δεν περίμεναν ο αποκλεισμός τους από το ΣΕΕΦ. Η Ελλάδα και έργα έχει και το αποδείχνει έμπρακτα ότι θα αντιδρά, και ήδη έχει αντιδράσει σε όλες αυτές τις συνεργασίες. Ο εξοπλισμός, η συνεργασία και η συμμαχία με το Ισραήλ, όπως προαναφέρατε. Μάλιστα, η ασπίδα του Αχιλλέα ήταν κάτι ιδιαίτερα, όπως λέτε, που τους ενόχλησε. Αλλά όπως μου λένε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά, να κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μάλιστα. Και δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Και για το θέμα του καλωδίου να υπενθυμίσουμε, που εδώ έχουμε και τη συμμετοχή και τη σύμπραξη της Γαλλίας.
0: Την έχουμε, αλλά προς το παρόν την έχουμε σε επίπεδο υπογραφών. Δεν την έχουμε της πράγμασης. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει για να δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν επί του πεδίου. Αυτό, να το δούμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς, Διονύση. Σημαίνει να το δούμε στην πράξη. Πάντως η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει για να διασφαλίσει απόλυτα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το έχει δείξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Η συνάδελφος Κατερίνα Φρύζα, η οποία καλύπτει θέματα του Υπουργείου.
0: Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε πει όλα καλά με την Τουρκία. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα καλά με την Τουρκία. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας, είχαν πει. Οι διαφορές είχαν παραμείνει. Δηλαδή τα περί ΑΟΣ και οι υφαλοκρηπίδες.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνο, που σας διορθώνω. Απλά ποτέ κανείς δεν είπε ότι είναι όλα μέλη γάλα με την Τουρκία. Ποτέ. Κανείς. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει 3-4 ταξίδια στην Άγκυρα και είχαν συναντηθεί 3-4 φορές με τον κύριο Ερντογάν, είχαν και κουμπαριές μαζί του.
1: Λοιπόν, ναι,
0: ωραία. Πάμε.
1: Πάμε, τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Το ξεκίνημα θα γίνει ένα μεγάλο ορμητήριο ρεύμα πολιτικής αλλαγής, τόνισε στην εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πριν πάμε στην Πάτρα να σας πούμε ότι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Το ακούσαμε, το μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου στο Earth News και γι' αυτό σας το μεταφέρουμε. Γίνεται με τεμποδίων η μετακίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επαναλαμβάνουμε, στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Γιατί υπάρχει ένα τροχαίο, μία μοτοσυκλέτα μετέχει σε αυτό. Πηγαίνουν τώρα, από ό,τι έλεγε ο Κώστας σωστά μου, και ασθενοφόρα και περιπολικά για την κίνηση, τα ασθενοφόρα.
1: Πρόσεξε.
0: Για τον οδηγό της μηχανής.
1: Πρέπει να έχει γίνει ένα σοβαρό αυτό που λέει, και έχει και άλλα δύο.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο, δηλαδή με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους.
0: Απλά όσοι μετακινήσετε προς τα εκεί, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή και με λίγο χαμηλές ταχύτητες για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων.
1: Αρνητικών εκπλήξεων. Τα απότομα και όλα αυτά τα
0: αρνητικών
1: πράγματα.
0: Αρνητικών εκπλήξεων.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό.
0: Πάμε Πάτρα.
1: Πάμε στην Αθανασία της Σταμοπούλου.
0: Ναι.
1: Διότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ ένα θέμα. Όπου είναι ένας καθηγητής.
0: Τι σε έκανε για το πες το αυτό.
1: Πάντα τα λέει ωραία.
0: Σε ιντρίγκαρε.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Μου έκανε κλικ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, πάντα έχει τέτοια θέματα. Η Αθανασία πάντα βρίσκει τέτοια. Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, λέει, ο οποίος ζητάει βεβαίωση από τους φοιτητές ότι φοράνε γυαλιά.
0: Καλά κάνει.
1: Γιατί
0: είδε ότι γίνεται χαμούλης με τα γυαλιά αυτά που είχε ο Άδωνης Γεωργιάδης της Μέτα εκεί του Facebook, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και μπορεί αυτά να σου δείχνουν διάφορα πράγματα στην οθόνη και σου λέει κάτσε που το ξέρω εγώ ότι αυτό.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ απλό να διαπιστώσεις αν τα γυαλιά
0: σκονάκια,
1: που φοράει ο άλλος. Ωραία, και φοράει γυαλιά και έχω πάρει Μέτα.
0: Πάμε στην Αθανασία, παιδί μου, να μας τα πει.
1: Αθανασία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
0: Είμαστε υπέροχα.
1: Τώρα ψακούμε καλύτερα.
2: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, τα σκονάκια. Εμείς έχουμε μείνει στα σκονάκια.
1: Α.
2: Είναι παλιό το σύστημα σκονακίων. Έρχεται εξεταστική. Η Πάτρα είναι πανεπιστημιούπολη και τώρα ξέρετε, δίνουν τα παιδιά του Σεπτέμβριο όσα μαθήματα δεν είχαν περάσει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μαθηματικό, λοιπόν, ο καθηγητής στέλνει μήνυμα στα παιδιά ότι δεν θα μπορούν να έρχονται όλοι, γιατί είδε μάλλον να κυκλοφορούν πολλά γυαλιά. Αυτά τα περίεργα γυαλιά. Οπότε δεν θα μπορούν να έρχονται με γυαλιά αν δεν έχουν χαρτί από οφθαλμίατρο ότι όντως έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί
0: δεν
2: αυτό
0: είναι.
2: Κάτι θα έχει παρατηρήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω ότι. Ότι ή στα διαλύματα ή στις εξετάσεις του καλοκαιριού, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως υπήρχε αυτή η ρητή ανακοίνωση του στα παιδιά. Και επίσης, αυτό που δεν το κατάλαβα όμως, είναι είπε στα παιδιά να γράφουν με μολύβι. Τώρα αυτό, παιδιά, δεν το κατάλαβα.
1: Με μολύβι.
2: Ναι. Έψαξα να βρω τον καθηγητή εγώ, μην νομίζω ότι το άφησα έτσι, αλλά δεν τον βρήκα. Γιατί το είχε στείλει με ανακοίνωση στα παιδιά, δεν μπόρεσα να βρω ούτε το όνομά του.
0: Αυτό με το μολύβι δεν βρίσκω καμιά εξήγηση, γιατί είναι πολύ εύκολο να το σβήσει και να το αλλοιώσει και οτιδήποτε. Με τα γυαλιά μπορεί να το καταλάβω αν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως για παράδειγμα είδε, ας πούμε, εκεί που πέρυσι είχε 10 φοιτητές με γυαλιά, ξαφνικά εμφανίστηκαν 300 με γυαλιά, ας πούμε. Μήπως έχει κάτι ύποπτο.
2: Εγώ αυτό υποψιάζομαι, μήπως το καλοκαίρι, στις εξετάσεις του καλοκαιριού, εκεί τον Ιούνιο-Ιούλιο που δίνουν τα παιδιά, είδε πολλούς έτσι με γυαλιά και τον υποψίασε, είδε μετά και αυτό με τον Άδωνη, οπότε όλα μαζί τα συνδύασε, νομίζω.
1: Ναι, για όλα αυτά ο Άδωνης πια, για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Έλεος πια με τον Άδωνη. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πες ότι εγώ του πάω χαρτί, ότι φοράω γυαλιά και έχω γυαλιά Μέτα.
0: Ναι.
1: Θα μου ψάξει τα γυαλιά. Πιο εύκολο είναι να πει: για εδώ, δείξτε μου τα γυαλιά σας. Καταλαβαίνεις αν είναι γυαλιά απλά ή γυαλιά Μέτα, ας πούμε.
2: Ξέρω εγώ. Μήπως είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά δεν είναι προσωπικό δεδομένο τα γυαλιά.
1: Γιατί το ότι φορά γυαλιά δεν είναι. Του φέρω εγώ την απόδειξη του γιατρού το χαρτί ότι αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο.
2: Ναι,
1: μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ από τους ειρηνικούς καθηγητές.
0: Να τον βρεις και να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Βέβαια, δηλαδή και.
2: Απεγνωσμένα ψάχνω από χτες το απόγευμα, Διονύση. Δεν το έχω αφήσει έτσι, του λέω. Έχω πάρει καθηγητές, έχω πάρει φοιτητές. Δεν μπορώ να τον βρω. Θα τον εντοπίσω. Άμα τον εντοπίσω, θα σας πω εγώ.
1: Το Ρονάλντο τον βρήκε.
2: Το Ρονάλντο τι να τον βρω. Άλλο από εκεί. Πήρε μία κυρία. Επικοινώνησε ο Ρονάλντο, υποτίθεται μαζί του, γιατί ο Ρονάλντο είναι καλός άνθρωπος και βοηθάει τους φτωχούς.
1: Πάντα.
2: Διότι είναι πλούσιος. Και η κυρία πίστηκε, του έβαλε σε δύο δόσεις μέσω Άιρις για να βρει τα στοιχεία της. Κατάλαβες, γιατί αυτό που ήθελε ο Ρονάλντο ήταν να το πείσει, για να του δώσει τα λεφτά, τα πολλά. Τελικά, ευτυχώς, 50 ευρώ της έφαγε ο επιτίδιος. Βέβαια, της ζήτησε άλλα 50. Αλλά εκεί άρχισε να ψηλιάζεται η κυρία και δεν του τα έδωσε.
1: Καταρχήν ήξερε το Ρονάλντο η κυρία.
2: Εντάξει,
0: ήταν πρόσφατο και το Μουντιάλ, κατάλαβες το είδε.
2: Ναι, είχε φτιάξει κανονικό βίντεο, βιντεοκλήση με τη φωνή του Ρονάλντο, στα ελληνικά τώρα μίλαγε, κανονικά ελληνικά ο Ρονάλντο. Ναι, AI. Αυτό είναι το AI που λέμε.
0: Αυτό είναι το
1: AI. AI όμως δεν πονάει μετά.
2: Ναι. Οπότε πρέπει να προσέχουμε σε κάθε
0: να προσέχουμε για να έχουμε.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Αθανασία.
0: Αθανασία
1: μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά, φιλιά.
0: Ευτυχώς που δεν το έχεις σε καμιά θηρίδα. Τι ήθελα να πω. Μου λέει η κυρία Σοφία καταρχήν, μια παράκληση κύριε Διονύς, μη διακόπτε τους συνομιλητές σας. Άμα λέει κάτι που όπως λέει η Κατερίνα, με ιντριγκάρει, δεν πρέπει να ρωτήσω εγώ.
1: Εντάξει, περιμένω.
0: Είναι μέσα στη δουλειά μου, ρε παιδί
1: μου. Λοιπόν,
0: εντάξει, θα προσπαθήσω, κυρία Σοφία, θα προσπαθήσω. Μου έχουν στείλει δύο μηνύματα τα οποία ευτυχώς έχει μπλοκάρει το κινητό μου.
1: Τι, Διονύση?
0: Μπαμπά, πάρε με τηλέφωνο καινούριος αριθμός κινητού. Ή πάρε με στο WhatsApp καινούριος αριθμός κινητού. Δύο. Και τα δύο είναι απάτη.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπήκα. Απλά θέλω να πω. Μπορεί, το θυμήθηκα τώρα επειδή άκουγα την κομπίνα με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα πιο εύκολα την πατάς.
0: Ναι. Μου έχουν στείλει μήνυμα.
1: Άμα είσαι γονιός και ειδικά.
0: Βέβαια την πατάς. Σου λέει το παιδί, μεγάλο είναι το παιδί.
1: Είσαι στη δουλειά,
0: έχει αλλάξει κινητό. Ναι, γιατί όχι. Πατάς εκεί πέρα, αρχίζει και χρεώνεσαι. Πώς το λένε. Το τρίτο που μου στείλανε, εκτός από αυτά τα δύο τηλέφωνα, είναι κάποιος ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα που λέει ότι με περιμένουν 10,2 εκατομμύρια.
1: Ωρε φίλε.
0: 2, όχι 10 στρογγυλά. 10,2 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να στείλω σε έναν συμβολιογράφο 60 ευρώ. Άμα στείλω τα 60 ευρώ, θα απελευθερωθεί ο λογαριασμός των 10,2 εκατομμυρίων. Δεν τα στείλα.
1: Γιατί ρε Διονύση, έκοψε την τύχη μας πάλι.
0: Δεν τα στείλα.
1: Ρε εσύ Διονύση.
0: Ναι. Γιατί άμα μπω να του απαντήσω, ήδη έχω μπει στην κομπίνα. Ήδη.
1: Και ξέρω,
0: είναι πολύ εύκολο πλέον.
1: Δεν απαντάμε σε αυτά. Δεν απαντά. Μπορώ να δεχθώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πέσει θύμα, είναι για κάποιον δικό του άνθρωπο. Για όλα τα άλλα, δηλαδή είναι, κάνουν μπαμ ότι είναι απάτες. Πώς να σας το πω. Δηλαδή όταν σου λέει άλλος, θα μου πεις ότι την έχουν πατήσει όχι μόνο μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, και νεότεροι και νέοι ας πούμε. Που σου λέει, τύλιξε τα κοσμήματά σου σε ένα λουμινόχαρτο για να κάνουν γύρωση και βγάλε τα έξω από το σπίτι, γιατί χρεώνεσαι με ρεύμα. Αυτά τα έχετε μάθει στο σχολείο. Είναι δυνατόν να πιστεύετε? Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν και να εμπιστεύεστε. Ποτέ κανείς δεν θα έρθει να σας τύπει στο κουδούνι και να σας πούνε ότι είναι από μια δημόσια υπηρεσία για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά πια ή τηλεφωνικά.
0: Παιδιά, εδώ παλιότερα περίμενα να τελειώσει η Κατερίνα για να μην τη διακόψω.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Ναι, αλλά άμα γίνεται αυτό εδώ πέρα θα μιλάει μονοπόλιο. Δεν θα βάζει γλώσσα μέσα.
1: Όχι, λοιπόν. Θα πέσει, θα γκρεμιστεί το στούντιο.
0: Με διακόπτη. Βλέπετε τώρα, κυρία Σοφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εδώ για αυτό το λόγο παλιότερα γίνονταν για παράδειγμα έρανοι. Θυμάσαι. Έβγαινε ο Ερυθρός Σταυρός. Έκανε για τους καρκινοπαθείς. Έκανε για το ένα, για το AIDS. Για το ένα, για το άλλο. Έχουν κοπεί ακόμα και αυτά ακριβώς υπό το φόβο των απατεώνων. Γι' αυτό και έχουν γίνει, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα που δεν τη διέκοψα, έχουν γίνει όλα αυτά ηλεκτρονικά πλέον. Ψηφιακά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλεις να προσφέρεις, βεβαίως. Υπάρχει σε όλα αυτά τα. Έχουν τα site τους, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, και έχουν και συγκεκριμένο πεδίο στο οποίο μπαίνεις για να συνεισφέρεις άμα εσύ το θέλεις ακίνδυνα, κανονικά κτλ. Και να πάνε εκεί που πρέπει, όχι σε απατεώνες. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή εμένα για παράδειγμα, σκέψου ότι έχει χτυπήσει το σταθερό στο σπίτι σε μένα ένα βράδυ κιόλας, ήταν αργά, και ήταν μία Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου που μου έλεγε μαμά έχω χτυπήσει ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ παιδί δεν έχω. Πώς θα το κάνουμε.
0: Αγιά σου.
1: Ναι. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται για να καταλαβαίνετε πόσο εσχροί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εσχροί όμως. Γιατί καταρχήν ταράζουν ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι τόσο αισχρή που όταν εγώ είπα θα πάρω την αστυνομία, γιατί με έβρισε σκαιότατα.
0: Έχουν θράσος, παιδί μου.
1: Σκαιότατα όμως.
0: Έχουν θράσος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο ή στη φίλη που μου στέλνει μήνυμα. Λέει, στην κόρη μου στάλθηκε ανορθόγραφο μήνυμα να ανανεώσω μέσω τραπέζι στοιχεία του ΕΦΚΑ.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κόρη.
1: Ναι.
0: Θα δέλαβε.
1: Ο Δημήτρης λέει: κάνουν γύρωση και χρεώνεσαι διπλά.
0: Μα ρωτάει και ο κύριος Γρηγόρης: άμα δεν έχω αλουμινό χάρτο, τι να κάνω.
1: Αυτό. Εκεί, παιδιά, θέλει δούλευμα. Εκεί θέλει δούλευμα. Να πεις, έλα εδώ, αγόρι μου, σε πάρα μπορείς να πεταχτείς απέναντι, γιατί μου έχει τελειώσει το αλουμινόχαρτο. Να μου πάρεις λίγο αλουμινόχαρτο και να μου το φέρεις. Αλλά να είσαι πιστικός κι εσύ. Και εν τω μεταξύ.
0: Θέλει βασικά να έχεις χρόνο και διάθεση,
1: ναι, εντάξει,
0: για να κάνεις κι εσύ χαβαλέ.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: όχι, όχι, δεν κάνεις χαβαλέ. Και θα πεις, εδώ απέναντι σου πιστεύει κάτι δικό σου και να του δώσει κιόλας. Πάρε 5 ευρώ να μου φέρεις. Όχι, αλουμινόχαρτο. Ναι. Να πάει και θα παίρνει το φέρι. Γιατί είναι τέτοια σκουλίκια και απαταιώνες.
0: Μην μιλάς έτσι, παιδάκι.
1: Σκουλίκια είναι απαταιώνες που μαδάνε ηλικιωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους, ας πούμε, φτωχούς και πάνε και τους παίρνουν τα λεφτά.
0: Και άμα είναι να του πεις, αφού θα πας να φέρεις το αλουμινόχαρτο, πάρε μου και μία λάκτα.
1: Μπράβο. Γιατί μου έχει πέσει.
0: Πάρε μου ένα.
1: Τυρίζει καφέ.
0: Τυρίζει καφέ.
1: Και εσύ να έχεις πάρει την αστυνομία, θα το περιμένουν.
0: Τα έχεις δει σε ταινίες τώρα. Σε ταινίες με φάρσες όμως, γιατί τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όμως κατάσταση αυτή. Δηλαδή, δεν ξέρω,
0: δεν είναι μούφα το μήνυμα έτσι και δεν το διαβάσετε, θα σας καεί το βίντεο. Στείλτε και από 60 ευρώ να μην ξεχνιόμαστε. Λέω Σίμω. Ωραία, ναι, ωραία.
1: Είσαστε όλοι, έχει μωρίστε.

0: Η μαμά μιας γνωστής μας την πήραν τηλέφωνο και της είπανε μαμά χτύπησα και τους είπε δεν τρέπεσε βρε γαϊδούρη.
1: Η φίλη μας η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα Παρασκευούλα. Guten Morgen Kleiner Freitag.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το είπα σωστά.
0: Βέβαια.
1: Εμένα με κάλεσε ο λογιστής εντός εισαγωγικών ενώ η ίδια έχει λογιστήριο. Δεν ξέρω και πού πέφτουν, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, εντάξει,
0: είναι
1: έξυπνοι και έχουν θράσος, αλλά σε εσάς, ναι, προφανώς πήρε ερασιτέχνης. Ναι. Μέρα τώρα ο άλλος που ξέρει, ας πούμε, ότι η κόρη μου και αυτό και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ξέρουν ότι έχω κόρες, ναι. Δεν το κρύβω κιόλας. Ωραία η Taylor Swift.
0: Το Ιλωράκι, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει μάθει και το χορεύει, παιδιά. Τώρα, άμα την δείτε, άμα την βλέπατε τη Σερέτη.
0: Το έκανα και καραόκι αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Στις διακοπές, χάλια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Άδεια στο μαγαζί. Εντάξει.
0: Όχι, δεν άδειασε.
1: Γέμισε.
0: Με χειροκρότησαν από υποχρέωση.

0: Δεν έχει λογιστήριο, ρε εσύ, Άλεξ. Λογίστρια έχει.
1: Ρε εσύ, καταλαβαίνεις τη διαβάζεις επιτέλους, ας πούμε.
0: Λογίστρια έχει.
1: Τρέλαζε τη γυναίκα.
0: Όχι λογιστήριο.
1: Ψαχνόταν, ας πούμε.
0: Μου στείλε κατευθείαν, όχι γιατί μπορεί να της πάει αδέ και να της πει έχετε λογιστήριο, ε. Ακούσαμε ότι έχετε λογιστήριο. Ελάτε εδώ να φορολογηθείτε με τα τεκμήρια. You saved my heart from the fate
1: of Ophelia. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στη Δέσποινα.
0: Στη Δέσποινα.
1: Στον Ιλάν και στην Αθηνούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι στη Γενέβη και πάνε στο σχολείο τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Δεσποινούλα μας.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την αγάπη μου.
0: Και δικιά μου.
1: Και του Διονύση μας. Mm. Και του Διονύση μας, βέβαια. Όπου μας ακούνε παντού, Διονύση.
0: Ελβετία, Κοπενχάγη.
1: Τι να πω. Μη σου πω και Τόκιο.
0: Κύπρο. Τόκιο είναι διαφορά.
1: Όχι, Κιώτο.
0: Διαφορά της
1: ώρας. Δεν έχει πολύ, δεν είναι. 6 ώρες μπροστά είναι.
0: Ναι, 6 ώρες μπροστά, εντάξει.
1: Εντάξει, μία ώρα το μεσημέρι.
0: 2 το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: 8 έχει πάει.
1: Ναι, πήγε 8.
0: Πηγαίνει 8.
1: Πότε πήγε έτσι, Γιάννη, πώς πέρασε έτσι.
0: Περνάει ωραία.
1: Ναι, το ξέρω. Και βγαίνει προς τα έξω αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γυρίσατε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έκανα μία ώρα να πάω σπίτι μου. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω. Λοιπόν, και 9 και κάτι το βράδυ είχε μία κίνηση, παιδιά. Μία κίνηση παντού. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ αυξημένη λοιπόν η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης, να ξέρετε, μέσα στην Αττική Οδό. Τώρα στο ποτάμι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα. Πού είναι. Τώρα είναι στη μέση αυτό, δεν είναι. Ούτε καθόλου ήταν όδο. Πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λίγο μετά τη Δυραχείου και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και πάνω μετά τη Νέα Φιλαδέλφια και έχει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος των Αγίων Αναργύρων μέχρι χαμηλά, παιδιά, σχεδόν την Πετρουράλη. Γυρίσατε για τα καλά όμως, δηλαδή. Γυρίσατε αποφασισμένοι, αυτό βλέπω. Λοιπόν, τώρα στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σας είπαμε νωρίτερα, σας το είπε και ο Διονύσης, ότι έχει γίνει αυτό το τροχαίο, το οποίο είναι και σοβαρό από ό,τι φαίνεται, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις Τζιφιές και φτάνει μέχρι και το Φλίσβο. Μέχρι τη,
0: εκεί
1: μετά
0: έχει
1: τη Μαρίνα
0: Φλίσβου.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Στη Μαρίνα, στο ύψος της Μαρίνας.
1: Στην Κούρμπα εκεί που κάνει.
0: Τώρα που λέμε για την κίνηση, έβλεπα ένα βίντεο. Ξέρετε ότι είναι πολύ της μόδας. Είδα και έναν φίλο μου μας που μένει στην Νέα Υόρκη που παίρνει ταξί, παραγγέλνει ταξί, τα οποία δεν έχουν οδηγό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας θα ήταν πολύ φίλος μας από το Πακιστάν επιδείκνυε στην κάμερα, στο δημοσιογράφο, μια δικιάς του πατέντας αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εξηγούσε στον δημοσιογράφο στην κάμερα πώς το αυτοκίνητο αυτό κυκλοφορεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς το έλεγε, δεν ξέρω πακιστανικά. Την εικόνα έβλεπα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που το εξηγούσε αυτά, το αυτόματο αυτοκίνητο τράκαρε. Και δεν τράκαρε σε έναν άλλον. Τράκαρε στο περιπολικό τη αστυνομία. Δηλαδή, αν είναι αυτό που λέει, αν έχει τύχη, διάβαινε, ναι, ας πούμε. Δεν έχει.
1: Μετά, μετά όμως.
0: Ναι.
1: Μία μέρα μετά, αφού έγινε viral αυτό σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Πακιστάνο.
1: Αυτό το στιγμιότυπο, τέλος πάντων. Έκαναν δηλώσεις στις κάμερες ο κύριος Γρανάζης, αυτός ο Πακιστανός, που έδειχνε την τέτοια, μαζί με τον αστυνομικό.
0: Τι, εντάξει.
1: Όχι, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Καλά, δεν πήγαινε και με ταχύτητα, δηλαδή δεν το διεμβολίσε ούτε το σαφράκιασε.
1: Ότι δεν έγινε και κάτι τώρα, δεν ήταν κανένα έγκλημα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Καλλιρόης, τώρα που σας μιλάμε, στην Αλίμου Κατεχάκη.
0: Α, συγγνώμη που σε διάκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Νόμιζα ότι είχες τελειώσει με την Αττική.
1: Και στη Μεσογείο. Όχι, τώρα θα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήμουν σίγουρος, θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Ότι τώρα που είναι το διήμερο τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τριήμερο τι είναι, η Θεσσαλονίκη σκόνη και
1: φεύγουν. Βασικά είναι μέχρι τις 13 του μήνα.
0: Ναι, αλλά οι Θεσσαλονίκοι σηκώνουν και φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όχι τώρα που πηγαίνουν.
1: Που είναι το εγγένειο, λες.
0: Που είναι το εγγένειο και πηγαίνει όλος ο Ντουνιάς.
1: Ναι.
0: Ακόμα και εσύ με τον Παπαχλιμίτζο.
1: Αυτό, ναι. Εντάξει, για δουλειά πάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, το συζητάς.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφέρεια εκεί, στην Θεσσαλονίκη. Στην Εγνατία είναι μια χαρά. Από ό,τι βλέπω η κατάσταση. Γενικότερα στους δρόμους του κέντρου δεν έχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Η Τσιμισκή είναι σε ένα σημείο της, ας πούμε, μόνο ένα προβληματάκι. Η Όλγα σου είναι καλή. Έχει κάποια, κάνα δύο σημειάκια η Όλγα. Βλέπει που είναι κιτρινάκια. Άλλες μέρες δεν είναι. Άλλες μέρες δεν είναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες. Ναι. Εκεί στην Όλγα έχει και αυτό το ωραίο το ξενοδοχείο που δεν θα κάνω εγώ διαφήμιση. Έχει ωραίο, ωραίο πρωινό, πολύ ωραία αυγά. Αλλά έχω χρόνια να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο. Πολλά χρόνια. Πολλά όμως.
0: Στον βρίσκει. Φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη έχει πάει μέσω Viber ένας αριθμός άγνωστος τηλεφώνου με 13 ψηφία. Τι να κάνω, λέει, μακριά. Αυτό να κάνετε, κύριε Γιάννη, μακριά. Σε μένα, λέει η Ελευθερία, η κυρία Ελευθερία, ήρθε πριν από πολύ καιρό μήνυμα ότι με το επίθετό μου είμαι μοναδικός κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη που στέλνει αυτή είναι, υποτίθεται ότι είναι, τη μία είναι δικηγόρος και την άλλη είναι η ίδια που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι τραπεζική υπάλληλος, τραπεζικός τέλεχος.
1: Τουρκάλα.
0: Αυτή είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, και εμένα, και εμένα μου
0: έχει. Αυτή έχει στείλει σε όλους μας. Ναι. Μην ανησυχείτε, μην τρελαίνετε. Ναι. Αλλά έπρεπε να καταθέσω κάποιο ποσό για να ξεμπλοκάρει. Είναι η ίδια πατέντα που μου έκανε με μένα με το 10,2 εκατομμύρια που με περιμένουν. Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια κυρία.
1: Η Λεϊλά.
0: Αλλά αν στείλω τα 60. Εν πάση περιπτώσει είναι η ίδια. Μάλιστα βάζει. Αυτή βάζει και τη φωτογραφία της. Είναι μια.

0: Α, το, το έχει, το έχει. Για βάλ το. Με Φίλιππο Νικολάου θέλω, ναι.
1: Τώρα, τώρα.
0: Για ρίχτω.
1: Όχι.
0: Το περίμενε. Περίμενε, το πάω. Να το. Πάμε. Λα λα λα λα λα λα. Είχε και χοροδίες τότε, όλα vocals. Λα λα λα λα λα.
2: Ποιος ήλιος έξε προβαλέ, με γεμελέ. Ποιος ξέρει για πού το βαλέ,
0: που πάει καλέ.
2: Σταμάτα. Δεν είναι ήλιος, μόνο είναι η τζεμιλέ.

0: Πρέπει να φύγουμε, κρίμα, μου άρεσε. Λοιπόν, πολύ όμορφο και πολύ όμορφο ο Φίλιππος Νικολάου και εσείς όμορφοι.
1: Και τα χορευτικό ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ μου άρεσε. Και gentleman και όλα αυτά. Και μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ και όλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Το Σάββατο θα κάνω guest, εγώ είπαμε.
1: Ο Διονυσάκος
0: θα είναι με 5 με 7 με τον Γιάννη Αργυρό, να ξέρετε. Εκτακτή εκπομπή. Θα σε ενημερώνουμε για όλα για τη ΔΕΘ και αποκλειστικές πληροφορίες που θα μας πει ο Παχλιμίτζος. Τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε μάθει τις δύο εκπλήξεις δύο ώρες πριν ανακοινωθούν.
0: Μπράβο.
1: Υπόσχεση.
0: Το υπόσχεση. Να μείνετε εδώ. Πολύ ενημέρωση διαρκής.
1: Και να θυμάστε με γεμελέ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης

0: Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίου. Χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Thank you, Gordon. Thank you very much.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

0: το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστεία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως 7 μποφόρους στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα ποζότροφες για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξίδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2621061747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 4, 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε Erdpyrgu. Το μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, εκτάκτος σήμερα Παρασκευή, μαζί με τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλε και τον Θοδωρή Τσεπενέγκα στη μουσική επιμέλεια.

Αγίας Ερμιόνης, κόρης Αποστόλου Φιλίππου και προφήτου του Μωυσέως Θεόπτου και Αγίου Οκεανού μάρτυρος σήμερα, γιορτάζουν η Ερμιόνη και η Ερμίνα, ο Μωυσής και η Μωυσία, η Ροζαλία και ο Οκεάνιος και η Οκεανία.

τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Μπήκαμε στον Σεπτέμβριο, παρόλα αυτά ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός, αφού η θερμοκρασία είναι υψηλή για την εποχή. 33 βλέπουμε για σήμερα το μεσημέρι. Ευτυχώς υποχώρησε λίγο η υγρασία, αλλά το βράδυ θα είναι πάλι αυξημένη, οπότε λίγη υπομονή μέχρι να υποχωρήσει για τα καλά. Και το Σαββατοκύριακο πάντως θα κινηθούμε σε 30 με αίσθηση για 36 λόγω της υγρασίας, και από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας μπορούμε να πούμε ότι κάπως θα ηρεμήσουμε, καθώς θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς από Τετάρτη. Μέχρι και την Τετάρτη, καλοκαιράκι.

Μας ακούτε ραδιοφωνικά από τους 102,5 στα FM όσοι είστε στην Ηλία, και διαδικτυακά μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε τον πύργο και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το διαδίκτυο, είτε είστε στην Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό.

Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε πάντα με φίλους από το εξωτερικό, οπότε καλημερίζουμε την Λαμπρινή και τον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, την Αγγελική από το Γκίλφορντ επίσης της Μεγάλης Βρετανίας, τον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας και τη Λένα από το Άμστερνταμ.

Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, και στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο. Την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι, που μας ανταποδίδει και τις καλημέρες και την ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στο φίλο το Λεωνίδα από την Σπάρτη και τον Θοδωρή από τις Κορκές, από τη Λακωνία. Την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ζάκυνθο. Την καλημέρα μας στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό. Στον Γιώργο από το Κολωνάκι, την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη Χρυσάνθη επίσης από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας στην Νίκη από το Περιστέρι. Την καλημέρα μας στον Μάνο από το Καματερό, που μας στέλνει τις καλημέρες του και τον ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στην Γιώτα από τη Δάφνη. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από τη Βουλή και την Ελένη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας. Να έρθουμε σιγά σιγά και προς τα εδώ, προς τα μέρη μας. Να πούμε την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο. Την καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Την καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο και στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Καλημέρα στην κυρία Θανασία από την Εράιδα. Καλημέρα στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο, στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στον Μάικ από την Αμαλιάδα. Την καλημέρα μας στην κυρία Τζένι από τον Πύργο, που μας ακούει και μας στέλνει τις καλημέρες της. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Την καλημέρα μας στην Δήμητρα από την Αμαλιάδα. Την καλημέρα μας στην Γεωργία από τον Πύργο, που συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της.

Την καλημέρα μας στην Ντίνα από τον Πύργο, την καλημέρα μας στην Βαρβάρα από τον Πύργο, την καλημέρα μας στην Αγγελική από τη Γαστούνη, μας στέλνει τις καλημέρες της και την ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στο φίλο το Χρήστο από την Πλατιάνα που μας ακούει σταθερά. Καλημέρα στην Κατερίνα από την Πάτρα, καλημέρα και στην Βάσο από την Πάτρα. Την καλημέρα μας στο Βίλο τον Πάνο από τα Δουνέικα που μας ακούει. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο που συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες της και καλό Σαββατοκύριακο, ανταποδίδουμε τις ευχές.

Και την καλημέρα μας τον κύριο Νίκο, τον Κρόιφ από το Σαμικό. Πάμε σε τραγούδι δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 13,4 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση υποδομών που υπέστησαν ζημιές στην Ηλία, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Η πρόσκληση αφορά τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών και απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας. Εκδήλωση μνήμης και τιμής οργανώνει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για τον ήρωα της Ελδίκ ανθυπασπιστή Δημήτρη Θανόπουλο. Θα γίνουν αποκαλυπτήρια της πρωτομής του στο Πουρνάριο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο Δημοτικό Σχολείο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας. Σημαντικό έργο για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μπαίνει προς υλοποίηση, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων. Ο προϋπολογισμός είναι 770.000 ευρώ. Χειροπέδες, ένα από τους κατηγορούμενους για τις 10 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Ηλίας, πέρασαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ήλιδας. Πρόκειται για 28χρονο, η σύλληψη του οποίου έγινε δυνάμει εντάλματος στο πλαίσιο της έρευνας της ασφάλειας. Με τη μεγάλη θερινή συναυλία της Φιλαρμονικής Λεχενών Ορφεύς με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού», ολοκληρώθηκε στο επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι η εκδήλωση του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης. Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς εκατοντάδες θεατές κατέκλυσαν κάθε διαθέσιμο σημείο του κάστρου. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ασθενείς, τοπικές βροχές ή μπόρες, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 33 με 34 το μεσημέρι, ενώ οι ελάχιστες βραδινές ώρες θα πέσει στους 20. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές και δυτικές κατευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
3: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
3: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
2: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
3: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 9:38. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11, σχολιάζοντας όλη την τοπική, εγχώρια, περιφερειακή και διεθνή επικαιρότητα. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Μίνα που μας ακούει, τις καλημέρες μας από τον Πύργο, την καλημέρα μας στον Λεωνίδα που τώρα συνδέθηκε και μας στέλνει και αυτό τις καλημέρες του. Την καλημέρα μας στην Ακριβή από τον Πύργο.

0: Το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχει πάει καλά. Μπήκαμε Σεπτέμβριο και ίσως είναι από τα πιο επιτυχημένα καλοκαίρια μέχρι τώρα. Να μην το ματιάσουμε, έχουν μείνει κάποιες μέρες ακόμα που είναι σε έναν δείκτη επικινδυνότητας σημαντικό. Αλλά φέτος ήταν το καλοκαίρι ενδεχομένως με τις λιγότερες δύσκολες πυρκαγιές. Έρχεται χειμώνας όμως, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ενώ παράλληλα έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου να αντιμετωπίσουμε, χωρίς κρούσματα μέχρι στιγμής, αλλά είμαστε σε επιφυλακή. Για αυτά τα τρία ζητήματα πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, καθώς προχθές έγινε και η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα με τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί πάντα έχουμε βροχές, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Κύριε Κοροβέση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Πραγματικά, το προηγούμενο διάστημα κάναμε και Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας περισσότερο για να δούμε τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και τις παρεμβάσεις πάνω στις πυρκαγιές. Ήταν μια ήρεμη έτσι μέχρι στιγμής εποχή όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Είχαμε πάρα πολλές, αλλά ήταν τόσο άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων φορέων που δεν επέτρεψαν στην εξάπλωσή τους. Και φυσικά μιλήσαμε και για τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν το τακτικό συντονιστικό όργανο, όπου θα γίνει ο πλήρης συντονισμός για τις πλημμύρες, για το χειμώνα και για τα καιρικά φαινόμενα. Μια σχετική προετοιμασία όλων των φορέων, ούτως ώστε να πιάσουμε το νήμα, όπως λέω πάντοτε, από την αρχή.
0: Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, πιστεύετε ότι έτυχε φέτος και δεν έκατσαν φωτιές μεγάλες, ή κάναμε και αυτό που έπρεπε για να προλάβουμε συμβάντα που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σοβαρά?
1: Κύριε Φωτεινόπουλε, όλα το λέω πάντοτε είναι συνδυασμός πραγμάτων. Πιστεύω ότι και οι άμεσες παρεμβάσεις και η δουλειά που έγινε όλο το χειμώνα για την προετοιμασία για τις πυρκαγιές παίζει σημαντικό ρόλο. Φυσικά και η τύχη παίζει επίσης σημαντικό ρόλο για να μην έχουμε κάποιο φαινόμενο το οποίο έτσι θα διαταράξει τον ομό, θα φέρει καταστροφές όπως τόσα και τόσα χρόνια έχουμε ζήσει στον ομό Ηλίας.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον χειμώνα, σας ανησυχεί και το ενδεχόμενο κάποιων σύντομων και δυνατών βροχών που συνήθως έχουμε το φθινόπωρο? Συνήθως τον Οκτώβριο έχουμε κάποια συμβάντα με πολύ ισχυρή βροχή για λίγο χρονικό διάστημα. Μήπως έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα? Συνήθως το έχουμε στον κάμπο αυτό.
1: Όχι, φυσικά είδατε, το χειμώνα ήταν τόσο παρατεταμένες οι βροχές που επλήγει όλος ο νομός και όχι συνήθως ένας ή δύο δήμοι που είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να συντονιστούμε με τις τεχνικές υπηρεσίες μας, να μπορέσουμε σε ένα μεγάλο φάσμα, να κάνουμε ένα μεγάλο φάσμα καθαρισμών σε ποτάμια, σε τάφρους, σε επικίνδυνα σημεία, ούτως ώστε να εκμηδενήσουμε τον κίνδυνο ή να περιορίσουμε τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Αυτή η προσπάθεια θα γίνει και το επόμενο διάστημα.
0: Πέρσι πάντως είχαμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Απόδειξη και το γεγονός ότι τα λεφτά που δόθηκαν από την πολιτεία είναι αρκετά. Δηλαδή είναι περίπου 35 εκατομμύρια όλα μαζί, δήμοι και περιφέρεια.
1: Πώς είπατε?
0: Τα χρήματα που δόθηκαν για τα αποζημιώσεις και στους Δήμους αλλά και στην περιφέρεια ήταν πολλά φέτος, γιατί είχαμε πάρα πολλές ζημιές το περασμένο Φεβρουάριο.
1: Ναι, δίνονται, θα δοθούν. Όπως βλέπετε έχουν δοθεί και έκτακτες επιχορηγήσεις σε όλους τους Δήμους και στην περιφέρεια για φυσικές καταστροφές. Και εντάξει, η πολιτική προστασία προσπαθούμε, διεκδικούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να κάνουμε παρεμβάσεις δύσκολες τη στιγμή που χρειάζεται και πάνω στο φαινόμενο τη στιγμή που εξελίσσεται.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, έχουμε μέχρι στιγμής κάποια ανησυχητική εξέλιξη στην περιοχή?
1: Όχι, έχουμε φροντίσει από νωρίς. Από νωρίς και έχουμε ψεκάσει για τα κουνούπια. Οπότε, εφόσον ο πληθυσμός των κουνουπιών έχει μειωθεί, γιατί κάναμε έγκυρη παρέμβαση, έτσι περιορίζουμε και τον κίνδυνο εξάπλωσης του Δυτικού Νείλου.
0: Καταλαβαίνω ότι έχει γίνει και στοχευμένα και σε περιοχές που είναι ύποπτες, δηλαδή εκεί που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό κουνουπιών. Για παράδειγμα, στην προλίμνη Αγουλνίτσας, για ένα παράδειγμα, από εκεί είναι μια περιοχή που είναι πιο επίφοβη.
1: Έχουμε κάνει και έχουμε ξανακάνει, και όταν παρουσιάζεται έτσι πληθυσμός κουνουπιών, οι πρόεδροι μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ενημερώνουν και στέλνουμε την εταιρεία αμέσως να πάει να ψεκάσει.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε καλά μέχρι τώρα. Να βγει και ο Σεπτέμβρης χωρίς φωτιές, γιατί έχουμε...
1: Να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.
0: Να βγει και ο Σεπτέμβρης, γιατί έχουμε ζέστες ακόμα, να μην χαλαρώνει ο κόσμος. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, γιατί έχουμε και μια εβδομάδα ακόμα με ζέστες υψηλές.
1: Ακριβώς. Έχετε δίκιο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Καλημέρα σας. Καλά.

Ακούσατε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση, ο οποίος μας μίλησε για το ζήτημα των πυρκαγιών της πορείας μέχρι τώρα στην Ηλία, για την προετοιμασία ενόψη του χειμώνα, για τα ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και για τις ενέργειες που έχουν γίνει για να μην εμφανιστεί κρούσμα ιού δυτικού Νείλου στην Ηλία.

Σε ρυθμό διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινούμαστε σιγά σιγά, αφού αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ με ενδιαφέρον, προκειμένου να δούμε τις εξαγγελίες που θα γίνουν σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές ομάδες της χώρας, τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, που θα εφαρμοστούν από το επόμενο διάστημα.

Δεδομένου ότι είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Στο Earth News έχει αναρτηθεί αναλυτικό ρεπορτάζ από το πρωί για όλα όσα αναμένεται να εξαγγελθούν, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις θα αφορούν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε με ενισχύσεις και μόνιμες παρεμβάσεις, είτε με μειώσεις στους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο τίτλος είναι «Μέτρα για όλους». Αυτό που φαίνεται να έχει κλειδώσει είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων με ένα ετήσιο επίδομα 300, 400 ή ακόμα και 450 με την καταβολή μάλλον τον Νοέμβριο. Πολύ πιθανή είναι και η ανακοίνωση αύξησης του κατώτατου μισθού, αλλά αυτό για τον Απρίλιο. Και εξετάζεται και η αύξηση της αξίας των διατακτικών σύντησης, να πάει από τα 6 στα 10 ευρώ. Σίγουρα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για το στεγαστικό και γενικότερα για το δημογραφικό. Αυτό το οποίο συζητιέται έντονα είναι να εξισωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους. Επίσης, για ορισμένες ενισχύσεις θα διευρεθούν τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες. Και για το στεγαστικό, μάλλον πάμε σε ένα πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου 3». Δεν γνωρίζουμε και σε αυτό λεπτομέρειες. Θα υπάρξουν λογικά επιδοτήσεις στην ανακαίνιση. Ο βασικός στόχος είναι να ανοίξουν κλειστά σπίτια, να μπουν στην αγορά για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων και λογικά θα εξαγγελθούν και κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση για να περιοριστεί η πίεση που ασκεί στις τιμές στο Airbnb. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για τον αγροτικό κόσμο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά πολλά πράγματα, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε παρεμβάσεις σχετικά με την επιδότηση των λιπασμάτων, αλλά και επιστροφή ή μονιμοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, ενδεχομένως κατευθείαν στην Αγγλία. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό, ενώ θα υπάρξει και ένα συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Τώρα για τις αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι περισσότεροι ζητούν την κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης. Εδώ θα υπάρχει κάποια αλλαγή, δηλαδή μέσα από τον αλγόριθμο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουμε σήμερα μπορεί να αξιολογείται καλύτερα η φορολογική συνέπεια των επαγγελματιών, οπότε θα συνδέεται με τα πραγματικά δεδομένα και θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στο τεκμαρτό. Εξετάζεται πάντως, δεν λέω ότι θα εξαγγελθεί, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Θα καταργηθεί μάλλον το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, εξετάζεται, συζητιέται σοβαρά και θα έχουμε μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές. Και κάποια μέτρα ακόμα που ενδεχομένως τα έχει κρατήσει ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του, δεν έχουν διαρρεύσει για να τα ανακοινώσει ο ίδιος.

Μια και αναφερθήκαμε στον ιό του Δυτικού Νείλου νωρίτερα, να πούμε ότι στην περιοχή των Κρεσταίνων συνεχίστηκαν οι προληπτικοί ψεκασμοί με έμφαση στις περιοχές της Παραλίμνης, αλλά και προς την Ενδοχώρα, και στο Κατοσαμικό και στο Καλλίκομο, αλλά και σε περιοχές όπως τα Μακρύσια και τα Καλυβάκια και η Κρέστενα, για να αποτραπεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου.

Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου το συζητήσαμε και προημερών με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηλίας. Χρειάζονται τα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να μην έχουμε πρόβλημα, κυρίως για τα άτομα τα οποία είναι σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, δηλαδή να έχουν υποκείμενα νοσήματα, διότι αν αρρωστήσουν σοβαρά θα είναι πολύ πιο δύσκολη η διαχείριση του συμβάντος.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Πώς καταγράφουν την επικαιρότητα στην Ηλία σήμερα. Εφημερίδα Πατρίς, η οργή στο τραγανό και η κατάψυξη της Φρίκης. Δεν θέλουμε ούτε να ακούμε ούτε να βλέπουμε το όνομά του. Ο 43χρονος ήταν στην περιοχή με συγχωριανούς του πριν από 15 ημέρες. Τα έργα στην Ηλία, η ώρα της αποκατάστασης. 13,4 εκατομμύρια από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να δώσει αυξήσεις για να τα βγάλουμε πέρα. Οι πολίτες στέλνουν το μήνυμα. Εργατικό κέντρο πύργου, πάρτε μέτρα. Ανδρέας Νικολακόπουλος για όλα με Χατζηδάκη. Διονύσης Καλαματιανός, σχέδιο με κοινωνική δικαιοσύνη. Αόρατη απειλή για τους αγρότες στα χωράφια. Ενίσχυση για την Μυδική, αυτή τη φορά και στην Ηλία. Με χορηγία Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ το ταξίδι ρομποτικής του Δήμου Πύργου. Φώτισε το κάστρο στη Φιλαρμονική των Λεχενών. Εφημερίδα Πρώτη. Στο έλεος των πληστηριασμών. Ο νομός Ηλίας. 217 ηλεκτρονικά σφυριά απειλούν τη στέγη και τον πρωτογενή τομέα. Αύξηση πανελλαδικά στις τιμές των ενοικίων. Η δεύτερη χαμηλότερη τιμή στη χώρα καταγράφεται στον πύργο. Οι 10 προτάσεις του οικονομέα. Αύξηση πανελλαδικά στις τιμές των ενοικίων. Η δεύτερη χαμηλότερη τιμή στη χώρα καταγράφεται στον πύργο. Οι 10 προτάσεις

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

0: θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμετοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενάς του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
1: Ο καιρός.
0: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
2: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τρίτο μισάωρο. Η ώρα είναι 10:10, 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 FM ραδιοφωνικά και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Θυμίζω ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ΕΡΤ ΕΚΟ και στους σταθμούς περιφέρειας να επιλέξετε Πύργος και να μας ακούτε από το διαδίκτυο. Και στο ΕΡΤ News πάλι στην περιφέρεια, αφού δείτε τις ειδήσεις στο αριστερό πλαίσιο, δεξιά βλέπετε το κουμπάκι που λέει να συνδεθείτε με την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Χάρης Παπαδέας και στην μουσική επιμέλεια η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Θοδωρής Τσεπενέκας. Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ και περίπου 1-1,5 χρόνο στην επικαιρότητα. Αφορά τις... Τώρα η ορολογία, ο καθένας χρησιμοποιεί όποια θέλει, όλα σωστά είναι. Είναι τα κατεχόμενα δημόσια ακίνητα ή αλλιώς οι αυθαίρετες κατοικίες. Είναι τα σπίτια, κατοικίες, ακίνητα που υπάρχουν κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Ηλίας, περισσότερο στην ζώνη του Πύργου αλλά και σε άλλες περιοχές και για τα οποία, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηλίας έστειλε μία νέα επιστολή με την οποία ζητά παράταση της νομοθεσίας αλλά και τροποποίησης. Θα τα δούμε αναλυτικά. Έχω μαζί μας τον πρόεδρο του Παραρτήματος Ηλίας του ΤΕΕ, τον κύριο Χρήστο Γεωργακόπουλο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει κατά τη γνώμη του να γίνει. Κύριε Γεωργακόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε, καλημέρα σε όλους.
0: Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, έχει ψηφιστεί νομοθεσία και άνοιξε πλατφόρμα για να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες
1: των σπιτιών.
0: Πριν δύο χρόνια, έτσι.
1: Έχει ξεκινήσει. Σε εισαγωγικά λέξη ξεκινήσει, διότι δεν φαίνεται να, ο νόμος να έχει αποτελέσματα. Δεν είναι εφαρμόσιμος δηλαδή στην πλειοψηφία των ακινήτων. Και γι' αυτό... στείλαμε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό στις αρχές του έτους με σκοπό να γίνουν κάποιες σημειακές τροποποιήσεις προκειμένου να δουλέψει αυτός ο νόμος, αν θέλουμε φυσικά να γίνει εξαγορά.
0: Τώρα ολοκληρώνεται η προθεσμία για την εισαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 11 Σεπτέμβρη και αυτό το σκοπό έχει η τελευταία μας επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, του οποίου είναι αρμοδιότητα αυτή, να δοθεί μια παράταση ικανή, ούτως ώστε να γίνουν και τροποποιήσεις που ζητάμε. Για να
0: πόσα περίπου υπολογίζουμε ότι είναι τα αυθαίρετα κίνητα περίπου, είναι 5-6.000 περίπου στην Ηλία.
1: Περίπου 6.000 εκτιμώ.
0: Περίπου 6.000. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα
1: πόσες είναι? Δεν μιλάμε για αυθαίρετα κτίσματα, συγγνώμη. Μόνο μιλάμε για ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν στο δημόσιο, στην κλιματική υπηρεσία συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή, και τα οποία τα προβλήματα πέραν των παραλιακών εκτάσεων που τα γνωρίζαμε σε όλες τις άλλες περιοχές, οι οποίες είναι και σότερα δηλαδή, όχι μόνο παραλιακά, στο νομό Ηλίας και δεν είναι λίγες, ξαφνικά ανακαλύφθηκε ιδιοκτησία δημοσίου σε αγροτεμάχια κυρίως, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν προβεί σε σειρά συμβολέων από δεκαετίες, πολλές δεκαετίες πριν, από τον πόλεμο ακόμα πολλές φορές ή και νωρίτερα, και που ξαφνικά τώρα λόγω των κτηματολογικών εγγραφών εμφανίστηκε το δημόσιο ως ιδιοκτήτης. Όλες αυτές οι εκτάσεις δύναται με χρήση αυτού του νόμου θεωρητικά να επανέλθουν στην ιδιοκτησία του κατόχου τους. Δηλαδή αυτού.
0: Άρα είναι και αυτές μέσα, δεν είναι μόνο το γνωστό πρόβλημα του παραλιακού.
1: Σωστά. Δεν είναι μόνο παραλιακό. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην υπηρετική, ας πούμε.
0: Εκτάσεις δηλαδή, οι οποίες τις καλλιεργούν πολλά χρόνια οι άνθρωποι και τώρα ξαφνικά βγαίνουν ότι είναι ιδιοκτησία του δημοσίου.
1: Ακριβώς. Και έχουν εκτίσει πολλές φορές με νόμιμες άδειες, όχι, δεν μιλάω για αυθαίρετα, με άδειες κανονικότατες, με βεβαιώσεις δασαρχείου, με όλες τις προδιαγραφές που ζήταγε ο νόμος. Συμβόλαια είχαν μεταγραφεί στο υποθετικό φυλάκιο, ουδέποτε εμφανίστηκε το δημόσιο ως ιδιοκτήτης, έχουν πληρωθεί όλοι οι νόμοι μεταβίβασης και δεν μιλάω για ένα συμβόλαιο, μιλάω πολλές φορές για πολλά συμβόλαια. Ακόμα, δηλαδή φανταστείτε, το αρχές του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, πόσα συμβόλαια έχουν γίνει από τότε.
0: Τώρα, ο νόμος αυτός ουσιαστικά έλεγε στους πολίτες, τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να νομοποιήσουν αυτά τα ακίνητα, να καταθέσουν μία αίτηση σε μία πλατφόρμα. Πόσοι κατέθεσαν?
1: Από τα στοιχεία που είχαμε πριν λίγο καιρό, έχουν υποβληθεί λιγότερες από 150 αιτήσεις.
0: 150, δηλαδή στις 6.000, ναι, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί συνέβη αυτό κατά τη γνώμη σας και τι προτείνετε εσείς να αλλάξει?
1: Συνέβη για 2-3 λόγους. Ο κυριότερος είναι ότι θέτει ως απαιτούμενο στις περιπτώσεις τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, το οποίο είναι στο 90% των εκτάσεων των παραλιακών, σε αυτές τις περιπτώσεις να αποδεικνύεται 40 έτη κατοχής από τον ιδιοκτήτη και να είναι και κύρια κατοικία ή επαγγελματικός χώρος. Όπως καταλαβαίνετε, στις παραλιακές περιοχές ελάχιστοι είναι αυτοί που
0: δηλώνανε
1: το οικόπεδο κύρια κατοικία. Πολλές φορές δεν το δηλώναν καν στο Ε9, διότι γνώριζαν ότι δεν είναι η ιδιοκτησία τους. Και οι λογιστές τους παρότριναν, δεν υπάρχει λόγο να το δηλώσετε, δεν σας ανήκει επίσημα, άρα μην το βάζετε στο Ε9. Άρα αυτά είναι τα δύο θέματα, ότι δεν έχει δηλωθεί στο Ε1 ως κύρια κατοικία και στο Ε9 πολλές φορές καθόλου λόγω αυτής της...
0: Άρα εσείς ζητάτε να βγει ο όρος της κύριας κατοικίας, γιατί ουσιαστικά η πλειονότητα δεν το έχει ως κύρια κατοικία και δεν το δηλώνει ως κύρια κατοικία. Ακόμα και αν το έχει στην πράξη, δεν το δηλώνει ως κύρια κατοικία.
1: Ήταν παραθεριστική ουσιαστικά κατοικία. Όπως και αυτό το χαρακτήρα έχει και όλη η ΖΟΕ από το 1993, αυτή τη χρήση αναφέρει ως παραθεριστική κατοικία ως επιτρεπόμενη στην παραλιακή ζώνη του νομού μας. Αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. Και
0: τα 40 χρόνια δηλαδή και το...
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από το Γενάρη μέχρι σήμερα δεν είχαμε κανένα σημείο ότι έλαβε κάποιος την επιστολή από το... γιατί δεν στείλαμε μόνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Την κοινοποίησαμε σε όλα τα Υπουργεία, σε όλες τις συνδυματικές υπηρεσίες, σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και δεν δώσανε καθόλου σημάδια ζωής, να το πω έτσι, ότι ναι, το επεξεργαζόμαστε. Ελπίζουμε τώρα που λύγει η προθεσμία να ληφθούν υπόψη, διότι σε αντίθετη περίπτωση και παράταση να δοθεί, δεν βλέπουμε κάτι να αλλάζει στην πορεία, στην εξέλιξη του νόμου, δεν θα δουλέψει ουσιαστικά αυτό. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κωνστανόπουλε? Ότι θέλουμε να δώσουμε λύση, αφήστε το σοβαρό θέμα και το ηθικό θέμα, θα έλεγα, των εκτάσεων, όπως σας είπα πριν, στα αγροτεμάχια, όχι τα παραλιακά. Μιλάμε για τα αφαίρετα, ναι, του νομού Ηλίας. Θέλουμε να δώσουμε λύση, υποτίθεται, σε αυτή την κατάσταση με την άναρχη. Ποια είναι τα βήματα? Το ένα είναι να γίνει οικισμός, να γίνουν οικισμοί με πολεοδομική μελέτη, το οποίο είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του νομού.
0: Από εκεί έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη, μια και το αναφέρετε.
1: Μην με πάτε εκεί ακόμα, να το πούμε
0: στο τέλος. Για πείτε μου. Ναι. Να γίνει οικισμός δηλαδή.
1: Είναι το πρώτο βήμα, και το δεύτερο είναι να περάσει αυτή η ιδιοκτησία στους κατόχους τους. Προκειμένου αυτοί, αφού γίνει οικισμός, να μπορούν στη συνέχεια να καταδαφίσουν τα τμήματα που κρίνουν ότι δεν είναι στατικά επαρκή, να τηρηθούν οι αποστάσεις από τον αγιαλό, βάσει νομοθεσίας, οι οικοδομικές γραμμές, ό,τι θα προβλέπει πολεοδομική μελέτη, η κοινόχρηστη χώρη, και να μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες, ώστε να συμμορφωθεί αυτή η κατάσταση που δεν
0: διάσει,
1: ας πούμε, εικόνα.
0: Ξέρετε, πάντως υπάρχει μια μερίδα
1: αν δεν γίνουν οι εξαγορές, θα μείνουν όσο έχει όλα αυτά, διότι δεν φαντάζομαι κάποια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος και την πολιτική βούληση ώστε να μπει μέσα να τα κατάσχει, να διώξει τους ιδιοκτήτες και να κατεδαφίσει τι άλλο θα αποφασίσει.
0: Αυτή η άποψη υπάρχει σε μερίδα της κοινωνίας, ότι εντάξει, αυθαίρετα είναι, δεν είναι δικά τους, θα τα γκρεμίσουν. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει από μια μερίδα έξω που, ναι, που δεν έχει μάλλον σπίτι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι παράνομα. Να τα γκρεμίσουμε όλα και να μην υπάρχουν εκεί πέρα. Υπάρχει γενικότερα, δεν λέω ότι είναι αυτή η σωστή προφανώς, γιατί και το κόστος είναι μεγάλο, αλλά και κοινωνικά δεν θα ωφελήσει. Δεν θα είναι
1: εγώ
0: κοινωνικά ωφελημό.
1: Να σκεφτούμε μόνο και μόνο το κόστος και πού θα πάνε όλα αυτά τα μπάζα για ανακύκλωση. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε μια τεράστια χωματερή στον νομό Ηλίας για να αποθέσουμε αυτά τα απόβλητα.
0: Ναι, γιατί όμως κατά τη γνώμη σας οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη βούληση. Το βλέπουμε εδώ και 20 χρόνια που συζητιέται να δοθεί μια λύση, αλλά δεν υπάρχει πάντα η τόλμη. Πού το αποδίδεται? Δεν είναι εύκολο να πάρουμε τέτοια απόφαση, να το νομιμοποιήσουν? Δεν υπάρχουν οι πόροι για να γίνει ο οικισμός?
1: Κοιτάξτε, πόροι βρεθήκαν. Τώρα, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πέσαμε και στην κρίση, αλλά...
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι αυτό, ναι.
1: Υπάρχουν και εμπόδια, όπως περιβαλλοντολογικά, τα οποία δυσχεραίνουν λίγο γραφειοκρατικά την όλη διαδικασία. Θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά. Πιστεύαμε ότι είχε γίνει μια αρχή με το ΕΠΟΥΣΟΥ, με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι κρίμα να μην πάμε ένα βήμα παραπέρα στο επόμενο στάδιο για να μπορέσει να γίνει εξαγορά και να αποκτήσουν οι άνθρωποι, να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ούτως ή άλλως, πλέον θεωρώ ότι είναι μονόδρομος αυτή η λύση. Δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα να περάσουν, δεν υπάρχει πιθανότητα μάλλον να περάσουν όλες αυτές τις εκτάσεις οριστικά στο δημόσιο. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως οι ξενοδόχοι στην Ηλία, ο σύλλογος του πύργου τουλάχιστον, αναφέρει με μια μορφή καταγγελίας, όπως το καταλαβαίνω, ότι πάρα πολλά σπίτια από αυτά που είναι στο παραλιακό μέτωπο χρησιμοποιούνται ως Airbnb, ως τέτοιες κατοικίες. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια τέτοια αναφορά από τον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου ότι πάρα πολλά σπίτια είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα δημιουργείται δηλαδή ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Γιατί κάποιος έχει εισόδημα από ένα σπίτι το οποίο δεν είναι ακόμα δικό του, είναι δικό του αλλά δεν έχει νομοποιηθεί.
1: Και είμαι... Το αντιλαμβάνομαι αυτό ως σοβαρό θέμα. Θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος,
0: ναι,
1: και σύνδεση με το ε9, με το χτηματολόγιο, για την ακρίβεια τώρα που έχουμε.
0: Τώρα, μια και το αναφέρατε και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, ναι, τι νεότερο έχουμε από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο?
1: Ουδέν νεότερον από το μέτωπο, το δυτικό μέτωπο, ναι, να το πω έτσι χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Υποτίθεται τον Ιούνιο το σχέδιο θα είχε πάει σε διαβούλευση. Είχαμε κάποιες εξελίξεις στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, ναι, αλλαγές, και περιμένουμε και ενός Γενικός Γραμματέας να προχωρήσει. Υπάρχει και το άλλο θέμα, κύριε Φωτεινόπουλο. Αυτά τα πολεοδομικά σχέδια ξεκινήσανε χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί άλλα στάδια, όπως τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ΑΠΕ, τα οποία τα βλέπουμε τώρα σιγά σιγά να οδηγούνται προς ολοκλήρωση. Αυτά όλα θα έπρεπε βάσει νόμου να τα πάρει και να τα ενσωματώσει στη μελέτη ο ανάδοχος για το κάθε τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και το ειδικό πολεοδομικό στην Ηλία. Τα οποία γίνανε εκ των υστέρων. Έχει γίνει λίγο, δηλαδή, άναρχα να πω αυτή η όλη ιστορία, και είναι ένας βασικός λόγος που έχουμε οδηγηθεί σε καθυστέρηση. Και ο άλλος πολύ σημαντικός είναι η εξέλιξη αυτή με την οριοθέτηση των οικισμών κάτω από 2.000 κατοίκων, που δημιούργησε αναστάτωση και στους μελετητές και σε όλη την κοινωνία.
0: Τώρα εδώ
1: δηλαδή
0: στην Ηλία
1: πορεία, ενώ έχει ξεκινήσει ο μελετητής, του προκύψανε τροποποιήσεις νομοθετικές, τις οποίες έπρεπε να τις λάβει υπόψη του. Και ξανά ξεκίναγε, πήγαινε, πισωγύριζε, και ξανά ξεκίναγε από την αρχή ουσιαστικά τη μελέτη. Αυτά είναι τα βασικά, ναι, προβλήματα καθυστέρησης. Mm. Ελπίζουμε να μην πάνε στράφη, χαθούν οι χρηματοδοτήσεις και δεν γίνει τίποτα. Γιατί καλώς έχονται των πραγμάτων, τα σχέδια που θα εκδοθούν θα βάζουν μία σειρά. Δεν θα πετύχουμε το τέλειο, είναι σίγουρο. Ελπίζουμε όμως ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Θα γίνει μία αναδιοργάνωση, να το πω έτσι, ένας ανασχεδιασμός, και μόνο από αυτό το ανακάτεμα, να το πω, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις αναπτυξιακές. Σε συνδυασμό φυσικά με το νέο Εθνική Οδό. Μένουμε να δούμε το
0: πώς θα εξελιχθούν. Κύριε Γεωργακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας.

0: Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης. Η πρόσκληση αφορά τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών και απευθύνεται στους δήμους της περιφέρειας. Εκδήλωση μνήμης και την ίδια οργανώνει ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας για τον ήρωα της Ελβίκα, αμφιπασπιστή Δημήτρη Φανόπουλο. Θα γίνουν αποκαλυπτήρια της πρωτομίας του στο Πουρνάριο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δημοτικό Σχολείο παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας. Σημαντικό έργο για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της Ομδήμου Αρχαίας Ολυμπίας μπαίνει προς υλοποίηση, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση διφυζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων. Ο προϋπολογισμός είναι 770.000 ευρώ. Χειροπέδες ένα από τους κατηγορούμενους στις 10 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές Σιλίας πέρασαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Σίλυρας. Πρόκειται για 28χρονο, η σύλληψη του οποίου έγινε δυνάμει εντάλματος στο πλαίσιο της έρευνας της ασφάλειας. Με τη μεγάλη θερμή συναυλία της Φιλαρμονικής Διεθνών Ορφέως, δίπλα στο φως του φεγγαριού, ολοκληρώθηκε στο δυτικό κάστρο Κλεμούτσι η εκδήλωση του Δήμου Αδραβίτας Φιλίδης. Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς εκατοντάδες θεατές κατέκτησαν κάθε διαθέσιμο σημείο του κάστρου.
1: Κι άλλο, κι άλλο!
2: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
1: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 39. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργος στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Χάρη Παπαδέα στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια για περίπου 18 με 20 λεπτά ακόμα μαζί. Πάμε να δούμε ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε πριν από 2 ημέρες και απασχόλησε την τοπική κοινωνία, κυρίως τα ορεινά και της Ηλίας και της Αχαΐας, καθώς ένας άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με κυνηγητικό όπλο στην περιοχή της Κλειτορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δικογραφίες βάρας του είναι κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Η καταγγελία λέει το εξής, ότι προχθές το μεσημέρι με τη χρήση καραμπίνας σκότωσε ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς, ένα σκύλο, και συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό του. Από την έρευνα που έγινε κατασχέθηκαν και κάποια φυσίγγια και μία θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου και κάποια άλλα κυνηγετικά όπλα που κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Χθες είχαμε την απολογία του και πάμε τώρα να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, τον κύριο Μίλτο Δημητρόπουλο, την εξέλιξη της υπόθεσης και τι έχει γίνει. Κύριε Δημητρόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλο και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είχαμε πολύ ωραία χθες απολογία και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εξέλιξη, γιατί μέχρι αργά το απόγευμα δεν είχαμε νεότερα, κράτησε αρκετές ώρες από ό,τι αντιληφθήκα.
1: Η απολογία κράτησε αρκετές ώρες, τελείωσε χθες αργά το βράδυ, μετά τις 10 το βράδυ. Έγινε μια πολυτελέστατη διαδικασία. Όντως έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ετολέως μου για το ποινικό αδίκημα της θανάτωσης ζώο με χρήση κυνηγετικού όπλου, όπως περιγράφεται αντικειμενικά και υποκειμενικά στη διάταξη του άρθρου 24, παράγραφος 1, περίπτωση Β του νόμου 4830 του 2021. Ο νόμος αυτός είναι, προβλέπει το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα της θανάτωσης ζώου. Είναι κακουργηματικού περιεχομένου διάταξη και κακουργηματικού περιεχομένου το συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα. Πρόκειται για κακούργημα με σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Από την ανάκριση και από την απολογία και από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίσαμε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας του πρωτοδικείου Αχαΐας, παράλληλη έδρα Καλαβρίτων, και της κυρίας Αγγελέως πρωτοδικών Αχαΐας, αποδείξαμε στα πλαίσια της ανάκρισης ότι ο εντολέας μου δεν έχει την οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη αξιόπινη πράξη για την οποία φέρεται να είναι κατηγορούμενος βάσει μιας καταγγελίας ενός περαστικού ατόμου, ο οποίος δεν είδε να πυροβολεί το συγκεκριμένο σκυλί, απλώς υπέθεσε ότι έχει σχέση ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή εν τέλει είναι ότι να αφαιθεί ελεύθερος με κάποιους περιοριστικούς όρους.
1: Η απόφαση ήταν ομόφωνη και του εισαγγελέα και της κυρίας ανακρίτριας, ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και να μην χρησιμοποιεί, να μην έχει άδεια, την άδεια κυνηγιού και να μην χρησιμοποιεί το όπλο για το χρονικό διάστημα μέχρι να τελειώσει η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο κατηγορούμενος, ο εντολέας σας, αρνείται το συμβάν, αρνείται ότι σκότωσε το σκύλο.
1: Ο εντολέας μου αρνείται το συγκεκριμένο συμβάν, ότι δεν σκότωσε το σκύλο, και μάλιστα εμείς αποδείξαμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν βρισκόταν στο σημείο για το οποίο κάνει αναφορά η καταγγελία και η οποία τον ενοχοποιεί.
0: Αποδίδεται σε κάποια πρόθεση αυτή η καταγγελία, σε μια λανθασμένη εκτίμηση? Ποια είναι δηλαδή η άποψη του εντολέας σας, για ποιο λόγο τώρα έγινε αυτό?
1: Δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κάποια πρόθεση, γιατί ο εντολέας μου δεν γνωρίζει καν τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος προέβη σε αυτή την καταγγελία. Νομίζω ότι αποτελεί μια λανθασμένη εκτίμηση των γεγονότων εκ μέρους του συγκεκριμένου ατόμου που προέβη σε αυτή την καταγγελία. Απλώς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε μια καταγγελία, γιατί οι συνέπειες από μια καταγγελία μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Άρα αυτό είναι το συμβάν, η καταγγελία είναι στην Κλειτορία.
1: Αυτό έγινε στην Κλειτορία.
0: Άρα κάποιος άνθρωπος είδε τον εντολέα σας σε αυτοκίνητο και υπέθεσε ότι σκότωσε το σκύλο. Δεν είπε ότι τον είδε να το κάνει.
1: Ο άνθρωπος αυτός που κάνει την καταγγελία δεν λέει στην καταγγελία ότι είδε τον εντολέα μου να προβαίνει σε αυτή την πράξη. Απλώς είδε ένα άτομο με τα χαρακτηριστικά που υποτίθεται ο ίδιος είναι λέει ότι είναι ο εντολέας μου, χωρίς όμως να έχει δει το συγκεκριμένο άτομο να προβαίνει σε αυτή την πράξη.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα περιμένουμε να οριστεί δικάσιμος.
1: Η διαδικασία, η υπόθεση θα πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο, θα εκδοθεί το βούλευμα από το Αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αχαΐας και θα προχωρήσει η διαδικασία μετά να γίνει το δικαστήριο.
0: Αν καταλάβω καλά, είναι κυνηγός και ο εντολέας σας, έτσι, οπότε ίσως γι' αυτό έγινε και
1: είναι
0: η σύνδεση.
1: Είναι κυνηγός και κατά κύριο επάγγελμα ακτινοτρόφος.
0: Ακτινοτρόφος στην περιοχή.
1: Ναι, ακτινοτρόφος στην περιοχή. Γενικότερα η περιοχή είναι μια περιοχή αγροτική που έχει πάρα πολλούς ακτινοτρόφους.
0: Υπάρχει νεκρό σκυλί, υπάρχει θανατωμένο ζώο.
1: Εκεί πέρα υπάρχει θανατωμένο ζώο. Και μάλιστα υπάρχει και πραγματογνωμοσύνη από τον αρμόδιο κτηνίατρο που εξέτασε το συγκεκριμένο ζώο και αποδίδει τον θάνατο σε χρονικό διάστημα περίπου από 12 μέχρι 24 ώρες πρώτης χρονικής στιγμής που εξετάστηκε το συγκεκριμένο ζώο από τον κτηνίατρο.
0: Άρα υπάρχει σκυλί που έχει πυροβοληθεί, που έχει θανατωθεί. Από
1: ναι,
0: όπλο.
1: Αλλά ναι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί το άτομο που προέβη σε αυτή την πράξη.
0: Μάλιστα, ορμόμενος από αυτό που είπατε, να πούμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τα ζώα, δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε, αλλά θα πρέπει, ταυτόχρονα...
1: Πρέπει να τα σεβόμαστε τα ζώα, ναι. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο φερόμενος κατηγορούμενος, είναι και φιλόζωος. Ο άνθρωπος έχει 500 ζώα στην ιδιοκτησία του, είναι κτηνοτρόφος, έχει σκυλιά τα οποία προσέχουν και προστατεύουν τα συγκεκριμένα ζώα, δηλαδή ο χαρακτήρας του δεν είναι εναντίον δηλαδή των ζώων ή των σκυλιών και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα προέβαινε σε μια τέτοια πράξη.
0: Να πούμε πάντως και ότι όταν κάνουμε καταγγελία...
1: Ο καταγγέλων άκουσε τον κρότο. Μπορεί ο κρότος να προέρχεται και από άλλα άτομα. Όταν ακούς έναν κρότο και μετά βλέπεις έναν άνθρωπο που υποθέτεις ότι ναι, είναι το συγκεκριμένο άτομο, αν δεν τον έχεις δει να προβαίνει σε αυτή την πράξη, δεν μπορείς και να τον καταγγέλεις τον άνθρωπο αυτό, ναι, ότι είναι αυτός ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη. Γιατί μια τέτοια κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι κακούργημα, προβλέπει ποινή κάθριξη μέχρι 10 έτη, προβλέπει διοικητική κύρωση μέχρι και 50.000 ευρώ πρόστιμο, διοικητικό πρόστιμο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ποινικό αδίκημα. Και για να κάνουμε μια καταγγελία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι επιβεβαιωμένο, είναι αληθινό και ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Στην προκειμένη περίπτωση ούτε υπήρχε αυτό της μάρτυρας, γιατί σε πολλές ιστοσελίδες αναφέρεται ότι έγινε η πράξη ενώπιον μαρτύρων. Ούτε μάρτυρας υπήρχε στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει μόνο ένας κρότος ο οποίος ακούστηκε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον καταγγέλλοντα, που πέρναγε με το ποδήλατό του. Και ο άνθρωπος υπέθεσε, ναι, λέει, μπορεί να είναι αυτό το άτομο. Αλλά το άτομο αυτό ούτε ήταν εκείνο το οποίο είδε αυτός στη συνέχεια να βγαίνει μέσα από μια φιλοσιά, γιατί ο άνθρωπος αυτός εκείνη τη χρονική στιγμή ασκούσε εργασία, παρήχε εργασία στα πλαίσια της κτηνοτροφικής δραστηριότητας σε περιοχή που είναι πολύ μακριά από τη συγκεκριμένη περιοχή που υποτίθεται είδε ο καταγγέλων να βγαίνει μέσα από το δάσος το συγκεκριμένο άτομο, χωρίς όμως να ήταν αυτός. Και μάλιστα, όταν δεν έγινε καμία αναζήτηση από την αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα Κλητορίας κάλεσε τηλεφωνικώς το συγκεκριμένο άτομο, γιατί είναι γνωστός ο άνθρωπος αυτός που είναι κτηνοτρόφος κτλ. Κάλεσε το συγκεκριμένο άτομο και ευθύς αμέσως, μόλις τελείωσε την κτηνοτροφική δραστηριότητα, το άτομο αυτό μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Κλητορίας να καταθέσει και να παραδώσει και τα όπλα, τα οποία τα όπλα τα είχε νόμιμα, τα κατήχε νόμιμα, χωρίς να γίνει καμία αναζήτηση. Ούτε από την αστυνομία ο άνθρωπος μετέβη μόνος στο αστυνομικό τμήμα Κλητορίας, γιατί δεν είχε να αποκρύψει και κάποιο στοιχείο.
0: Πρόστιμο επιβλήθηκε.
1: Πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί ακόμα. Ναι. Θα δούμε στη συνέχεια αν επιβληθεί. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει επιβληθεί.
0: Να αναφέρουμε πάντως ότι επειδή το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε και την σοβαρή υπόθεση στην Πάτρα με δύο παιδιά που κατηγορήθηκαν άδικα από ό,τι φαίνεται για εμπρισμό και προφυλακίστηκαν και εν τέλει βγήκαν έξω, ότι όταν κάνουμε καταγγελία πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό που βλέπουμε
1: βέβαια,
0: και ακούμε
1: βέβαια.
0: Και όχι νομίζω ότι αυτός το έκανε, μωρέ, ποιος άλλος θα το έκανε αφού από εκεί πέρναγε, άρα αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος.
1: Και με υποθέσεις και με εικασίες δεν μπορούμε να καταγγέλουμε ένα άτομο, αν δεν είμαστε βέβαιοι και σίγουροι ότι το άτομο αυτό έχει άμεση σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί και πέρυσι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, προφυλακίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον εμπρισμό. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο άνθρωπος αυτός παρήχε και εθελοντικά υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς.
0: Και το αναφέρω.
1: Και συνέχεια να είναι κατηγορούμενος για ένα δίκημα εμπρισμού, το οποίο είναι πολύ σοβαρό αδίκημα και έχει κακουργηματική διάσταση και πολύ σοβαρότατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για αυτό το αδίκημα.
0: Γιατί ακόμα και το να είναι κάποιος κατηγορούμενος, το να φέρει δικογραφίες βάρος του, είναι βαρύ πνευματικά και ψυχολογικά και δεν το διαχειρίζονται όλοι οι άνθρωποι με ευκολία. Οπότε, όταν κατηγορούμε κάποιον και είμαστε υπεύθυνοι για το σχηματισμό δικογραφίας και φέρει κάποιος την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Αυτό επειδή έχει πάντα μία ψυχολογική διάσταση διαφορετική, πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι στο ποιον κατηγορούμε και σε ποιον καταγγέλουμε και καταλογίζουμε και αποδίδουμε το οτιδήποτε.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει ο κάθε πολίτης να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν κάνει μία καταγγελία, να είναι σίγουρος για αυτό που κάνει και για ό,τι καταθέτει. Γιατί και μία ψευδή καταγγελία έχει και αυτή τις αντίστοιχες συνέπειες έχει το άτομο το οποίο προβαίνει σε αυτή την καταγγελία όταν είναι ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Κύριε Δημητρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για τη συνέντευξη, γιατί ξέρω και η ώρα αυτή για τα δικαστήρια είναι πάντα παραγωγική.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.

Ακούσατε τον δικηγόρο, τον κύριο Μίλτο Δημητρόπουλο, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου για αυτήν την υπόθεση, την κλητορία. Με αφορμή αυτό να πούμε πρώτον ότι δεν σκοτώνουμε ζώα, δεν σκοτώνουμε σκύλους, δεν σκοτώνουμε ζώα συντροφιάς, είναι πολύ βαριές οι ποινές πλέον και σωστά έχουν αυστηροποιηθεί. Είναι ζήτημα πολιτισμού ο σεβασμός στα ζώα. Και δεύτερον, όταν κάνουμε καταγγελία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να είμαστε σίγουροι για αυτό που βλέπουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο καταλογίζουμε σε κάποιον είναι δεδομένο και αυταπόδεικτο. Το νομίζω, είδα, μπορεί και να μην είναι έτσι και αφού άλλος δεν ήταν, άλλο αυτός θα είναι. Δεν το κάνουμε διότι η ιδιότητα του κατηγορούμενου είναι βαριά. Έχει κοινωνικές επιπτώσεις, παρενέργειες, ψυχολογικές, πνευματικές και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση της δικαιοσύνης.

Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται η υπόθεση των εμπρησμών στη Μεσίνη από τον Αύγουστο, από τις 27 Αυγούστου. Ο 60χρονος που κατηγορείται πήγε ξανά σήμερα στα δικαστήρια, στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας από τις 27 Αυγούστου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για δικαίωματα πλημεληματικού χαρακτήρα και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι προκάλεσε τις 4 πυρκαγιές, επικαλείται και υλικό από βίντεο. Σύμφωνα με τον συνήγορο του έχει ποσοστό αναπηρίας 80% και περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Το θέμα του εμπρησμού και αυτό μεγάλο, αλλά επειδή η ώρα είναι παραπέντε δεν θα προλάβουμε να το ανοίξουμε σήμερα, αλλά κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε αναλυτικά και το ζήτημα του εμπρισμού και της, για αμέλεια και του συνειδητού.

Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Σήμερα ακούσατε τον πρόεδρο του ΤΕΙ Ηλίας, με τον οποίο συζητήσαμε για τα κίνητα του Δημοσίου, τα κατεχόμενα, με τα οποία πρέπει να δοθεί μια λύση, και την επιστολή που έστειλαν στον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη. Ακούσατε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση, με τον οποίο συζητήσαμε για τις πυρκαγιές, για την προετοιμασία για τις πλημμύρες, αλλά και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, και λίγο νωρίτερα τον δικηγόρο κύριο Μίλτο Δημητρόπουλο για την υπόθεση της θανάτωσης ενός σκύλου στην Κλειτορία. Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, με τον Χάρη Παπαδέα στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News και στην Earth Πύργου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης για αυτό το τριήμερο, και από εβδομάδα θα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε όλα όσα θα έχουν υποθεί αυτό το τριήμερο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς

εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Ο καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτέμβρη του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μας και σήμερα η Βάσο Κρεμίδα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Ασημένια η Αθανασία Μεσηρή στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Ελλάδα έγραψε ιστορία στο Τάραντα της Ιταλίας, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά στους αγώνες 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον διεξάγονται απόψε η τελική του Diamond League στις Βρυξέλλες, με τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή να διεκδικούν το πολυπόθητο διαμάτι στο Μήκος, στο Άλμα εις Μήκος και στο Άλμα επί Κοντό. Με νίκες ξεκίνησαν τη League Phase του Κυπέλου Ελλάδας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Όσον αφορά την ενίσχυση εν ώψη της συνέχειας της σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δικό τους τον Λίον Μπέιλι. Οι Πράσινοι έφεραν ξανά στο ΆΚΑ τον Αζεντίν Ουνάι, ενώ οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την επιστροφή του Ζωάο Μάριο. Θα μιλήσουμε και για τον Προμηθέα, πώς εξελίσσεται η προετοιμασία λίγο πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

0: Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία της Ελλάδας στους μεσογειακούς αγώνες που έγιναν στο Τάραντα της Ιταλίας, με την ελληνική αποστολή να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 71 μετάλλια. Εξαιρετικές εμφανίσεις από όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Κατέκτησαν 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Επίδοση που έφερε τη χώρα μας στην τρίτη θέση του τελικού πίνακα των μεταλλίων. Μπροστά από την Ελλάδα βρέθηκαν μόνο η διοργανώτρια Ιταλία και η Τουρκία, με την ελληνική αποστολή να αφήνει πίσω της τη Γαλλία και να ολοκληρώνει με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία τους, την παρουσία της στους μεσογειακούς αγώνες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά στην 75χρονη ιστορία των μεσογειακών αγώνων που η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και το υψηλό επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού. Ανάμεσα στις αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλια σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες και μια δικιά μας αθλήτρια στην ενόργανη γυμναστική, η Αθανασία Μεσίρη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στον τελικό του άλματος γυναικών, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομοσπονδιακό προπονητή της ενόργανης γυμναστικής και προπονητή του Άτλαντα Πατρών, τον κύριο Ηλία Τσοπάνογλου. Κύριε Τσοπάνογλου, καλημέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα για τη δυναμική παρουσία που είχαν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες και στα ομαδικά και στα ατομικά αθλήματα. Πριν πάμε στις επιτυχίες της ενόργανης, θα θέλα να μου δώσετε έτσι μια συνολική εικόνα πώς ζήσατε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες, γιατί και εσείς ήσασταν έτσι ένας από τους υπεύθυνους προπονητές στο συγκεκριμένο βέβαια αγώνισμα, αλλά ζήσατε την ατμόσφαιρα, τους πανηγυρισμούς εκεί των Ελλήνων.
1: Ήταν μια φοβερή ατμόσφαιρα, μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους όσοι συμμετείχαν. Το Ολυμπιακό χωριό που ήταν μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ουσιαστικά όλες οι αποστολές ήταν κάτι το πανηγυρικό. Κάθε αποστολή όταν κέρδιζε μετάλλιο έκανε ένα mini party σε ένα χώρο που είχε διαμορφωθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Συμμετείχαν όλες οι αποστολές. Ήταν αγώνας φιλίας, θα το έλεγα. Όλοι ήταν ένα πράγμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και στους αγωνιστικούς χώρους όπως γινόταν οι αγώνες κανονικά.
0: Και να έρθουμε στην ενόργανη γυμναστική, εκεί όπου κατακτήσαμε δύο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα ασημένιο. Περισσότερα θα μας πείτε εσείς, καθώς η Αθανασία Μεσίρη, πέρα από το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του άλματος, είχε πρόκριση και σε αρκετούς τελικούς.
1: Πολύ σωστά. Θα αναφερθώ πρώτα στην ελληνική αποστολή της ενόργανης γυμναστικής. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η ομάδα τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Αισθανθήκαμε όλοι αυτό τον αγώνα από κοντά με μεγάλη δυναμική στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ενόργανης γυμναστικής που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στον Αντώνη τον Τανταλίδη που ήταν και στον τελικό του συνθέτου και αγωνίστηκε το βράδυ και την άλλη μέρα πρωί-πρωί στις ασκήσεις εδάφους, κατέκτησε την πρώτη θέση πανηγυρικά και με μια κραυγή στο τέλος έβγαλε όλο αυτό τον αγώνα που έχει κάνει τόσα χρόνια και το πρόσωπό του έδειξε όλα αυτά τα συναισθήματα που τόσο καιρό, τόση δουλειά εκφραστήκαν σε μια στιγμή με αυτό το μετάλλιο και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος μέσα στο στάδιο, είναι πραγματικά κάτι το ανατριχιαστικό. Και κατευθείαν μετά τον Αντώνη αγωνίζεται η Νάσια Μεσίρη και παίρνει τη δεύτερη θέση στο άλμα που έρχεται και επιστεγάζει αυτή την ομορφιά του αθλητισμού. Αυτό το συγκινητικό που ζήσαμε όλοι μαζί στην ενόργανη γυμναστική που θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα μετάλλια. Και στους τρίκους ήταν ο Χρήστος ο Τσιγκυλίδης από τη Θεσσαλονίκη, έκανε πραγματικά φανταστικό πρόγραμμα. Η ατυχία του ήταν να συναγωνιστεί στο τέλος στην τρίτη θέση με κάποιον Ιταλό που καταλαβαίνετε τώρα και μέσα στην Ιταλία τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Έχασε το βάθρο για μόλις 0,050 βαθμούς, έτσι.
1: Μας έμεινε μια πικρία σε όλους γιατί πραγματικά έκανε πάρα πάρα πολύ καλό αγώνα. Και στο μονόζυγο ο Κανέλος ήταν φανταστικός. Ο αγώνας κύλησε και ήρθε στα μέτρα του, αλλά δυστυχώς και αυτός, επειδή είχε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, έκανε μία πτώση στο όργανο και δυστυχώς έχασε το μετάλλιο. Αλλά ας μην μένουμε εκεί. Ήταν πραγματικά φανταστική η παρουσία της ελληνικής γυμναστικής. Δείχνει ότι η Ομοσπονδία που έχει έρθει, αυτή η νέα διοίκηση, από πολύ νωρίς ήρθε κοντά στους αθλητές, ότι σιγά σιγά έρχονται τα αποτελέσματα, γιατί αυτό ήθελαν οι αθλητές, μια ομοσπονδία δίπλα τους. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να πούμε ότι έχει κάνει τα μέγιστα και θα συνεχίσει να κάνει από ό,τι ξέρουμε.
0: Είδαμε ενθουσιασμένο τον κύριο Κούβελο, ήταν πολύ κοντά στους αθλητές και στις αθλήτριες.
1: Έχει γίνει πολλή δουλειά πολύ πριν για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα και σίγουρα θα έρθουν και άλλα. Είμαι σίγουρος, γιατί οι αθλητές αυτό θέλουν, ανθρώπους δίπλα τους, την ηθική σίγουρα και η υλική στήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πολύ δύσκολη προσπάθεια που έχουν καθημερινά.
0: Τι σημαίνει αυτό το ασημένιο μετάλλιο για την Άσια Μεσίρη και η συμμετοχή, ουσιαστικά η παρουσία της σε τρεις τελικούς, κύριε Τσοπάνου?
1: Εντάξει, αυτό για μας ήταν φανταστικό. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, το ζήσαμε εκείνη τη στιγμή. Ήταν κάτι το φοβερό που το περιμέναμε, το θέλαμε μάλλον θα έλεγα, γιατί έχουμε κάνει πολλή δουλειά, άρχισε να σε έμπαινε σε τελικούς, αλλά της έλειπε αυτό το μετάλλιο που θα την κατατάξει στις μεγάλες αθλήτριες της γυμναστικής και θα της δώσει σίγουρα μια μεγάλη όθηση εν ώψη της δύσκολης πορείας και του δρόμου που έχουμε βάλει για το μεγάλο στόχο που λέμε ότι είναι Ολυμπιάδα. Όσο όμως ανεβαίνουμε, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ο συναγωνισμός είναι τεράστιος, οι χώρες όλες προετοιμάζονται, βγαίνουν καινούργιοι αθλητές, αλλά η Νάσια δεν το αφήνει, δεν κάνει πίσω, ίσα ίσα κερδίζει, κάνει βήματα μπροστά και σίγουρα αυτό το μετάλλιο θα της δώσει μεγάλη όθηση και της ίδιας και εμένα φυσικά στην προσπάθεια αυτή. Τώρα έχουμε μπροστά μας το παγκόσμιο στα μέσα Οκτωβρίου, θα αγωνιστεί στο Άλμα εκεί και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δυσκολέψουμε και το Άλμα, να κερδίσουμε κάτι παραπάνω, μιας και έδειξε τη δυναμική της στο Άλμα και ο σπίκερ, από ό,τι άκουγα μετά στα βίντεο που έχω δει, αυτό έλεγαν, ότι τα άλματά της είναι για παραπάνω, δηλαδή να εξελιχθούν σε δυσκολότερα.
0: Πού θα γίνει το παγκόσμιο, κύριε Τσουπάνο?
1: Θα γίνει στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, μέσα Οκτωβρίου. Όπου εκεί θα μπουν και οι πρώτες προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς στα ομαδικά. Νομίζω ότι είναι οι τρεις πρώτες θέσεις των ομαδικών, παίρνουν και το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. Και στο επόμενο παγκόσμιο θα μπουν τα επόμενα. Πανευρωπαϊκό, συγγνώμη, και παγκόσμιο θα έρθουν οι επόμενες προκρίσεις το 2027.
0: Από το πρόσφατο ευρωπαϊκό μείνατε ικανοποιημένος, περιμένατε κάτι περισσότερο?
1: Δεν μείναμε ικανοποιημένοι, παρόλο που ήταν τρίτη αναπληρωματική στον τελικό του άλματος, δεν μείναμε καθόλου ικανοποιημένοι.
0: Θέλατε την πρόκριση στον τελικό, ε?
1: Θέλαμε την πρόκριση, δεν κατάφερε να κάνει το δύσκολο άλμα της, γιατί είναι λίγος ο χρόνος. Μπορεί να το θέλαμε και δύο όταν φύγαμε από εδώ και πιστεύαμε ότι θα βγει. Είναι διαφορετικά στον αγώνα, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, οι συνθήκες, η ένταση, η πίεση. Δεν την άφησε ο αγώνας ο συγκεκριμένος να δείξει αυτό που πραγματικά είχε δουλέψει στην προπόνηση. Απελευθερώθηκε λίγο στο Μεσογειακό, ορίμασε από εκείνον τον αγώνα, γιατί πάντα από κάθε αγώνα, έστω και εντός εισαγωγικών, να έχεις αποτυχίες, κερδίζεις πράγματα, αρκεί να τα διαχειρίζεις σωστά και να μπορείς στον επόμενο αγώνα να γίνεις καλύτερος. Η Νάσια είναι μια αθλήτρια με τεράστια δυναμική, έχει πολλά πλούσια χαρακτηριστικά πνευματικά που τη στηρίζουν και αυτό θα τη βοηθήσει να γίνει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια.
0: Κύριε Τσουπάνογλου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και πάλι συγχαρητήρια για αυτή την κατάκτηση του μεταλλίου, αλλά και για τις τρεις παρουσίες και τις παρουσίες σε τρεις τελικούς. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που προβάλλετε τη δουλειά μας και αυτή την ομορφιά του αθλητισμού την παρουσιάζετε με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: un mondo difficile.
1: Ένας από τους κορυφαίους αγώνες στην ιστορία του Diamond League αναμένεται να γίνει απόψε στις Βρυξέλλες με φόντο το έπαθλο του νικητή στο τελικό της διοργάνωσης στο Άλμα Επικοντό. Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουμπλάντιτς θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος, με τον Σουηδό να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ωστόσο θα είναι εκείνος που θα αγωνιστεί με τη μεγαλύτερη πίεση. Ο Εμμανουήλ Καραλής, κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6-20, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Άλλωστε φάνηκε αυτό, όχι μόνο στο άλμα στα 6-20 που έκανε στην Ζυρίχη, αλλά και στις προσπάθειες που ακολούθησαν στα 6-32. Ο Μανόλο έχει αρχίσει να ζορίζει τον Σουηδό, να τον αγχώνει και δεν κρύβει την φιλοδοξία του να καταφέρει κάποια στιγμή να τον κερδίσει. Ο Εμμανουήλ Καραλής διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και δίχως αμφιβολία είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα του παγκόσμιου στίβου. Να πούμε ότι ο Ντουμπλάντιτς ήταν ο νικητής στους 5 προηγούμενους τελικούς στο αγώνισμα του Επικοντό, σε ένα αγώνισμα όπου ο Αλαβιλενή έχει 7 νίκες. Ο Σουηδός έχει περάσει φέτος τα 6-31 στην χειμερινή σεζόν και τα 6-25 στην θερινή. Στον αγώνα θα συμμετέχουν βέβαια και ο Αμερικανός Σαμ Κέντριξ με 2 νίκες στο ενεργητικό του και η Μάρσαλ Γκούντορμσεν. Ο Μίλτος Τεντόγλου με την σειρά του και αυτός θα αγωνιστεί απόψε στις Βρυξέλλες με 8 αγώνες πάνω από τα 8.40, 4 άλματα πάνω από τα 8.60 και νέο ατομικό ρεκόρ, ισοφάρισε το Πανελλήνιο με 8.66. Έχει κάθε λόγο να κοιτά με μεγάλη αισιοδοξία αυτούς τους αγώνες στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, στον τελικό της σειράς του Diamond League θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Να πούμε ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η Ελληνίδα με τις περισσότερες νίκες στη σειρά των τελικών του Diamond League, έχει συνολικά 4 από το 2016 έως το 2019. Μία νίκη μετράει Νίκο Κυριακοπούλου το 2015, ο Μίλτος Τεντόγλου το 2022 και η Ελίνα Τζένκο, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στον περσινό τελικό του ακοντισμού. Οι δύο λοιπόν τελικοί με ελληνικό ενδιαφέρον, του Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό και του Μίλτου Τεντόγλου στο Άλμα Ύψος, θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport, με τον Τεντόγλου να ανοίγει το ελληνικό πρόγραμμα στις 8:20 και τον Καραλή να ακολουθεί στις 9, σε μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις.

Είχαμε και την πρώτη αγωνιστική, την League Phase του Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε απέναντι στην Νίκη Βόλου, όμως βρήκε ένα γκολ με τον Ταμπόρδα και επικράτησε με ένα 0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Κύπελλο Ελλάδας. Στην Τούμπα, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι, δίχως τέρματα, σε ένα remake του περσινού τελικού, με χαμένη βέβαια να είναι η ομάδα του Αλέσιο Λύση, η οποία σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, ενώ ολοκλήρωσε και το μάτς με παίχτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Τέιλορ. Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΛ με 4-0. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 2-0, η ΑΕΚ επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων, με αρκετές αλλαγές, με διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής με την Κηφισιά. Συνολικά τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης αγωνιστικής στην League Phase του Κυπέλλου: Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0, ΡΕΠΟ είχαν Άρης και Λεβαδιακός.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κινήθηκαν δυναμικά και ολοκλήρωσαν σημαντικές προσθήκες εν ώψη της συνέχειας της σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν δικό τους τον Μπέιλι. Οι Πράσινοι απέκτησαν ξανά τον Ουνάι. Επιστροφή και για τον Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Σπουδαία βέβαια η μεταγραφική κίνηση στα άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακού με την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Οι Ερυθρόλευκοι κινήθηκαν γρήγορα στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου και πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ένα ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ρώμα, Λεβερκούζεν και Γκένκ. Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χρηστεί 41 φορές διεθνής, έχει πετύχει 11 γκολ. Να θυμίσουμε ότι η Άστον Βίλα τον απέκτησε από τη Λεβερκούζεν το 2021 για 32 εκατομμύρια ευρώ. Με την αγγλική ομάδα έχει 163 συμμετοχές με 23 γκολ και 25 ασίστ. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό Εξτρέμ να είναι πλέον στους Ερυθρόλευκους αλλά να συνεχίζει για τους επόμενους μήνες στην ομάδα της Κρήτης. Θα παραμείνει έως τον Ιανουάριο δανεικός στον Όφη, καθώς οι Κρητικοί έχουν μπροστά τους την ιστορική πρώτη παρουσία τους στην League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός δήλωσε την λίστα για το Europa League με τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα να βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της ομάδας. Συμπεριλήφθηκαν οι Αρμάντο Γκονζάλες, Γκουστάβο Πουέρτα, Μάρκους Πέντερσον και Λιόν Μπέιλι. Έμειναν εκτός οι Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρμερτζουκ και Κλέιτον. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι ξεκινούν την πορεία τους στην League Phase στις 16 Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενοι την Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την επιστροφή του Ατζεντίν Ουνάι, προσθέτοντας στη μεσαία γραμμή ένα ποδοσφαιριστή που γνωρίζει την ομάδα, το περιβάλλον και το ελληνικό πρωτάθλημα. Η υπόθεση του 26χρονου Μαρακινού δεν ήταν εύκολη λόγω των οικονομικών δεδομένων. Μεταγραφή από την Τζιρόνα, υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο ήταν στην αποστολή του Μαρόκο, άφησε το αποτύπωμά του. Στη φάση των 16 μάλιστα είχε πετύχει 2 γκολ στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά. Και να πούμε ότι με την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ουνάι, η διοίκηση του Παναθηναϊκού έφτασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του ρόστερ. Το ποσό είναι τεράστιο και δηλώνει ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει ξεκάθαρα το πρωτάθλημα της Super League μετά από 16 χρόνια, αλλά θέλει και μια καλή πορεία στο Conference League. Και το Τριφύλι δήλωσε την λίστα εν ώψη των αγώνων στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Πρώτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με την Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου. Και να κλείσουμε με την ΑΕΚ, και αυτή απέκτησε τον Ζωάο Μάριο. Ήρθαν σε συμφωνία με την Μπεσίκτας οι κίτρινο-μαύροι. Μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος παίχτης είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ΑΕΚ και στην κατάκτηση του τίτλου πέρυσι, με 31 συμμετοχές, 26 στο πρωτάθλημα και 5 στο κύπελο. Και ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με την λίστα για το Champions League. Στο ευρωπαϊκό ρόστερ προστέθηκαν ο Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά, καθώς και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Ζωάο Μάριο και ο Λυκογιάννης. 23 παίχτες θα έχει στην διάθεσή του ο Νίκολιτς για τα απαιτητικά παιχνίδια
για την League Phase του Champions League. Θυμίζουμε πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ ΛΑΣΚ στις 8 Σεπτεμβρίου.

0: και θα πάμε στο μπάσκετ. Θα πάμε στον Προμηθέα, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του με στόχο να προετοιμαστεί, να παρουσιαστεί, με συγχωρείτε, έτοιμος για τις υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πρώτα βέβαια στην Ευρώπη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΚΑΕ Προμηθέας, τον Αντώνη Παναγόπουλο. Αντώνη, καλημέρα και καλή σεζόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
0: Πώς πάει η προετοιμασία? Πολλές αλλαγές έχουμε από τότε που τα είπαμε τελευταία φορά και μάλιστα μέσα στο γήπεδο. Έχουμε αλλαγές προπονητών, πολλούς παίχτες καινούριους και όσον αφορά και το ελληνικό στοιχείο αλλά και τους ξένους. Περιμένουμε όλα να μας τα πεις.
1: Εντάξει, ο Προμηθέας ουσιαστικά έχει προχωρήσει ένα σχεδόν, θα λέγαμε, καθολικό recruiting. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές πράγματι στην ομάδα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τον ελληνικό κορμό. Πέρυσι ο Προμηθέας ουσιαστικά στήριξε πάρα πολύ τα νέα παιδιά και θα λέγαμε ότι είδε τους καρπούς να ανταμείβονται, γιατί είδαμε τον Μπαζίνα να πηγαίνει με μια πολύ καλή πώληση στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και βλέπουμε άλλωστε τον Άσο, τον Μπαζίνα, να τα πηγαίνει πολύ καλά και με την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είχε μια πολύ καλή παρουσία στο παιχνίδι με την Ισπανία και πρέπει να το αναφέρουμε. Και πλέον συνεχίζει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος τις πρώτες 2-3 μέρες της προετοιμασίας ήταν στο Προμηθέας Πάρκ, ήταν στον Προμηθέα, ωστόσο προέκυψε το θέμα της πώλησης του εν τέλει στον Ολυμπιακό. Ακόμα ένα παιδί που κατ' εμέ έκανε πολύ μεγάλο step-up την περσινή αγωνιστική περίοδο και αξιοποίησε τον χρόνο που του δόθηκε και από τον Γιώργο Λιμιάτη στο ξεκίνημα της χρονιάς και εν συνεχεία και από τον Κούρο Σιγούρα αλλά και από τον Μάριο Μπατή.
0: Και αποδεικνύει, συγγνώμη που σε διακόπτω Αντώνη, ναι, ναι, την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στις υποδομές του Προμηθέα.
1: Ναι, και αυτό ουσιαστικά είναι ένα αποτέλεσμα χρόνων και χρημάτων που έχει δαπανίσει ο Προμηθέας για όλα αυτά τα παιδιά και βέβαια εργατόρες για τους προπονητές, mm-hmm, για τους ανθρώπους της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι ότι χρειάζεται πολλή δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και υπάρχει βέβαια υλικό και από πίσω που έρχεται. Να ξεκινάω πρώτα από τους παίχτες που έχουν αποχωρήσει και συνέχεια θα πάμε και στις προσθήκες. Ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης ούτως ή άλλως από πέρυσι άνοιγε στον Ολυμπιακό και αγωνιζόταν στον Προμηθέα με τη μορφή δανεισμού και πλέον έχει ενσωματωθεί κανονικά στους Πειραιώτες. Έτσι πρέπει να το αναφέρουμε. Και ο Καραγιαννίδης επίσης τα πήγε πολύ καλά στο παιχνίδι με την Ισπανία. Δηλαδή ο Προμηθέας είδε δύο παιδιά που πέρυσι αγωνίζονταν σε εκείνον και τον Καραγιαννίδη και τον Μπαζίνα να αγωνίζονται απέναντι στην Ισπανία και να προσφέρουν. Δηλαδή είχαν ποιοτικά λεπτά, δεν είχαν απλά συμπληρωματικό ρόλο. Και από εκεί και πέρα ο Άγγελος Ολάγιος, που επίσης είναι ένα παιδί που προέρχεται από το πρόγραμμα νους, δεν αποχώρησε εντελώς από την ομάδα, απλά παραχωρήθηκε στην Μύκονο με τη μορφή δανεισμού. Ουσιαστικά ήταν μια κίνηση που έκαναν οι άνθρωποι του Προμηθέα θεωρώντας ότι στην ομάδα των Κυκλάδων θα βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα μπορεί να αναδείξει τις αρετές του. Και βέβαια υπήρξε και η αποχώρηση του Σταυρακόπουλου, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά τους Έλληνες, γιατί ο Προμηθέας πέρυσι στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε νεαρούς Έλληνες παίχτες. Και ξεκινάω λίγο από τους Έλληνες για να πάμε λίγο για να υπάρξει η ροή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Προμηθέας φέτος επέλεξε να βάλει λίγο περισσότερη εμπειρία από ό,τι υπήρχε πέρυσι στο ρόστερ του. Δηλαδή, πέρυσι στηρίχθηκε αποκλειστικά σε Έλληνες παίχτες οι οποίοι ήταν κάτω των 23. Φέτος αυτό άλλαξε λίγο. Πρόσθεσε στο ρόστερ ένα παιδί με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις, όπως είναι ο Νίκος ο Δίπλαρος. Ο Νίκος ο Δίπλαρος, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Άρη και στον Πανιόνιο και στον Παναθηναϊκό, τώρα ήταν στην Καρδίτσα την τελευταία διετία και είχε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Με καταγωγή από την Πάτρα, έτσι.
1: Με καταγωγή από την Πάτρα. έτσι, μια ιδιαίτερα μπασκετική οικογένεια, γιος, mm-hmm. γιος του Γιάννη Δίπλερ, όλα τα παιδιά της οικογένειας παίζουν μπάσκετ και μάλιστα... Ναι. Και μάλιστα οι δύο μικροί γιοι του Γιάννη του Δίπλαρου, τα αδέρφια δηλαδή του Νίκου, παίζουν στις ακαδημίες του Προμηθέα. Οπότε είναι ένα παιδί επίσης που προσθέτει εμπειρία και παραστάσεις στην ομάδα, πολύ καλή καθοδήγηση ως point guard. Δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε ότι ο Νίκος ο Δίπλαρος στην πραγματικότητα αντικαθιστά τον Άσο Μπαζίνα στο roster. Υπάρχει ο Γιώργος ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος αποκτήθηκε μετά την αποχώρηση του Νίκου Πλώτα. Ο Γιώργος ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος είναι ένα παιδί που πέρυσι αγωνιζόταν στο Μαρούσι, αλλά τα προηγούμενα χρόνια έχει παίξει και στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει παίξει και στο εξωτερικό. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Λιθουανικό Πρωτάθλημα, στο οποίο έχει βρεθεί σε δύο διαφορετικές ομάδες, στην Νεβέζης και στην Λιέτ Καμπέλης. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο 2 αλλά και στο 3. Ξεχωρίζει για την πίεση, για την πίεση στην μπάλα, για την πολύ καλή του άμυνα. Γενικά έχει πολύ καλές αμυντικές αρετές ο Καλαϊτζάκης, ναι, συγγνώμη. Οπότε είναι ακόμα ένα παιδί που δίνει εμπειρία.
0: Mm-hmm. Χάρης Παρασκευόπουλος.
1: Χάρης Παρασκευόπουλος, ένα παιδί το οποίο θεωρείται prospect για τους πατρινούς. Αποκτήθηκε από τον Κόρυβο Αμαλιάδας, προέρχεται από πάρα πολύ καλή χρονιά στην Elite League και θα έχει και αυτός έναν σημαντικό ρόλο στις θέσεις της περιφέρειας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο Καπετάκης, ο οποίος Καπετάκης πέρυσι με τον Προμηθέα 2014 στον πρώτο γύρο της National League One ήταν πρώτος σκόρερ σε όλο το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει έμφυτο επιθετικό ταλέντο. Μέσα στη χρονιά δόθηκε δανεικό στις Σοφάδες για να πάρει παραστάσεις και από Elite League και να είναι πιο έτοιμος ουσιαστικά για το σκαλοπάτι που λέγεται GBL. Mm-hmm. Τον περιμένουμε και αυτόν. Είναι ένα παιδί στον οποίο έχουν υπολογίσει πάρα πολλά οι άνθρωποι του Προμηθέα και περιμένουν αρκετά πράγματα από αυτόν. Έπειτα επέστρεψε ο Κουρουπάκης, ο οποίος αγωνιζόταν στον Κολοσσό πέρυσι με τη μορφή δανεισμού. Ουσιαστικά θα έχει ένα ρόλο δεύτερου τρίτου σέντερ στην ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο και αυτό πλέον έχει αποκτήσει παραστάσεις από το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας, οπότε μπορεί να δώσει πράγματα. Έτσι, και επίσης υπάρχει και η επένδυση του Προμηθέα με τον νεαρό αθλητή, τον Απόστολο Νικολαίδη, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ομάδα του Πανερυθραϊκού. Είναι επίσης guard, είναι επίσης ένα παιδί που διακρίνεται για τον τζαμπουκά του, για τον τσαγανό που έχει, για την πολύ καλή πίεση στην μπάλα. Είναι αδερφός του Αλέξανδρου Νικολαίδη, να πούμε.
0: Που έπαιζε πέρυσι στο Μαρούσι, ήταν τελευταία.
1: Ναι. Επίσης, και ξέχασα βέβαια τον Αλέξανδρο Ντοκούμπο, mm-hmm. έτσι. Ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο
0: Οπότε θα δούμε Γιάννη Αντετοκούμπο στην Πάτρα. Αυτό μου λέει αυτό. Όχι.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι υποχρεώσεις των Miami Heat δεν ξέρουμε κατά πόσο θα επιτρέψουν στο Γιάννη Αντετοκούμπο να έρθει να δει παιχνίδι στην Πάτρα. Πέρυσι, ο λόγος που πήγε να δει τον Άρη, τελευταία αγωνιστική με τον Πανιόνιο, ήταν ότι το τελευταίο διάστημα με τους Milwaukee Bucks λόγω του τραυματισμού του δεν αγωνιζόταν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει. Είναι μεγάλη σεζόν. Απλά να αναφέρω ότι στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα που έγινε την Κυριακή, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήρθε να δει τον αδερφό του μαζί με όλη την οικογένεια, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Οπότε αφήνει ένα ανοιχτό παραθυράκι, μήπως έρθει. Τώρα, από εκεί πέρα. Να προχωρήσω λίγο και με τους ξένους.
0: Ναι, σύντομα όμως για να πάμε και στα φιλικά και στις υποχρεώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει, θεωρώ ότι ο Σάνον Εύανς αποτελεί μία από τις κορυφές περιπτώσεις παιχτών που έχουν βρεθεί ποτέ στον Προμηθέα. Μιλάμε για ένα παίχτη με τρομερές παραστάσεις από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Μάλιστα δύο χρονιές, το 2022 και το 2026, ήταν πρώτος σε assist στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος Έχει έφεση και στο σκοράρισμα και γενικότερα θεωρείται ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα πλην των, του λεγόμενου Big Five. Η οποία προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι πώς αυτός ο παίχτης έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα για μία ομάδα που δεν είναι στο Βεληνικές, ας πούμε, βγάζω έξω τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, στο Βεληνικές του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ. Οπότε είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον Προμηθέα. Ο μόνος ξένος που κράτησαν οι Πατρινοί ήταν ο Κόλεμαν, ο οποίος άλλωστε είχε
0: διαιτές συμβόλαιο.
1: Είχε διαιτές συμβόλαιο. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες προσθήκες, θα τις πω ενδεικτικά. Είναι ο Νιου Βίλιαμς, ο οποίος είναι ένας περιφερειακός, έχει το ένστικτο του σκόρερ, ας το πούμε έτσι. Είναι ο παλιός γνώριμος ο Αρνόλντας Κουλμπόκα, ο οποίος είχε περάσει από τον Προμηθέα και τη σεζόν 2022-23, παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλό περιφερειακό σουτ, είναι τρομερός στέρ, αυτός για τη θέση 4. Υπάρχει ο Ζακ Κάθμπερσον, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα, γιατί ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού, θα μπει και αυτό στο επόμενο, το επόμενο διάστημα. Και είναι και ο Τζόιρντον Νίκολας, ο σέντερ της ομάδας, νέο μεταγραφικό απόκτημα και αυτός. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ αθλητικός, γενικότερα έχει και αυτός θα δώσει πάρα πολύ ενέργεια στον Προμηθέα. Γενικότερα ο Προμηθέας θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία θέλει φέτος να τρέξει και θέλει να βγάλει πολλή ενέργεια και πολλές κατοχές.
0: Αυτά όσον αφορά το ρόστερ που έχει κλείσει, έτσι. Έχουμε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιώργο Βόβορα, με άλλους συνεργάτες από αυτούς που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει τα πρώτα φιλικά, έρχονται και οι υποχρεώσεις όμως, Αντώνη.
1: Έρχονται και υποχρεώσεις. Να πω απλά κάτι για το Βόβορα, έτσι, ένα ενδιαφέρον fact. Ότι ο Γιώργος Βόβορας μαζί με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη και τον Νίκο Δίπλαρο ήταν μαζί και στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2020-21, ναι. Είχαν συνυπάρξει και οι τρεις. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Αρχικά, φέτος Super Cup δεν υπάρχει για τον Προμηθέα, όπως υπήρχε πέρυσι. Υπάρχουν όμως προκριματικά Basketball Champions League. Και αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν και νωρίτερα από ό,τι είχαν ξεκινήσει πέρυσι. Ενδεικτικά πέρυσι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Προμηθέα ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου. Φέτος θα είναι στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βουλγαρία. Είναι ένας όμιλος ουσιαστικά 16 ομάδων. Ωραία. Στον οποίο όμιλο θα περάσουν, θα γίνουν knockout παιχνίδια για τους 16, για τους 8, για τους 4 και μετά ο τελικός. Και μόνο μία ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Ο Προμηθέας έχει καλές πιθανότητες, δηλαδή θεωρείται από τις δυνατές ομάδες του group. Θα αντιμετωπίσει πρώτα χρονικά την ομάδα της Βιέννης. Θεωρητικά είναι φαβορή ο Προμηθέας. Και εν συνεχεία στους 8 έχει ένα δύσκολο σταύρωμα. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μανίσασπορ Κολοσσός Ρόδου. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και ελληνικό εμφύλιο, αλλά η Μανίσασπορ είναι φαβορή και γενικότερα είναι από τα φαβορή συνολικά.
0: Αντώνη, όλα αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν στη Βουλγαρία?
1: Αυτά τα παιχνίδια όλα θα γίνουν στη Βουλγαρία, ναι, σε διάστημα μίας εβδομάδας, 6 ημερών για την ακρίβεια, δηλαδή ξεκινούν 14 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται στις 20 του μήνα. Δηλαδή τα παιχνίδια θα δούμε και match back to back. Και στο τέλος η ομάδα η οποία θα κερδίσει τον τελικό θα προκριθεί στο Basketball Champions League.
0: Αλλιώς υπάρχει το FIBA.
1: Αλλιώς ο Προμηθέας συνεχίζει, ναι, στο FIBA Europe Cup. Ο όμιλος Champions, που έλεγα λοιπόν για τον όμιλο για τον Basketball Champions League, ότι έχει δύσκολες ομάδες. Δηλαδή υπάρχει η ισπανική Rio Breogán, για παράδειγμα, που όπως και να το κάνουμε μια ομάδα από την ACB είναι πάντα υπολογίσιμη. Υπάρχει η γερμανική Wolfsburg, την οποία την ξέρουμε, έχει ξαναπαίξει με τον Προμηθέα. Και βέβαια είναι και η Manisaspor, την οποία πιθανόν οι Πατρινοί θα την βρουν στους 8. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο σταύρωμα.
0: Όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, χθες υπήρξε φιλικό με το Βίκο Ιωαννίνων, αύριο θα είναι το τελευταίο φιλικό με τον Κολοσσό Ρόδου.
1: Ναι, λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ο Προμηθέας έχει παίξει ένα φιλικό την προηγούμενη Τετάρτη, 26 Αυγούστου, με αντίπαλο το Γλάφκο, το Γλάφκο Έσπερο, ομάδα Elite League. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο ξεμούδιασμα, ναι, για τον Προμηθέα. Να πούμε ότι σε όλα τα παιχνίδια δεν κρατιέται σκορ, στα παιχνίδια που γίνονται στην Πάτρα. Δηλαδή υπάρχει, κρατιόνται τα δεκάλεπτα και μετά μηδενίζουν ένα δεκάλεπτο. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο της χρονιάς που οι προπονητές πιο πολύ ενδιαφέρονται για τις δοκιμές και λιγότερο για το αποτέλεσμα, και είναι λογικό. Στο ΣΕΦ κρατήθηκε σκορ, απλά έπαιξαν οι ομάδες 3 δεκάλεπτα. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-63 του Προμηθέα και χθες ο Βίκος ήταν συνολικά, αν κρατιόταν σκορ θα ήταν ο νικητής, δηλαδή γενικότερα η ομάδα του Βίκου φάνηκε ένα κλικ πιο πάνω στο χθεσινό παιχνίδι, έπαιξε καλύτερα. Αλλά το ξαναλέω, είναι μια περίοδος που για τον Προμηθέα είναι περισσότερο περίοδος δοκιμών και η ομάδα μοντάρεται, έχει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα, νέο staff, δηλαδή ακόμα θα λέγαμε ότι ψάχνει τα πατήματά της. Επίσης δεν έπαιξε ο Evans, ο οποίος είναι το βαρόμετρο της φετινής ομάδας, και βέβαια ήταν έξω και ο Κάθπερσον.
0: Οπότε κλείνεται με κολοσσό Ρόδου. Πες μας δύο λόγια, έχει ανακοινιστεί το Τόφαλος?
1: Το Τόφαλος βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνησης, γι' αυτό κιόλας ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται, κάνει τις προπονήσεις του στον Καστελόκαμπο, στο Προμηθέας Πάρκ. Το Τόφαλος υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Το γήπεδο ουσιαστικά θα πάρει μια νέα μορφή. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα νέο χρώμα, θα υπάρχουν εκπλήξεις για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει φέτος τα παιχνίδια του Προμηθέα. Θα πάρει μια διαφορετική νότα. Υπολογίζεται ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου η ομάδα θα μπει στο γήπεδο, γιατί ούτως ή άλλως θα ξεκινήσουν και οι επίσημες υποχρεώσεις, οπότε δεν μπορεί να πάνε πιο πίσω οι διαδικασίες.
0: Και δύο λόγια για τα εισιτήρια διαρκές και να κλείσουμε, Αντώνη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, να πούμε ότι υπάρχει μια ανωδική τροχιά της τάξης περίπου του 35-40%.
0: Θα είναι και πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος, Αντώνη, έτσι.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ναι. Βλέπουμε γενικότερα ότι ο Προμηθέας έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει ενισχυθεί, θα έχει μια ανταγωνιστική ομάδα, και θα λέγαμε ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για τον τρόπο που κινούνται τα εισιτήρια διαρκείας, και ελπίζουν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι αυτό θα ενταθεί τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, που σιγά σιγά ο κόσμος έχει βγει και λίγο από το πνεύμα των διακοπών και ανυπομονεί και περισσότερο να δει μπάσκετ, υπάρχει πολύ καλή ροή και κινητικότητα στα διαρκείας.
0: Μάλιστα. Αντώνη Παναγόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην συνέχεια, να φιλοξενήσουμε και κάποιον από τους προπονητές του Προμηθέα. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Και να μείνουμε στο μπάσκετ. Με δύο απουσίες ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στο Ηράκλειο της Κρήτης εν ώψη της συμμετοχής του στο διεθνές τουρνουά. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στις 9 το βράδυ, αλλά και σε αυτό της Κυριακής κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο ή τον Ερυθρό Αστέρα, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, όσο και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, ενώ ο 32χρονος γκάρντ, ο Λαρετζάκης, βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνησή του στην ΑΕΚ. Πρώτο φιλικό και για τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με το τριφύλι να αντιμετωπίζει σήμερα το Μαρούσι σε κεκλεισμένο των θυρών παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, εκτός η Ναν και Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, οι οποίοι είναι τραυματίες. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και την τρίτη αγωνιστική της Super League. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, στις 9 το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου στις 6 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ηρακλής. Πρώτη αγωνιστική και για την Super League 2. Το Σάββατο Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος στις 4. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β στις 4. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και αυτό το παιχνίδι στις 4 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης στις 4 το απόγευμα της Κυριακής. Τρεις αναμετρήσεις την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μαρκό Πανσεραϊκός στις 4 απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30 και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 το απόγευμα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την... Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκητάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποιήθηκαν.

0: Ήσαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ακούσαμε εμείς την παιδική χοροδία από το μουσικό εργαστήρι Γιάννητσών, μια χοροδία και μια ορχήστρα, παιδική ορχήστρα και παιδική χοροδία, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ ωραίες διασκευές και ακούσαμε λοιπόν τα παιδιά γιατί σας προειδεάζουμε για αυτό που θα ακολουθήσει. Πρόκειται για μια νέα δράση που έρχεται το Σαββατοκύριακο στο Κατάκολο, στο Άλσος Κατακόλου. Πρόκειται για το πρώτο Kids και Family Festival. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το φεστιβάλ. Να πούμε πρώτα ότι ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργου και τη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Ο Χάρης Παπαδέας και η Αθανασία Καρούμπαλη σας κρατούν συντροφιά. Και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Τζαμαλή να μας μιλήσει για τη δράση αυτή.

0: Είπαμε ότι μια μεγάλη γιορτή ξεκινά, μια μεγάλη γιορτή για παιδιά και για γονείς, για μικρούς και μεγάλους, μια δράση που έρχεται στο Κατάκολο, πρόκειται για το πρώτο Kids and Family Festival, 5 και 6 του μήνα λοιπόν. Εμείς έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Τζαμαλή, έναν από τους διοργανωτές αυτής της δράσης, ο οποίος θα μας πει γιατί ακριβώς πρόκειται, κυρία Τζαμαλή. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας.
0: Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί όσοι έρθουμε, πώς γεννήθηκε η ιδέα για την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ και γιατί επιλέξατε και το Άλσος Κατακόλο ως ιδανικό χώρο για να γίνει?
1: Η ιδέα έχει ξεκινήσει, το σκεφτόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φέτος ορίμασε όλο αυτό το πράγμα και επειδή μας αρέσει να κάνουμε σαν διοργάνωση πράγματα για τα παιδιά, νομίζω λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία είπαμε να δώσουμε λίγο ακόμα χαρά στα παιδιά, να τελειώσει το καλοκαίρι ευχάριστα.
0: Πάντως, ένα φεστιβάλ το οποίο και γενικότερα όποια δράση αναφέρεται στα παιδιά σίγουρα κρύβει προκλήσεις. Τι θα δούμε εκεί, τι θα κάνουμε εκεί?
1: Κοιτάξτε, επειδή μου με ρωτήσατε και για το Άλσος Κατακόλου, ήθελα να πω ότι μας αρέσει τα παιδιά να βρίσκονται στη φύση, οπότε γι' αυτό επιλέξαμε και το μέρος του Κατακόλου. Θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα στο δήμερο. Θα μιλήσουμε για τη διατροφή, θα δούμε παραστάσεις τσίρκο, θα κάνουμε γιόγκα, θα υπάρξει κοπέλα που θα κάνει γιόγκα στα παιδιά, θα υπάρξουν θεατρικές παραστάσεις, θα υπάρξει συναυλία με μαθητική μπάντα από την περιοχή μας, face painting και άλλες πολλές δράσεις.
0: Συνεργάζεστε και με άλλους φορείς?
1: Υπάρχει βοήθεια και από την κοινότητα Κατακόλου. Υπάρχουν και άνθρωποι χορηγοί που μας βοηθάνε και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο δήμερο.
0: Οι δράσεις αυτές είναι ξεχωριστές για παιδιά και για γονείς ή υπάρχουν δράσεις που συμμετέχουν όλοι μαζί?
1: Όχι, υπάρχουν δράσεις που θα μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, όπως το γιόγκα που σας είπα, η θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ» είναι και για γονείς και για παιδιά. Υπάρχει το πειράματα χημείας που μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι γονείς. Stand-up comedy για τα παιδιά, αλλά και οι γονείς μπορούν να το παρακολουθήσουν. Σχεδόν όλες οι δράσεις συνδυάζονται να είναι γονείς και παιδιά. Έχουμε και την αντικαρκυνική εταιρεία του νομού Ηλίας, που θα μιλήσει, θα υπάρξει ένας διάλογος για διάφορα ποτά που πρέπει να το ακούσουν και οι γονείς.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ποιος είναι ο κύριος στόχος αυτού του διημέρου, λοιπόν, και τι είναι αυτό που θα αποκομίσουν και οι γονείς και τα παιδιά φεύγοντας?
1: Σίγουρα είναι να δούμε τα παιδιά να χαμογελούν, οι γονείς να χαλαρώσουν και μέσα από τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν είναι να μάθουμε πράγματα και εμείς οι γονείς και τα παιδιά.
0: Είναι, όπως είπαμε, το πρώτο φεστιβάλ αυτό που διοργανώνετε. Σκοπεύετε να το καθιερώσετε και πώς φαντάζεστε την εξέλιξή του?
1: Σκοπεύουμε, αυτός είναι ο στόχος μας, να καθιερωθεί το φεστιβάλ. Άλλωστε, κάνουμε και άλλες διοργανώσεις, όπως το φεστιβάλ Μπύρας, το οποίο ήταν η πέμπτη χρονιά φέτος. Γενικά, αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μείνουν, να έχουν μια συνέχεια.
0: Και είναι, κυρία Τζαμαλή, δωρεάν, έτσι, για παιδιά και για τους γονείς?
1: Είναι δωρεάν είσοδος και για τους γονείς και για τα παιδιά.
0: Και ξεκινά λοιπόν αύριο Σάββατο, ποιες ώρες?
1: Αύριο από τις 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. Ξεκινάμε με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού μέσα στο χώρο του, μέσα στο Άλσος. Και κάθε μία ώρα υπάρχει και μια διαφορετική δράση.
0: Και την Κυριακή?
1: Και τελειώνουμε στις 11.30.
0: Και την Κυριακή τις ίδιες ώρες?
1: Και την Κυριακή στις ίδιες ώρες, ναι. Από τις 6 μέχρι τις
0: 11.30. Ραντεβού λοιπόν στο Άλσος Κατακόλου, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
1: Θα υπάρχει και μέσα στο χώρο και street food και διάφορα γλυκίσματα που θα μπορούν και οι γονείς και τα παιδιά να τα απολαύσουν.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, Ρελάκη, κοίταξε, αυτό δεν είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει εκείνο το πρασινάκι, μετά θα πέσει εκείνο το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Ωραία.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα. Λίγο χρώμα αξίζει.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε

0: την επικαιρότητα. Ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός πληθυντή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι πληθυντές.
1: Δεν σ' ακούμε και... καλά, Νίκη, σ' ακούμε με διακοπές. Ναι.
0: Να επαναλαβώ.
1: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ότι τους ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μια ανεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα αμφιθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θέρμα. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες τα αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
1: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
1: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
1: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς,
1: ναι,
2: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
1: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
1: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
1: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
1: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
1: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες, σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ή μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας,
1: ναι,
3: δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν τις, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
1: ναι,
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς. Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για 2 πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, 2 μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε 2 ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα κοπεδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται είναι πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που, που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας, ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξηχνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
1: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
1: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα, στον χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίασε συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής. Τα χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα οι σχετικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
1: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
1: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό στις αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
1: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή, λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
1: Ναι.
8: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίσθημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
1: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
1: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Αν υπήρχε ένα περιβαλλικό, και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της στοχής, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
1: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο, να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
1: Αυτό είναι.
8: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
1: τα
8: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με δύο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβία σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
1: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα
9: όπως
1: καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαία Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
1: Φυσικά.
9: Ένα ακόμα σε συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσονα Ταβλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση της στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη ΣΑΜΟ.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς στη ΣΑΜΟ. Καταρχήν να πω ότι διαβεβαίωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της ΣΑΜΟ, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμηνώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα. Μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολική ΣΑΜΟ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της ΣΑΜΟ να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής ΣΑΜΟ, ο Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ, ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΑΜΟ, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής ΣΑΜΟ Γιώργος Στάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης και Σοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής ετήν των άσυλων ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η ΣΑΜΟ έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή.
0: Σωστά.
2: Μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατηγό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Sea Wave. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος ή ο Σίκινος Φολέανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Artemis γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί και
0: στην Ελλάδα, ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση για αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς ενδυνόμενο πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έτσι, είναι... έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιγαίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίο δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ερήμωση της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Χίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από επιστημονικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, και έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το εξής πρόβλημα με τις αυξημένες προσφορές των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές Καταλαβαίνετε. Πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων, στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές ηλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
8: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και τράπεζα ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων, η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
9: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία
9: πολύ
0: που θα
9: επικίνδυνα
0: έπρεπε να τοποθετηθούν.
9: Όλο το νησί. Ναι, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού, λοιπόν, στη Ρόδο. Και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα, βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια χρηματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φερτών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική που πρωτοβουλία που έχει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλιπάς, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη Θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Όασης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορού Νίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο Διεθνές Διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος, να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Όσκαρ και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδιδαριάν και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες.

0: κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία, αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές από τον ίδιο που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε για παράδειγμα ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην εγγράφηση του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
0: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, πού θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο παζλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
0: Ωραία. Θα να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
0: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
1: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευρά τη ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027. Και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα, τι θα ακουστεί και ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη. Υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση. Και σήμερα, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας. Και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επιπραγματικών στοιχείων.
0: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτική έλεγχη συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο. ημέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή ημέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό να πούμε λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της Καλαμαρίας θα είναι ανοιχτή μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εναλλάξ στους δρόμους, ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει συγκέντρωση των εστόλων.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
5: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
0: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
6: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρο άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
0: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
7: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας, πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτό, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και το Κύπρο Μακεδονέσης και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
0: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
8: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9: Ναι.
8: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
9: Ναι.
8: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
0: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η ΔΕΘ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του Αναντελώτος Ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα. Δηλαδή, στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
0: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα δοκιμάσω.
10: Η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Εντάξει. Έχω δοκιμάσει και στην, Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κατητής της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από τώρα αύριο, από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία των υπουργών και του πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι χίλιοι εκθέτες από 25 χώρες και πάντα εκεί να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο και γι' αυτό φυσικά και την επισκεπτόμαστε. Παραλαμβάνω από αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
0: Λία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
9: Από αύριο, η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Αντουλάκης, σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κριθεί Βουλή είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα Πασόκ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του Πασόκ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του Πασόκ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο, είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβεβαιωτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάδα στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχίσει για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
0: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού.
13: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, πέθανε πριν από 10 χρόνια. Και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της, που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο, εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
15: καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα. Εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, ήταν σε ένα αποθηκευτικό, σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, η παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε από το, με εντολή του εισαγγελέα, ανθρωπολόγος για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα, να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη, ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της. Και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα, και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και κινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μία αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.
0: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και η 38χρονη, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κληθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν δοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το Βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάθεσης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
0: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαποναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτηση. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της, αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
0: Άννα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θραυσμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνη γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θραύσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου στα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το λόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό.
18: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
0: Μάλιστα. Έλληνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελπισμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του Ρωσκού Πρακτορείου ΤΑΣ που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπες, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
19: Ακριβώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονοώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυτιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων. Και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
0: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
21: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένς Βάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tages Zeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής επιστολή του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσον καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
0: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα...
22: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Anhalt και που θα στείλει η Σαξονία Anhalt θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας. Συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επισυμμαχοί δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
0: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζο έχει να μας πει περισσότερα.
2: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέτωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς
19: Πρόεδρος Βασίλη δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύρακα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
0: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
19: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάννη, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
0: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα επιρωτικά τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 9. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24.

0: στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ώρες ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχθούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μήνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

0: αντιληφθεί η σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προχωράει η Volkswagen, το μεγαλύτερο στην 89χρονη ιστορία της, με επιπλέον 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 100.000. Η Συμφωνία Διοίκησης και Εποπτικού Συμβουλίου απέτρεψε σύγκρουση με τα συνδικάτα και τους βασικούς μετόχους, αφήνει όμως ανοιχτό το μέλλον 4 γερμανικών εργοστασίων σε Emden, Hannover, Zwickau και Neckarsulm. Η αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από τους αμερικανικούς δασμούς, την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τον εντυνόμενο ασιατικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Η συμφωνία έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τη μετοχή της Volkswagen να ενισχύεται σχεδόν 6% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 εβδομάδων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Όλα τα νέα, όλες οι εξελίξεις, η επικαιρότητα εδώ μείνετε συντονισμένοι κοντά μας. Δημοσιογραφική επιμέλεια Λουίζα Μαραβελάκη. Στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Από πού να ξεκινήσουμε? Θλιβερά όλα τα νέα της επικαιρότητας. Δύο μακάβρια γεγονότα που μας έχουν συγκλονίσει όλους τα τελευταία 24 ώρα. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε τώρα από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορά το ένα από τα δύο και αναφέρομαι στο θέμα του μαραθώνα φυσικά. Αδιανόητο, μακάβριο αυτό που έχει συμβεί. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι βρέθηκε σε νάιλον η σωρός της γυναίκας. Αναφέρομαι στην ηλικιωμένη που εάν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, σύμφωνα με όσα λένε οι συγγενείς της. Βρέθηκε λοιπόν σε νάιλον η σωρός της και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν σήμερα η κόρη της και ο εγγονός της γιαγιάς δηλαδή. Χθες που είχαν γίνει οι έρευνες στο σπίτι, είχε πάει μηχάνημα του Δήμου να βοηθήσει εκεί στην αυλή του σπιτιού να δουν πού βρισκόταν η σωρός, δεν βρήκαν τίποτα και τελικά βρέθηκε σήμερα μέσα σε ειδική αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Για να τις πάρουν τη σύνταξη, όπως είπε η κόρη της ηλικιωμένης. Και το άλλο, που το είδαμε λίγα 24 ώρα πιο πριν να έρχεται στο φως της δημοσιότητας, στην Κυψέλη. Ποιο άλλο θέμα, το βρέφος μέσα στην κατάψυξη. Και το χειρότερο, η μάνα τα ρίχνει στον πατέρα και ο πατέρας στη μάνα. Την Τρίτη θα απολογηθούν πάλι. Για να δούμε αν θα ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της αλήθειας. Σεπτεμβρίου σήμερα, αύριο στις 5 του μήνα ανοίγουν και οι πύλες της ΔΕΘ. Αναμένονται και οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις. Μέσα από τις εκπομπές, τα δελτία ειδήσεων που έχουμε κάθε μισή ώρα, φυσικά το earthnews.gr. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, εδώ στον παλμό της επικαιρότητας. Όλες οι εξελίξεις από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, με αξιόπιστα ρεπορτάζ, ζωντανές εκπομπές. Και φυσικά μας ακούτε και στο AirTeco. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Earth News Radio θα τα στείλετε. Γράψτε ό,τι θέλετε, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εδώ κοντά σας μέχρι τις 4 ακριβώς. Και πάμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε σε λίγο πάλι μαζί.

0: Βέβαια, άλλο ένα θέμα επικαιρότητας τώρα, αυτό που μας απασχολεί και για να δούμε τι θα γίνει και το χειμώνα, είναι το ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται σε έξαρση. Στο επίκεντρο είναι και η Αττική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας. Εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές. Είναι και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος έχει δώσει κάποιες οδηγίες, τι να προσέχουμε. Εγώ όμως θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος μολύνθηκε από τον ιό αυτό και μάλιστα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, μας είπε, γιατί νοσηλεύτηκε αρκετές ημέρες, έμεινε στο νοσοκομείο. Για να δούμε πώς βίωσε αυτή την περιπέτεια ο κύριος Κωνσταντίνος Χακάς, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χάκας.
0: Ο κύριος Χάκας, με συγχωρείτε.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πότε νοσήσατε, κύριε Χάκα?
1: Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις αρχές του Ιουλίου, γύρω στις 10 Ιουλίου περίπου.
0: Το καταλάβατε αμέσως?
1: Θα σας πω. Έχω ένα εξοχικό στην Αρτέμιδα που είναι και το σπίτι μου εκεί. Και συνήθως πηγαίνω για ψάρεμα με φίλους. Αυτό πρέπει να έγινε στο ψάρεμα. Η διάρκεια ήταν περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα, δηλαδή δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε με τσίμπησε το κουνούπι, αλλά ήταν περίπου μία εβδομάδα που πέρασε.
0: Τι συμπτώματα είχατε αυτές τις μέρες?
1: Τα συμπτώματα αυτά μου παρουσιάστηκαν μετά από 4 μέρες. Και αναγκάστηκα και πήγα στον Ευαγγελισμό. Αμέσως μου κάνανε εξετάσεις για εγκεφαλίτιδα και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα και με την ομιλία. Μπέρδευα τα λόγια μου, ακαταλαβίστηκα πράγματα.
0: Εσείς δεν είχατε υποψιαστεί ότι αυτό μπορεί να είναι από το τσίγκημα ενός μολυσμένου κουνουπιού? Όχι.
1: Όχι, δυστυχώς όχι, δεν το γνώριζα. Και έγιναν όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αυτό που ένιωσα τις πρώτες μέρες ήταν τρομερή ατονία στο σώμα μου.
0: Από τα πρώτα 24 ώρα
1: πνηλία,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Η πνηλία και μία κόρπωση.
0: Και στον Ευαγγελισμό, λοιπόν, που πήγατε, διαπιστώθηκε...
1: Ναι, μετά από 8 μέρες μου κάναν κάποιες εξετάσεις, τις πήγανε σε ένα ερευνητικό κέντρο και διαπιστώσανε ότι είναι καθαρά ο ιός του Δυτικού Νείλου αυτό που το προξένησε όλα αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο νοσοκομείο, πώς ήσασταν, αισθανόσασταν καλύτερα ή όχι?
1: Όχι, δεν ήμουνα καλύτερα. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα χειροτέρευε το πράγμα. Βρισκόμουν συνέχεια σε σύγχυση. Δεν μπορούσα να φάω καθόλου, δεν έτρωγα, δηλαδή μου μυρίζαν τα φαγητά. Η γυναίκα μου που προσπάθησε να μου δώσει 2-3 μπουκές για να πω ότι έχω φάει κάτι. Και τρομερή υπνηλία. Αυτή η κούραση, η κόπωση που είχα και η πνηλία ήταν τα δύο βασικά.
0: Πυρετό είχατε, υψηλό
1: πυρετό? Όχι, δεν είχα. Μία μέρα έκανα πυρετό, ο οποίος έπεσε, δεν ήταν κάτι.
0: Και πόσες μέρες χρειάστηκε να μείνετε στο νοσοκομείο?
1: 11 μέρες έμεινα στο νοσοκομείο.
0: 11 μέρες. Και μάλιστα, είχατε και τη φροντίδα δηλαδή μέσα στο νοσοκομείο και σας πήρε 11 μέρες για να πάρετε εξιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σοβαρό, τουλάχιστον
1: και μου λένε οι γιατροί, μου είπαν ότι είστε πολύ τυχερός, κύριε Χάκα, μετά από όλο αυτό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις ΜΕΣ που δεν ξέρουμε πότε θα βγουν και αν θα βγουν.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί αν επηρεάσει πάρα πολύ, δεν ξέρεις, μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο, να νοσηλευθείς, να μείνεις πολλές μέρες όπως εσείς. Είναι και θέμα οργανισμού, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βέβαια οι γιατροί μου είπαν μετά από την νοσηλεία, κατευθείαν όταν πάω σπίτι, ξεκούραση για 2 εβδομάδες, ούτε οδήγηση και πλήρη ξεκούραση.
0: Και φαντάζομαι έχετε χάσει πολλά κιλά, συνήθως όταν κάποιος...
1: Έχασα 10 κιλά αυτές τις μέρες.
0: 10 και κιλά σε...
1: 10 κιλά
0: βέβαια.
1: Μπήκανε τα κόκαλα μέσα. Στην κυριολεξία δηλαδή, και έχω αρχίσει ευτυχώς κάθε μέρα που περνάει και παίρνω κιλά.
0: Άρα πρέπει... Χρειάζεστε και ειδική διατροφή τώρα.
1: Βέβαια. Μα κάνω ειδική διατροφή και συμπληρώνω κάθε μέρα που περνάει, είναι και καλύτερα.
0: Μάλιστα. Τι να πω, περαστικά, καλή ανάρρωση, να είστε καλά,
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μιλήσατε και χρειάζεται προσοχή για όλους μας.
1: Ναι, θέλει προσοχή, αυτό. Πραγματικά θέλει προσοχή.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια
0: σας. Γεια.

Βέβαια, η έξαρση του ιού αποδίδεται και στον ήπιο χειμώνα, στις έντονες βροχοπτώσεις, στις πλημμύρες. Είναι διάφορες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την κυκλοφορία των κουνουπιών. Ως πρώτη λύση, αυτό που προτείνουν οι ειδικοί, και να μην φοβόμαστε κι εμείς, αντικουνουπικό, όπου κι αν είστε, όλες τις ώρες.

0: Και επειδή, όπως είπαμε νωρίτερα, η Αττική είναι το λεκανοπέδιο Αττικής, βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι αρκετοί οι δήμοι που έχουν καταγράψει κρούσματα. Θεωρείται το λεκανοπέδιο Αττικής δηλαδή ως περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση της μετάδοσης. Να σας πω ότι χθες κιόλας η περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμος στο Παλαιό Φάλιρο, προχώρησε σε έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Θα μας πει περισσότερα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο κύριος Γιάννης Φωστηρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραθάνου. Σε εσάς τους ακροατές σας εύχομαι να υπάρχει υγεία και οτιδήποτε πάει να γίνει στραβό να μπορούμε να το βελτιώνουμε σε συνεργασία, πολιτεία, αυτοδιοίκηση αλλά και πολίτες.
0: Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, τι έγινε χθες στο Παλαιό Φαλήρο, πώς πήρατε λοιπόν αυτή την αφορμή για να ψεκάσετε?
1: Προχθές, ακριβώς προχθές, λάβαμε ένα μήνυμα από τον ΕΟΔΗ ότι επιβεβαιώθηκε κρούσμα όπου η κατοικία του ήταν σε μια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αυτόματα λοιπόν ενεργοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο στο οποίο είμαστε ενημερωμένοι, που έλεγε ότι θα έπρεπε να τοποθετηθεί παγίδα στην περιοχή που βρέθηκε το κρούσμα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν το κουνούπι το οποίο τσίμπησε τον άνθρωπο είναι από την περιοχή. Και μετά από 24 ώρες, δηλαδή αυτό έγινε προχθές το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία σε συνεργασία με την περιφέρεια. Ανέλαβε ο Δήμος να κάνει την απεντόμωση, την κουνουποκτονία στην ευρύτερη περιοχή των 200 μέτρων γύρω από το σημείο που βρέθηκε το κρούσμα.
0: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο και ξέρετε γιατί mm-hmm. εμείς που ζούμε σε περιοχές που είναι κοντά στις εκβολές ρεμάτων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε το ρέμα της Πικροδάφνης, παλαιότερα η περιοχή μας λεγόταν Βουρλοπόταμος, έχουμε μάθει να ζούμε με νερά και γενικότερα ακόμα και η περιοχή μας έχει πολλά νερά. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια ακολουθούμε μια διαδικασία η οποία δεν είναι μόνο ψεκασμή σε εβδομαδία ή σε δύο εβδομάδες, σε ένα διάστημα δηλαδή κάποιων ημερών, αλλά παράλληλα κάνουμε και μια εντομολογική επιτήρηση όπως λέγεται, δηλαδή η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το θέμα των ψεκασμών mm-hmm. Στείνει παγίδες, έχει στήσει πέντε διαφορετικά σημεία του Φαλήρου όλο το χρόνο mm-hmm. κάποιες παγίδες για να παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία των εντόμων και τη διαδικασία αναπαραγωγής τους αλλά και το είδος αν θέλετε του κουνουπιού που αναπτύσσεται.
0: Οι ψεκασμοί αυτοί είναι επικίνδυνοι για τα κατοικίδια μας όταν τα πάμε βόλτα ή όχι?
1: Λοιπόν, πολύ σωστά αναφερθήκατε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι ψεκασμοί που κάναμε, γι' αυτό ζητήσαμε τα κατοικίδια να όποιοι δυνατόν να μείνουν στο σπίτι, είναι με βιολογικό παράγοντα, αλλά δεν πάβουν να είναι με ισχυρότερη δόση προκειμένου να καλύψουμε ένα μεγάλο ποσοστό, να εξοντώσουμε το πιθανό κουνούπι, το οποίο, να ξέρετε, δεν βρέθηκε. Κρούσμα βρέθηκε στο Φάλιρο. Mm-hmm. Το κουνούπι δεν έχει εντοπιστεί. Περιμένουμε βέβαια για τα αποτελέσματα, δεν έχουν βγει, αλλά σε προηγούμενους ελέγχους που έχουμε ευρύτερα στην περιοχή, εμείς δεν έχουμε βρει κάποιο κουνούπι το οποίο να δείχνει ότι είναι μολυσμένο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά όμως, εκτός από τους τακτικούς που κάνουμε όπως σας είπα ανά δεύτερη εβδομάδα, και αυτό γιατί συνεργαζόμαστε με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά στο κομμάτι του ρέματος με την περιφέρεια, μία εβδομάδα κάνει η περιφέρεια, μία εβδομάδα εμείς κάνουμε συνήθως επίγειους, η περιφέρεια κάνει και επίγειους και με drone, αλλά στο ευρύτερο κομμάτι του Παλαιού Φαλήρου, επειδή έχουμε νερά παντού, εμείς να ξέρετε ότι ρίχνουμε και στα φρεάτια μια ειδική ταμπλέτα η οποία είναι αργής διασπάσεως για να έχει μεγαλύτερο χρόνο αν θέλετε που κρατάει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ευρύτερα τον πληθυσμό.
0: Να μας πείτε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
1: Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούμε κάθε φορά από όλους είναι ότι δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται μεμονωμένα και να περιμένουμε από την πολιτεία ή να εξαφανιστούν όλα τα κουνούπια και τα έντομα. Θα πρέπει και ο καθένας από εμάς να ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και της πολιτείας που λένε πώς, με ποιο τρόπο προστατευόμαστε, πότε πρέπει να ποτίζουμε, τι πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή θα πω χαρακτηριστικά, χωρίς να θέλω να εντοπίσουμε ότι στο σημείο που βρέθηκε το κρούσμα, ακριβώς δίπλα υπήρχε εσωτερικό συντριβάνι με στάσιμο νερό. Mm. Δεν σημαίνει ότι είχε σχέση το ένα με το άλλο, αλλά σας λέω για να δώσω να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να μην προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί ένα μικρό σημείο, αυτό το λένε, το ακούτε συνεχώς, ένα μικρό πιατάκι ας πούμε που θα μείνει με νερό στάσιμο, μπορεί να μαζέψει 150 προνύφες, να γίνουν κουνούπια.
0: Γι' αυτό μας λένε να ποτίζουμε νωρίς το πρωί, που μέσα στην ημέρα θα έχει εξατμιστεί και το νερό και όχι το βράδυ.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο όμως να γίνεται παντού. Δηλαδή, ακούμε και ακραία σενάρια, να αδειάσουμε τις πισίνες και όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ζούμε μαζί με αυτά τα έντομα. Πρέπει να μάθουμε ότι συνυπάρχουν. Άρα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να αποφύγουμε το οποιοδήποτε κακό μπορεί να προέλθει από αυτά.
0: Και δύο πράγματα θα ήθελα να πείτε πολύ συνοπτικά και θα σας αφήσουμε μετά. Να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι τις ώρες αυτές που ψεκάζεται, γιατί ενδεχομένως ενδεχομένως αύριο να γίνει και σε κάποιον άλλον Δήμο.
1: Ωραία. Ωραία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι συνηθισμένη, αλλά θα πρέπει 3 ώρες μετά την απολύμανση, την εντομοκτονία μάλλον, θα πρέπει να προσέχουν να μην βγαίνουν έξω, προκειμένου να μην αναπνέουν προφανώς τα σκευάσματα τα οποία σας είπα είναι βιολογικά, αλλά εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη. Και από εκεί και πέρα να είναι κλειστά τα παντζούρια, τα μπαλκόνια τους, όταν γίνεται ο ψεκασμός και για τις επόμενες 2-3 ώρες. Αυτά είναι τα βασικά όταν γίνεται ψεκασμός σε μια περιοχή στην οποία όμως την εντοπίζουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εμείς όταν ανακοινώθηκε το κρούσμα, αμέσως βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Σε κάθε πολυκατοικία έβγαλε ανακοίνωση λέγοντας πότε θα γίνει η εντομοκτονία, τι θα πρέπει να προσέξουν οι συγκάτοικοι μας, οι συμπολίτες μας, για να έχουν τα μέτρα προστασίας. Και παράλληλα, με κάθε τρόπο προσπαθήσαμε να διαδώσουμε ότι αυτή η περιοχή από την οδό, ας πούμε, για παράδειγμα, Τρίτωνος μέχρι την οδό Ποσειδώνας και από την οδό από το ρέμα της Πικροδάφνης, γιατί πιάσαμε το ρέμα της Πικροδάφνης, ναι, μέχρι την οδό Αχιλλέως, έπρεπε να τηρήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τα κάνανε και ξέρετε, νιώσαμε και μεγάλη ασφάλεια γιατί οι συμπολίτες μας γνωρίζαν το θέμα.
0: Συνεργάστηκαν.
1: Είχαν ήδη ενημερωθεί, συνεργάστηκαν απόλυτα και εισπράξαμε, αν θέλετε, επειδή βγήκαμε τα συνεργεία, εισπράξαμε και αυτό ότι νιώθουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συντεταγμένη και χωρίς πανικό. Γιατί εμείς είπαμε κουνούπι βρέθηκε, αλλά πανικός δεν πρέπει να υπάρξει.
0: Έτσι, θα σωστό. Και να κρατήσουμε αυτό για το κλείσιμο.
1: Συγγνώμη, κουνούπι βρέθηκε.
0: Βρέθηκε κρούσμα.
1: Να κρατήσουμε αυτό. Και ότι εμείς το παρακολουθούμε διαρκώς σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή δεν πάμε αποσπασματικά έχοντας, σας είπα, ζούμε δίπλα σε ένα ρέμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν και νερά που θα μείνουν στάσιμα. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει θέμα δηλαδή με το νερό. Και ναι, τα κουνούπια εξακολουθούν λόγω της θερμοκρασίας να μένουν μέχρι πολύ αργά. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι πέρυσι κάναμε κουνουποκτονίες μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές τι λέμε το χειμώνα ότι τα έντομα, τα κουνούπια δεν υπάρχουν και όμως υπάρχουν, αντέχουν. Οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει.
0: Έτσι, αλήθεια εμείς, είναι αυτό και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Φωστηρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλουμε μια άνω τελεία. Πάλι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.
1: Να επανέλθουμε και με κάτι ευχάριστο, αν προλαβαίνω σε μισό λεπτό. Σας προσκαλούμε στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ψεκάσει και το χώρο, στην παραλία του Μπάτη, για το φεστιβάλ που κάνουμε κάθε καλοκαίρι, εντελώς ωραία για τον κόσμο. 10 μέρες από σήμερα μέχρι και τις 13 του μήνα, όποιος έχει τη διάθεση και την όρεξη, εντελώς δωρεάν στην παραλία μας, μπορεί να απολαύσει ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και εμείς πάλι θα είμαστε εδώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα καθώς και 2 αεροσκάφη. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 εμπρισμούς μέσα σε 5 μέρες στη Μεσσήνη. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, στα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις, τόνισε από την Κοπενχάγη που πραγματοποιείται η Σύνοδος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μείνετε εδώ κοντά μας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Δύο φωτιές είναι σε εξέλιξη, προς το παρόν σε χαμηλή βλάστηση. Είναι και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι στην περιοχή στο Λεσίνη Ξηρομέρου Αιτωλοκαρνανίας και στην περιοχή Ασπρόχρωμα Μεσσηνίας.

επίγειες αέριες δυνάμεις, όπου χρειαστεί, πυροσβεστική. Είναι πάντα στη πρώτη γραμμή, η Δήμη. Βλέπω τώρα στο airnews.gr, στην Καλαμάτα λέει προφυλακιστέως ένας 60χρονος για 4 εμπρισμούς στη Μεσίνη. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά είναι και οι ειδικοί εδώ, ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται στην ανθρώπινη αμέλεια.

0: Έχουμε πει πολλές φορές και εδώ και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και βλέπουμε συνέχεια να γίνονται διάφορα ατυχήματα στη θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι το είδαμε αυτό αρκετά συχνά και αυτό το που έτσι είναι θλιβερό, θα έλεγα, και μας έχει έτσι, είναι δυσάρεστο, είναι ότι βλέπουμε και ανήλικα παιδιά μέσα στις διακοπές τους, οι γονείς, οι υπεύθυνοι και σε διάφορες επιχειρήσεις που έχουν jet ski και λοιπά, έτσι για να περάσουν καλά στις διακοπές, επιτρέπουν, κάνουν τα στραβά μάτια ή δεν γνωρίζουν ίσως οι γονείς, δεν ξέρω, να μπορούν τα παιδιά έτσι να έχουν αυτή τη μία ώρα μέσα στη θάλασσα να οδηγήσουν ένα jet ski χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να επιτρέπεται, το πιο σημαντικό, σε παιδιά κάτω των 18 ετών να οδηγούν σκάφος, jet ski και οτιδήποτε άλλο, έτσι απλά γιατί θεωρούν ότι στις καλοκαιρινές διακοπές μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Και μαζί του θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε, εκεί που πάμε να το ξεχάσουμε το θέμα, όλο και κάποιο ατύχημα γίνεται στη θάλασσα και το επαναφέρουμε. Κύριε Βάλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σας ακούμε όλο το καλοκαίρι να φωνάζετε για ανήλικα παιδιά και για μεγάλους σε ηλικία, βέβαια, έτσι, και για ενήλικες που είναι και αυτοί χωρίς δίπλωμα και χωρίς να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο. Και είδαμε πάλι πότε ήταν. Χθες ήταν ή προχθές, ένα ζευγάρι Ισραηλινών.
1: Χθες,
0: μπράβο, που έπεσε πάνω στα βράχια, είχαν νοικιάσει ένα βαρκάκι. Το οποίο νομίζω δεν ξέρω αν αυτά χρειάζονται και δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Και έφτασαν στα βράχια. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι έτσι πολύ πολύ σοβαρό. Όμως το λιμενικό έπρεπε να πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έπρεπε να τους
1: Έπρεπε εμείς να πληρώσουμε τα καύσιμα του λιμενικού για να πάει εκεί. Έπρεπε το λιμενικό να πάει που είναι υποστελεχωμένο. Έπρεπε να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος και να βάλουμε ένα κρατικό μηχανισμό σε τρέξιμο κίνδυνο έξοδα. Γιατί εμείς επιτρέπουμε κάτι να γίνεται ενώ δεν θα έπρεπε να το επιτρέπουμε.
0: Και κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους, έτσι. Γιατί αν είχαμε κάτι τραγικό θα τα λέγαμε αλλιώς.
1: Και τι θα άλλαζε, τόσο καιρό τα λέμε και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τη στιγμή που επιτρέπεις σε ένα ανήλικο, σε ένα ενήλικο, να νοικιάσει κάτι χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εμπειρία, από εκεί ξεκινάει όλο το λάθος.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν αυτά τα jet ski, βαρκάκια κλπ. Δεν το γνωρίζουν.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τινά. Ένα, πρέπει τα jet ski να δίνονται χωρίς δίπλωμα. Όχι, είναι υποχρεωτικό το jet ski να υπάρχει δίπλωμα ταχυπλώου. Τους ελέγχει κανείς, γίνονται έλεγχοι για να δουν τις παραβάσεις, γιατί το κάνουν αυτοί για να βγάλουν χρήματα. Όχι, γιατί είναι όλες οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, δεν υπάρχει κόσμος να τους ελέγξει. Άρα, ξεκινάμε από το ένα κομμάτι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Επιτρέπεται τα βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα? Επιτρέπεται. Ζητάνε να είναι ενήλικος ή ανήλικος? Όχι, σε οποιονδήποτε. Γιατί δεν βάζουμε ένα όρο να υπάρχει μια κατάσταση που να μπορεί να υπάρχει ένα έλεγχος και να υπάρχει μια πιστοποίηση όπου θα φαίνεται ότι ο άλλος έχει μια γνώση και έχει μια εκπαίδευση και ξέρει να το κάνει? Είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν κάνουμε κάτι? Και ξέρετε τι γίνεται, λένε κάποιοι, καλά να δώσουμε δίπλωμα ταχυπλώου για το βαρκάκι, αφού στο βαρκάκι κάνεις μαθήματα για να πάρεις το δίπλωμα ταχυπλώου. Δεν θες δίπλωμα ταχυπλώου? Να βγάλουμε ένα άλλο δίπλωμα που θα έχει μια πιστοποίηση για λίγες ώρες, όπου θα μπορεί ένας ξένος να το κάνει. Αλλά κάτι πρέπει σίγουρα να έχει και να γίνεται για να μπορεί να γίνει κάτι. Εμείς τα αφήνουμε όλα στην τύχη τους δυστυχώς στη θάλασσα και δεν βλέπω να υπάρχει καμία εξέλιξη. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι ένα θέμα που είναι μείζωνος σημασίας, γιατί έχει θέμα ασφάλειας, έχει θέμα πρόληψης μέσα στη θάλασσα, αντί να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος που δεν έχει, βλέπω ότι δεν υπάρχει η τόλμη και η πολιτική βούληση για να δώσουμε ένα τέλος και να μπει ένα πλαίσιο και στη θάλασσα με αλλαγμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπου θα προασπίζει την ασφάλεια, την πρόληψη, για να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και τα μπάνια τους με ασφάλεια. Εμείς δυστυχώς βλέπουμε ότι όλα στη θάλασσα είναι στην τύχη τους.
0: Εντάξει, θλιβερό είναι αυτό που λέτε, έτσι όπως το παρουσιάζετε, ότι είναι
1: όλα στην τύχη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η πραγματικότητα αυτή είναι. Οι γονείς Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν. Οι επαγγελματίες το κάνουν για τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν πρέπει να παρέμβουμε, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, να ενισχύσουμε τις λιμενικές υπηρεσίες με κόσμο, να γίνονται περισσότεροι ελέγχοι και αυστηρά πρόστιμα, να θέσουμε ένα πλαίσιο ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν ένα ανάλογο πιστοποιητικό με ένα ανάλογο δίπλωμα, να μπορούν να κυβερνήσουν. Δεν γίνεται στεριά να μην μπορεί να κάνει τίποτα και στη θάλασσα να είναι όλα ανεξέλεκτα και να μην παρεμβαίνει κανένας, να μην γίνεται τίποτα.
0: Και εσείς λέτε όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά, ούτε στα 17 ετών δηλαδή, καθόλου.
1: Σας ξαναλέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε ένα παιδί 12, 13, 14 με 50-100 ευρώ να βάλει 6 φίλους μέσα να πιούν και να κάνουν βόλτες με τα φουσκωτά και με τα πολυστερικά βαρκάκια. Απαράδεκτο. Το βλέπετε λογικό.
0: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
1: Και όμως αυτό γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να το περιορίζει, δεν υπάρχει πλαίσιο σε κάτι, σε τίποτα. Άρα δίπλωμα τους λες δεν χρειάζεται, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει, αλλά απ' την άλλη στη στεριά όμως τους απαγορεύεις τα πατίνια. Τους απαγορεύεις να έχουν ένα ηλεκτρικό πατίνι παράδειγμα ή το ηλικιακό όριο. Στη θάλασσα δηλαδή είναι πιο cool να οδηγάει κάποιος ένα βαρκάκι ή ένα jet ski από το να είναι στη στεριά με ένα πατίνι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα γιατί συζητάμε.
0: Εγώ θα πω όμως και το εξής, ότι ναι μεν εντάξει έχουν είναι εύλογα τα επιχείρηματά σας. Να πούμε όμως και το εξής, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μια αστυνομία, έναν λιμενικό δηλαδή κάθε φορά σε κάθε επιχείρηση. Δεν θα όφιλε η ίδια η επιχείρηση να έχει έναν άνθρωπο υπεύθυνο που να γνωρίζει και να είναι σε αυτό το βαρκάκι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτά τα παιδιά ή την οικογένεια που θα επιλέξει να πάει μια βόλτα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τον λιμενικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Στη στεριά μπορείς να βάλεις ένα τροχονόμο σε όλα τα φανάρια? Όχι.
0: Δεν μπορείς. Όχι.
1: Όχι. Γιατί βάλαμε κάμερες και γιατί αλλάζουμε κάθε μέρα τον GOK και τον ενισχύουμε και τον αλλάζουμε? Για απαντήστε μου εσείς. Στη θάλασσα ξέρετε από πότε έχει να γίνει αλλαγή σε πλαίσιο? Από το 1950 και από το 1970. Το βρίσκεται λογικό εσείς αυτό σαν επιχείρημα? Δηλαδή στη στεριά κυνηγάμε τους πάντες και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα? Το θέμα είναι ο λιμενικός ή να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, να φοβούνται αυτοί που ο λόγος τους δεν τους νοιάζει? Γιατί λέει μια επιχείρηση, βγάζουν χρήματα, δεν υπάρχει κάποια παρανομία, νόμιμο είναι, δεν τους ενοχλεί κανείς, δεν τους ελέγχει κανείς, δεν κάνουν κάτι. Τη δουλειά τους κάνουν, χρήματα βγάζουν. Το ότι τα βγάζουν και δεν είναι
0: εννοείται,
1: με ασφάλεια.
0: Υπάρχει ένα κενό που τους επιτρέπει να το κάνουν αυτό γιατί δεν φοβούνται το νόμο, αυτό
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Αφού δεν υπάρχει τίποτα. Όταν εσείς μπορεί το παιδί σας να πάει να κάνει μια ενοικίαση και δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμη, του το επιτρέπουν, ο άλλος τι φταίει? Από τη στιγμή που έχει μια επιχείρηση και βγάζει κάποια χρήματα αφού το επιτρέπει σαν κράτος, σαν πολιτεία και δεν έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός φταίει? Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν δίνει σε έναν άνθρωπο το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, δεν φταίει αυτός. Φταίει εσύ που δεν έχεις βάλει ένα φρένο και ένα έλεγχο. Και γιατί φταίει εσύ? Γιατί οι υποδομές έχουν μείνει ίδιες, ο τουρισμός αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Δεν πρέπει να μπει ένα τέλος, ένας φραγμός και ένα πλαίσιο ασφαλείας και να μπορούν να γίνονται όλα αυτά που συζητάμε με ασφάλεια και ο επιχειρηματίας να βγάζει τα λεφτά του και οι άλλοι να μην κινδυνεύουν και να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός και όλα
0: εντάξει,
1: να είναι μια χαρά.
0: Απλώς είδαμε χθες ότι είναι δύο Ισραηλινοί, δεν είναι μικρά παιδιά, δεν είναι ανήλικα 12 και 14 ετών. Και
1: αλλά δεν έχουν γνώση όμως, δεν έχουν δίπλωμα, δεν ξέρουν τίποτα. Και από το πιο αστείο ποιο είναι ότι τους πήρε ο καιρός, δεν το καταλάβανε, δεν δώσανε βάση και τους έβγαλε πάνω στην ξέρα στις φλέβες. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο χειρότερο είναι το πράγμα. Δηλαδή για σκέφτεται εσείς να κάνετε μπάνιο και εκείνη τη στιγμή να κάνει το παιδί σου μπάνιο και να έρθει αυτή η βάρκα πάνω του με τη μηχανή ή να περνάει ένα σκάφος και να πέσει πάνω
0: ανεξέλεγκτη
1: του.
0: Ανεξέλεγκτη.
1: Είναι ακριβώς, αλλά οι άνθρωποι δεν φταίνε. Τι φταίει το λιμενικό που έχει υποστελεχωμένο κόσμο να τρέχουν όλοι με το πλωτό να το σώσουν και εμείς να πληρώνουμε τα καύσιμα του πλωτού? Για πείτε μου.
0: Ναι, αυτό είπαμε δηλαδή, νωρίτερα, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε έναν λιμενικό σε κάθε επιχείρηση.
1: Αλλά τι γίνεται όμως, επειδή δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, οι άνθρωποι τρέχουν να κάνουν υπερπροσπάθειες, πληρώνουμε εμείς ένα σωρό έξω. Οι άνθρωποι ταλαιπωριούνται με πολύ χαμηλούς μισθούς και το αποτέλεσμα είναι ότι τρέχουν γιατί εμείς δεν βάζουμε ένα φρένο στην πρόληψη να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί αν υπήρχε πρόληψη και γνώριζαν, δεν θα ήταν τόσο έντονο και τόσο συχνό το φαινόμενο που βλέπουμε καθημερινά.
0: Άρα πιο αυστηροί νόμοι και στη θάλασσα, αυτό μας λέτε. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τώρα την τύχη μας στον κάθε επιχειρηματία που έχει την ανθρωπιά ή όχι.
1: Δεν
0: για
1: υπάρχουν
0: να...
1: αυτά. Δυστυχώς στην Ελλάδα, η κυρία Καραθάνου, να ξέρετε, στην Ελλάδα.
0: Και να βάλουν όρια.
1: Δεν μπορεί να μπει όχι στην Ελλάδα. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχουν χαθεί αυτές οι αξίες. Η κυριαρχεί μόνο η αξία του χρήματος, δυστυχώς, και αυτές οι αξίες έχουν χαθεί. Άρα όταν βλέπετε ότι έχουν χαθεί κάποια πράγματα, πρέπει να παρεμβαίνει σαν πολιτεία με νόμους, να αλλάζει το πλαίσιο και να είναι κάτι που είναι λογικό. Δεν είναι παράλογο όταν στη στεριά όλοι για να κάνεις μία κίνηση χρειάζεται να έχεις ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα, στη θάλασσα να μην χρειάζεται απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, φέτος είδαμε και πολλά τέτοια ατυχήματα στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αυξηθεί ο τουρισμός ή οι επιλογές των ανθρώπων και νοικιάζουν περισσότερα σκάφη.
1: Όχι, σας είπα και προηγουμένως, γιατί βλέπετε περισσότερα και πιο συχνά, γιατί έχει αυξηθεί ο κόσμος. Mm. Έχουν αυξηθεί αυτά τα επαγγέλματα, επιχειρήσεις για να καλύψουν αυτόν τον κόσμο και γίνεται πιο συχνά. Άλλο να είναι ένα νησί και να έχει 5 και άλλο τώρα να έχει 30, παράδειγμα Βαρακάκη. Άλλο να έχει
0: 1.000 τουρίστες,
1: σωστά. Άλλο να έχει 1.000 τουρίστες, άλλο 10.000. Άρα, αφού αυξάνονται όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, εμείς γιατί δεν παρεμβαίνουμε να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο, είναι το ερώτημά μου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να βάλουμε ένα τέλος και ένα φρένο σε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πώς, γιατί ενδεχομένως έως τώρα ίσως να μην ήταν όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτά τα ατυχήματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές πρέπει να δούμε το πρόβλημα και να το αλλάξουμε. Όπως αυτό με τα πατίνια που είπατε νωρίτερα.
1: Όμως, ξέρετε τι γίνεται όμως. Εγώ αυτά δεν τα λέω τώρα. Τα λέω τα τελευταία 2, 3, 4 χρόνια. Τα επισημαίνω κάθε χρόνο. Δεν γίνεται λοιπόν να πούμε ότι δεν ξέρουμε όταν έχουμε στείλει επιστολές, όταν έχουν παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα site, όλα έχουμε ενημερώσει τα πάντα. Δεν γίνεται τώρα. Στα πατίνια έγινε το γεγονός και επί τόπου πήραμε μέτρα. Σε πρώτο χρόνο, αντανακλαστικά γρήγορα. Εδώ σας λέω τώρα ότι είναι ένα πράγμα που το συζητάμε 3-4 χρόνια. Δεν μιλάμε τώρα ότι είναι τώρα.
0: Κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, οι Ισραηλινοί, τώρα το λέω επειδή είναι πρόσφατο πολύ το περιστατικό, γιατί έχουμε ξαναδεί τέτοια. Έχουν κάποια ποινή, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, έχουν κάποιο πρόστιμο, επειδή δεν γνωρίζουν.
1: Έχουν κάποιο πρόστιμο μόνο όταν κάνεις κάτι και βάλεις όλο το μηχανισμό σε αυτό και καλά, ότι ξέρεις ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση και εσύ πας, π.χ. έχει 7-8 μποφόρ και εσύ βγήκες βόλτα έξω και έβαλες σε κίνδυνο το μηχανισμό. Είσαι σε μια παραλία και έχει καιρικά φαινόμενα άσχημα και πήγες με το ΣΑΜ να κάνεις ένα πρόβλημα και βάζεις όλο το μηχανισμό σε κίνδυνο. Εκεί έχεις κάποια πρόστιμα και πληρώνεις. Τώρα, ότι νίκεσαι σε ένα βαρκάκι και δεν ξέρεις και σε πήρε ο καιρός και λες, ελάτε, σώστε με.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο το δεδομένο από το να είσαι μόνος και να πνίγεσαι ή να το έχεις κάνει δηλαδή καθ' αυτού, να είναι επιλογή σου. Εκεί δεν είναι ούτε αντίξω
0: οι καιρικές συνθήκες. Άρα πρέπει να είναι πολύ άσχημες οι καιρικές συνθήκες. Άρα εκεί φαίνεται ότι θέλεις να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Σωστά, σωστά, αλλά εδώ μπορείς να βάλεις ένα φρένο όταν έχεις ανθρώπους και γνωρίζουν ή βάζεις ανθρώπους να τους πάνε να τα κάνουν που είναι γνώστες. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι εγώ έχω δώσει συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω πει όλοι με δίπλωμα ή βάλτε έναν άνθρωπο πάλι με δίπλωμα γνώστη να τους κάνει τις κουραζιέρες. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Ή βάλτε να κάνουμε ένα άλλο δίπλωμα, να είναι συγκεκριμένο, να έρχεται ο άνθρωπος για 2-3 ώρες να κάνει κάποια μαθήματα, κάποια εκπαίδευση και να του το δίνεις. Δεν γίνεται να έρχεται ένα παιδί.
0: Όχι ένας αρχάριος που δεν έχει ξαναπάρει στα χέρια του.
1: Που δεν ξέρει τίποτα και να του λες μπες μέσα, δώσουν 50, 100, 200 και φύγει, κάνει το γύρο του νησιού και ξανάλα. Βάλε και 6-7 ανθρώπους μέσα και φύγει.
0: Είναι ακριβό αυτό το σπορ, να το πω.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Όχι.
1: Από 50 μέχρι 100 ευρώ και ανάλογα την περίοδο μπορεί να πάει και 200.
0: Άρα μαζεύει ο κάθε επιχειρηματίας 50 ευρώ και σου λέει πόσοι θα πέσουν πάνω στα βράχια.
1: Ακριβώς. Ασφαλισμένα είναι όλα. Σου λέει εντάξει, δεν τρέχει και κάτι. Μάλιστα. Το πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Αν βρεθεί σε μια παραλία που κάνει μια οικογένεια μπάνιο ένα ηλικιωμένο, αν βρεθούμε εμεί με ένα σκάφο και περνάμε. Αν, για σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει από αυτή την
0: αμέλεια. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι επειδή οι άνθρωποι δεν έπαθαν τίποτα, γι' αυτό πιάνουμε την κουβέντα τώρα από τα μέτρα ασφαλείας. Αν είχαν πάθει κάτι, θα είχε ξεκινήσει αλλιώς το όλο θέμα να συζητιέται.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε ποτέ ξανά, δεν γνωρίζαμε, δεν ξέραμε και θα δούμε και θα κάνουμε και μόλις ξεχαστεί μετά από 2 μέρες από την επικαιρότητα, πάλι τα ίδια είναι και τίποτα δεν αλλάζει και τίποτα δεν γίνεται, δυστυχώς.
0: Μάλιστα, κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Γεια σας. Yes.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών.

κάπως έτσι πέρασε μία ολόκληρη ώρα. Είναι σχεδόν 4. Σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο για να σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος και στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Βλέπω εδώ να σας πω πολύ σύντομα ότι οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Βλέπω στο airnews.gr μία γυναίκα 57 χρονών και όχι ηλικιωμένη που λέμε συνήθως ότι χτυπάει το τηλέφωνο και μία ηλικιωμένη γυναίκα επηρεάστηκε, παρασύρθηκε, την κορόιδεψαν. Και νέοι άνθρωποι μπορούν να εξαπατηθούν σε όλες τις ηλικίες. Πάλι ένας υπάλληλος δήθεν από ΔΔΕ. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι σας λένε στο τηλέφωνο όταν σας καλούν από κάποιες υπηρεσίες, δήθεν υπηρεσίες, τι σας ζητούν, να είστε υποψιασμένοι και να ζητάτε στοιχεία. Εγώ θα σας πω καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Μείνετε εδώ, έρχεται η Χρύσα Μπιλάλη, έχουμε ζωντανές εκπομπές, ακολουθεί στη συνέχεια ο Γιάννης Πετρίδης και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 3 ακριβώς μαζί με την Άννα Σημέλη, 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις

0: Με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανεφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Για εμπόριο ελπίδας κατηγόρησε τόσο τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ όσο και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνη Ξηρομέρου, Ετωλό Καρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας επιχειρούν 20 πυροσβέστες με νέα οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιές και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οξύνει την προκλητική της ρητορική η Τουρκία. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρισης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Σε ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα $5.85 το γαλόνι, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και των σοβαρών προβλημάτων στη διακίνηση πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και δημιουργεί πρόσθετο πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ 2 μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβος.

0: τις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτένεια του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο Η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα του χρόνου γιορτάζει 50 χρόνια από τότε που φτιάχτηκαν στη Γλασκόβη. Το 1977 ο τραγουδιστής ο Τζιμ και ο κιθαρίστας ο Τσάρλι γιορτάζουν τα 50 χρόνια και ακούσαμε ένα από τα καινούργια τραγούδια, τον Simple Minds, για να ξεκινήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με ένα αγαπημένο συγκρότημα εδώ και 50 χρόνια, που και αυτό το παρακολουθήσαμε από την αρχή σε αυτή την εκπομπή. Επικαιρότητα με καινούρια και διάφορες αναφορές σε 2-3 παλαιότερα πράγματα. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. I must be dreaming. Το έχουμε πει 2-3 φορές. Καλό είναι να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Alabama Shakes.

Alabama Shakes. Σήμερα βγήκε το ένατο άλμπουμ των Kasabian. Από το άλμπουμ έχουν παίξει 2-3 τραγούδια νομίζω, ένα άλλο τώρα.

από τους Κασάμπιαν. Στο άλμπουμ των Smashing Pumpkins του 1993 ήταν, αλλά όχι με Smashing Pumpkins. Η Tame Impala, στο Hammer, στο tribute που γίνεται τώρα για τους Smashing Pumpkins.

Και τώρα ένα κορίτσι που έχει δημιουργήσει αίσθηση στη Βρετανία ιδιαίτερα. Μπορεί να μην την ξέρουμε καλά εδώ, αλλά ήδη η Shy Girl, Βρετανίδα, έχει εμφανιστεί στο φιλμ της Charlie XCX, το The Moment, και στο φιλμ της Madonna, Confessions 2. Shy Girl, hip-hop, πειραματική pop και ένα τραγούδι που ακούγεται στους εναλλακτικούς βρετανικούς σταθμούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φώτια σε χαμηλή βλάστηση στο θεσπρωτικό Πρεβέζη. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επίσης πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας και σε αγροτική έκταση στο Λεσίνη Ξηρομέρου Έτωλο Καρνανίας. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος άνδρα για τις πυρκαγιές της Κύρο τον Αύγουστο. Αύριο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας, όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Συνάντηση με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων από την Κρήτη είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά τους, οι οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Για να προχωρήσουμε τώρα όπως όταν συμβαίνουν σε απώλειες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο τραγουδίστριες διαφορετικές μεταξύ τους. Η μία είναι με πρόσφατες επιτυχίες σχετικά, αν όχι επιτυχίες, αποδοχή. Η άλλη είναι από τις πετυχημένες δεκαετίες του 50 που είναι εντελώς άγνωση στην Ελλάδα, αλλά εμείς φέρουμε να θυμόμαστε όσους έχουν προσφέρει στη μουσική. Η Κασάνδρα Γουίλσον λοιπόν έφυγε από κοντά μας ηλικία 70 ετών. Πολύ σπουδαία τραγουδίστρια από την νεότερη γενιά της μουσικής jazz. Ένα ηχόχρωμα μοναδικό με σειρά από εξαιρετικά άλμπουμ.

Κασάντρα Γουίλσον. Η επόμενη είναι επόμενο να μην είναι γνωστή στην Ελλάδα, αφού είναι της δεκαετίας του 50 και πολύ λίγες από τις τραγουδίστριες και τους καλλιτέχνες είχαν την τύχη να κυκλοφορούν δίσκοι τους στη χώρα μας στη δεκαετία του 50. Ήταν για τη δεκαετία εκείνη από τις δημοφιλέστερες, όπως είναι οι τωρινές, δηλαδή η Ολιβία Ροντρίγκο και οι υπόλοιπες, με συνεχόμενες επιτυχίες. Έφυγε από τη ζωή 94 ετών η J.P. Morgan. Όχι J. Morgan, αυτή είναι J.P. Morgan. 94 ετών, ήταν σε νοσοκομείο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η J.P. Morgan ξεκίνησε από τις αρχές του 50 με συνεχόμενες επιτυχίες. Πάρα πολλές φορές εμφανίστηκε στα πρώτα τραγούδια, όπως παρουσιάζουμε, ας πούμε, που θα μιλήσουμε σε λίγο πάλι για την Ella Langley τότε. Δηλαδή η γενιά της την ήξερε πάρα πολύ καλά, αλλά πως είναι μεγάλη ηλικία, τώρα πια ελάχιστοι γνωρίζουν τα τραγούδια του 50 ιδιαίτερα. Είχε δικό της πρόγραμμα στη τηλεόραση, έπαιξε και στο κινηματογράφο αρκετές φορές. Η τελευταία της ήταν στο Home Alone το 2. Να ένα από τα τραγούδια της J.P. Morgan. Yeah!

Just a Gigolo με την Jane P. Morgan. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίσατε το τραγούδι όπως το έχει πει πολύ αργότερα ένας και μεταλλάς, ο Dave Lee Roth, στην προσωπική του καριέρα. Το ίδιο τραγούδι είναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη δεκαετία του 50 που ήταν πολύ λιγότερες οι κυκλοφορίες από τα εκατοντάδες χιλιάδες τραγούδια που βγαίνουν κάθε μήνα μέσα από τις πλατφόρμες, οι επιτυχίες κρατούσαν περισσότερο. Και αν δει κανείς τα τραγούδια τότε, έμεναν πάρα πολλές εβδομάδες γιατί δεν είχαν μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά να συμβαίνει αυτό στην δεκαετία που τρέχει δεν είναι σωστό. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να κάνουν επιτυχία, δεν τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Την περασμένη εβδομάδα το τραγούδι της Ella Langley έφτασε τις 20 εβδομάδες στην πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και έγινε το τραγούδι όλων των εποχών μετά το 50, εκτός από τα Χριστουγεννιάτικα, που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βλέποντας, κάνοντας μια έρευνα, θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο, τώρα αυτά είναι για όσους παρακολουθούν τη βιομηχανία από μέσα, όχι απλά με τα τραγούδια το ένα μετά το άλλο. Η βιομηχανία λοιπόν του τραγουδιού, με τα νέα μέσα που χρησιμοποιεί για να φτάσουν τα τραγούδια στο κοινό, και το κοινό από την άλλη που βαριέται να ανακαλύψει ίσως νέους καλλιτέχνες, έχει συμβεί το φαινόμενο στα τελευταία 10 χρόνια να είναι μαζεμένα όλα τα τραγούδια που έχουν μείνει περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Δηλαδή, αυτό της Ella Langley που θα το ακούσουμε, το A Bar Song του Ζαμπούζη, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το 2024, 19 εβδομάδες στο νούμερο 1 το Old Town Road του Lil Nas X του 2019, και βγάζουν τραγούδια και χάνονται μετά, γιατί στα επόμενα δεν τους γνωρίζει η μάνα τους. Έτσι είναι η μουσική σήμερα. Ενώ αν ένας έβγαζε πάρα πολύ από εκείνους που έβγαναν πολλά τραγούδια, και τότε κάποιοι χανόντουσαν, αλλά είχαν συνέχεια. Τώρα δεν υπάρχει συνέχεια. Το νέο άλμπουμ του Sam Smith δεν μπήκε ούτε καν στα 200. Με τόση προβολή για πράγματα που δεν είναι και μουσικά ο καλλιτέχνης. Συνεχίζω. 16 εβδομάδες Last Night του Morgan Wallen του 2023. Το Despacito από το 2017, από τότε άρχισε αυτό. 16 εβδομάδες στο νούμερο 1. Για να βρούμε το επόμενο με 16 εβδομάδες νούμερο 1, πάμε πίσω στο 96, πότε ήταν το One Sweet Day της Mariah Carey. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια. Γι' αυτό ήταν και εκείνο το θέμα που λέγαμε, πού πήγαν τα τραγούδια του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω πάνω σε αυτό αφού ακούσουμε την Ella Langley.

0: soul, baby.
1: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι. Από τότε που φτιάχτηκαν τα Hit Parade, με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1. Πέρασε η άνοιξη, πέρασε το καλοκαίρι και προγράμμισε το φθινόπωρο. Μου γράφει διαλογημένα ένας φίλος εδώ, μα δεν είναι ο Morgan Wallen. Μιλάμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που είναι η εξέλιξη των μικρών δίσκων ή των CD single ή των δίσκων 78 στροφών. Μιλάμε για το τραγούδι, όχι για τα άλμπουμ. Του Morgan Wallen η ιστορία είναι στα άλμπουμ. Άλλη θλιβερή ιστορία εκεί, με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το Hit Parade στην Αμερική γίνεται αφού συγκεντρώσουν, δηλαδή είναι με στοιχεία, δεν λέω ότι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή ο μηχανισμός υπάρχει, είναι αυτός που αναδεικνύει αυτά. Είναι λοιπόν το ραδιοφωνικό airplay, πόσο πολύ παίζεται στο ραδιόφωνο το τραγούδι, οι ψηφιακές πωλήσεις που είναι ελάχιστες, εκτός από καλλιτέχνες σε στυλ, ας πούμε BTS, που έχουν μεγάλο πάρα πολλούς φαν, ή ας πούμε ποια είναι η Taylor Swift και διάφορα τέτοια, η Sabrina Carpenter στην αρχή, εκεί μόνο υπάρχουν κάποιες ψηφιακές πωλήσεις. Ποιος, γιατί έχετε αγοράσει ποτέ ψηφιακά εσείς κάτι από, από τις διάφορες πλατφόρμες, ποτέ. Επίσης και οι πωλήσεις, αν υπάρχουν, σε φυσικό προϊόν, που εκεί και πάλι υπερτερούν οι καλλιτέχνες αυτού του είδους, δηλαδή η pop, BTS και τα υπόλοιπα, και τα μεγάλα group, οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το παρελθόν, όπως είναι ο Dylan, οι Rolling Stones, που πουλούν βινίλια, οι heavy metal συγκροτήματα, που είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά αυτές οι πωλήσεις δεν είναι τόσο ικανές να τους ανεβάσουν για πάρα πολύ καιρό στις πρώτες θέσεις. Δηλαδή δεν υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται τα streaming. Ας πούμε το τραγούδι της Taylor Swift, το καινούργιο που είναι και από ταινία, το I Knew It, που πάει για Oscar σίγουρα, αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγαλύτερη, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα ραδιόφωνα. Υπάρχει μια ισορροπία εκεί. Και δεν είναι μόνο το νούμερο ένα, είναι ότι καλλιτέχνες, δηλαδή όπως μου γράφει και ένας φίλος εδώ, βαριούνται να βρουν καινούριους, βαριούνται να ψάξουν. Ακούνε κάτι και μένουν εκεί. Ξεκίνησε η Olivia Dean και από τότε που βγήκε είναι συνεχώς στις πρώτες θέσεις. Ένα χρόνο στις πρώτες θέσεις. Δεν είναι άσχημο το άλμπουμ. Μετά από αυτή την επιτυχία είναι σχεδόν σίγουρη και η βραβευσέβη της με Grammy.

Ολίβια Ντίν, με αυτή θα τελειώσουμε. Γιατί έχω να πω και κάτι άλλο επίσης που μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ψεύτικα τραγούδια που είναι κατασκευασμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συγκροτήματα όπως ας πούμε η Velvet Sundown που έκαναν εκατομμύρια streaming και δεν υπήρχαν. Είναι παίρνει η τεχνητή νοημοσύνη παλιά τραγούδια και βγάζει ένα καινούριο συγκρότημα. Αυτή λοιπόν έμοιαζαν σαν να είναι Crosby, Stills, Nash & Young και ακούει ο κόσμος. Και ποιον ενδιαφέρει από αυτούς που ακούνε μέσα από τις πλατφόρμες της νεότερης γενιάς αν πραγματικά είναι ένας καλλιτέχνης που είναι υπαρκτός ή είναι ψεύτικο. Κανείς δεν νοιάζεται πια γι' αυτό. Έτσι θα είναι και οι συναυλίες στο μέλλον. Με avatar. Έτσι λοιπόν οι αλγόριθμοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί οδηγούν πια ποιες είναι επιτυχίες. Και όπως μου γράφει και κάποιος άλλος φίλος, δύο μου το έγραψαν αυτό, κουράζονται οι νέοι να βρουν καινούργια ακούσματα. Δεν ακούνε, ούτε τα προσέχουν. Γι' αυτό είναι σκοτώνει όχι η πειρατεία τη μουσική, αλλά ο τρόπος που έχει εξελιχθεί η διανομή της μουσικής. Έτσι λοιπόν το Spotify, να προλάβω να τα πω αυτά, ετοιμάζει μία επισήμανση, δεν ξέρω αν ήδη το έχει κάνει, όπου θα εμφανίζεται αυτή η ένδειξη δίπλα στο προφίλ του καλλιτέχνη ή και στα playlist ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όπως γράφει ο Guardian, η απόφαση έρχεται ύστερα από μία περίοδο που η πλατφόρμα είχε κατακλειστεί από ψεύτικη μουσική. Και τώρα, δηλαδή δεν είναι μία περίοδος τώρα, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρυσι, για να φανταστείτε, το Spotify αποκάλυψε ότι αφαίρεσε 70 εκατομμύρια tracks μέσα σε 12 μήνες που ήταν ψεύτικα, δηλαδή από τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν κάνει παράπονα οι εταιρείες που έχουν καλλιτέχνες και επενδύουν κάποια χρήματα ότι ο κόσμος οδηγείται σε πράγματα που δεν υπάρχουν και έτσι είμαστε σε αυτό το σημείο της μουσικής σήμερα. Την Κυριακή στο κόσμο έχω τα τραγούδια μιας ξεχωριστής ταινίας που μπορεί να τη δείτε στο Σινόμπο μέχρι την Κυριακή που θα ακούσετε τα τραγούδια, Breakfast on Pluto. Ένα πολύ καλό soundtrack και με έναν καταπληκτικό, προσέξτε, πρέπει να το δείτε γιατί εσείς τον μάθατε τον ηθοποιό από όλες ταινίες, τον Gillian Murphy. Έχω λοιπόν το soundtrack στο κόσμο στις 6.

Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ που είναι σίγουρο μέσα στα υποψήφια για το βραβείο Grammy της Olivia Dean. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίστας, ο Γιάννης Πετρίδης, καλό Σαββατοκύριακο.

0: catches your eye, you blink, and then it's gone. Brings out the worst, brings out the best. I know it's somewhere in my chest. I guess it's been inside me all along.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας 31χρονος, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, κρατώντας μαχαίρι και απείλησε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριοντούς, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο 31χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο

0: Γίνεται έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο. Φωτιά και στο κομμάτι Χαλκιδικής αλλά και στο δίστομο Βιωτίας, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα την έδρα της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας SBU στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ντρόν είχε ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι, ενώ στο σημείο υψώθηκε πυκνός μαύρος καπνός. Η επίθεση σημειώνεται ενώ αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο η επίσκεψη των Τζάρεντ Κούσνερ και του Στίβ Κουίτκοφ στη Μόσχα, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει ΓΕΣΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕ ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στον διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίες εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Μάκης Πολάτος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια.

0: τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
1: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Σκροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5, απόγευμα Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Να πάμε αμέσως στον συνάδελφο Γιώργο Γεραφέντη για μια έκτακτη είδηση έπειτα από επίθεση αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, καλά καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Με ψυχολογγικά προβλήματα, ο νεαρός που εισέβαλε κρατώντας μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας αρχικά μπήκε στο ισόγειο του κτηρίου, προσπάθησε ο σκοπός να τον ακινητοποιήσει. Αυτός έβγαλε το μαχαίρι, εισήλθε στο κτίριο, πήγε στην αξιωματικό υπηρεσία και στους άλλους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα και τους ζήτησαν προτιταμένο το μαχαίρι να αποκαλούν τα όπλα, να τα αφήσουν διφανώς στο τραπέζι. Βέβαια οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον καλμάρουν καθώς γνώριζαν ότι είναι άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Και στη συνέχεια ο δράστης ανέβηκε στον πρώτο όροφο στο τμήμα ασφαλείας και εκεί με τον ίδιο τρόπο ζήτησε από τους αστυνομικούς να αφήσουν τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Οι αστυνομικοί τον απομόνωσαν σε ένα δωμάτιο, αλλά ο δράστης έσπασε την πόρτα και πέταξε μία γλάστρα και τραύμα σε ένα τζάμι και από τα θράψματα τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος ασφαλείας Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας προδεταμένο το μαχαίρι και τότε ένας δόκιμος αστυνομικός αστυφύλακας έβγαλε το υπηρεσιακό το όπλο και τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα. Κινητοποιήθηκε ο 31 ετών δράστης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΔ, μεταφέρθηκε στο θριάσιο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών. Τον περασμένο Ιούνιο ο δράστης είχε μεταφερθεί για εγκλεισμό στο δρομοκαίτιο νοσοκομείο, ενώ και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί άλλες δύο φορές, όπως ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας στο Earth News. Βέβαια, γίνεται έρευνα από την πλευρά της αστυνομίας για να εξακριβωθούν όλα τα στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε η εισβολή του νεαρού στο αστυνομικό τμήμα και το τι ακολούθησε μετά και κατέληξε με τον τραυματισμό του.
0: Μάλιστα, ο Γιώργος Γεραφέντης, ο συντάκτης του Earth News Radio για θέματα που αφορούν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με τον δράστη ο οποίος εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και είναι νοσηλευόμενος ο δράστης στο θριάσιο νοσοκομείο έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν. Ένα περιστατικό πολύ σοβαρό νομίζω και προφανώς θα διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη. Δεν ξέρω αν Γιώργο, αν μας ακούς, αν υπάρχουν κάμερες κλειστού κυκλώματος. Θα το δούμε στην συνέχεια στο πλαίσιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης που θα γίνει για να διασαφινιστούν ακριβώς όλες οι παράμετροι αυτού του γεγονότος, εάν έχει καταγραφεί το τι ακριβώς συνέβη. Θυμίζω ότι από αυτή την εβδομάδα θα λειτουργούν και οι συσκευές, οι κάμερες καταγραφής που θα φέρουν επάνω τους οι αστυνομικοί, αυτές οι κάμερες, και οπωσδήποτε ελπίζουμε ότι πρώτον ότι ο άνθρωπος αυτός θα αναρρώσει και σε ό,τι αφορά το μέλλον ότι με τις κάμερες, τις στολές των αστυνομικών θα μπορούμε να έχουμε μία εικόνα και για παραβατικά περιστατικά για να είναι και πιο εύκολη η διερεύνηση των περιστατικών αυτών και στη συνέχεια η ποινική αξιολόγηση τέτοιων περιστατικών με τα οποία οι αστυνομικοί ως εκ της δουλειάς τους, ως εκ της καθημερινότητάς τους έρχονται αντιμέτωποι μέσα στο 24ωρο πολλές φορές και περισσότερες από μία φορά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 εκτάκτος για σήμερα μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάδος, στη ρύθμιση των ήχων ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Λουίζα Μαραβελάκη. Μείνετε εδώ στους 105,8.

0: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, 18 λεπτά μετά τις 5, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραφέντη, τον συντάκτη για αστυνομικά θέματα του Earth News Radio, αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την εισβολή ενός ανθρώπου οπλισμένου με μαχαίρι στο αστυνομικό τμήμα Μάντρας Ιδηλίας. Ο εισβολέας, αφού δέχθηκε ένα πυροβολισμό από τους αστυνομικούς που δεν κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός στο επεισόδιο και ο δράστης νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτή την ώρα, λόγω και της κόσμος ηρωής που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες σε καθημερινή βάση στα αστυνομικά τμήματα από πολίτες οι οποίοι σειραίουν για να εκδώσουν νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, θα έλεγα ότι είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν ακόμη χειρότερα από αυτά τα οποία συνέβησαν, διότι έχουμε ένα πυροβολισμό μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχουμε έναν εισβολέα με μαχαίρι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, που προφανώς πέραν των αξιωματικών, υπαξιωματικών ειδικών φρουρών της αστυνομίας, είναι βέβαιον ότι μέσα στο τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας θα ευρίσκονται και πολίτες για την έκδοση της αστυνομικής τους αυτής ταυτότητας. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το συζητούμε πολλές φορές, που έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, που έχει να κάνει με το δημογραφικό, που έχει να κάνει με όλες τις έρευνες και τα στοιχεία που δείχνουν ότι και στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις δυτικές χώρες, οι γεννήσεις τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενες. Είναι λίγες οι χώρες αυτές του πλανήτη που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Βεβαίως στις χώρες αυτές είναι τόσο μεγάλη η αύξηση του πληθυσμού που υπερκαλύπτει τις χώρες που το δημογραφικό καλπάζει και που η υπογεννητικότητα δημιουργεί μεγάλους κινδύνους ακόμη και για την αναπλήρωση του πληθυσμού, διότι υποτίθεται ότι ένας πληθυσμός για να αναπληρώνεται και να μην έχει μείωση θέλει περισσότερες από δύο γεννήσεις πρόσωπο, όμως και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες αυτού του μέσου όρου που χρειάζεται για να μην μειώνεται ο πληθυσμός, και γι' αυτό οι προβλέψεις λένε ότι τις επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός στην Ελλάδα, εφόσον δεν αλλάξει αυτή η τάση άμεσα και δεν αλλάξει με τρόπο που να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες, γι' αυτό άλλωστε και τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερκαλύπτουν στην Ελλάδα τον αριθμό των γεννήσεων. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βολάτο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδές στην επικοινωνία, για όσους θέλουν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Κύριε καθηγητά, γράψατε στα νέα αυτή την εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το έχετε συντάξει, καταλαβαίνω, αφού έχετε διαβάσει σχετικές έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδέουν το θέμα της υπογεννητικότητας με τη χρήση των smartphones, των έξυπνων τηλεφώνων.
1: Ναι, και συγκεκριμένα το συνδέουν και με το iPhone του στα πρώτα βήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστοι θα φανταζόμασταν ότι το έξυπνο κινητό θα μπορούσε να συνδεθεί με ένα που αναφέρεται και σε αυτά τα μεγαλύτερα δημογραφικά προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Ωστόσο, είναι δύο έρευνες συγκεκριμένα οι οποίες υποστηρίζουν ότι η διάδοση των smartphones ενδεχομένως συνέβαλε σημαντικά στη μείωση τώρα της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε ότι ιδίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, ότι το υψηλό κόστος ζωής, το υψηλό κόστος στέγασης, αν θέλετε, η ακριβή φροντίδα των παιδιών, η καθυστέρηση, αν θέλετε, του γάμου, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οικονομική αβεβαιότητα, όλοι αυτοί έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς, όπως γνωρίζετε, βασικοί παράγοντες. Τώρα, μία από τις δύο μελέτες οι οποίες αναφέρομαι ήταν του Αμερικανικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, έχει στρέψει την προσοχή της τώρα σε ένα ακόμα εντελώς διαφορετικό παράγοντα, την εμφάνιση των έξυπνων κινητών. Αυτή η έρευνα αναφέρεται στο iPhone του 2007 και την ταχύτατη διάδοσή του. Ναι. Και σύμφωνα με την έρευνα, οι έξυπνες κινητές συσκευές θα μπορούσαν να εξηγούν από το 1 τρίτο ως το μισό της μείωσης των γεννήσεων που καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2007
0: αλλά
1: και
0: δεν
1: μετά.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι εντυπωσιακό για να γίνεται και τόσο που να... Δηλαδή, εγώ
0: καταγράφεται και όχι απλώς καταγράφεται, αλλά προσδιορίζεται, κύριε Παπαθανασόπουλε, ως ευθύνη ή συμβολή του smartphone στο 1 τρίτο των μειωμένων γεννήσεων. Ότι...
1: Ναι, εγώ δεν θα έλεγα ευθύνη, θα έλεγα συμβολή. Τώρα, ναι. Πώς γίνεται η συμβολή. Κοιτάξτε, τώρα το έξυπνο το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει να γίνεται μια, αυτό το οποίο λέμε, αόρατη τεχνολογία και πώς, ας πούμε, η τεχνολογία επηρεάζει την κοινωνική μας συμπεριφορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι είναι. Να σας δώσω λέμε αόρατη τεχνολογία. Μια αόρατη τεχνολογία ποια είναι? Το ηλεκτρικό ρεύμα. Το έχουμε αναλογιστεί. Γίνεται αόρατη τεχνολογία με την έννοια ότι δεν το ψάχνουμε πια. Αλλά αν χαθεί, έχουμε θέμα. Μια άλλη τεχνολογία η οποία έχει γίνει αόρατη είναι το διαδίκτυο πλέον. Που εμείς το ζήσαμε από την έλευσή του μέχρι σήμερα που έχει γίνει αόρατη τεχνολογία.
0: Προσπαθώντας να συνδεθούμε.
1: Ακριβώς. Και έτσι, αυτό που μας συνδέει όλους, που είναι πλέον η προέκταση του χεριού μας κατά το Μακλούαν, που λέγανε πολύ, ο Μακλούαν έλεγε ότι είναι τηλεόραση. Δεν είναι τηλεόραση, είναι το έξυπνο κινητό. Όχι το κινητό, το έξυπνο κινητό, με την έννοια ότι έχεις ένα κοινά κομπιούτερ στα χέρια σου, το οποίο σε συνδέει με όλο τον κόσμο. Εδώ αλλάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Τι καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστια αύξηση των γραπτών και μηνυμάτων. Δεν μιλάω μόνο για SMS, μιλάω στο Viber, στο WhatsApp, στο Messenger και όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον δεν μιλάμε τόσο από το τηλέφωνο όσο μιλούσαμε εμείς οι παλιότεροι. Αλλά τι κάνουμε? Αλλάζουμε μηνύματα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και ιδίως στις νεότερες γενιές αυτός είναι πλέον ο κανόνας.
0: Και ούτε καν με κείμενο, θα έλεγα, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Στέλιο
1: Παπαθανασόπουλο.
0: Ακριβώς. Είναι σαν τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι όπως πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουμε τα ιδεογράμματα και προσπαθούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε και να δούμε μέσα στις σπηλιές τι μπορεί να σήμαιναν αυτά τα συμβολικά ή συμβολικές εικόνες ή τα ιδεογράμματα ή οτιδήποτε, και με έναν τρόπο τα emojis και όλες αυτές οι εικόνες που συνήθως οι πιο νέοι αποστέλουν, και αν δεις μηνύματα που αποστέλουν οι κοσάριδες μεταξύ τους, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστείς κάποιον, όχι αρχαιολόγο, αλλά κάποιον μελλοντολόγο να σου αποκωδικοποιήσει γιατί πρέπει και τι σημαίνει η μαύρη καρδιά ή τι σημαίνει η κόκκινη καρδιά.
1: Έλατε.
0: Και γιατί επιλέγουν το πράσινο σε ένα συγκεκριμένο σύμβολο που στέλνουν ο ένας τον άλλο, και μια σειρά από άλλα πράγματα που και να τα ξέρω τώρα θα κάνουν δεν τα ξέρω, αλλά...
1: Εγώ απλώς τα βλέπω και νιώθω ότι είμαι πασέ. Δηλαδή προέρχομαι από μια άλλη γενιά. Ναι. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά η οποία δεν είχε μέχρι τα... που μεγαλώσαμε δεν είχαμε κινητό και ούτε θεωρούσαμε ότι ήταν απαραίτητο. Πλέον όμως το κινητό, να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, ότι τι έχει το κινητό, ότι είμαι μονίμως και πανταχού παρόν διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο στη δική μας γενιά δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι? Οι γονείς παραπονιούνται για τα κινητά και στα σχολεία και τα λοιπά, και είναι οι πρώτοι που δίνουν στα παιδιά κινητά.
0: Αλήθεια.
1: Έχετε δει τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που βγαίνουν στην τηλεόραση? Παλιά είχαν χαρτιά, πλέον έχουν το κινητό τους.
0: Ναι.
1: Είδατε πώς αλλάζει και πώς επηρεάζεται, για πολύ μικρά παραδείγματα, η συμπεριφορά μας. Τώρα πώς όμως θα μπορούσε να έχουμε στο θέμα μας ένα κινητό τηλέφωνο να επηρεάζει τις γεννήσεις?
0: Make love not smartphone.
1: Αυτό είναι ένα. Δηλαδή, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι νέοι άρχισαν να αλληλεπιδρούν περισσότερο ψηφιακά και λιγότερο διαζώσεις. Αλλαγή που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα και λιγότερες, αν θέλετε, ερωτικές σχέσεις και επέκταση λιγότερες εγκυμοσύνες, με αυτή την έννοια. Δεν έχετε παρατηρήσει ότι όσο περισσότερο η αλληλεπίδρασή μας, η διάδρασή μας είναι μέσω μιας τεχνολογίας, όταν βρισκόμαστε διαζώσεις δεν λέμε τίποτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό με το τηλέφωνο στο παρελθόν, το αναλογικό, το παραδοσιακό, και πλέον αυτό μεγενθήθηκε και έχει γιγαντωθεί με τα έξυπνα κινητά. Άλλες υποθέσεις μπορεί να συνδέονται με την ευκολότερη πρόσβαση, αν θέλετε, σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Ναι. Καθώς και με τη δυνατότητα αναζήτησης από τον ισοθετικό, δεν ξέρω, πληροφοριών σχετικά με την αντισύλληψη και την αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Για άλλη μελέτη τώρα που έρχεται και πούμε ότι...
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ναι.
0: Λίγο σύντομα κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ωραία. Μια άλλη μελέτη που ανάλυσε τα στοιχεία από 128 χώρες διαπίστωσε ότι η πτώση της γονιμότητας επιτεύχθηκε μετά τη μαζική υιοθέτηση των smartphone. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο για μια χώρα, μιλάμε και για άλλες, έτσι. Χώρες διαφορετικές, όσο για παράδειγμα η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Ινδονησία εμφάνισαν παρόμοια μοτίβα. Ναι. Και πού καταλήγω? Καταλήγω και λέω ότι ναι, δεν είναι το κινητό η μόνη αιτία σε καμία περίπτωση, όμως...
0: Αλλά συμβάλλει. Ναι.
1: Συμβάλλει. Αποδυνάμωσαν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και τώρα τι γίνεται? Έρχεται μια άλλη τεχνολογία που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη που πάει να τις υποκαταστήσει. Οι πλατφόρμες streaming, αν θέλετε, τα κοινωνικά δίκτυα συνέβαλαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φυσική αλληλεπίδραση. Ναι. Πλέον όμως τα συστήματα, και ολοκληρώνω εδώ πέρα, τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συνομιλούν, να προσφέρουν συντροφιά και να ανταποκρίνονται σε προσωπικές ανησυχίες. Έρχεται μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς. Ευελπιστώ τα παιδιά μας.
0: Πολύ ενδιαφέρον θέμα καλύτερα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε με μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου στο μέλλον. Ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, ο καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στο Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο, και τον ευχαριστούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας άνδρας 31 ετών εισέβαλε με μαχαίρι, τραυμάτισε αστυνομικό και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και οι δύο νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο, με την κατάσταση του 31 ετών να κρίνεται σοβαρή. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε γιοταχή επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα από αέρους, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιές έχουν ξεσπάσει επίσης σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Δίστομο Βιωτίας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο, με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κίεβου. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η αστυνομία. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσει αύριο. Ο Πρωθυπουργός το απόγευμα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη. Αύριο, ώρα 8 το βράδυ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς. Μια ομιλία την οποία περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, και θα μας πει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να γνωστοποιηθούν, που έχουν διασταυρωθεί. Καλησπέρα Γεωργία, είσαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, και εδώ καταλαβαίνεις ότι επί της ουσίας όλα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί βρίσκονται εδώ. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του το απόγευμα. Και βεβαίως στη συνέχεια θα συναντηθεί με μας δημοσιογράφους. Είναι η καθιερωμένη συνάντηση, όπως ξέρεις, η πρόσκληση από τον κυβερνητικό πρόσωπο που θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Εκεί θα επιχειρήσουμε να αλλιεύσουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Έχουμε ωστόσο εδώ να πούμε τι ακριβώς περιμένουμε, τουλάχιστον όσον αφορά στο πλαίσιο και σε ποιους αφορούν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Μάκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό μπορούμε να πούμε ενώ επί της ουσίας ότι τα μέτρα αυτά δεν θα αφορούν μόνο στο 2027. Μάλιστα, υπάρχει ένα μέρος των χρημάτων το οποίο θα διατεθεί και για το 2026, και παράλληλα θα έχει και προοπτική με ορίζοντα την επόμενη τετραετία. Δηλαδή, στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο θα επιχειρήσει να κάνει μια σύνδεση, αν το θέλει, των όσων είχε ανακοινώσει την περσινή ΔΕΘ. Θυμίζω τότε, πέρσι εδώ, μιλούσαν και ένα κυρίαρχο ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα, επί της ουσίας, θα κουμπώσει επάνω σε ό,τι ήδη έχει ανακοινωθεί. Θα εφαρμοστούν πολλά από αυτά τα μέτρα 1η-1η-27. Και εκεί θα ακούσουμε και τις νεότερες εξαγγελίες. Εξαγγελίες οι οποίες θα αφορούν τη μεσαία τάξη. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα με το οικονομικό τελείο, έχουν δει με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα και με την επιδίωξή τους να δώσουν ανάσες και αυτές να απευθύνονται, δηλαδή να περισσότερα χρήματα στο σύνολο του πληθυσμού. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν λοιπόν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό που μεταφέρεται. Πού δίνεται μεγαλύτερη έμφαση? Ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει αυτή η αναγνώριση ότι θα πρέπει να τονωθούν περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, εδώ, Γεωργία.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μέσα στο πακέτο που θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, οικογένειες με παιδιά. Και έμφαση στους τρίτεχνους. Και ακρίβεια. Ταλαιπωρεί όλα τα νοικοκυριά. Εδώ υπάρχει κατανόηση ότι πρέπει οι οικογένειες με παιδιά που τα έξοδα καταλαβαίνουμε όλοι είναι και παραπάνω κτλ. Να στηριχθούν περισσότερο. Παράλληλα, αγρότες. Θυμόμαστε τι έχει ακριβώς συμβεί το προηγούμενο διάστημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και με την επιδίωξη από πλευρά κυβέρνηση. Όσοι πραγματικά είναι συνεπείς αγρότες αυτοί και να επιβραβεύονται. Τη λέξη συνέπεια θα τη δούμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Άρα και εδώ να μένονται μέτρα. Και βεβαίως οι συνταξιούχοι. Με τις πληροφορίες μας να λένε ότι το επίδομα αυτό του Νοεμβρίου του 300 ευρώ θα αυξηθεί αρκετά. Και δεν θα αυξηθεί μόνο αυτό, αλλά παράλληλα όσοι το δικαιούνται θα είναι ακόμα περισσότεροι.
0: Για μισό λεπτό, Γεωργία Σκιτζή, αν μου επιτρέπεις. Τώρα, είπες μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά πολύ μεγάλο κόσμο και πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού, όσους είναι συνταξιούχοι. Το επίδομα που αναμένουν να λάβουν το Νοέμβριο μπορεί να διευρυνθεί, μπορεί να ενισχυθεί τελικώς?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή η πληροφορία που έχω εγώ, το ρεπορτάζ μου, λέει ότι και θα ενισχυθεί, θα είναι μεγαλύτερο, δηλαδή και πάνω από 400 ευρώ, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά παράλληλα θα είναι περισσότεροι οι αυτοί που το δικαιούνται.
0: Διεύρυνση των ωφελουμένων, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε και σε αυτό το κομμάτι, αν το θέλεις, και τους συνταξιούχους να τους αφορούν οι εξαγγελίες. Τώρα, θα ακούσουμε παράλληλα τον Πρωθυπουργό όσο εξαγγέλει αύριο να επισουσίασε, επισημαίνει ότι είναι άμεσα εφαρμόσιμα και έχουν εξολογηθεί Τώρα αυτό θα μου πει τι δεν θα τόσο λιγμένα τα μέτρα, γιατί το τονίζουν. Εδώ αν το θες κάνουμε και την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε ήδη δει πως εξελίσσεται στο δημόσιο διάλογο. Ή αν το θες πως εξελίσσονται οι διαψηφισμοί, τώρα σε αυτή τη φάση με το ηλικία της θέσης την παράταξη, αυτή τη στιγμή στους οποίους Τσίπρας ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα, να δούμε και το επόμενο διάστημα, καθώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί μετά τον Πρωθυπουργό θα τοποθετηθούν, θα μιλήσουν στην ΤΕΠ. Άρα εδώ θα επιμείνει ότι είναι κοσολογημένα, ότι μήνα με το μήνα θα εξηγεί ποιο μέτρο θα υλοποιείται. Δηλαδή, αυτά που λέμε, παράδειγμα, οι συνταξιούχοι το Νοέμβριο. Άρα λοιπόν θα λέει ο Πρωθυπουργός από το Νοέμβριο του 26, και οι συνταξιούχοι, τόσοι είναι περισσότεροι όπως είπαμε ωφελούμενοι, δεν θα παίρνουν 300, θα παίρνουν 400 απλά. Μετά, το επόμενο μέτρο, το Δεκέμβριο. Και αντιστοίχως, για να μην σας κουράζω, θα πηγαίνει, σαν το έλεγα, σαν ένα καλεντάρι μέτρων υλοποιήσιμων εφαρμόσεων. Παράλληλα, να πούμε ότι, με βάση πάντα τις πληροφορίες μας, ότι στόχος είναι, και αυτό θα επικοινωνηθεί, ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει βήματα από το οικονομικό επιτελείο σημαντικά στο κομμάτι. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα την προώρια πληρωμή του χρέους, για παράδειγμα, και ειδικά πώς έχει γίνει η διαχείριση στα δημοσιονομικά. Άρα εδώ, επί της ουσίας, αφού υπάρχει θετικό πρόθυμο, και αυτό είναι, έχει αυτό αποτέλεσμα, θα πει ο Πρωθυπουργός ότι γι' αυτό το λόγο τα χρήματα αυτά θα τα επιστρέφω σε εσάς. Ό,τι κερδίζουμε με την διαχείρισή μας, αυτό θα πηγαίνει άμεσα σε εσάς και αυτό κάνω, θα κάνω. Αυτό θα ανακοινώσει αύριο.
0: Και η Γεωργία Σκιτζή θα είναι ένα πρόγραμμα επί της ουσίας που θα έχει εφαρμογή μήνα-μήνα. Μας είπες ούτως ή άλλως για κάποια μέτρα όπως αυτό για τους συνταξιούχους που αναμένεται το επίδομα να καταβληθεί Νοέμβριο. Με έναν τρόπο θα είναι και σαν μπούσουλα της τετραετίας.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρό αυτό. Μιλάμε για μια προεκλογική λειτουργία της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα, εδώ παράλληλα, όπως σωστά λες, Μάικη, θα ξεκλειδωθεί ένα σχέδιο δεκαετίας σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα μιλάει δηλαδή ο Πρωθυπουργός αύριο μόνο για το 2027, αλλά και για το 2028 και για το 2029 και για το 2030. Σε οικονομικό επίπεδο και ευρύτερα όμως, σε μια, αν το θες, αναλυτικότερη αποτύπωση του τι θέλει να κάνει. Βέβαια, εμείς προτάσουμε και λογικά αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο αυτήν την ώρα, που δεν είναι άλλο από τα οικονομικά. Αλλά όμως υπάρχει και σχέδιο συγκεκριμένο, αναπτυξιακό για παράδειγμα, ή σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, στο κομμάτι της ασφάλειας, στο κομμάτι της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων, που ήδη βλέπουμε ότι εξελίσσεται και αυτό, και έρχονται κι άλλα. Άρα, όπως είπες, θα είναι ένα σχέδιο τετραετίας, με το οποίο επί της ουσίας θα αντιπαρατεθεί με τα υπόλοιπα κόμματα το επόμενο διάστημα.
0: Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΣΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ πυκνών πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή είναι η ευκαιρία που έχουν οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα ενημερώσεις της χώρας να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στον Πρωθυπουργό, και μάλιστα όχι σε κενό αέρος, αλλά με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα, αλλά και όσα συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρο της χώρας, το σχέδιό του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, τις σχέσεις με την Τουρκία, όλα τα πολύ μεγάλα θέματα που έχουμε και τρέχουν. Γιατί, για παράδειγμα, έχουμε και ένα θέμα που συζητείται τώρα με τα πολλαπλά βιβλία. Το αν είναι η εικονογράφηση τέτοια που επιτρέπει παρερμηνίες, μια παρέμβαση του πρώην Υπουργού του Νότι Μηταράκη που λέει ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό το θέμα. Και μια σειρά από άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και την σύγκριση που θέλει να γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα, και αυτή την, θα έλεγα, τη διελκυνστίδα που έχουμε τώρα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά τις ανακοινώσεις του αρχηγού της Ελλάς, τι λένε στην κυβέρνηση, τι λένε στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο για αυτές τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα? Κάποιοι μιλούν για παλινοδίες, γιατί ο κύριος Γιώργος Παπάς ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κυρίου Τσίπρα. Ναι, είπε αυτό το ενδιαφέρον, το δημιουργικό έτσι σχέδιο να ανοίξουν τις θηρίδες και να μετρήσουν τα τιμαλφή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή αν έχει γίνει κάπου αυτό. Το ανασκεύασε αυτό, μάλλον το πήραν πίσω.
1: Ναι, έκανε διευκρινιστική δήλωση. Αυτό που επί της ουσίας λένε και σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε, ναι, είναι ότι να βάζουν, να βάζουν το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Το έχουν επεξεργαστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό σημαίνει δηλαδή με το κομπιουτεράκι και παίρνουν ένα-ένα πατριωτικός φόρος, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, τα χρήματα, όλα αυτά, πόσο αυτά είναι εφαρμόσιμα και πόσο υλοποιήσιμα. Και όπως έχουμε πει, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσίπρας για ακόμη φορά, επαναλαμβάνω τα λόγια του, είναι και την μπάνκα στον αέρα. Άρα σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο επί της ουσίας αποτύπωσης, το ότι τα κοστολογεί 7,6 δισευρώ, η κυβέρνηση αποστολογεί τα αντίστοιχα μέτρα 13 δισευρώ, θα δούμε τον Πρωθυπουργό και στην ομιλία του αύριο να κάνει ακριβώς την αντιπαράθεση αυτή, συγκεκριμένα ότι τόσο κοστίζουν και από την άλλη πλευρά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό θα δούμε, εκτιμώ, να εξελίξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, για αυτή την αναλυτική ενημέρωση, για όσα περιμένουμε. Η Γεωργία Σκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ από την Θεσσαλονίκη, και την ευχαριστούμε.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να χτυπήσει το κουντούνι για πρώτη φορά φέτος, 11 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε τον αγιασμό στις σχολικές αίθουσες, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, αλλά και λίγο πιο πριν, στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αν και στους παιδικούς σταθμούς νομίζω ότι τα παιδιά δεν έρχονται όλα μαζί, σιγά σιγά σταδιακά εντάσσονται μέσα στο κλίμα αυτό της, της διδασκαλίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, και έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία, κάποια από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού, βιβλία όμως που εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα αυτό του πολλαπλού βιβλίου, τα οποία και θα λειτουργήσουν, θα εισαχθούν στα δημοτικά σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, από την, για την περίοδο 2027-2028. Έχουν κοινοποιηθεί κάποιες εικόνες, οι οποίες ερμηνεύονται από ένιους ως αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, είτε πρόκειται για ετερόφιλους είτε πρόκειται για ομόφυλα ζευγάρια, και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τη μορφή της οικογένειας. Κάποιοι θυμούνται παλαιότερες δηλώσεις, κάποιοι θυμούνται το θέμα που αφορά την συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών. Κάποιοι μπλέκουν στην υπόθεση αυτή το αν θα έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και όλα αυτά με βάση, ξαναήρθαν στην επικαιρότητα με βάση αυτό το σχολικό, ένα από τα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού αλλά και της Έκτης Δημοτικού, στα πολλαπλά βιβλία, διότι φαίνεται ότι σε κάποιες εικονογραφήσεις, σε κάποια σχέδια τα οποία περιλαμβάνονται στα βιβλία αυτά, που ξαναλέω θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιούν για τους μαθητές του Δημοτικού από το επόμενο σχολικό έτος 2027-2028, κάποιοι είδαν σε κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο έναν πατέρα ή δύο πατεράδες, μία μητέρα ή δύο μητέρες, και διάφορες μορφές που κάποιους τους ξένησαν, άλλους τους ενόχλησαν, κάποιους τους εξόργησαν, ορισμένους άλλους τους φάνηκε ως φυσιολογικό, και πάντως η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, και όπως όλες οι κοινωνίες όλα αλλάζουν και όλα αναδιαμορφώνονται με έναν τρόπο, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή αλλάζει και όλα είναι αυτά τα οποία είναι δυναμικά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι στην φύση η αλλαγή είναι συνθήκη επιβίωσης. Έχει ωστόσο σε αυτό το θέμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι δίνει μία απάντηση σήμερα ο εκδοτικός οίκος που έχει ετοιμάσει αυτά τα βιβλία, και αναφέρει σε δελτίο τύπου, αναφέρεται σε δελτίο τύπου από τις εκδόσεις Νήσος, ότι στις επίμαχες εικόνες δεν απεικονίζονται γονείς του ιδίου φύλου, ότι έχουν ερμηνευθεί με τον λάθος τρόπο οι εικόνες αυτές, και αναφερόμενοι σε πολύ συγκεκριμένες εικόνες, όσοι έχετε πρόσβαση αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή σας ή σε ένα smartphone, να είδατε τη λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαθανασόπουλο, ή σε κάποιο τάμπλετ, η εικόνα 1 που φαίνεται ότι είναι δύο γυναίκες, λένε πως δεν απεικονίζεται αυτό, ούτε και στην εικόνα 4 δύο άνδρες, αλλά ότι μία γυναίκα με κοντά μαλλιά, πολύ περισσότερο μία μητέρα, και έτσι λένε ότι είναι παραπλανητική η παρουσίαση που επιχειρήθηκε από κάποιους για αυτά τα βιβλία, προκειμένου να δώσουν ένα λάθος μήνυμα και πιθανώς να χτυπήσουν, να πλήξουν, να επηρεάσουν, να σταματήσουν εν τη γενέση του και πριν ακόμη υλοποιηθεί αυτό τον θεσμό του πολλαπλού βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο μέσα στα όλα τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό είναι ένα επιπλέον παρεμπίπτον, και όπως όλα έχουν δύο όψεις, νομίζω ότι ο καθένας αναλόγως και των αναφορών του ή το πώς βλέπει τον κόσμο και το ποια είναι η κοσμοθεωρία του,
θα κάνει την δική του ανάλυση, αλλά πραγματικά πολλές φορές δεν ξέρω τι είναι αυτό που πρέπει να υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος όπως πιστεύουμε ότι είναι ή ο κόσμος όπως πραγματικά είναι, γιατί δεν είναι και λίγες οι φορές που κάποιοι αναλόγως και των πολιτικών τους πεπιθήσεων έχουν αυτό το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του βολονταρισμού, που τα πράγματα θεωρούμε ότι είναι όπως πιστεύουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι διαφορετικά από αυτά που νομίζουμε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι 6. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα.

0: προγραμματισμένο να γίνει αύριο. Για το διεθνές φιλικό τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρμπαχτσε με μεταδοσία από την Era Sport, ενώ στις 6.30 θα παίξουν οι Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ. Στο κυνήγι του Διαμαντιού ρίχνονται απόψε ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο τελικός του μήκους ξεκινάει στις 8:20, ο αντίστοιχος του επικοντός στις 9 και τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν από την Art 2 Sport, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Με ανακοίνωση της ΕΠΑ, η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Champions League κόντρα στη LASK Linz στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αλογιν Αρίνα. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η θύρα 4 κάνοντας λόγο για τέλος εποχής και τονίζοντας ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη ημέρα. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλίου Μπάτζη που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ βρίσκεται ο Λεβαδιακός. Στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα υποδεχθεί η εθνική ομάδα της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου για την 6η αγωνιστική του Nations League. Για τον τρίτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γκύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σαροντούψεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παίχτης της Αλ Χιλάλ είναι και επίσημα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοπιθετικού από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Ανδρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Ερασπόρ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Σέρα Σπορ, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του βόλεϊ, καλησπέρα σας. Match Point, η εκπομπή του βόλεϊ. Επανερχόμαστε μετά από αρκετό καιρό και μετά από ένα διάστημα στο οποίο είχαμε πυρετόδη δράση και πάρα πολύ σπουδαίες διακρίσεις για τις εθνικές μας ομάδες. Εθνική ομάδα των ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες, εθνική ομάδα γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες, εθνική ομάδα γυναικών φυσικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Μπρνό της Τσεχίας, με την εκπληκτική 8η θέση, και έχουμε ετοιμάσει και μια πολύ πλούσια εκπομπή με πρωταγωνιστές, με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, για να αναλύσουμε αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα και την πορεία των εθνικών μας ομάδων.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μας, θα υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αγριτάκη, που τυχαίνει να μην είναι εδώ μία από τις ελάχιστες φορές, αλλά πάντα παρόν και με τρομερά πολύτιμη συμβολή για να βγει η σημερινή εκπομπή και να κανονίσουμε τις συνεντεύξεις μας. Ελπίζω να μας ακούει, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας.
1: Ακούω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούν. Απολογούμε για την απουσία μου στην πρεμιέρα της νέας σεζόν, αλλά δεν γίνονταν αλλιώς, δυστυχώς, για έναν σημαντικό λόγο.
0: Δεν γίνεται να απολογήσει και έχεις κάνει εξίσου σημαντική δουλειά για σήμερα.
1: Ναι, αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή με τους σημερινούς καλεσμένους, έτσι σε μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για το ελληνικό βόλεϊ. Μια εβδομάδα η προηγούμενη, η οποία ίσως και να ήταν η πιο πετυχημένη, την σύγχρονη ιστορία τουλάχιστον, όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, με το σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, την παρουσία στα προημιτελικά της Ευρώπης για την Εθνική Ομάδα Γυναικών και βέβαια την τέταρτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες για τη δεύτερη Εθνική Ομάδα Γυναικών, όπου και αυτή ήταν επίσης σημαντική. Μπαίνουμε σιγά σιγά στις συζητήσεις για το γυροβόλιο των ανδρών και για την έναρξη της νέας σεζόν. Νομίζω όμως ότι το βασικό θέμα συζήτησης, τουλάχιστον για λίγες μέρες ακόμα, πρέπει να είναι οι γυναίκες μας, η επιτυχία τους στο Eurovolley, στο Μπρουνό. Και βέβαια πρέπει επιτέλους, θεωρώ, και με συγχωρείς που το έχω πάρει έτσι λίγο σερή, αλλά πρέπει επιτέλους να γίνει και μια σοβαρή συζήτηση για τη μετατροπή του πρωταθλήματος των γυναικών επαγγελματικό. Ακριβώς δηλαδή όπως είναι και των ανδρών, γιατί δεν μιλάμε για κάτι που δεν συμβαίνει στο βόλεϊ, είναι κάτι που συμβαίνει. Έγραψα πρόσφατα και ένα άρθρο στο edsports.gr για
0: αυτό,
1: το συγκεκριμένο
0: έπρεπε να
1: μαθήσεις θέμα.
0: Να το πω μόνος μου, γιατί το διάβασα και εγώ και γενικότερα έκανε αρκετή αίσθηση. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι λες σωστά πράγματα μέσα και δίχως να συγκρατείς, ας πούμε, την...
1: Είναι όμορφο να πανηγυρίζουμε για την επιτυχία των γυναικών μας και είναι πολύ λογικό. Και μάλιστα έρχεται κόντρα σε αθλήτριες οι οποίες οι περισσότερες είναι επαγγελματίες στις χώρες που αγωνίζονται. Και παράλληλα βέβαια και στις δικές μας αθλήτριες, οι ομάδες και εμείς πολλές φορές απ' έξω που τους παρακολουθούμε, είτε επαγγελματικά είτε οι φίλαθλοι, έχουν απαιτήσεις που προκύπτουν από επαγγελματικές συνήθειες, δηλαδή τις θέλουμε να προπονούνται σαν επαγγελματίες, να αγωνίζονται σαν επαγγελματίες, να ζουν σαν επαγγελματίες, αλλά δεν πληρώνονται σαν επαγγελματίες και δεν έχουν τα δικαιώματα που έχει μια επαγγελματία αθλήτρια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, θεωρώ, πολύ πιο σημαντικό από την παρουσία στους 8 της Ευρώπης και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και όλα τα κορίτσια σε αυτό το θέμα. Μακάρι όμως αυτή η επιτυχία να είναι το έναυσμα για να ξεκινήσει όντως αυτή τη φορά, διότι το έχουμε ακούσει και τα τελευταία χρόνια κάποιες φορές, να ξεκινήσει στην πραγματικότητα όμως, σε σοβαρό επίπεδο, από την πολιτεία η συζήτηση για την μετατροπή του πρωταθλήματος σε επαγγελματικό.
0: Ναι, εντάξει, μπήκες κατευθείαν στα βαθιά. Πολύ λογικό γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μαζί.
1: Ναι, περιμένει φυσικά και ο επόμενος καλεσμένος και είναι πολύ σημαντικό.
0: Και φυσικά πολύ καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα θα τα συζητήσουμε αυτά και πολλά περισσότερα και για το αγωνιστικό κομμάτι και για όσα ανέφερες με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι μαζί μας και γενικότερα είναι αλήθεια ότι είναι πάντα πρόθυμος είτε τηλεοπτικά όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια δήλωση είτε ραδιοφωνικά κάποια κουβέντα, δίνει το παρόν και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτό και είναι και μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία με δεδομένο ότι ήταν στο τάραντο της Ιταλίας να μας μιλήσει και για την Εθνική Ανδρών και για την Εθνική Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες και να συζητήσουμε φυσικά όσα αφορούν το ελληνικό βόλεϊ τόσο λόγω του παρόντος όσο και σε ό,τι αφορά το μέλλον του αθλήματος, έτσι, ξεκινώντας
1: φυσικά.
0: Θα σας ακούσω
1: με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Τέλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι ή να θέσεις κάποιο άλλο θέμα για να συζητήσουμε είτε με τον κύριο Καραμπέτσο είτε με την Ελπίδα την Τικουανίδου που θα είναι επίσης μαζί μας αργότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Θα ήθελα να μεταφέρεις και στους δύο, εντάξει, ειδικότερα στην Ελπίδα θεωρώ πως θα έχει και περισσότερα πράγματα να πει από τη σκοπιά της αθλήτριας, αλλά και στον πρόεδρο. Ο οποίος όντως, όπως λες και εσύ, πάντα είναι πολύ πρόθυμος, βοηθάει και βέβαια η διοίκησή του έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην αναβάθμιση, θα λέγαμε, των εθνικών ομάδων. Τέλος πάντων, στην πρόσφατη παρουσία των εθνικών ομάδων που πριν από 10 χρόνια κάπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι απλώς υπήρχαν στις διοργανώσεις. Τώρα αγωνίζονται σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία τη στηρίζει και φέρνουν και σημαντικές επιτυχίες, το οποίο βέβαια δεν είναι τυχαίο γεγονός. Επομένως, θα ήθελα προσωπικά να ακούσω και τη δική του άποψη και το δικό του σκεπτικό γύρω από την πιθανή μετατροπή του πρωταθλήματος των γυναικών σε επαγγελματικό. Ποια είναι η θέση του, ίσως, ποιες είναι οι σκέψεις.
0: Φυσικά, αυτό θα ήθελα φυσικά, να μεταφέρω. Θα το μεταφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά εσύ, επειδή ασχολήθηκες πάρα πολύ εκτενώς, όπως είπες, με το συγκεκριμένο θέμα τις προηγούμενες μέρες, έχει μία αξία παραπάνω η συζήτηση που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε άμεσα τη σκητάλη, όπως είπαμε, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παιδοσφαίρησης. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραμπέτσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Να πούμε και σε εσάς από τη δική μας πλευρά τα συγχαρητήρια για όσα είδαμε από τις εθνικές μας ομάδες. Έτσι, ξεκινώντας από μια πιο γενική ερώτηση, τι γεύση σας άφησε το ταξίδι σας, η παρουσία σας εκεί στο Τάραντο και όσα είδατε και ζήσατε στο πλευρό των εθνικών ομάδων, έτσι πιο ενιαία, πριν μπούμε συγκεκριμένα στους άνδρες και στις γυναίκες?
2: Νιώθουμε λογικά όλοι περήφανοι για αυτά που ζήσαμε και στο Τάραντο και στο Βρουνό, με τις δύο ομάδες που μας εκπροσώπησαν στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο και με τη γυναικεία ομάδα που ήταν στο Βρουνό. Νομίζω ότι λογικά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και εγώ προσωπικά, ως πρόεδρος και άλλη διοίκηση και όσοι ασχολούνται βαθάρα θα έργαμε το βολή. Και ευελπιστούμε βέβαια να ολοκληρωθεί η πορεία μας αυτή με την αντρική ομάδα στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και εμείς βρισκόμαστε στο όμιλο της Ιταλίας, στο Μόντενα συγκεκριμένα.
0: Θα είστε εκεί αρχικά, θα επιστρέψετε στην Ιταλία?
2: Όχι.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Οπότε.
2: Εκτός να μπουν στην τετράδα, μόνο έχω δώσει μια υπόσχεση επειδή έχω αρκετά έφερα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό με υγεία με τη γυναίκα μου. Αν μπορώ, θα τα φάω. Αλλά πώς συνδέω, τα αποφεύγω γιατί συγκινούμε υπερβολικά.
0: Το είδαμε αυτό και στο ασημένιο, αν μου επιτρέπετε, το είδαμε αυτό και ζωντανά στο ασημένιο μετάλλιο των ανδρών, ότι ήσασταν πάρα πολύ συγκινημένοι.
2: Και ένα ελάττω. Να σα πω, έχω και ένα ελάττω, μα επειδή ήμουν διαιτητής και επειδή προέρχομαι από αυτό, πολλές φορές χαλάω τη σχέση μου με τους διαιτητές που παίρνουν αγώνες. Οπότε προσπαθώ να το αποφύγω. Πάντως έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και σε αυτήν την ομάδα ότι θα φέρει το ζητούμενο αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο. Εκτός του να έχω μια καλή πορεία στο ευρωπαϊκό, το σίγουρο αυτό που θα με διέφερε με έναν και όλο τον Νικοβολή, επειδή το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο προκρίνονται μέσα από το ράγκι που κατά 99,9% οι γυναίκες έχουν πάει. Ένα τεράστιο ποσοστό να πάνε και οι άντρες που μόλις με μία-δύο νίκες θα εξασφαλίσουν και αυτή τη συμμετοχή τους την επόμενη χρονιά στο παγκόσμιο, που είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό βόλι.
0: Πάντως οι άντρες, αφού ξεκινάτε μόνος σας από την ομάδα των ανδρών, φάνηκαν αρκετά δυνατοί, είναι η αλήθεια.
2: Δεν ξεκίνησα την ομάδα των ανδρών γιατί σας είπα, επειδή απλά θα έχουν παιδιά να πάνε, τώρα προπονούνται στην ΕΜΕΑ, να φανταστείτε, και επειδή δεν βρήκαμε άλλο τρόπο, μένουν στο Λουτράκι. Γιατί εδώ είναι και το πρόβλημα των γηπέδων που δεν έχουμε στην Ελλάδα για το ελληνικό βόλι. Εντάξει, νομίζω παίξανε πολύ καλά εκεί πέρα. Παρότι τα παιδιά ήταν και κουρασμένα, θα έλεγα από μια τρεις μήνες είναι κοντά στην εθνική ομάδα. Και τα κορίτσια βέβαια ήταν και τα γόρια. Έχουν ξεκινήσει από τον κύριο Λίγκα και συμμετέχουν φέτος το καλοκαίρι. Παίξανε πάρα πολύ καλά. Πήραμε ένα μετάλλιο σε αυτό το επίπεδο για δεύτερη θέση μετά από 47 χρόνια. Είναι ευχαριστημένοι όλοι που για μένα με ενδιαφέρει, γιατί και εγώ, η κερδάτη είναι και μέλος της ΙΟΕ, ένα από τα παλιά στελέχη. Χάρηκα γιατί χάρηκαν και όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι ότι οφείλεται μια η πρόοδος γενικότερα, θα έλεγα, και του αθλητισμού, εκτός από τη βοήθεια της πολιτείας που είναι πολύ σοβαρή, να ξέρετε ότι πλέον παίζει σημαντικό ρόλο στις ομοσπονδίες και στα ομαδικά και στα οτεμικά αθλήματα η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και επειδή ήταν εκεί όλο το αρχηγείο, χάρηκα που χάρηκαν αυτοί περισσότερο, να σας πω.
0: Ναι, ήταν κάτι το οποίο επισημάνατε και στη δικιά σας δήλωση, έτσι, με δύο επίσημες δηλώσεις που κάνατε παρέμβαση όλο αυτό το διάστημα και κάνατε ξεχωριστή αναφορά στη συμβολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Σας βλέπαμε και στην εξέδρα μαζί με τον Ισίδωρο Κούβελο, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τους άντρες, είδαμε μια πολύ δυνατή σύνθεση, πάνω κάτω αυτή που θα έχουμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο βόλεϊ, γενικά μια ομάδα δεμένη, παιδιά που παίζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, που γνωρίζονται πολύ καλά. Εσείς ποιο είναι το κλίμα που εισπράξατε από την ομάδα σε επίπεδο χημίας και αγωνιστικά και μη?
2: Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια εμείς παραδώσαμε τις ομάδες μας, Έλληνες προπονητές, επανδρώνοντας και τα τμήματα αυτά με εισάξιους συνεργατές. Το δικό τμήμα τώρα αντιλαμβάνεται, επικεφαλής το δικό τμήματος είναι ο Κιούρδας, ο στιμ μάνατζερ και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, ο Χριστόφιδες με τον Στεφάνου, είναι παιδιά τα οποία είναι μιας γενιάς. Ως εκ τούτου, ό,τι γίνεται οφείλεται σε αυτούς. Νομίζω όμως ότι και τα αγόρια και οι αθλητές μας που είναι εκεί έχουν και αυτοί μια τέτοια φιλοδοξία που θέλουν να πάνε στο παγκόσμιο και όλη τη σωστή προσπάθεια την έδειξαν, τα έλεγα και στο Τάραντο. Επειδή εγώ τους παρακολουθώ από πολύ κοντά, έχουν πολύ καλή νοοτροπία όπως και τα χωρίτια μας. Αγαπάνε την εθνική, οπότε είναι πολύ σημαντικό ένα καλοκαίρι. Θέλεις και λίγο να ξεκουραστείς. Εσύ να είσαι τρεις μήνες κάθε μέρα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, προπόνηση, ταξίδια, λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει όμως η αγάπη από τα παιδιά για αυτό που κάνουν και συμπεριφέρονται τόσο, πώς να το πω τώρα, πολύ καλά απέναντι στο εθνός μου, απέναντι στην ελληνική ομάδα.
0: Επειδή με την εθνική των ανδρών φυσικά θα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε εκτενέστατα το επόμενο διάστημα, έρχονται πάρα πολύ σπουδαία ραντεβού. Αν θέλετε να περάσουμε λίγο στις γυναίκες και να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι κλήθηκαν αυτές οι δύο ομάδες με διαφορετικές συνθέσεις, με διαφορετικά τεχνικά επιτελεία να ανταποκριθούν σε τόσο δύσκολες διοργανώσεις. Κατά πόσο το κάνει ακόμα σημαντικότερο, ακόμη πιο αξιέπαινο το ότι κατάφεραν. Και φυσικά η Εθνική Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από μόνη της είχε πολλές απουσίες και κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε.
2: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα, επειδή από την ομάδα που πήγαμε σε 200 αγώνες, γιατί και αυτή είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, θα σας έλεγα. Για ένα σετ, μπήκε στα μετάλλια καταρχάς, να πάρει μετάλλιο. Για ένα σετ δεν πέρασε, δεν πήρε μετάλλιο. Ήταν μια πολύ σπουδαία ομάδα που και αυτή δούλεψε μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ καλά υπό την καθοδήγηση του κ. Παγκοδήμου. Και ερχόμαστε τώρα στην ομάδα των γυναικών που πήγε στο Παναπαϊκό, σε ένα μέρος που θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είτε ένα μέρος που εμένα με αγγίζει τον Μπρουνό, γιατί στον Μπρουνό έγινα διεθνής διαιτητής το 92 και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πήγαμε να πάμε εκεί πέρα, μάλλον αισθάνθηκα ευτυχής και πίστεψα ότι εκεί που νιώσω εγώ χαρά σαν Έλληνα θα νιώσουν και τα παιδιά. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το γεγονός ότι η Διεθνική Γυναικών κατέλαβε την έκτη θέση, παρότι η οποία είναι καλοφυρία στην ιστορία της ευρωπαϊκή φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους, εντάξει. Και με την κακοτυχία θα λέω, και όχι αυτές που έλειπαν, οι περισσότερες δεν θέλαν να είναι εκεί πέρα. Εγώ θα πω ότι παραμονές του αγώνα, παραμονές της αναχώρησης. Χάσαμε την Τοντάι, μια πολύ καλή αθλητρία.
0: Εννοείται.
2: Εντάξει, πριν το πρώτο προκείμενο, για το μεταξύ προέκυψαν και οι ενοχλήσεις της Παγκοδήμου, με αποτέλεσμα να χάσει την Πρεμιέρα. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει αν ήταν. Έσκυψε τα δόντια, αγωνίστηκε στα επόμενα μάτς και ήρθε η άτυχη στιγμή με τη Γαλλία. Την άφησε εκτός προημιτελικού στο μάτς. Την άφησε εκτός προημιτελικού. Βέβαια, την καλύφθηκε, πάξε από την άτυχη την Αγγελοπούλου. Η μοίρα της δυστυχώς, της οποίας έπληξε σε ένα άσχημο παιχνίδι στον τραυματισμό της με τη Σερβία. Ο οποίος βέβαια κατά με εκεί επισκίασε τα πάντα. Και θέλω να επιτρέψω να συγκριθώ περαστικά και τέτοια ανάρρωση στην αθλήτρια, την οποία θέλω να τη διαπιδώσω ότι η Ελληνική Ομοσπονδία και γενικότερα η οικογένεια του Βόλου θα κάνει τα πάντα και θα είναι πάντα στο πλευρό της. Θα έκανε μια μεγάλη επιτυχία, οπότε για μεγάλη επιτυχία θα κάνει μια ομάδα. Θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται να λες πολλά και θα σας πω τι εννοώ. Όταν εγώ ήρθα στην Ομοσπονδία, η Εθνική Γυναικών είχε να πάει σε Παναπαϊκό Πρωτάθλημα 18 χρόνια. Η Δία Ανδρών 10. Από εκείνη την ημέρα και μετά, μαζί με τους συνεργάτες μου έχουν καταφέρει, έχοντας μια έμπνευση, γιατί όλα ξεκινάνε από μια έμπνευση, παραδίδοντας ομάδες σε καλά προπονητικά επιτελεία, βλέπετε που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό και είναι τεράστια επιτυχία των κοριτσιών και των προπονητών τους. Σε τέτοιο βαθμό που, επειδή είμαι διευθυντής, ονόμουν λίγο σκληρός, αλλά δεν είμαι έτσι, είμαι ευαίσθητος. Νιώθω, είμαι υπερήφανος που υπηρετώ την Ελληνική Ομοσπονδία και είμαι πρόεδρος αυτών των αθλητών και των αθλητριών, θα έλεγα. Νομίζω ότι αν αντιληφθεί κανείς ότι αυτό, μάλλον όσοι είναι κοντά, θα σας πω ένα παράδειγμα. μέσα στην ομάδα αυτή που βλέπατε, οι Ανθούλη, Τάνη, Γράβαρη και Αγγελοπούλου ανήκουν στην ΚΑΠΑ 19, που το 2022 έπαιξε παραγωγικό πρωτάθλημα νεανίδων. Αυτό λέει πολλά. Σε μια προσπάθεια πολλών ετών, δεν ήρθε από μια μέρα στην άλλη. Οφείλεται στους προπονητές και στους αθλήτριες και αντίστοιχα για τα βούλια στους αθλητές. Εμείς έμπνευση έχουμε, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να τους δώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες τα παιδιά να προπονηθούν. Και είμαστε ευτυχισμένοι γιατί αυτή η κούραση και η οικονομική επιβάρηση την οποία έχουμε, γιατί φέτο καταλαβαίνετε, είχαμε αλήθεια μια σοβαρή οικονομική επιβάρηση και έπρεπε να το κάνουμε γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Όταν σήμερα που μιλάμε στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, γίνεται το K16 των αγοριών σε βαλκανικό επίπεδο. Πριν από δύο μήνες έγινε το K16 κοριτσιών στα Γρεβενά. Φέτο το καλοκαίρι η K18 των ανδρών και K18 των κοριτσιών έπαιξε παραδοσιακό πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με την Κυριολίκα στους άνδρες και στις γυναίκες. Συνεχίσαμε με το Πανευρωπαϊκό. Συνεχίσαμε με το Τάραντο, άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες πήγαν στο Χορνό. Τώρα πάνε και άντρες στην Ιταλία. Όλο αυτό να ξέρετε ότι μας επιβαρύνει οικονομικά πάρα πολύ και την κούραση ξεπερνιέται. Και τώρα τρέχω και δεν φτάνω να βρω τα χρήματα να καλύψω όλα αυτά που δημιουργήσαμε μαζί με τους εργάτες μου πάντοτε. Είμαι ευχαριστημένος πάντως. Χαλάζει γιατί εντάξει, εγώ τη χάνω να είμαι και αυτούς. Και με όλα τα μέλη, θα έλεγα, του συμβουλίου μου, ιδιαίτερα με αυτούς που υπήρξαν αθλητές ή προπονητές και είναι στη διοίκηση. Είμαι ευτυχισμένος και χαλάζει τους η κούραση που έχω τραβήξει όλα αυτά τα χρόνια. Η ταλαιπωρία για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, επίπεδο που μας ανήκει, θα έλεγα. Εντάξει, εκεί πρέπει να είμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι ίσως τα επόμενα χρόνια τα παιδιά μας να πάνε ακόμη καλύτερα από αυτό το επίπεδο. Η χαρά μου μεγάλη θα είναι και σας κλείνοντας, θα είμαι ευτυχής άμα δω να πάνε και οι άντρες στο παγκόσμιο.
0: Είναι πολύ κατανοητά τα όσα περιγράφετε. Πολλά από αυτά είναι και ξεκάθαρα και εμφανή και φυσικά βάζετε και πάρα πολλά θέματα στη συζήτηση τα οποία θα μπορούσαμε να ανοίξουμε. Ένα κύριο θέμα το οποίο και από την δική μας την πλευρά, όποτε έχουμε την δυνατότητα, είναι χρέος μας να το φέρνουμε στην επιφάνεια. Δεν ξέρω αν ακούγατε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής τη συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη τον Αγρητάκη για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, προϋποθέσεις, ένας χρονικός ορίζοντας στον οποίο θα μπορούσαν να επιβραβευτούν με ουσιαστικό τρόπο ουσιαστικά οι αθλητριές μας και να γίνει το βόλεϊ γυναικών επαγγελματικό.
2: Ναι, έχετε δίκιο απόλυτο. Πριν από δύο χρόνια έγινε μια προσπάθεια για να γίνει το βόλεϊ επαγγελματικό πριν το αποφασίσουν οι εργοδότες. Στην προκειμένη περίπτωση οι εργοδότες είναι τα σωματεία. Επειδή εγώ εντάξει δεν μ' αρέσει να λέω αυτά που κάνω ή προσπαθώ να κάνω και το καθίστη του αθλήματος ή ξεχωριστά των κοριτσιών ή των αγοριών. Πριν από δύο μήνες συναντήθηκα, 1,5 μήνα περίπου και δύο μήνες, μαζί με 4 αθλήτριες της ελληνικής ομάδος, μία εκ των οποίων μου φαίνεται και στο ΔΣ του ΠΑΣΑΠ, επισκεφθήκαμε τον Υπουργό για αυτό το ακριβώς το θέμα. Για αυτό ακριβώς το θέμα. Όμως όπως ο Υπουργός, έτσι και η Ομοσπονδία, για να προχωρήσει να φέρει κάποιο νομοσχέδιο, κάπως έτσι είναι, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Εγώ δηλαδή πρέπει να πάρω εξοδότηση από τα σωματεία ότι θέλουν να γίνουν επαγγελματικά. Αυτή την εξοδότηση να τη μεταφέρω, το λέω εκπείρας γιατί το κάναμε πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν πέφτει. Να τη μεταφέρω στον Υπουργό, ο Υπουργός κάτω από κάποιες άλλες προϋποθέσεις να πάρει την προκειμένη, την νομική απόφαση που θα έλαβα. Που πρέπει για να γίνει η Λίγκα επαγγελματική, ως εκ τούτου θα πάντα εξαρτάται από τα σωματεία. Αν τα σωματεία θελήσουν από ερασιτεχνικά να γίνουν επαγγελματικά, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα, ακολουθώντας με τη συγκεκριμένη διαδικασία που σας είπα, που συμπτωματικά πλέον η διοίκηση δική μου και εγώ προσωπικά έχουμε εμπειρία και όλα από αυτό. Γιατί το ξεκινήσαμε. Εγώ έχω στο γραφείο μου 12 εξοδοτήσεις πριν από 2 ή 3 χρόνια, θυμάμαι πολύ καλά. Σε αυτόν τον υπάρχοντα υπουργό που τις πήρα και πήγα με αντιπροσωπεία των σωματείων και των κοριτσιών και του ΠΑΣΑΠ, δυστυχώς. Δεν υλοποιήθηκε. Τώρα το γιατί δεν είναι θέμα δικό μου. Να σας πω το γιατί, δεν ξέρω και γιατί δεν έγινε. Πάντως δεν εξαρτάται, επειδή πολλά ακούω, δικαιολογημένα τα κορίτσια έχουν πρόβλημα. Το φακτού. Εντάξει, φέρνουν τόσες ώρες. Βέβαια δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά, είναι και τα υπόλοιπα που είναι αεραστέχνες αθλήτρες ή και αεραστέχνες αθλητές σε άλλα, ας πω. Έτσι δικαιολογημένα θα έχουν μια έτσι, διασφάλιση, επειδή ακριβώς είναι αεραστέχνες αθλήτρες. Δυστυχώς, αν έχουν ένα τραυματισμό, δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα. Εγώ ήδη χτες το πρωί έκανα μια σοβαρή επιστολή στον Υπουργό. Θα πρέπει η πολιτεία να το στο ζητούμενο που εδώ έρχεται και λίγο μπαίνει ο τραυματισμός. Ο χτισχός, τον Υπουργό, ότι πρέπει η πολιτεία να φροντίσει. Και επειδή είστε μια εκπομπή που είστε του αθλητισμού, δεν έχουμε τόσα σοβαρά προβλήματα. Σε αυτό το επίπεδο μιλώ, έτσι δεν μιλώ τώρα για διαστρέμματα. Σε επίπεδο αν η ΓΟΓΟ έχει, γιατί ακόμη δεν είναι δεδομένο. Είχε αστό. Όταν μιλάμε όπως καλή τη ώρα να είναι καλά η κοπελιά, η Βασιλαντονάκη πέρυσι, όταν είχε αστό με την εθνική ομάδα και η κοπελά έχασε πάρα πολλά χρήματα, μην παίζοντας στο επόμενο πρωτάθλημα. Οι ομοσπονδίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίσουν δυστυχώς τις αθλήτρες ή τους αθλητές. Εδώ θα πρέπει η πολιτεία σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι. Ναι, καλά, θα λέω τώρα δεύτερο να. Μια περιστατωμένη επιστολή στον Υπουργό με την προϋπόθεση ότι θα μας καλέσει και πιστεύω θα μας καλέσει ο Υπουργός σε κάτι τέτοια είναι μπροστάρης, να μπορέσουμε να βρούμε τη λύση, να υπάρχει, θα σας πω απλά, ένα υπερτάμιο που θα καλύπτει κάποια στιγμή αυτά ή ένα μέρος των χρημάτων που θα χάσουν, όπως το λένε, οι αθλήτριες ή οι αθλητές. Εδώ είναι τέτοιο μικρό το νούμερο των σοβαρών τραυματισμών που νομίζω ότι η πολιτεία μπορεί να ανταπεξέλθει. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε μια πλούσια, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχουμε χωρικό το ρίκος δυνάμ που θα αναλάβει όλο το κομμάτι που λέγεται αποθεραπεία της την επέμβαση, την εγχείρηση δηλαδή της κοπελιάς. Από εκεί ύστερα εμείς θα αναλάβουμε την αποθεραπεία 100% για να μπορέσει να έρθει γρήγορα. Εγώ βέβαια.
0: Κύριε Καραμπέτσο, χίλια συγγνώμη αν έχετε περίπου 1,5-2 λεπτά για να δώσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως. Χίλια συγγνώμη για την διακοπή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Η ενημέρωση σε τίτλους.
4: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. Στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 31 ετών άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, στο οποίο είχε εισβάλει κρατώντας μαχαίρι. Ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο αστυνομικός. Διενεργείται προανάκριση. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα που θα ισχύουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε κλειό κινητοποιήσεων από σήμερα η Θεσσαλονίκη. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, drones και προληπτικούς ελέγχους περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων. Προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 29χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ρωσικό πλήγμα στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο με στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Για 5 τραυματίες κάνει λόγο ο Δήμαρχος Κιέβου. Ανθρωποκυνηγητό από τη γερμανική αστυνομία για την σύλληψη ενός άνδρα που θεωρείται ύποπτος ως ο δράστης μίας σειράς πράξεων δολιοφθοράς σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε. Match point, μέρος δεύτερο. Μαζί μας είναι ακόμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ο κύριος Γιώργος Καραμπέτσος. Κύριε Καραμπέτσο, χίλια συγγνώμη για αυτή την σύντομη διακοπή. Είναι κάτι που συμβαίνει στον ραδιοφωνικό αέρα. Μας είπατε πάρα πολλά πράγματα για την συνάντηση την οποία έχετε κανονίσει με τον Υπουργό, για όσα θέλετε να εξασφαλίσετε για τις αθλήτριες.
1: Έστειλα μια επιστολή και πιστεύω σίγουρα, γυρνώντας ο Υπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα προσπαθήσουμε μαζί, ταυτόχρονα μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να βρούμε κάποιο τρόπο όταν τα παιδιά τραυματίζονται, είτε κυρίε οι ερασιτέχνε αυτέ, γιατί οι επαγγελματίε έχουν ένα συμβόλαιο, το οποίο όπω και να γίνει, τα λεφτά θα τα πάρουν. Εδώ έχουμε με τι κοπελιέ και όλε τι άλλε σπόρτα που είναι οι αθλητέ, οι ερασιτέχνε, παίρνουν κάποια οδηπορικά, μιλώ για την πατρίδα μα τώρα. Γιατί έξω από την πατρίδα μπορεί να πω, έχουν πολλά παιδιά που έχουν κανονικά συμβολιά. Και δυστυχώς, και καταλαβαίνω και τις ομάδες, δεν μπορούν να τους τα δώσουν όλα. Αν υπάρξει ένα τόσο μεγάλο τραυματισμό που θα απέχει μια αθλήτρια από όλο το έτος από τους αγώνες της. Ως εκ τούτου εδώ θα πρέπει να έρθει η πολιτεία, ξανατονίζω, για τόσους μεγάλους τραυματισμούς και ξανατονίζω, επειδή είστε μια εκπομπή του αθλητισμού, δεν μιλάμε τώρα για μια πολιτική εκπομπή. Ξέρετε πολύ καλά ότι δηλαδή κάθε χρόνο εγώ που είμαι και Ολυμπιακή Επιτροπή και παρακολουθώ και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα τις ιδιότητες επαγγελματικής που είχα όντως 25 χρόνια στα ΣΕΔ που είναι υπηρεσία αθλητισμού των ανώπων δυνάμεων, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος τραυματισμός, τόσο μεγάλος τραυματισμός σε όλα τα σπορ πάνω από 10 περιπτώσεις το χρόνο. Του τέστην θα μπορούσε η πολιτεία να είναι αρρωγός στα παιδιά αυτά όσον αφορά και την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη, γιατί εγώ σας είπα, εγώ και εμείς σαν πόλη, το μπασκετικό, νομίζω και ο Στίβος και κάποιοι άλλοι ακόμη, έχουμε σύμβαση με εταιρείες, σχοργίες με εταιρείες τέτοιες όπως εμείς έχουμε το ρίβος δυνάτη. Για φανταστείτε μικρές ομοσπονδίες να έχουν ένα τέτοιο τραυματισμό, πόσα λεφτά θέλει να πρωτοσταθεί ένας αθλητής. Πολλά. Και η πολιτεία πρέπει να συμμετέχει και σε αυτό, εγώ το λέω και σαν ένας άνθρωπος αθλητισμού, όχι μόνο σαν πρόεδρος ομοσπονδίας. Ήδη σας είπα χθες το πρωί, έκανα επιστολή στον Υπουργό. Έχω ήδη. Πιστεύω σύντομα θα συναντηθούμε για να δώσουμε μια λύση, όχι μόνο για το άθλημα το δικό μου, όχι μόνο. Απλά να είναι μια αφορμή αυτό που έγινε με τη Γογό, να έρθει η πολιτεία και να συμμετέχει πολλές φορές σε θέματα. Μακάρι να μην συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και θα πρέπει η πολιτεία να είναι δίπλα. Έχει τη δυνατότητα να το καλύψει η πολιτεία από τα λεφτά του στοιχήματος να έχει ένα ταμείο το οποίο θα καλύπτει τέτοιες. Και α μην είναι χρήσιμες. Έτσι, εγώ έχω φροντίσει για την Κογό με ένα χορηγό να σχεδόν να το πάρει όλο τα οδηπορικά της κοπέλα που είχε στην ομάδα που έπαιζε. Ας ελπίσουμε βέβαια ότι δεν είναι χειαστός. Ας ελπίσουμε γιατί πιο πολλές άντρες είναι αυτές, αλλά εύχομαι να μην είναι χειαστός, οπότε να μην έχει ανάγκη ούτε το χορηγό μας.
0: Μακάρι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, το γεγονός ότι η συζήτηση την οποία θέλετε να κάνετε ουσιαστικά είναι και λίγο πιο σφαιρική. Δεν αφορά μόνο το βόλεϊ, είναι θέματα που μπορεί να αφορούν και άλλα αθλήματα, και άλλες ομοσπονδίες, μικρότερες όπως είπατε.
1: Όλα τα αριστερικά αθλήματα, όπου υπάρχει αριστερικός αθλητής.
0: Και ναι, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι μας δώσατε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία σημαίνει ότι και θα παρακολουθούμε. Φυσικά και κάθε φορά που σας έχουμε μαζί μας να μιλάμε και να μας ενημερώνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλαβαίνουμε καλύτερα την κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν σας ρωτήσαμε και θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε από όλο αυτό το διάστημα, είτε με κάτι μελλοντικό.
1: Νομίζω ότι καλύψαμε πολλά πράγματα. Ξέρετε ότι του χρόνου πρώτα Θεός οι γυναίκες μας θα είναι στο παγκόσμιο του 27 ή στην Αμερική, στον Καναδά, γιατί εκεί γίνεται. Ανήκουν δηλαδή πλέον στις κοπελιές οι οποίες είναι μέσα στις 32. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στη μέση της βαθμού του ranking. Το βόλεϊ δυστυχώς και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάει μέσω του ranking. Ευτυχώς όμως για μας, από το 50 που τις είχαμε βρει, εμείς έχουμε πάει κάτω από το 20 και τις 2. Αυτό όμως θέλω να επαναλάβω και πρέπει να το καταλάβουν και οι συναδελφοί σας και τα κορίτσια, ότι για να γίνουν επαγγελματίες, την απόφαση να την πάρουν οι εργοδότες. Οι εργοδότες είναι τα σωματεία και αυτό τους το διακρίνησε και στην αντιπροσωπεία που είχαμε πάει στον Υπουργό εγώ με τον Τάι, την Ανθούλη, την Χατζή Αυσταρτιάδου και την Λαμπρινή, την Κωνσταντινή, την Πασαδόρο, τους το διευκρίνησε και ο Υπουργός πριν από 45 μέρες. έχω μιλήσει με τις αθλήτριες και με το σύλλογο τους. Θα προσπαθήσω εγώ, και αυτό είναι μέσα σε εισαγωγικά τις υποχρεώσεις μου, γιατί πρέπει να το θέλουν τα σωματεία, να τους φέρω σε μια συνάντηση με τα σωματεία, να δούμε αν τα σωματεία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γιατί δεν λέμε εμείς να γίνουν επαγγελματίες. Κάποια σωματεία μπορούν. Υπάρχει μια ιδέα που την έχω και θα την καταθέσω και στον Υπουργό, ότι να δύναται να γίνει ένα σωματείο. Από ένα παράδειγμα, μπορεί η χ ομάδα να έχει τη δυνατότητα να γίνει επαγγελματική, ωραία. Μπορεί όμως να μην έχει την άλλη, και εγώ θα καταθέσω μια τέτοια πρόταση, αν δεν μπορεί να γίνει όλο επαγγελματικό μελικά, ότι να δύναται μια ομάδα, π.χ. η χ ομάδα, να μην λέω ονόματα, εντάξει. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν και μπορούν και θέλουν.
0: Και θέλουν, ναι.
1: Μπορούν και θέλουν. Όμως εγώ αυτό που ξέρω, για να σας πω εκ των προτέρων, ότι δεν είναι όλες, είναι πολύ λίγες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, εδώ πρέπει να παρέμβει η πολιτεία και να πει ότι δύναται μια ομάδα να γίνει τα Α, όπως είναι τα χωριά, και να συμμετέχει σε ένα ποτάθλημα που θα συμμετέχουν και αριστερικές ομάδες. Δεν υποχρεωθήκες να είναι όλες επαγγελματικές, και από εκεί σε ένα θέμα της κάθε μια ομάδα. Ξανατονίζω, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να συναποφασίσουν και οι 12 ομάδες, γιατί μην παρεξηγηθώ, ότι θέλουν να γίνουν επαγγελματικοί λίγκα, όπου θα εξυπηρετούσε πρώτα απ' όλους, να ξέρετε, και την ΕΟΠΕ. Εγώ με τη Λίγκα των Ανδρών δεν έχω, με την ΕΣΑΠ, να ξέρετε, κανένα προβληματισμό. Ενώ λογικό είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το κάνει η ΕΟΠΕ, είναι το γυναικείο, να έχει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος σοβαρά προβλήματα ή μη σοβαρά προβλήματα, αλλά προβλήματα τα οποία δεν θα το κρύβω ότι μας κουράζουν. Θα ήταν χαρά μεγάλη να γίνουν επαγγελματίες και να υπάρξει πλέον μια λίγκα στις γυναίκες. Μην νομίζετε ότι, και επαναλαμβάνω, τα κορίτσια το λένε και το ξαναλένε συνέχεια, πρώτα πρέπει να απευθυνθούν τα σωματεία. Εγώ μετά έρχομαι ως καθήλυν εισαγωγικά αρμόδιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας και μεταφέρω τη θέση των σωματείων. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτός είναι ο κανόνας. Και πρέπει και κάποιοι συναδέλφοι να το καταλάβουν αυτό. Άρα σας κάνω μια δήλωση η οποία είναι ενημέρωση προς κάθε κατεύθυνση.
0: Φυσικά, και είναι πολύ ξεκάθαρα τα όσα είπατε από την δική σας πλευρά. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα μας επιτρέψετε να πούμε και περαστικά για το πρόβλημα που αναφέρατε, αφού το είπατε μόνος σας, για την σύζυγο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Οφείλω να πριν κλείσουμε να πω ότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας, και βέβαια ιδιαίτερα εδώ στην προκειμένη περίπτωση, μια και μιλάμε με την ΕΡΤ, στην ΕΡΤ η οποία παρουσίασε με πολύ ωραίο τρόπο και το πρωτάθλημα των κοριτσιών και το ταράντο, και όπως θα γίνει πιστεύω και με τα αγόρια. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο η ΕΡΤ για την πρωτάθληματό μας. Πολύ σημαντικό, γιατί μην κορυδευόμαστε τώρα, γιατί βέβαια είναι αυτή που βοηθάει να έχουμε περισσότερους χορηγούς.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα τα έχετε δει και εσείς, θα έχετε πάρει αίσθηση. Ναι, ότι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτά τα τουρνουά.
1: Σπουδαίο, πολύ σπουδαίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα μπορούσαμε και εμείς να πετύχουμε άλλα πράγματα. Γιατί όσοι σας λένε ότι κάνουν τους παράγοντες, πολύ καλοί είμαστε, αλλά αν δεν έχουμε χρήματα, δεν πάμε να κάνουμε τίποτα.
0: Χαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπέτσο. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μας είπε πάρα πολλά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Θα δημοσιεύσουμε τη συνέντευξη και στο Ert Sports για όποιον θέλει με την ησυχία του να την ξανακούσει, είτε να διαβάσει τα όσα υπόθηκαν. Αλλά δεν θέλουμε να έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας να περιμένει. Μαζί μας είναι η Ελπίδα Τικμανίδου. Ελπίζω να μας ακούει.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ελπίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Συγχαρητήρια για την πορεία. Και να πούμε και χρόνια πολλά. Δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ πώς ήταν τα 18 γενέθλια, 29 Αυγούστου που έκλεισες τα 18. Πώς πέρασες εκείνη τη μέρα με τις συμπαίκτρες, με όλα αυτά που ζούσατε και κάνατε στο τουρνουά?
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για μένα. Καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά που περνούσα τα γενέθλιά μου στην εθνική ομάδα με τις συμπαίκτρες μου και τους προπονητές. Τα κορίτσια μου ετοίμασαν μία τέλεια έκπληξη στις 29 το βράδυ, μόλις άλλαξε η μέρα. Και τις ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μοναδικό.
0: Λοιπόν, οφείλουμε και εμείς από την πλευρά μας να ξεκινήσουμε. Εσύ τοποθετήθηκες φυσικά αμέσως μετά και από το παιχνίδι με την Σερβία, αλλά να στείλουμε και εμείς τα περαστικά μας, φυσικά το λέγαμε και με τον πρόεδρο πριν, στις παίκτρες που τραυματίστηκαν. Για εσάς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, χωρίς να έρθεις φυσικά ούτε σε δύσκολη θέση ούτε σε φόρτιση. Αν θες και εσύ να πεις δύο κουβέντες και από αυτή την εκπομπή να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας έτσι, γιατί φυσικά ήταν αυτό που σας απασχόλησε όλες περισσότερο από οτιδήποτε έγινε.
2: Ναι, εννοείται. Ευχόμαστε περαστικά και στα δύο κορίτσια. Ο τραυματισμός της βογός ήταν σοκαριστικός για όλες μας. Μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επαναφέρουμε τη συγκέντρωσή μας στο παιχνίδι και να συνεχίσουμε να παίζουμε όσο καλύτερα γινότανε. Θεωρώ ότι κάθε μία έκανε την προσπάθειά της ώστε να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει εκείνη τη στιγμή και παλέψαμε για τις δύο αθλήτρες οι οποίες δεν μπορούσαν να ήταν μαζί μας εκείνη τη στιγμή.
0: Λοιπόν, δεν πάβει να είναι μια τρομερή πορεία που κάνατε. Μακάρι φυσικά να μην υπήρχαν και αυτές οι στιγμές, οι δυσάρεστες. Θέλω να μας πεις πώς έζησες όλο αυτό το ταξίδι και αν πραγματικά μέσα από την ομάδα το πιστεύατε από την αρχή του τουρνουά ότι μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μια ομάδα η οποία είχε και απουσίες, είτε κάποιες που προκύψανε τελευταία στιγμή, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Τοντά, είτε κάποια κορίτσια τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στη σύνθεση διαθέσιμες. Το πιστεύατε όλο αυτό ή πότε αρχίσατε να το πιστεύετε? Ήταν το παιχνίδι με την Ουκρανία, η νίκη με τη Βουλγαρία? Πότε αρχίσατε να πιστεύετε ότι μπορείτε κάτι μεγάλο?
2: Για να είμαι ειλικρινής, πηγαίνοντας εκεί πέρα δεν πιστεύαμε ότι θα έχουμε την ανάλογη πορεία. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι μέρες και παίξαμε τα δύο πρώτα παιχνίδια, είδαμε πραγματικά ότι δεν απέχουμε πολύ από το επίπεδο των υπόλοιπων ομάδων. Και καταφέραμε να κάνουμε ό,τι κάναμε, γιατί μπήκαμε μέσα και δώσαμε πραγματικά ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Παίξαμε σαν ομάδα και καταφέραμε να κερδίσουμε ομάδες οι οποίες παίζουν σε μεγαλύτερο επίπεδο από εμάς.
0: Ήταν σπουδαία η νίκη με την Ουκρανία, σπουδαία η νίκη με τη Βουλγαρία στον όμιλο. Αυτές μας φέρουν στους 16. Αν θες λίγο περισσότερο να μας μιλήσεις, να μας εξηγήσεις και εμάς τι ήταν αυτό το παιχνίδι με τη Γαλλία, γιατί πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτά που βλέπουμε.
2: Μπήκαμε μέσα αποφασισμένες. Εξ αρχής θέλαμε θεωρητικά να πάρουμε τη ρεβάνς από την προηγούμενη χρονιά που μας είχε στερήσει την πρόκριση στο παγκόσμιο. Μπήκαμε μέσα αποφασισμένες. Δεν βλέπαμε τίποτα άλλο πέρα από τη νίκη και δώσαμε το 101% που είχαμε για να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη και παρά τον τραυματισμό της Μπακοδήμου, συνεχίσαμε και παίζαμε στο ίδιο επίπεδο και καταφέραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.
0: Πόσο σας δυναμώνει η πορεία που κάνατε σε αυτό το τουρνουά, όσα δείξατε, ή στο βασικό κορμό αυτής της ομάδας φυσικά? Λέγαμε και νωρίτερα ότι με το άλμα που θα κάνουμε στο ranking θα έχουμε την παρουσία μας και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Πόσο δυναμώνει αυτή την ομάδα και αγωνιστικά και ψυχολογικά για τα επόμενα? Και φυσικά φαντάζομαι και εσύ λόγω και της ηλικίας σου θα ονειρεύεσαι πολλά πράγματα με τη φανέλα της Εθνικής.
2: Ναι, ερχόμενοι εδώ πέρα δεν ήξερα αυτό που θα ακολουθήσει. Δώσαμε ό,τι είχαμε για να πάρουμε αυτό που θέλαμε και καταφέραμε να έχουμε δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στο παγκόσμιο. Κάτι το οποίο δείχνει πόσο έχει ανέβει το επίπεδο και στην Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου η κάθε μία αντιπροσωπεύει την ομάδα της και μετά πηγαίνει την εθνική ομάδα βελτιωμένη και μπορεί να δώσει την απόδοση, το καλύτερο που έχει για να κερδίσουμε και να παίξουμε σαν μία ομάδα.
0: Τα κλειδιά αυτής της ομάδας, τα στοιχεία κλειδιά, ποια θα έλεγες ότι ήτανε, είτε αγωνιστικά είτε σε ό,τι είχατε εσείς μεταξύ σας σαν ομάδα?
2: Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο. Είμαστε οι περισσότερες πολύ μικρές σε ηλικία. Σίγουρα παίζει ρόλο το ότι όλες μας παίζουμε σε μεγάλες κατηγορίες και θεωρώ ότι το ηλικιακό κομμάτι μας δίνει αυτόν τον ενθουσιασμό, την ανυπομονησία, την τρέλα μέσα στο γήπεδο και καταφέρνουμε να έχουμε αυτή την τόσο καλή διάθεση μέσα στο παιχνίδι και ακόμα και όταν χάνουμε να είμαστε αισιόδοξοι και να το παλεύουμε μέχρι τέλους.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή η αλήθεια είναι ότι είσαι μία από τις πιο ελπιδοφόρες αθλήτριες, πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, πόσο καλύτερη σε κάνει μια τέτοια διοργάνωση και τι σημαίνει για σένα το να αντιμετωπίζεις τέτοιες αθλήτριες, δηλαδή ορισμένες από τις πραγματικά κορυφαίες του κόσμου, τώρα να σας βλέπουμε να παίζετε με την Μπόσκοβιτς, με τις Σέρβες, με όλα αυτά τα ονόματα. Τι σημαίνει για σένα και σε προσωπικό επίπεδο? Μπορεί πριν από 3 χρόνια να τις έβλεπες και να θαύμαζες, ας πούμε, καταλαβαίνεις πώς το λέω?
2: Σίγουρα πριν μερικά χρόνια, ακόμα και πριν λίγο καιρό που βλέπαμε τους τελικούς του Champions League, βλέπαμε αυτές τις αθλήτριες και στην τηλεόραση και... Το όνειρο όλων των αθλητριών είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αξέχαστη εμπειρία. Πιστεύω και ελπίζω στο μέλλον να μου έρθουν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Και μόνο περήφανη και χαρούμενη μπορώ να αισθάνομαι για τις αντίπαλες που έχω έρθει, που έχω παίξει αντίπαλοι.
0: Δεν ξέρω αν είχατε καθόλου εκεί το χρόνο και τη δυνατότητα, γιατί ήταν τρομερά απαιτητικά τα πράγματα, να δείτε και καθόλου μεσογειακούς σε άντρες και γυναίκες, αν έχεις να πεις και εσύ κάτι πάνω σε αυτό.
2: Εννοείται, τα παρακολουθήσαμε όλους τους αγώνες. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για τις δύο ομάδες. Υποστηρίζαμε, ήμασταν στο φαγητό όλοι με ένα κινητό, ένα τάμπλετ, μία οθόνη και παρακολουθούσαμε και πανηγυρίζαμε κάθε πόντο και κάθε νίκη τους.
0: Πολύ ωραίο αυτό που μας λες. Θα μας δώσει και κάποιο προγνωστικό για το τουρνουά. Παίξαμε 2 φορές με τη Σερβία. Είδαμε ότι είναι πανίσχυρη. Έχει ξεσπάσει και μία μικρή κόντρα Σερβίας-Ιταλίας εξωγηπεδικά. Θα δούμε αν θα βρεθούν μαζί στο τελικό. Τι βλέπεις εσύ, όπως τα έχεις δει τα πράγματα?
2: Θεωρώ ότι στον αγώνα Τουρκία-Σερβία νομίζω θα κερδίσει η Τουρκία.
0: Είναι και λίγο φαβορή, είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
2: Ναι. Και παίζουμε και στην έδρα τους, έχουν τον κόσμο τους στα γήπεδα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και στο άλλο παιχνίδι επίσης θεωρώ ότι η φαβορή είναι η Ιταλία.
0: Μάλιστα. Άρα τελικό Ιταλία-Τουρκία ρεβάνς παγκοσμίου. Ωραία, ωραία
2: πράγματα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσουμε κάτι άλλο για αυτά που έρχονται. Να ξεκουραστείς, να ετοιμαστείς και για την προετοιμασία της επόμενης σεζόν. Συγχαρητήρια σε όλες σας. Περαστικά στα κορίτσια που τραυματίστηκαν. Δεν ξέρω αν θες κάτι από τη δική σου πλευρά που δεν σε ρωτήσαμε, αν θες να προσθέσεις εσύ κάτι.
2: Το μοναδικό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς σαν αθλήτριες από τη μεριά μας είναι αυτή η επιτυχία να αποτελέσει κίνητρο για να αλλάξει το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.
0: Φυσικά, δυστυχώς, και είναι κάτι, είναι κάτι που όλοι σε πρώτη... Συγγνώμη.
2: Αυτό που έγινε με τη Γογό υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει γύρω από κάθε αθλήτρια ένα σταθερό πλαίσιο.
0: Ακριβώς, το συζητήσαμε νωρίτερα εκτενώς και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και κάθε φορά όταν μας δίνεται ευκαιρία και με εσάς, τις παίκτριες, αλλά όποτε μπορούμε και από τη δική μας πλευρά, είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε. Ακόμα και τώρα σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτή πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα.
2: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που
2: ήσουν
0: μαζί μας. Συγχαρητήρια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μέλλον, είτε στα γήπεδα, είτε εδώ από τη συχνότητα της Ερασπόρ, είτε τηλεοπτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Yeah.

0: Λοιπόν, είχαμε δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, διαφορετικές μεταξύ τους συνεντεύξεις, τις οποίες πολύ σύντομα θα τις δημοσιεύσουμε και στο earthsports.gr. Μιλήσαμε με την Ελπίδα Τικμανίδου μέχρι και για ημιτελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία και η Ιταλία την Πολωνία, και τα παιχνίδια θα έχετε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσετε αύριο στις 4 και στις 7 από τη συχνότητα του EarthSports 1, εκεί που βλέπατε και τα παιχνίδια των μεσογειακών αγώνων για τις εθνικές μας ομάδες. Πριν κλείσουμε, θα αναφέρουμε αρχικά μία ακόμα σημαντική είδηση που αφορά την ανανέωση, την οριστική παραμονή του Βαλάντι Μαμάη στον πάγκο του ΠΑΟΚ, καθώς και τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τη Γελένα Ντέλιτς, μία παίκτρια που είχε ανακοινωθεί από την ΑΕΚ και τελικά θα παίξει στον Παναθηναϊκό. Την είδαμε αντίπαλο της εθνικής μας και στους μεσογειακούς αγώνες με την φανέλα της εθνικής Σερβίας. Θα κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί το ενδιαφέρον κορυφώνεται σιγά σιγά και εκεί, φυσικά με το τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, ο οποίος στις 9 η ώρα αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε, και τώρα έχουμε το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη Μιλάνο. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης να μας μεταφέρει το κλίμα και ό,τι ο ίδιος θέλει από το Ηράκλειο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ και από το τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράσο Καραλαμπάκη. Διεξάγεται το 6ο τουρνουά μπάσκετμπολ στο Ηράκλειο, στο κλειστό στα δύο ωράκια, ένα από τα κορυφαία τουρνουά στην Ευρώπη και φέτος, διότι συμμετέχει ο φετινός πρωταθλητής Ολυμπιακός, η περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαξε, η πρωταθλήτρια Ιταλίας η Αρμάνι Μιλάνο και φυσικά ο Ερυθρός Αστέρας, μια από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Ευρώπη. Να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι 8 και 24 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου έχουμε Μίλαν Ερυθρός Αστέρας, Αρμάνι Μιλάνο ή Ολύμπια Μιλάνο αν προτιμάτε, Ερυθρός Αστέρας 19-19, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Οι ομάδες είναι στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας τους, δεν περιμένουμε βεβαίως να δούμε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει αρκετός κόσμος εδώ, γύρω στα 200 με 300 άτομα, αλλά υποψιάζομαι ότι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε ο κόσμος θα είναι αρκετά περισσότερος. Υπάρχουν και διάφορα happenings που θα συμβούν στη διάρκεια των παιχνιδιών. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες και λανσάρει τις νέες εμφανίσεις του και πέντε τυχεροί θα μπορέσουν να τις κάνουν δικές τους. Μάλιστα στα ημίχρονα των τεσσάρων αγώνων θα κληρωθούν οι ισάριθμες εμφανίσεις του Εβάν Φουρνιέ, του superstar του Ολυμπιακού. Στους τέσσερις αυτούς διαγωνισμούς θα συμμετέχουν όλοι οι θεατές που θα έχουν σκανάρει το εισιτήριό τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα στο ημίχρονο θα διεξάγεται live η κλήρωση και ο νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του. Η πέμπτη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί σε διαγωνισμό μέσα από το Instagram. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει φέρει στο Ηράκλειο τα τρόπαιά του, δηλαδή το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς και του Super Cup. Μάλιστα σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο τα τρία τρόπαια θα βρίσκονται στη διάθεση των φιλάθλων που θα βρεθούν στις εξέδρες για να φωτογραφηθούν μαζί τους. Να πούμε ότι από τον Ολυμπιακό θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να τα πούμε και να το πούμε και λίγο αργότερα, ο οποίος ήρθε χθες στο Ηράκλειο και μάλιστα και έτυχε θερμής υποδοχής από τους οπαδούς του. Δεν είναι στην αποστολή των Ερυθρολεύκων ο Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και ο Γιαννούλης Λαρετζάς, για τον οποίο λέγεται ότι είναι σε αποχώρηση, διαδικασία αποχώρησης για την ΑΕΚ. Να πούμε ότι και ο Γιάν Μοντέρο αποθεώθηκε, από τον οποίο οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούσαν διαρκώς φωτογραφίες και αυτόγραφα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχονται εντύπωση ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του, και είμαστε 7 και 58 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όλα 19, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Για την ιστορία Μπαρνέλ, για την Αρμάνι Μιλάνο Μπαρνέλ 4 πόντους, 6 ο Μόζους Ράιτ, 2 πόντους ο Τονούτ, 3 πόντους ο Μάτιους και 4 πόντους ο Μπούκερ. Τώρα το σκορ έγινε 22-19 με τρίποντο για τον Ερυθρό Αστέρα, 2 οι πόντοι για τον Μότλεϊ, 4 για τον Γουέλερ Μπαμπ, 3 πόντοι για τον Μπάτλερ, 2 πόντοι για τον Μπόλτγουιν, 2 για τον Μεντέρεβιτς, 2 πόντοι για τον Μπιέλιτς, 5 5 πόντους για τον Ιμπόρα και 2 πόντους για τον Οτζελέγε. 21-22 τώρα το σκορ. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. 7-14 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τους Ερυθρόλευκους του Ερυθρού Αστέρα να είναι στην επίθεση και να χάνουν την επίθεση στο σούτ που έκανε ο Τζελέγε. Τώρα είναι ο Μπούγκερ, τρίποντο για την Αρμάνι Μιλάνο είναι άστοχο, όμως επιθετικό rebound από τους Ιταλούς, από τον Μπούγκερ. Η μπάλα έξω για τον Ντέβον Χολ, ο οποίος μαρκάρεται αυτή τη στιγμή από τον Μπιέλιτς. Χάθηκε η μπάλα και έχουμε τώρα το καλάθι που σημείωσαν οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα από τον Νουόρα. Το σκορ είναι 21-24 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας, 6-29 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό σταδιό Ράκια. Σιγά σιγά βεβαίως έρχεται και ο κόσμος. Ακέλε και έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον παίκτη της Αρμάνι Μιλάνο, τον Μπούκερ. Ένα φάουλ που έκανε ο Ιζούντου και θα οδηγήσει τον Μπούκερ σε 2 βολές στο γήπεδο. Και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος χειροκροτείται από τον κόσμο. Ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος μέχρι πρόσφατα φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, τώρα είναι στην Αρμάνι Μιλάνο, στην Ολύμπια Μιλάνο. 2 βολές λοιπόν για τον Μπούκερ. Το σκόρ είναι Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας 21-24, 6-20 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 2 βολές λοιπόν για τον Μπούκερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Φαντάζομαι θα έχεις πάρα πολύ δουλειά στη διάρκεια του βραδιού. Θα σε ακούσουμε πολύ περισσότερο και στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε την δική μας εκπομπή. Ένα πολύ γεμάτο match point. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ανανεώνουμε λογικά το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με την Εθνική Ανδρών να ρίχνεται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια του Δημήτρη Γιαχανατζή για βραδινή δίωρη ραδιοεφημερίδα. Από τον Αντρέα Φούντα που ήταν στο μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα έργα. Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και

Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Ο Άγγελος Αραϊδόν είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Έχουμε το τελικό του Diamond League απόψε στις Βρυξέλλες, στις 8 παρά 20, σε περίπου 35 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο τελικός στο Μήκος, εκεί που ο Μίλτος Τεντόγλου διεκδικεί το διαμάντι στον τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες, και λίγο αργότερα στις 9 θα αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Επικοντό κόντρα στον Αρμάτο Ντουμπλάτης. Οι δυο τους θα διεκδικήσουν το διαμάντι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από την ΕΡΑ Sport. Αυτή την ώρα η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Το σκορ είναι 32-26 για τους Ιταλούς. Αργότερα στις 9 θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Ηρακλείο της Κρήτης, όπου γίνεται το διεθνές φιλικό τουρνουά. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη που βρίσκεται στο γήπεδο. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν και με τις οποίες θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στην απόψινη ραδιοεφημερίδα, αρκετές είναι από το χώρο του μπάσκετ. Με την ατυχία δεν λέει να αφήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού, μετά τους Κέντρικ Νάν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε νοκάουτ με θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο που αποκόμισε στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μαρούσι. Ο φόρουαρντ θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, αλλά είναι άγνωστο το διάστημα της απουσίας του. Σε κάθε περίπτωση, το αυριανό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα των Πρασίνων. Ο Αστέρας Άκτορ Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, πήρε τη θέση του Λεβαδιακού στο League Face του Κυπέλου. Ο Λεβαδιακός, από όσα είδα να γράφονται στο διαδίκτυο, θα καταφύγει στο ΚΑΣ. Και στον ΠΑΟΚ είχαμε την ανακοίνωση της θύρας 4, με την οποία καλεί τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει.

0: χωρίσει ως φίλος από την ομάδα και να χαράξει πλέον το δρόμο για τον διάδοχό του. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αρχίζουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, εκεί ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Πώς βλέπεις την ανακοίνωση των συνδέσμων της θύρας 4 των φίλων του ΠΑΟΚ?
1: Είναι μία τοποθέτηση των συνδέσμων και τίποτα άλλο. Μία τοποθέτηση του συνδέσμου θύρα 4, η οποία εκδόθηκε χθες τα μεσάνυχτα και η οποία λέει αυτά που λέει. Από εκεί και μετά δεν έχουν να κάνουν κανένα σχόλιο.
0: Ναι. Εκφράζουν όμως την πικρία τους, γιατί βλέπουν ότι δεν γίνονται μεταγραφικές κινήσεις μεγάλες, ξέρω εγώ. Από όσο διάβασα τουλάχιστον στην ανακοίνωση, λένε ότι το όραμα που υπήρχε για να γίνει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπου άρχισε και ευθύνη ότι σβήνει.
1: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει πρωτάθλημα 2 χρόνια. Πέρυσι δεν το πήρε για λόγους τους οποίους ξέρετε, είδατε και είδε ο κόσμος. Ενώ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα, ενώ ήταν να τα πάρει όλα. Τελικά δεν πήρε τίποτα. Και ούτε δεύτερη θέση, και ούτε δεύτερη. Σε αυτό νομίζω ότι είναι θέμα αυτών που ήταν, δηλαδή η τεχνική ηγεσία. Ναι. Πρώτα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν φτάσει στη χρήση και η ομάδα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, και έλεγαν όλοι ότι υπάρχει παίζει καλό ποδόσφαιρο, και τελικά στο τέλος, στους 2 τελευταίους.
0: Κατέρευσε.
1: Κατέρεσε. Αυτό δεν είναι θέμα, νομίζω, διοίκησης, είναι θέμα προπονητή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Θέμα προπονητή.
0: Σίγουρα.
1: Ήταν θέμα προπονητή. Ο προπονητής όμως αυτός πριν 2 χρόνια πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι, σωστά. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν, γιατί είναι πλέον ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Πήρε πρωτάθλημα. Ένα δεύτερο. Το 2024, το 2025, ο ΠΑΟΚ έπαιζε και να πάει στους 8 της Ευρώπης. Στο League Face του Europa League.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αποκλείστηκε από την Εμπρίζ. Και μια ομολογουμένως εξαιρετική πορεία. Από εκεί και μετά, στα 2 τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ εδώ πίστεψε ότι θα φτάσει ψηλά, όπως και πέρυσι, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι.
0: Γιώργο,
1: από εκεί και μετά,
0: ναι,
1: οι σύνδεσμοι έχουν τη δυνατότητα και καλά κάνουν να τοποθετούνται και να λένε τα πράγματα έτσι πως τα βλέπουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Εκτιμάς ότι περισσότερο έχει να κάνει με το
1: δεν
0: ότι...
1: Δεν εκτιμώ τίποτα. Ο καθένας τοποθετείται έτσι όπως πρέπει γι' αυτό, για τα πιστεύω του. Τίποτα άλλο. Εγώ απλά είμαι δημοσιογράφος και λέω τα πράγματα έτσι πως τα βλέπω εγώ.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν σχολιάζω καμία ανακοίνωση, είναι μια τοποθέτηση των συνδέσμων, σεβαστή και τίποτα άλλο από μένα. Από τον κόσμο που είναι μέσα στην ομάδα μπορεί να εκφράσει καμία τοποθέτηση και μπορώ να στην πω. Τοποθέτηση από τον ΠΑΟΚ και όλα αυτά που γίνονται δεν έχω δει επίσημα. Οπότε δεν μπορώ να πω, να σε αναφέρω το τι είπε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα μεταγραφικά με τον Ντιέγο Κώστα. Τελικά να μην έρχεται σήμερα Θεσσαλονίκη, αλλά αύριο το πρωί, έτσι.
1: Ναι, γιατί η ανταπόκριση που ήταν από το κράτο της Ρωσίας θα αργούσε να έρθει αργά το βράδυ σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα αντί να φύγει κατευθείαν, τελικά θα φύγει αύριο το πρωί, 9 παρατέταρτο θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μία μέρα, ναι, ο Βραζιλιάνος.
0: Για λίγες ώρες, ναι. Αντί για σήμερα το απόγευμα, αύριο το πρωί.
1: Ναι. Όχι, απόγευμα, 8:25 ήταν να φυγεί και θα φυγεί αύριο, γιατί έφτανε γύρω στο 8 από τη Ρωσία με όλα αυτά που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά, για να μην χάσει την ανταπόκριση και περιμένει όλο το βράδυ, προτιμήθηκε να φύγει αύριο το πρωί τα ξημερώματα από την Κωνσταντινούπολη, για να βρίσκεται 9 παρατέταρτο, να φύγει από Κωνσταντινούπολη, να φύγει στις 7 η ώρα. 7 και.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Γιώργο, άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Θα περιμένουμε, κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή θεωρείς από εβδομάδα θα πάμε?
1: 4 μεταγραφές. Θα έρθει πρώτα ο παίκτης αυτός, μετά ένα center for, Λατίνος, επαναλαμβάνω, γράφτηκε και το Λαπόρ, γράφτηκε διάφορα, Λατίνος θα είναι ο center for, επίσης ένας Ευρωπαίος 6, το εξάρι, ένας δεξιό back και ένας δεξιό back είπαμε και ένας εξτρέμ. Αυτοί οι 4 οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του μήνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Τέλειο, για τις ομάδες που ήταν στην Ευρώπη έπρεπε να δηλώσουν στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Γι' αυτό και προσπαθούσαν μέχρι την Πέμπτη για να δηλώσουν. Δεν τελειώνουν μεταγραφές, τελειώνουν μια μέρα μετά του Σταυρού.
0: Ναι, ναι.
1: Σταυροποσκηνήσεως, πότε είναι που γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα, εκείνη την ημέρα, την επόμενη μέρα τελειώνει οι μεταγραφές. Οπότε, ξέρω ποιος θα σταυρωθεί ή όχι. Παραλληλίζω τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Ερώτηση μπροστά μας. Έχουμε το ντέρμπι του πρωταθλήματος της τρίτης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
1: Σε κάθε παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ, σε κάθε αγωνιστική, κάποιος παίκτης τραυματίζεται είτε αποβλήθηκε. Αποβλήθηκε ο Τέλος.
0: Ναι.
1: Μετά τον Χατζηδιάκο, τώρα στο παιχνίδι με τον Αβίδη αποβλήθηκε ο Τέλος. Τελικά το έχει μοίρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά. Και ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά και ετοιμάζει να δείξει χαρακτήρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Άλλωστε, τα τελευταία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει πολλές φορές με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα το ΟΑΚΑ έπαιρνε θετικά αποτελέσματα.
0: Σωστό.
1: Ο ίδιος διαιτητής, ο οποίος έπαιξε πάνω πριν το 2000, πριν από 2 χρόνια, με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 3-1 με διαιτητή τον Σβάιερ. Σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει διαρρήσει τον Γιαννούρη που δεν έπαιξε τον Πέλκα και τον Ζαφίρη. Από εκεί και μετά ετοιμάζει αλλαγές ο Αλεσάνδρο Λύση, να δούμε ποιοι παίκτες είναι έτοιμοι και σε ποιους μπορεί να εμπιστεύεται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκτιμώ ότι μετά την αυριανή προπόνηση
0: θα ξέρουμε περισσότερα. Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Είναι χαρά στη Θεσσαλονίκη να έρθεις εδώ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, να δεις την ΔΕΘ, να δεις τα περίπτερα, να δεις το περίπτερο της ΕΡΤ και όλους τους συναδέλφους εδώ που τους βλέπεις εκεί και στην Αθήνα, αλλά γενικά εδώ την πόλη να δεις και τους συναδέλφους εδώ στο Βορρά.
0: Έχω πολλά χρόνια να ανέβω Θεσσαλονίκη, είναι αλήθεια, και θέλω πραγματικά να ανέβω, αλλά δεν με αφήνει δουλειά, φίλε.
1: Μετά την αεροποντή που είχε χθες και προχθές, νομίζω τώρα ο καιρός
0: θα είναι μια χαρά, έτσι.
1: Δεν αρχίσει, ξεβαρδάρι, θα φυτσήξει μετά από 10 μέρες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το παρόν ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, Γιώργο, σε αφήνω να το αναπολαύσεις και εσύ και οι υπόλοιποι Θεσσαλονικείς. Μια χαρά. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Η ευκαιρία, αν βρεις χρόνο, να έρθεις στην πόλη.
0: Εντάξει, αν βρω χρόνο θα ανέβω. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά.

0: Μερικά 5 λεπτά μετά τις 7 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, οι φίλοι του Ολυμπιακού μάλλον που ετοιμάζουν απόβαση στον Βόλο, καθώς ο Βόλος θα κοκκινήσει αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα. Στην αναμέτρηση με τον Βόλο το Παναθηναϊκό θα είναι κατακόκκινο, καθώς πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει εισιτήρια για να μεταβούν και να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση με την οποία θα ανοίξει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Super League. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εμένα και τους φίλους ακροατές.
0: Με τον Γκουστάβο που έρθει να είναι στην αποστολή,
1: Ακριβώς. Απλά ήθελα έτσι να συνεχίσω λίγο από το δικό σου πρόλογο. Ότι υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τα εισιτήρια με Βόλο για το κύπελο. Τα οποία θα διαθεθούν μόνο μέσω ίντερνετ την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα έως και την εξάντλησή τους μέχρι την έναρξη του αγώνα. Η γνωστή διαδικασία. Απλά το λέω γιατί ο κόσμος συχνά θέλει να δει και να προγραμματίσει για το τι ακριβώς γίνεται. Οπότε δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από αυτή την προσέλευση η οποία υπάρχει με τα εισιτήρια τα οποία φεύγουν εν ρηπή οφθαλμού για το παιχνίδι στην πόλη της Μαγνησίας. Καλός καιρός. Σάββατο που ευνοεί κιόλας για να το κάνει κανείς διήμερο. Και μάλιστα να διευκρινίσω ότι επειδή η βασική προϋπόθεση να πάρει κάποιο εισιτήριο είναι να είναι μέλος φίλος του Ολυμπιακού με τη σχετική κάρτα που εκδίδεται κάθε χρόνο, θα υπάρχει ειδικό γκισέ, ειδικός χώρος εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν λεπτομέρειες εκεί όπου μπορούν να βγουν σε κεντρικό σημείο του Βόλου να εξυπηρετηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το λέω για όσους ενδεχομένως θέλουν έστω και την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να πάμε λίγο στα διαφορετικά πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά, με αυτά θα καταλήξουμε. Διότι υπήρξε ένα συγκινητικό κλίμα στο αποχαιρετισμό του Ροντινέη.
0: Λογικό μετά από τόσα χρόνια, έτσι.
1: Μετά από 4 χρόνια, ναι. Και ο Ροντινέη που ξέρουμε πόσο έτσι δραστήριος είναι στα social. Ευχαρίστησε όλους τους παίχτες, όλους όσους συνεργάστηκαν. Ανέβασε ένα post που τόνισε ότι αυτό που μένει στο τέλος είναι ο σεβασμός και η φιλία. Και σε μια ελεύθερη μετάφραση είπε εις το επανειδήν. Μην ξεχνώντας τι πέρασε με τους Ερυθρόλευκους. Από εκεί και
0: δεν
1: πέρα.
0: Δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει ο Ροντινέη σαν παίκτη του Ολυμπιακού. Όμως σίγουρα βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο που λένε ότι θα κάνει ξανά την επανεμφάνισή του στο Καραϊσκάκι σε κάποιο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν παλιούς αστέρες, παλιούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να επιστρέφουν, να βγάζουν φωτογραφίες, να υπογράφουν αυτόγραφα στον κόσμο κλπ.
1: Πάντως ήταν ένα καλοκαίρι αυτό που πέρασε. Γιατί δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο μέχρι την τελευταία στιγμή για αποχώρηση. Με ιδιαίτερα συγκινητικές αναρτήσεις. Πιο πρόσφατη του Μουζακίτη, θυμίζω του Τζολάκη, του Μασούρα. Και δείχνει τη σύνδεση κυρίως των Ελλήνων με αυτή την ομάδα και με τον κόσμο. Και από κάτω το feedback που υπάρχει, η ανταπόκριση του κοινού, του κόσμου μέσα από τα μηνύματά του, για το πόσο δεμένοι ήταν με την ομάδα. Και είναι κάτι το οποίο αρχίζει και λείπει σε παγκόσμια κλίμακα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή παλιά υπήρχε το παιδάκι το οποίο ταυτιζόταν με έναν εξαιρετικό, με έναν αμυντικό, με έναν τερματοφύλακα και ήθελε τη φανέλα του. Τώρα
0: έβαζε παλιά και το πόστερ Γιάννη, έτσι, πάνω από το κεφάλι του στο δωμάτιο.
1: Ήξερε το 9, είναι ο σεντερφόρ αυτό.
0: Τέλος.
1: Τώρα τα πράγματα είναι, επειδή σε αυτόν τον άκρα του επαγγελματισμού υπάρχει και με τη συχνή αλλαγή ολόκληρου του ρόστερ, δεν είναι εύκολο. Ας το κρατήσουμε έτσι με μια πιο ρομαντική νότα για όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει και με τα αποχαιρετιστήρια πλην Ροντινέη και γι' αυτό στάθηκα στα 3 Ελληνόπουλα. Τώρα πάμε σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με τα αμιγώς αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, αύριο 7 η ώρα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής αντιμετωπίζει την ομάδα του Βόλου, τον Βόλο τον οποίο θα τον βρει και μεσοβδόμαδα στο κύπελο. Είναι η αρχή 4 αγώνων που θα δώσει ο Ολυμπιακός σε 12 μέρες.
0: Αρχίζει ο Γολγοθάς,
1: Κοίταξε, Γολγοθάς τώρα, το ξέρει ότι θα παίζει νόμι στο είτε Ευρώπη είτε το κύπελο, όπως έχει γίνει με τη League Face, είτε το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι σε αυτή την συχνότητα αγώνων να μπορέσει να έχει λύσεις ανά πάσα στιγμή από οπουδήποτε. Δηλαδή, είτε έρχεται από τον πάγκο, είτε παίχτες που λογίζονται ως βασικοί. Μετά θα υπάρχει σχεδόν μια διακοπή 3 εβδομάδων για όλες τις ομάδες. Οπότε μπορεί να κάνει έναν δεύτερο μίνι κύκλο προετοιμασίας, έτσι ώστε να δέσουν ακόμα καλύτερα και οι παίχτες που ήρθαν την τελευταία στιγμή. Πάντως, ο Πουέρτα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι έτοιμος, γιατί να μην είναι στην αποστολή, δεν μου προκύπτει ότι μπορεί να είναι στην ενδεκάδα, αλλά με το Μεντιλίμπαρ ποτέ δεν ξέρεις. Εκτός έμεινε ο Γιάρεμτσουκ, ο Κλέιτον, εντάξει, κάτι που έχει απόλυτη λογική, παίχτες που είναι υπό παραχώρηση. Οπότε θα δούμε κατά πόσο θα έχει και πολλά κοινά στοιχεία σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στον Αστέρα. Πάντως, σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΛ, ο Ολυμπιακός θα έχει 8-9 αλλαγές σίγουρα στο αρχικό του σχήμα. Και το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή. Στο παιχνίδι με τον Αστέρα είχαμε δει τον Τζικίνιο. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που διεκδικούν θέση. Δεν μου προκύπτει ότι είναι φαβορί ο Τζικίνιο, αλλά θα δούμε, για να δούμε τι διαφορές ή τι ομοιότητες θα έχει με τον αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής.
0: Γιάννη, θα σταθώ στο ότι ο Σιπιόνι είναι στην αποστολή για το μάτς με τον Βόλο και στέκομαι στο Σιπιόνι γιατί αποκλείστηκε από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιεί περισσότερο το Σιπιόνι στα μάτς πρωταθλήματος πλέον και κυπέλου?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι η εμπάσχετος που είχαμε εντοπίσει γνωρίζοντας λίγο τις προθέσεις του Μεντιλίμπαρ, ότι φέτος θέλει να έχει συχνά το δίδυμο Έσε Σιπιόνι. Όμως, έτσι όπως ήταν η λίστα με τους πάρα πολλούς ξένους εκ των πραγμάτων, κόπηκαν και ενδεκατάτοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα ο Ρόκα.
0: Ναι. Ο οποίος Ρόκα και αυτός είναι στην αποστολή, έτσι το αναφέρω.
1: Ναι. Ναι. Τώρα μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό που είπες με το Σιπιόνι, κάποιος θα έλεγε μήπως χρειάζονται περισσότερους χαφ. Φαίνεται ότι η πρόθεση του Μεντιλίμπαρ, αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει, είναι ότι θέλει παίχτες, ας το πούμε διπλοθεσίτες, παίχτες που μπορούν ανά πάσα στιγμή να αγωνιστούν σε διάφορες θέσεις, με έμφαση την άμυνα. Δηλαδή, ας κρατήσουμε και να θωρακίσουμε με τους στόπερ, τους μπακ τις θέσεις μας και από εκεί πέρα, αν χρειαστεί, γιατί υπάρχει φθορά, είναι η αλήθεια,
0: ναι,
1: με τραυματισμούς, με κάρτες, κάποιος από αυτούς ίσως μετατοπιστεί, ενδεχομένως κάποιος από τους μεσοπιδευτικούς γυρίσει σε ένα ρόλο πιο ανασταλτικό.
0: Ανασταλτικό, ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο που να προκύπτει αυτή την ώρα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Νους, είτε λέγεται Αποστολάκης,
0: ναι,
1: που το έχουμε αναλύσει με τον Μπάμπη Παπάζογλου τις προηγούμενες μέρες, ή ακόμα και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχει να κάνει με τον Πουέρτα, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι αυτοί οι παίχτες είτε κοστίζουν ακριβά, είτε κοστίζουν φθηνά, είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι μικροί. Παρένθεση, ο Ολυμπιακός έχει δείξει σημαντικά το μέσο όρο ηλικίας από πέρυσι. Είτε είναι δανεικοί, είτε είναι μόνιμοι, θα πρέπει να επιζητά να δίνουν το maximum, να βγάζει ποιότητα η ομάδα, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους της. Γιατί πηγαίνει σε πολλούς στόχους ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι η διάκριση στην Ευρώπη. Το φωνάζουν, το έχουν πει ανοιχτά. Δηλαδή, πάμε να διεκδικήσουμε το δεύτερο Europa και βεβαίως και το κύπελο. Και όλα αυτά μετά από μία χρονιά όπως η περσινή που ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε τίποτα.
0: Ήταν κακή χρονιά, ναι.
1: Σε αντίθεση με πρόπερση που είχε πάρει το τρέμπλ. Και βεβαίως με έναν ριζικό χάρτη αλλαγών σε όλες τις θέσεις, που αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα μπορέσει με τη Λίμπα ικανούς, έμπειρους παίχτες να τους κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα ομοιογενές σύνολο.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ρανιέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το κλειστό στα δύο ωράκια, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα στο διεθνές φιλικό τουρνουά που γίνεται αυτές τις ημέρες. Θυμίζω το βράδυ στις 9 θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσέ. Πάμε λοιπόν στα δύο ωράκια να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το πώς ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο μέρος στον αγώνα της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την Αρμάνι Μιλάνο να προηγείται του Ερυθρού Αστέρα με 43-39 μετά από ένα πολύ σφιχτό και σκληρό πρώτο δεκάλεπτο που οι ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στο παρκέ εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια στη Νέα Αλικαρνασσό. Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν εμφανώς καλύτερο. Οι παίκτες λύθηκαν και άπλωσαν το ταλέντο τους στον αγωνιστικό χώρο που ξεχώρισε. Το ταλέντο του Moses Wright, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, τον έχουμε γνωρίσει και από τον τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Moses Wright, ο οποίος τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους έχοντας 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 1 τρίποντα και παράλληλα είχε και 3-4 βολές παίρνοντας μάλιστα και 6 rebound, 5 αμυντικά, 1 επιθετικό. Να πούμε τους υπόλοιπους πόντους για την Αρμάνι Μιλάνο που προηγείται 43-39, 4 πόντους ο Μπαρνέλ, 2 πόντους ο Κόουλ, 12 πόντους όπως πάμε ο Μόζες Ράιτερ, 4 πόντους ο Διόπ, 2 πόντους ο Τονούτ, 5 πόντους ο Μάτιους, 8 πόντους ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος προέρχεται από τον Ολυμπιακό έχοντας 2 στα 4 τρίποντα, ενώ ο Μπούκερ είχε 6 πόντους. Για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, 4 πόντους και ο Μότλεϊ, 4 πόντους ο Βέλερ Μπαμπ, 7 πόντους ο Μπάτλερ, 2 πόντους ο Μπόλτγουιν, 2 πόντους ο Μεντάρεβιτς, 2 πόντους ο Μπιέλιτς, 9 πόντους ο Νόρα, Τόρτον Νόρα, κορυφαίος παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, 5 πόντους ο Τζελέγε και 4 πόντους ο Κράμερ. Να πούμε ότι στις 9 ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον φετινό πρωταθλητή της Ευρωλίγκας, στον Ολυμπιακό και την περσινή πρωταθλήτρια την Φενέρμπαχτσέ. Οι νικητές των δύο σημερινών ημιτελικών θα παίξουν στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 8.30 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, ενώ στις 6 θα γίνει ο μικρός τελικός. Ένα τουρνουά που έχει αρκετά happening. Να πούμε ότι στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός δεν ήρθε μόνος του, έφερε τα τρία τρόπαια που έχει κατακτήσει, που κατέξε την περσινή αγωνιστική περίοδο, δηλαδή το τρόπαιο της EuroLeague, το τρόπαιο του Ελληνικού Πρωταθλήματος, καθώς επίσης και το Super Cup. Είναι τρόπαια που βρέθηκαν στο Ηράκλειο και με τα οποία οι φίλοι του Ολυμπιακού θα μπορέσουν να φωτογραφηθούν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο χρησιμοποιώντας τα εισιτήριά τους. Ενώ πριν από λίγο έγινε και η κλήρωση της πρώτης φανέλας υπογεγραμμένης από τον Εβάν Φουρνιέ.
0: Την πήρε ο πρώτος τυχερός στη φανέλα, έτσι.
1: Ακριβώς, την πήρε την φανέλα. Είναι 4 διαγωνισμοί στο ημίχρονο των 4 αγώνων, ενώ μία πέμπτη φανέλα θα κληρωθεί σε διαγωνισμό μέσω του Instagram. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο, φαντάζομαι, στο μάτι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ. Ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά γίνεται κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε την εποχή του COVID. Είναι έκτο διεθνές τουρνουά και είναι μια μικρή Ευρωλίγκα, Δημήτρη. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι συμμετέχει ο Ολυμπιακός,
0: η Φενέρ, ο Ερυθρός Αστέρας, έτσι, Αρμάνι Μιλάνο, δεν έχεις δίκιο.
1: Πρωταθλητής EuroLeague της χρονιάς που πέρυσι.
0: Ευρωλυγκάτες ομάδες.
1: Ακριβώς, η Φενέρμπαχτσέ πήρε το περσινό πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι πρωταθλήτρια της Ιταλίας και ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια παρατοκαμισμένη ομάδα με πρωταθλήματα στη Σερβία αλλά και αξιόλογη, αξιοπρόσεκτη παρουσία στην Ευρωλίγκα.
0: Σωστό. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας ακούσουμε και στη διάρκεια πλέον του δεύτερου ημιχρόνου στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνου με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και αργότερα για ρεπορτάζ όφη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πρέπει να ενημερώσουμε
1: έχουμε
0: και τους.
1: Έχουμε και ειδήσεις από
0: τον
1: όφη.
0: Σωστά, έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να πούμε, οπότε θα έχουμε νεότερη επικοινωνία σε λιγάκι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Γιαλιτάκη. Εγώ να θυμίσω ότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα, στις 8 παρά 20, θα ξεκινήσει ο τελικός του μήκους στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, με την συμμετοχή βεβαίως του Μίλτου Τεντόγλου, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος διεκδικεί το διαμάντι σε αυτό τον τελικό του μήκους στο Diamond League, και νομίζω ότι θα το κατακτήσει, καθώς είναι και το πολύ μεγάλο φαβορί. Τη δική του προσπάθεια θα κάνει λίγο αργότερα στις 9 στον τελικό του επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής, όπου έχει να αντιμετωπίσει ποιον άλλον, τον Μότο Ντουμπλάντις.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. 48-42 η Αρμάνι Μιλάνο προηγείται. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Βόλου. Μαζί μας είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Ακούγαμε νωρίτερα τον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ήρθε η σειρά σου να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τους γηπεδούχους αύριο το Σάββατο. Ανοίγει με το παιχνίδι του Βόλου κόντρα στον Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League.
1: Τα βλέμματα στραμμένα θα έλεγα στον αυριανό αγώνα, είναι και στο Βόλο που πριν από λίγο ολοκλήρωσε και τυπικά την προετοιμασία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Κώστας Ομπράτσος φρόντισε όλες αυτές τις μέρες να προετοιμάσει την ομάδα του εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Ολυμπιακό. 21 ποδοσφαιριστές, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, θα είναι στην αποστολή. Ουσιαστικά θα έλεγα μια αλλαγή σε σχέση με την αποστολή που είχε και στον αγώνα Κυπέλλου, αλλά και με αυτή με τον Ηρακλή, είναι ότι δεν είναι ο νεαρός ο Βαϊνόπουλος και στη θέση είναι ο Μεντίλ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, είναι στην αποστολή. Τώρα αν θα χρησιμοποιηθεί στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό ή όχι είναι κάτι που το γνωρίζει ο ίδιος ο προπονητής, θα εξαρτάται βέβαια και από την κατάσταση που βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής, γιατί είχε ένα τραυματισμό. Αυτό ήταν και ο λόγος που του στέρισε την παρουσία του στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι ήδη και κυρίως αυτοί οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί και στα προηγούμενα παιχνίδια, που ενδεχομένως τώρα να γίνει μία ή δύο αλλαγές, θέλοντας έτσι να δει και ανάλογα και με την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών. Πάντως αυτό που έχει ζητήσει από τους παίκτες είναι ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, όπως έχει πει ο Κώστας Ομπράτσος, και να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες τους δοθούν απέναντι σε ένα παιχνίδι όπως είναι με τον Ολυμπιακό, που είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Αυτό το γνωρίζουμε. Και αυτό που θέλει τουλάχιστον από τους παίκτες είναι να έχουν αυτή την αγωνιστικότητα και την προσοχή, και εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα στο παιχνίδι, να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα επιδιώξει ο Βόλος κόντρα στον Ολυμπιακό, που θα έχει και την παρουσία του κόσμου, καθώς η ζήτηση όπως ξέρεις στο εστίριο είναι μεγάλη. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια ένα αποκρουστικό από την αστυνομία που έχει να κάνει με την οργανωμένη μετακίνηση, έτσι, και όχι mm-hmm. με την
0: μεμονωμένη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ο Βόλος θα έχει κόσμο, Βαγγέλη, πώς πάνε τα εισιτήρια εκεί?
1: Θα έχει, θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχει και από την πλευρά της διευκήτα του Βόλου, αλλά οι περισσότεροι, και δεν το συζητάμε, ότι θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού, mm-hmm. οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο Βόλιο.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Θα κοκκινήσει στο Πανθεσσαλικό στάδιο, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς, όπως το είπες, ακριβώς, mm-hmm. η πλειοψηφία θα είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε μεγάλο. Έτσι βαθμό, ναι, γιατί ναι. Αυτοί θα είναι και που θα κατακλείσουν, όπως είπες, και θα κοκκινήσουν το Πανθεσσαλικό στάδιο. Mm-hmm. Και αναμένεται και κόσμος έτσι και στην πόλη, γιατί ξέρεις ότι όταν σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο ότι έρχεται κόσμος στα παιχνίδια του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Όχι, κάνουν και την εκδρομή τους τώρα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Προσφέρεται, είναι και καλός ο καιρός, οπότε όλα είναι βολικά. Να το πω έτσι, για μια ωραία εκδρομή στο Βόλο. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που ρεπορτάζ. Μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτή την ώρα. Όχι. Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των αθλητών που θα αγωνιστούν στον τελικό του μήκους. Μόλις είδαμε τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος φοράει ακόμα την φόρμα του. Πρέπει να έχει μια σχετική δροσιά, θα έλεγα εγώ, εκεί στο στάδιο που γίνονται οι αγώνες του Diamond League στις Βρυξέλλες. Διαφορετικά θα φορούσε φρομίτσα ο Τεντόγλου. Σε κάθε περίπτωση εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε τις προσπάθειες του Έλληνα Ολυμπιονίκη στον τελικό του άλματος σε μήκος, στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ερδιοσπορ, καθώς έχω την αίσθηση ότι πρώτος θα επιδείξει ο Μίλτος Αντόγλου. Πραγματικά έχει πάρει θέση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε.
1: Στο πρώτο του άλμα, στον τελικό των Βρυξελών, ο άνθρωπος που έχει μετακινήσει φέτος στα όρια του μήκους, εδώ παίρνει φόρα. Αν βρει τη βαλβίδα και σωστό πάτημα, δεν έχει να φοβηθεί από κανέναν.
2: Μας μπέρδεψαν και λίγο, εδώ έβγαλαν ένα 9 μέτρα κάτω και ήταν στα 8.
1: Για να δούμε πόσο θα γράψει το πρώτο άλμα. Εδώ βλέπουμε και πάλι Μίλτος Αντόγλου. Το πάτημα και η προσγείωση.
2: 8-0-7.
1: Θα δούμε 8-0-7. Το ξεκίνημα λοιπόν για τον Μίλτο με 8-0-7.
2: Και θα πάμε στον Εχάμερ. Πήδηξε πάρα πολύ μακριά, 23 εκατοστά. Και πρέπει για να σας βάλουμε λίγο και στο κλίμα εδώ στις Βρυξέλλες. Ο καιρός είναι βροχερός, η θερμοκρασία δεν είναι καλοκαιρινή. Οπότε δυσκολεύει τις προσπάθειες όλων των αθλητών, αλλά κυρίως του Μίλτου Τεντόγλου. Εχάμερ, 8-51 φέτος.
0: 8-0-7 λοιπόν βέβαια, ο Μίλτος Αντόγλου στην πρώτη του προσπάθεια, στο πρώτο του άλμα, στο τελικό του μήκους στο Diamond Lake στις Βρυξέλλες. Τα παγώτη, ο καιρός δεν είναι τελείως καλογερινός, βροχούλα, έχει δροσίσει, γι' αυτό είδαμε και τον Μίλτο να φοράει την φόρμα του λίγο πριν ξεκινήσει το αγώνισμα ο τελικός του μήκους. Στο παιχνίδι τώρα, το φιλικό που γίνεται στα δύο ωράκια, η Αρμάνι Μιλάνο προηγείται της του Ερυθρού Αστέρα με 54-45. Θα πάμε σε λίγο στα δύο ωράκια να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μας ενημερώσει για το πώς πηγαίνει αυτό το φιλικό.

0: 17 λεπτά πριν από τις 8, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Από το ρεπορτάζ του Βόλου περνάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται αύριο στην Αλγουίν Αρίνα κοντρά στην ΑΕΚ, στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Πάμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Δημήτρη. Μια Θεσσαλονίκη που ετοιμάζει τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με πολλά και διάφορα. Και το λέω αυτό δεν είναι το λέω τυχαία, γιατί μια από τις ειδήσεις της ημέρας που κάνει το γύρο του διεθνείου εδώ και λίγες ώρες έχει να κάνει μια ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Άρη που για όσους έχουν έτσι, μνήμη και θυμώνται και κάνουν και συγκρίσεις, συνήθως τέτοιες εποχές ανασύρεται το θέμα του γηπέδου. Δεν ξέρω αν είναι ένα ακόμα τρίκ επικοινωνιακό αν είναι ευσεβής πόθη. Είναι μια πραγματικά κατάσταση που θέλει να καταδείξει ότι κάτι πάει να γίνει στο θέμα του γηπέδου, του νέου γηπέδου του Άρη.
0: Γιώργο, αυτή η ιστορία τώρα με το νέο θέμα του γηπέδου που αναδεικνύεται που αναδεικνύεται κάθε χρόνο, όπως μας λες, πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσα χρόνια γίνεται?
1: Πολλά, εγώ ίσως θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Άρα πάμε περισσότερο σε επικοινωνιακό τρίκ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ το βάλα σε μια βάση. Απρόσεξε, ήμουν πολύ προσεκτικός. Mm-hmm. Λέω, δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Ένα. Μπορεί να είναι ευσεβής πόθη. Δύο. Ναι. Μπορεί να είναι όμως και μια πραγματικότητα που οφείλουμε από την πλευρά μας να δώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να δούμε τις πράξεις. Δηλαδή, ανέβαζε ένα τίτλο, περιμένουμε πράξεις και έργα και όχι ανακοινώσεις για επιτροπές. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος.
0: Σωστό.
1: Μα και ο Ερασιτέχνης Άρης, για να καταλάβει ο κόσμος που ίσως δεν ξέρει τι έγινε, γύρω στις 2.30 με 3 το μεσημέρι, ο Ερασιτέχνης Άρης έβγαλε μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αυτή λέει ότι συγκροτήθηκε Επιτροπή Εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα ποδοσφαίρου στο οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πηλές και Χορτιάτη. Mm-hmm. Διευκρινίζει ότι είναι στο παραλιακό τμήμα της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο στην ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Στην ίδια ανακοίνωση, ο Ερασιτέχνης Άρης λέει ότι για πρώτη φορά αυτή η υπόσχεση διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2021. Άρα πάμε για μια πεντάδα χρόνων, έτσι.
0: Ναι, μια πενταετία πίσω, ναι.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν κατάλαβαν πού μπορεί να είναι αυτό το οικόπεδο, είναι ένα οικόπεδο φιλέτο. Οφείλουμε να πούμε ότι στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη του μετρό mm-hmm. που πήγε στην Καλαμαριά, η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται φιλέτο mm-hmm. γιατί με την αύξηση του αστικού ιστού, με την Θεσσαλονίκη που πλησιάζει πια προς αεροδρόμιο, έχει φτάσει και πάει λέγοντας, είναι το κομμάτι που είναι στο δρόμο του αεροδρομίου μετά την περιοχή Φίνικα, στην περιοχή του εμπορικού κέντρου, στο οποίο μεταξύ άλλων βρίσκεται το IKEA και άλλα μεγάλα brand name, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στη Θεσσαλονίκη. Μετρό δεν πάει ακόμα. Έτσι.
0: Θα πάει κάποια στιγμή.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Δεν είναι κάποιος ότι κάποιοι μπορεί να πούνε πόβο μακριά από την πόλη και πάει λέγοντας. Ναι. Είναι ουσιαστικά μέσα στην πόλη, ανατολικά, σε μια περιοχή όπου πηγαίνουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, έτσι, και είναι πολύ πριν το αεροδρόμιο, σε κάθε περίπτωση, και θεωρείται από τις περιοχές φιλέτο στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιώργο, να πω εγώ όμως κάτι εδώ που λες ότι δεν είναι μέσα στην πόλη, είναι λίγο μακριά, ότι πλέον τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα, τα καινούργια που φτιάχνονται, δεν γίνονται ακριβώς μέσα στις πόλεις, είναι λίγο πιο έξω και εξυπηρετείται ο κόσμος με τις συγκοινωνίες. Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, είναι ιδανική απόσταση για ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο όπως το ονειρεύεται, και ένα αθλητικό γήπεδο με εμπορικές χρήσεις κτλ. Που θα το ονειρεύεται κάθε φιλόδοξο, πόσο μάλλον ο φιλόδοξο του Άρη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η φιλόδοξο του Άρη. Αυτό είναι έτρον εκατρών. Άλλο λέμε τώρα. Εγώ απλά περιέγραψα που είναι ο χώρος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, έχει σταθεί λοιπόν μια πενταμελής επιτροπή, η οποία έχει στόχο, όπως αναφέρει ο Ερασιτέχνης, την προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου υπόσχεση της κυβέρνησης που υπόθηκε το 2021 mm-hmm. να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Να αναφέρω για την ιστορία ότι δεν υπάρχει ο πρόεδρος της Αριστεχνιάρης στην πενταμελή επιτροπή. Mm. Να αναφέρω ότι επικεφαλής είναι ο Θάνος Χαριστός, δικηγόρος το επάγγελμα. Είναι η Ρενάτα Δούμα, κόρη του αρχιτέκτονα Απολλοδόμου του Δούμα, όσοι γνωρίζουν, ο οποίος είχε εμπνευστεί το γήπεδο του Άρη πριν μερικά χρόνια και δεν είναι τώρα στη ζωή και είχε εμπλοκή και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟ, που είναι Ατουμπά, να πω για όσοι γνωρίζουν. Είναι ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών, ο Αθανάσιος Κουλιντζής, επιχειρηματίας, και ο Θέμης Τσούφης, επίσης επιχειρηματίας. Αυτό που λένε στον Άρη είναι ότι η διοίκηση, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι έχει καταφέρει να προσελκύσει κάποιους λαμπρούς επιστήμονες, επιχειρηματίες και φίλους του συλλόγου με μεγάλη διείσδυση και ατζέντα γνωριμιών που χρειάζεται, θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουν αυτό το μεγάλο όνειρο, παύλα όραμα Μάλιστα. για τον σύλλογο. Σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει, παραλαμβάνω, να γεμίζει με μια συγκεκριμένη αισιοδοξία τον κόσμο του Άρη. Mm-hmm. Το κρατάμε εδώ και περιμένουμε τις πράξεις.
0: Βέβαια, έτσι, ναι, εντάξει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω εάν αυτό το θέμα του γηπέδου. Γιατί τώρα...
0: Βάλε μια ανατελεία, σε παρακαλώ, να πω.
1: Έχουμε Τεντόγλου.
0: Θα έχουμε σε πολύ λίγο Τεντόγλου στη δεύτερη του προσπάθεια. Αλλά πρέπει να αναφέρω ότι μόλις ολοκλήρωσαν και οι 8 αθλητές τις πρώτες τους προσπάθειες στον τελικό του μήκους, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ήδη στην πρώτη θέση με το πρώτο του άλμα στα 8 μέτρα και 7 εκατοστά. Συνέχισε, Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Και θα έχουμε και σε πολύ λίγο, νομίζω, τον Μίλτο Τεντόγλου, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πριν μερικούς μήνες είχε πάθει από τα χείλη των...
0: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου, Γιώργο, μισό λεπτάκι.
1: Okay, okay.
2: Το Τεντόγλου ξεκίνησε, θυμίζουμε, με 8-0-7. Ο άνεμος ήταν θετικός 0,9 στο πρώτο του άλμα. Οι άλλοι αθλητές είχαν ακόμα πιο θετικό άνεμο στα δικά τους. Πήδηξε και αρκετά μακριά το τελευταίο του πάτημα. Βρέθηκε μακριά από την βαλβίδα. Έχει δηλαδή όλες τις πιθανότητες με το μέρος του να κάνει ακόμα καλύτερο άλμα και στο δεύτερο και στα επόμενα. Είναι ο κορυφαίος όλων, είναι ο κορυφαίος φέτος με 8.66. Και φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου για τη δεύτερη προσπάθεια. 8.07 η πρώτη και τώρα... Όχι, δεν είναι και πολύ καλύτερη. Είδαμε και κάποιους αθλητές να περνούν μπροστά, ακριβώς. Δεν είδαμε την προσγείωσή τους. Σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν πάβει να έχει μια μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του. Είναι 8-12.
0: 8-12, είναι καλύτερη από την πρώτη. 8-0-7 στην πρώτη προσπάθεια, 8-12 στην δεύτερη προσπάθεια. Παραμένει βεβαίως στην πρώτη θέση. Να δούμε και τους υπόλοιπους αθλητές τι θα κάνουν στη δεύτερη τους προσπάθεια. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Τότσικα για το ρεπορτάζ του Άρη. Αλλά Γιώργο.
1: Και για να κλείσουμε το κομμάτι αυτού του γηπέδου, όπως λέγαμε, Δημήτρη, να θυμίσουμε και να θυμηθούμε και εμείς ότι πριν μερικούς μήνες, όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση του Αριστεχνιάρη, είχε αναφέρει ότι στην προσπάθεια εξεύρεσε επενδυτή και πάλι λέγοντας, σημαντικό σημείο είναι και το θέμα του γηπέδου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει, όπως έλεγαν τότε, το τυράκι, τον προπομπό για να προσελκυθεί ένας επενδυτής, ένα φαντ ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, αν είναι απλά μια κίνηση όπου, όπως είπα, έχει να κάνει με τη διεθνή έκθεση, να εντυπωσιάσει, να καταγράψει απλά το θέλω της οικογένειας του Άρη ή να υπάρχει κάποια προεργασία στο παρασκήνιο που μπορεί να ανοίξει ένα μεγάλο έτσι, παράθυρο ελπίδας για δημιουργία νέου γηπέδου. Να πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ενώ στην ανακοίνωση του Αριστεχνία Άρη αναφέρεται στο θέμα της διπλής ανάπλασης, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι στην προκειμένη περίπτωση ότι θα γίνει ανταποδοτικά, δηλαδή θα παραχωρηθεί το περιοχή του χωριγηπέδου Χαριλάου και ο Άρης θα πάρει ανταποδοτικά το φιλέτο, αυτό που λέμε που ανήκει στο πάλι ποτέ ο ΑΕΠ. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε θεωρητικό επίπεδο ζητούνται πράξεις να κρατήσουμε εμείς τη διάθεση για ενότητα και σύμπραξη επιχειρηματιών, ανθρώπων της οικονομίας ισχυρών, αλλά και στελεχών που μπορούν να προκαλέσουν τις εξελίξεις και να δούμε στη συνέχεια και τις πράξεις. Από εκεί και πέρα.
0: Πάμε και στο αγωνιστικό για το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Άρη, το πρώτο από τα τρία δύσκολα παιχνίδια σε μια καυτή εβδομάδα. Όπως ξέρουμε όλοι, δικαιώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Άρης πριν λίγο έμαθε και το πρόγραμμά του. Την Πέμπτη θα πρέπει να πάει στις 10 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης. Άρης για την πρεμιέρα, τη δική του πρεμιέρα για το κύπελλο Ελλάδος, αφού δεν είχε αγώνα την πρώτη αγωνιστική, Clean Face. Αύριο είναι κόντρα στην ΑΕΚ 9 η ώρα και μετά είναι το κλάσικο της Θεσσαλονίκης την άλλη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένα σετ τριών αγώνων πολύ δύσκολων, που όπως είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα δείξουν το χαρακτήρα, το μέταλλο της ομάδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν είναι ο Φαμπιάνο. Γι' αυτό γίνεται ο περισσότερος λόγος, γιατί τραυματίστηκε ο τελευταίος των μοϊκανών στόπερ του Άρη, που είχε απομείνει στο παιχνίδι με τον Όφη. Ακόμα και αν είναι στην αποστολή της Αθήνας, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, αν και ο ίδιος θέλει να παίξει και κατά πόσο θα θέλει ο Άρης να ρισκάρει τα επόμενα δύο παιχνίδια. Το λέγαμε, αν θυμάσαι, Δημήτρη, μέσα στο καλοκαίρι, ότι ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης που θέλει ειδική διαχείριση με τους Κυλιακούς και πάει λέγοντας, με τους τραυματισμούς και πάει λέγοντας. Αλλά στο πέρα από τον Μπόσκο Σούταλο δεν έχει έρθει. Οπότε όλα δείχνουν ότι αύριο θα δούμε τον ντεμπούτο του Κροάτη στο πέρα του Σούταλο. Δεν είναι 100% έτοιμος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση μαζί με τον.
0: Αναγκαστική επιλογή.
1: Έχει γίνει και αυτός αναγκαστικά. Στόπερ, λογικά θα τον δούμε αύριο. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται να έχει τόσο, όχι ότι είναι αβάσιμο το σενάριο που προέκυψε από την Πορτογαλία για τον Μπρούμα της Μπενφίκα. Έχει βάση από την πληροφορούμαστε για ενδιαφέρον του Άρη, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει μια έτσι μεγάλη πυκνή σελίδα σε ό,τι φορά τον τραυματισμό του πέρσι, του Πορτογάλου. Δεν ξέρω κατά πόσο άρεσε να ζητήσει τα δεδομένα για να προχωρήσει. Για να παίχτη με πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά, πέρασε και την Ελλάδα, τον είδαμε τον Ολυμπιακό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο 31 χρόνων εξτρέμ δεν είναι μία από τις άμεσες επιλογές του Άρη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Καλό σου
0: βράδυ. Και εμείς πάμε για λίγο στο Ηράκλειο, στα δύο ωράκια, να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, 67-61, η Αρμάνι Μιλάνο κερδίζει τον Ερυθρό Αστέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, στο πρώτο παιχνίδι του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο, με κορυφαίο παίκτη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, τον Μόζες Ράιτ, ο οποίος έχει φτάσει στους 16 πόντους, 11 πόντους. 11 πόντους έχει και ο Μάτιους, ενώ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, για την ομάδα της του Ερυθρού Αστέρα, 14 πόντους έχει ο Νουόρα και 10 πόντους ο Μπόλτγουιν, ο οποίος ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τους 9 του Μπάτλερ. 67-61 είναι το τρίτο δεκάλεπτο, πάντα μπροστά η Αρμάνι Μιλάνο, όλα έτοιμα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε ότι στις 9 ακολουθεί το παιχνίδι των πρωταθλητών Ευρωλίγκας, φέτος το Ολυμπιακό πέρυσι της Φενέρμπαξε. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα παίξουν την Κυριακή στις 8.30 στον τελικό, ενώ οι ηττημένοι στο μικρό τελικό.
0: Ήρθε περισσότερος κόσμος, Γιώργο, στο γήπεδο.
3: Ναι, μαζεύεται κόσμος, ακριβώς μαζεύεται.
0: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και σε λίγο πλέον με την ολοκλήρωση του αγώνα, εκτός και αν γίνει κάτι δραματικό, οπότε παίρνεις μικρόφωνο εσύ, μας διακόπτεις για να μας ενημερώσεις για το τι σημαίνει στα δύο ωράκια σε αυτό τον αγώνα με τη Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα.

67-61 λοιπόν, προηγείται η Αρμάνι Μιλάνο του Ερυθρού Αστέρα. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στην τέταρτη περίοδο. Σε ό,τι αφορά το μήκος, θυμίζω Μίλτος Τεντόγλου 8-07 στην πρώτη προσπάθεια, 8-12 στην δεύτερη προσπάθεια. Με αυτό το 8-12 είναι πρώτος, καθώς η Χάμερ έκανε 8-11 στο δεύτερο του άλμα, το πρώτο του ήταν άκυρο. Πρώτος λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου παραμένει στον τελικό του μήκους που γίνεται στις Βρυξέλλες, στο Diamond League.

Θυμίζω στις 9 τζάμπολ στα 2 ωράκια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, το δεύτερο παιχνίδι που γίνεται στο διεθνές τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο. Ο νικητής από το παιχνίδι αυτό με τον νικητή από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα θα αναμετρηθούν το βράδυ της Κυριακής στο τελικό της διοργάνωσης.

0: Ο Μίλτος Αντόγλου έχει περάσει αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση και πάμε να τον δούμε.
1: Δεν είναι και το καλύτερο για όλους η συχνότητα με την οποία θα κάνουν τα άλματά τους. Και πολλές φορές έχουμε δει τον Μίλτο σε αυτές τις περιπτώσεις να αφήνει κάποια άλματα. Αυτό συμβαίνει φυσικά στο διάστημα σε διεθνείς αγώνες που μένουν 6 αθλητές, δηλαδή στα 3 τελευταία άλματα. Τώρα το βλέπουμε από πιο νωρίς. Τρίτη προσπάθεια, Μίλτος Τεντόγλου. Πολύ καλό το άλμα του, μένει να δούμε αν είναι και έγκυρο. Ναι, είναι.
2: Αν είναι έγκυρο είναι καλό.
1: Περιμένει ο ίδιος. Πρέπει να είναι καλύτερο, όπως φάνηκε από τον Γκέιλ. Πολύ καλό το πάτημα, μόλις 3 εκατοστά μακριά από την βαλβίδα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και φυσικά μεγάλη αγωνία για να δούμε την επίδοση του Μίλτου. 8.31, 10 εκατοστά πιο μπροστά, με μεγάλη άνεση.
2: Πολύ καλά.
1: Με σαφέστατη βελτίωση από τα 8.07 στο 8.12 και τώρα στο 8.31.
2: Ψάχνει το ξεπέταγμα ο Μίλτος να φύγει μπροστά.
0: 8.31 λοιπόν ο Μίλτος Τεντόγλου στο τρίτο του άλμα. Πολύ μεγάλη επίδοση, πολύ καλή επίδοση. Ξαναπαίνει την πρώτη θέση στον τελικό του μήκου στο Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Δεύτερος ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ με 8.21. Μόλις προσπέρασε τον Μίλτο, ο Μίλτος έκανε το καλό άλμα και πήρε ξανά, είναι ξανά στην πρώτη θέση με αυτό το άλμα, το τρίτο του άλμα στα 8.31. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της αποψινής ραδιοεφημερίδας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι.

0: Δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Eraspor είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ο Μίλτος Τοντόγλου παραμένει στην πρώτη θέση με αυτό το άλμα που έκανε στα 8.31 με το τρίτο του άλμα στον τελικό του μήκου στον Diamond League, στον τελικό των Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες. Θυμίζω στις 9, σε λιγότερο από 55 λεπτά και κάτι έχουν απομείνει, για να ξεκινήσει ο τελικός του επικοντό, εκεί που θα δούμε, θα ακούσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή να δίνει το δικό του αγώνισμα κόντρα στον Μότο Ντουμπλάτης για την κατάκτηση του διαμαντιού. Ο Γκέιλ μόλις έκανε την τρίτη προσπάθεια, ο Τζαμαϊκανός 8-15, παραμένει δεύτερος με το άλμα του στα 8-21 πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου που έχει 8-31. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήδη μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιάννης με όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της Ένωσης. Νίκο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Με την ΑΕΚ σήμερα να ανακοινώνει την ΠΑΕ την ελεύθερη διάθεση πλέον των εισιτηρίων για την πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στην Last Clinch στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στην Last Clinch στην Allwyn Arena, έτσι.
4: Ναι, ανακοίνωσε ουσιαστικά σήμερα, τελείωσε και η διορία που είχαν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας για την απόκτηση του League Face Pass στις 12 η ώρα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι ήταν 90% των φίλων της ΑΕΚ που κατήχαν εισιτήριο διαρκείας αγόρασαν το πακέτο, και από τις 4 η ώρα και έπειτα ξεκίνησε η ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση κόντρα στους πρωταθλητές Αυστρίας. Αναμένεται να
3: είναι. Αλλά βέβαια τα μάτια αύριο, έτσι, στρέφονται αύριο στον αγώνα κόντρα στον Άρη.
4: Φυσικά, η ομάδα, αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι μόνο το παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κυτρινόμαυρους, μετά και όχι μόνο για το βαθμολογικό κομμάτι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν μετά από την γκέλα με την Κυφσιά έχει μια νέα απώλεια βαθμών η Ένωση, θα δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς τη σεζόν. Με απώλειες βαθμών. Είναι και ψυχολογικό το κομμάτι, καθώς ήταν τέτοια η εμφάνιση στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που όλοι στην ομάδα θέλουν να γυρίσει το κλίμα και να δείξουν ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς από το ξεκίνημα της σεζόν, ότι στόχος παραμένει μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παραμένει εκεί είναι που στοχεύουν όλοι στην Ένωση, και να μας θες και ένα τεστ αποδείξεων για να δείξουν οι ποδοσφαιριστές αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν δηλαδή είναι προσιλωμένοι στο πρωτάθλημα πριν από μια αναμέτρηση στην
3: League Face, Champions League.
4: Και σε αυτό το σκεπτικό κινείται και η ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει ο Σέρβος τεχνικός στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, επιλέγοντας βασικά πρόσωπα χωρίς να έχει στο μυαλό του έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε δεν μας έχει συνηθίσει και ποτέ ο Μάρκο Νίκολιτς να κάνει εκτενές rotation. Η άμυνα θα είναι γνωστή, δηλαδή ο Στρακός θα είναι τον κόλπο, στο Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή και Ρέλβας οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Πήλιος στα αριστερά. Δίδυμο τώρα στον άξονα αναμένεται να δούμε τον Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης. Πιθανότητες έχει και ο Κάιρνεν, ωστόσο αυτή τη στιγμή ο Ούγκρος είναι πιο μπροστά για να ξεκινήσει στην διάδα των σταθμικών μέσων της Ένωσης. Δεξιά μπροστά σε αυτή την θέση που έχει ουσιαστικά θεσπίσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, του μεσοεπιθετικού και όχι τόσο πολύ του εξτρέμ, θα είναι ο Μάγερ, ο οποίος είναι πιο μπροστά από τον Ζούμπκοφ, γι' αυτό άλλωστε μπήκε και αλλαγή στο

0: στο λεπτό απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης για να μπορέσει να πάρει και περισσότερο ρυθμό, ενώ από τα αριστερά αναμένεται να ξεκινήσει ο Μπακαρίκο Ιτά και το δίδυμο στην επίθεση δεν είναι άλλο εκ των Γιώβιτς με Βάρντε.
1: Δεν αλλάζει αυτό, Νίκο, ε. Παρόλο που είναι πολύ έτοιμος ο Ζήνη, δηλαδή θα μπορούσε να βάλει και το Ζήνη στο παιχνίδι, έτσι.
0: Εντάξει, σίγουρα ο Ζήνη έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ουσιαστικά από την επιστροφή του από τον Λεβαδιακό μόνιμα χτυπάει την πόρτα του βασικού και άλλες φορές και την ανοίγει κιόλας. Mm-hmm. Αλλά πώς βγάζεις αυτή τη στιγμή Γιώβιτς και Βάργα που είναι δύο ποδοσφαιριστές που σκοράρουν ακατάπαστα και οδηγούν την Ένωση στο ξεκίνημα ουσιαστικά της σεζόν. Από εκεί και πέρα αυτά για το παιχνίδι με τον Άρη. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με την μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στην Σερβέτ, αυτό το οποίο αναφέρουν από την
1: Ελβετία
0: με τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, να λέει ότι έχουν αλλάξει οι όροι με τους οποίους θα γινόταν η μεταγραφή για του 28χρονου εξτρέμ. Η Σερβέτ φαίνεται να θέλει να μειώσει το ποσό το οποίο θα καταβάλει στην Ένωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή ακριβώς την μείωση δεν την γνωρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά η ουσιαστική εξέλιξη είναι ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την Ελβετία, ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή τονίζει ότι υπάρχει αλλαγή στους όρους που είχαν συμφωνηθεί, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει ότι ενδιαφέρον υπάρχει και από την Σιόν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει περάσει τα ιατρικά και αυτό μάλιστα έγινε αφού πέρασε τα ιατρικά, με τους ανθρώπους της Σερβέτ να αναφέρουν ότι παραμένει ο πρώτος στόχος ο Ντέρεκ Κουτές, όμως μετά την ιατρική εξέταση σκέφτονται να μειώσουν τα χρήματα τα οποία αναμένεται να καταβάλουν στην Ένωση για την μεταγραφή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Η εκτίμησή σου, Νίκο, ποια είναι τώρα για την περίπτωση αυτή, ότι μπορεί ας πούμε να χαλάσει και η μετακίνηση του Κουτέσα στη Σερβέτ και να παραμείνει στην ΑΕΚ?
0: Όταν αλλάζουν συμφωνημένοι όροι, όπου ο παίκτης έχει ήδη μεταβεί στην Ελβετία, έχει περάσει από ιατρικά, έχει βγει από τη λίστα στην Ένωση, έχει ουσιαστικά τελειώσει μέσα εισαγωγικά στο μυαλό όλων, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να αλλάζει τους όρους στην τελευταία στιγμή, αλλά όπως είπε και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ελβετία. Δεν νομίζω ότι, αν με ρωτάς, αν θα επιστρέψει ο Ντέρεκ Κουτέσα στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα αγωνιστεί εν τέλει στην Ελβετία. Τώρα θα είναι Σερβέτ, θα είναι Σιόν. Κάποια ομάδα πάντως θα κινηθεί για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Από παίκτες που μπορεί να πάρει η ΑΕΚ, υπάρχει κάποια κινητικότητα ή έχουν σταματήσει πλέον τώρα? Έρχεται και το Champions League μπροστά μας, έτσι, σε λίγες ημέρες. Είναι το μάτσο Άρη αύριο στην Άλγουν Αρίνα, αλλά σε λίγες ημέρες έχουμε και το παιχνίδι με τη Λάσκ Λίντς.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, οποιοδήποτε, να πούμε στον κόσμο ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα είναι ανοιχτή μέχρι τις
1: 15 Σεπτεμβρίου, έτσι, ναι.
0: Αλλά δεν οποιοδήποτε παίκτης και να αποκτηθεί από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη, δεν έχει δικαίωμα να δηλωθεί στην λίστα, καθώς η λίστα έχει.
1: Θα είναι μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις πλέον.
0: Ναι, δεν έχει δικαίωμα και να δηλωθεί στη λίστα και σε περίπτωση τραυματισμού ποδοσφαιριστή με άνω των 60 ημερών. Mm-hmm. Κάπως έτσι έγινε και πέρυσι στην ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο ουσιαστικά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι τόσο θερμή για την απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Αυτό το οποίο έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι κοιτάει την αγορά, ωστόσο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία να ψάξει ποδοσφαιριστή. Πιο εύκολο δηλαδή θα ήταν να δει ο παίχτης αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, δηλαδή μέσα από μια καραμπόλα να γίνει μια μεταγραφική ενίσχυση, χωρίς όμως να το έχει κυνηγήσει ιδιαίτερα η Ένωση, παρά να βρίσκεται η ΑΕΚ στην αγορά για παίχτη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, είναι αυτό το οποίο έχει πει και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, είναι ότι δεν είναι σοφό να κλείσεις την αγορά πριν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως η Ένωση έχει κλείσει τον βασικό της σχεδιασμό. Αν προκύψει μια ευκαιρία, σε οποιαδήποτε θέση, το έχουμε πει αυτό, ότι δεν κοιτάει απαραίτητα θέσεις για να κάνει την μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει κάποια ευκαιρία στην ΑΕΚ, οι κυτρινόμαυροι είναι θεωρητικό δεδομένο ότι θα κινηθούν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, αλλά πρέπει να προκύψει και να κρυθεί και στο μυαλό των ανθρώπων της Ένωσης ως ευκαιρία ο οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής. Αυτή τη στιγμή πιθανότητες είναι να μην γίνουν άλλη μεταγραφή, αλλά πρέπει να κρατάμε πάντα ένα παράθυρο, γιατί και πέρυσι η απόκτηση του Ζωάο Μάριο κάπως έτσι προέκυψε με την μορφή δανεισμού Μπεσίκτας, μέσω μιας καραμπούλας και ουσιαστικά μέσω μιας ευκαιρίας η οποία παρουσιάστηκε και είχε την πληροφορία η Ένωση για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη μεταγραφή ποδοσφαιριστή.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.

0: Ο Μίλτος Τεντόγλου παραμένει πρώτος στον τελικό του μήκους, 8-31. Νομίζω ότι ετοιμάζεται σιγά σιγά για να κάνει το τέταρτο του άλμα. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την RDO Sport.
1: Μίλτο, που θυμίζουμε, έχει κάνει 8-31. Μας δείχνει τώρα τον Τεντόγλου, δεν ξέρω αν ο Γκέιλ... Α, όχι, έχει πάρει και αυτός κανονικά θέση. Νάτος. Τζέι Γκέιλ, πολύ καλή σεζόν, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί σε όσες διοργανώσεις συμμετείχε το Μάιο και στις αρχές του Ιουνίου δεν είχε τα ίδια ανάλογα αποτελέσματα. Έφυγε στην τέταρτη προσπάθειά του. Για να δούμε.
0: Αυτό είναι το άλμα του Γκέιλ που βλέπουμε μακριά, τώρα. Με 8-21 είναι στην δεύτερη μακριά θέση, πίσω από τον Μίλτο Τεντόγλου που έχει κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα κατά 10 πόντους, 8-31. Να δούμε λοιπόν πόσο βαθμολογείται το άλμα του. 7-98, αρκετά πιο χαμηλό από το 8-21 που έχει, στο οποίο ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ είναι στη δεύτερη θέση. Και τώρα ήρθε η σειρά του Μίλτο Τεντόγλου για να κάνει το τέταρτο του άλμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την μετάδοση από την RDO Sport.
1: Το 8-31 του Τεντόγλου. Για να βγάζετε έτσι ένα συμπέρασμα και εσείς από μόνοι σας, αν μπορεί κάποιος να τον περάσει. Η μαύρη γραμμή είναι τα 8 μέτρα και η άλλη κίτρινη γραμμή που είναι προς το τέλος, που δηλώνει το παγκόσμιο ρεκόρ, που φυσικά είναι, δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει. Το 8.95 του Mike Powell.
2: Τέταρτο άλμα για τον Τεντόγλου. Είδαμε πριν από λίγο μια χαρακτηριστική κίνηση να περιμένει λίγο για τον αέρα από τον Πομάσκι. Παρακολουθεί από πολύ κοντά. Τέταρτο άλμα για τον Μίλτο. Στη Ζυρίχη το 8.45 ήταν αρκετό για νίκη σε έναν αγώνα που τέσσερις αθλητές πέρασαν τα 8.30. Δεν χρειάζεται ο Μίλτος να πετύχει το τέλειο άλμα για να κερδίσει, αλλά ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο, γιατί είναι στις δυνατότητές του μετά το 8.31. Τέταρτο άλμα λοιπόν εδώ.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερο, αν είναι έγκυρο.
2: Θα δούμε
1: είναι
2: αν βελτίωσε. Και πάλι η τέταρτη προσπάθεια του Μίλτου. Πολύ καλή. 8.40. Νάτος. 8.40. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι η αγωνιστική αυτοπεποίθηση. Παρά τις συνθήκες και τη χαμηλή θερμοκρασία, βρίσκει το ρυθμό, βρίσκει το πάτημα. Ένα εδώ απόλυτα ικανοποιημένος και ο Πομάσκι και ο ίδιος.
0: 8.40 λοιπόν για τον Μίλτο Τεντόγλου, πάντα στην πρώτη θέση. Μια αυξητική άνοδο στα άλματά του. 8.07 στο πρώτο άλμα, 8.12 στο δεύτερο, 8.31 στο τρίτο άλμα και τώρα στο τέταρτο άλμα, 8.40. Από το πρώτο άλμα είχε πάρει την πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου. Την έχασε για λίγο από τον Γκέιλ, τον Τζαμαϊκανό. Όσο είχε το 8.12, ο Τεντόγλου Γκέιλ έκανε το 8.21, αλλά αμέσως μετά ο Μίλτος Τεντόγλου με το τρίτο άλμα έκανε 8.31, ξαναπήρε την πρώτη θέση και τώρα βάζει πολύ δύσκολα στους υπόλοιπους, καθώς πήγε στα 8.40. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με τα δύο αωράκια, καθώς ολοκληρώνεται το φιλικό παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Θέλουμε περίπου 1,5 λεπτό για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, όπου ο Ερυθρός Αστέρας ανέβασε απόδοση και με κορυφαίο παίκτη τον Νόρα, τον Τζόρνταν Νόρα, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 23 πόντους, έχει περάσει μπροστά 86-81, 75 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, και μάλιστα ο Ερυθρός Αστέρας έχει και δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές με τον Τζόουν, ο οποίος έχει πάει στην γραμμή του φαουλ να εκτελέσει τις βολές. Αν ευστοχήσει, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει το παιχνίδι και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος και πέρυσι είχε παίξει στον τελικό του τουρνουά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, θα πάρει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό. Να πούμε λοιπόν ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο η Αρμάνι Μιλάνο είχε προηγηθεί 67-61 στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά με την έναρξη του τετάρτου δεκαλέπτου ο Ερυθρός Αστέρας έτρεξε ένα σερί 10-0 και προηγήθηκε στο σκορ, και έκτοτε δεν έχασε έχασε ουδέποτε το προβάδισμα. Η τελευταία ευκαιρία για την Αρμάνι Μιλάνο θα στοχίσει τελικά από κοντά σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια ο Μόζες Ράιτ, ο κορυφαίος παίκτης της Αρμάνι, έχει φτάσει 20 πόντους, 23 έχει από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Νουόρα. 83-87 το σκορ, 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Λάθος τώρα από τον Νουόρα. Νέα ευκαιρία για την Αρμάνι Μιλάνο να μειώσει ακόμα περισσότερο το σκορ. Να επενθυμίσουμε ότι στις 9 ακολουθεί το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον πρωταθλητή της EuroLeague, τον φετινό, τον Ολυμπιακό, και την περσινή πρωταθλήτρια, την Φενέρμπαξε. Η μπάλα τώρα είναι για τον Ντέβον Χολ, ο οποίος ετοιμάζεται να οργανώσει παιχνίδι για την Αρμάνι έξω από την περίμετρο. Η μπάλα είναι για τον Μάθιους, ο οποίος θα κάνει σου τριών πόντων, πολύ κακό σουτ, και η μπάλα είναι για ποιον είναι, έχουμε τζάμπολ. Έχουμε τζάμπολ ανάμεσα στον Μότλεϊ και να δούμε ποιον παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα. Είναι ο Τζελέγε. Ανάμεσα λοιπόν στον Μότλεϊ και τον Τσελέγε το τζάμπολ. 25 δεύτερα για τη λήξη του πρώτου παιχνιδιού σε αυτό το έκτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαξε, της Αρμάνι Μιλάνο και του Ερυθρό Αστέρα. Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Να πούμε για τον Ολυμπιακό Ηρίστο Εμπαρόδο ότι στο σημερινό παιχνίδι δεν θα παίξουν αρκετοί παίκτες, καθότι όπως έχει γίνει γνωστό, εκτός από τον Παπα-Νικολάου που είναι τραυματίας,
0: και ο Λαρετζάκης,
3: ο οποίος αναμένεται, ενώ κλέβει ο Κάρτερ και καρφώνει, κάνει το σκορ 83-89-21 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Να πούμε ότι θα παραταχθεί χωρίς τους Ολυμπιακούς, χωρίς τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε προχθές στην Ελλάδα, το Σάσα Βεζένκοφ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ έχει ένα πρόβλημα ενοχλήσεις στον αριστερό αγκώνα. Ο Ζαν Μοντέρο είναι τέλειος στις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά δεν έχει κάνει ουσιαστικά προετοιμασία. Όχι ουσιαστικά, δεν έχει κάνει σχεδόν καθόλου προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μείνει στα πιτς εκτός σημερινού αγώνα.
0: Αρκετές αποσίες πάντως, Γιώργο. Αρκετές αποσίες, έτσι.
3: Οι δύο ομάδες, δηλαδή ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαξε, συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν 13 παίκτες. Mm-hmm. Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός του ρόστερ του σημερινού παιχνιδιού τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Νίκολα Μιλωτίνοφ, τον Ζαν Μοντέρο. Ενώ, όπως είπαμε, λόγω τραυματισμού έμεινε στην Αθήνα ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ενώ εκτός είναι και ο Γιαννούης Λαρετζάκης, που όπως αναφέρουν πληροφορίες, αυτό έγινε λόγω του ότι υπάρχει μια
0: μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ναι.
3: Μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Σωστό. 83-89 το σκορ, Αρμάνι Μιλάνο, ο Ερυθρός Αστέρας, 21 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού, με την Αρμάνι Μιλάνο να εκδηλώνει επίδεση 14 δεύτερο λέπτον μετά το time out που πήρε ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζουζέπε Πέπε Ποέτα, ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός που είχε διατελέσει και βοηθός του Ετόρε Μεσίνα στο Μιλάνο. Να δούμε αν θα κατορθώσει να σκοράρει και το κατορθώνει να σκοράρει με περιπετειώδη τρόπο. Σκοράρει ο Μόζες Ράιτ, ο οποίος κάνει καλά 22 πόντους. Ναι, Μόζες Ράιτ, ο οποίος κάνει καταπληκτική εμφάνιση για την Αρμάνι Μιλάνο, όπως και για τον Ερυθρό Αστέρα ο Τζόρνταν Νουόρα. 9 δευτερόλεπτο, 85-89 μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας και δύο βολές για τον Κράμερ, τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η Ολύμπια, η Αρμάνι Μιλάνο, θέλησε να σταματήσει το χρονόμετρο και να εκμεταλλευτεί τυχόν αστοχή από την γραμμή της φιλανθρωπίας του Κράμερ. Δεν τους κάνει πάντως το χατήρι ο Κράμερ, καθώς ευστοχή στην πρώτη, 85-90, η διαφορά στους 5 πόντους και μπορεί να πάει και στους 6. Όπερ και γένετο, 85-91 το σκορ, 9 δευτερόλεπτα. Ο Ερυθρός Αστέρας θα περάσει στο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Τελικό στις 9, τελικό σκορ, ο Ερυθρός Αστέρας κερδίζει 85-91. Αν έχω λίγο χρόνο να πω τους
0: έχεις,
3: πόντους.
0: Έχεις, Γιώργο, έχεις.
3: Ωραία. τους πόντους των δύο ομάδων. Για τον Ερυθρό Αστέρα 4 πόντους είχε ο Τζόναθαν Μότλεϊ, 3 πόντους ο Κρις Τζόουνς, 6 πόντους ο Γουέλερ Μπάμπα, 9 πόντους ο Τζάρετ Μπάτλερ, 2 πόντους ο Τάισον Κάρτερ, 6 πόντους ο Εμπούκα Ιζούντου, 13 πόντους ο Πάτρικ Τζούνιορ Μπόλτουιν, 9 πόντους ο Μεντάρεβιτς, 2 πόντους ο Μπιέλιτς, 23 πόντους ο Νουόρα με καταπληκτική παρουσία. Ο Νουόρα, ο οποίος πήρε και 5 rebound, ενώ 5 πόντους είχε ο Τζελέγε και 9 ο Ντέιβιντ Κράμερ. Για την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο, 4 πόντους είχε ο Τζέισον Μπαρνέλ, 6 πόντους ο Κόουλ, 22 πόντους ο Μόζες Ράιτ με καταπληκτική παρουσία και παίρνοντας μάλιστα και 10 rebound, double-double από τον Μόζες Ράιτ με 22 πόντους και 10 rebound. Ο Ντιόπ είχε 4 πόντους, 16 ο Στέφανο Τονούτ, 16 πόντους ο Ντιέγκο Φλοκατόρι, 2 πόντους ο Ντιέγκο Φλοκατόρι, 11 πόντους είχε ο Ντέβον Χολ, 13 πόντους ο Μάτιους, ο Γκάρισον Μάντιους, 9 πόντους ο Άλεκ Πίτερς, 8 πόντους ο Ντέβιν Μπούκερ και 2 πόντους ο Νίκολα Αγγελέγε. Τελικό σκορ λοιπόν, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας 85-91 στο τελικό του 6ου διεθνούς τουρνουά εδώ, που γίνεται εδώ στο Χρυσό Σταδίο Ράγκες, στην άλλη Καρνασό. Θα παίξει λοιπόν ο Ερυθρός Αστέρας την Κυριακή στις 8.30 περιμένοντας τον νικητή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε. Η Αρμάνι Μιλάνο θα παίξει το μικρό τελικό την Κυριακή που θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει το βράδυ, σε λίγο δηλαδή, χωρίς τους Τσάζα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ζαν Μοντέρο και τον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Γιώργο Γιολιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχω την ευκαιρία να σε έχω και σε λίγο, να πάρεις μια ανάσα, ξεκουράσου λίγο, γιατί θα μου δώσει και ρεπορτάζ όφη.
3: Βεβαίως.
0: Οπότε σε αφήνω προς το παρόν να ξεκουραστείς. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, τελικό αποτέλεσμα 85-91 σε αυτόν τον πρώτο αγώνα στο διεθνές φιλικό τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε στον τελικό και περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε που θα ξεκινήσει στις 9. Το μάτς μπορείτε να το ακούσετε από εδώ, από την Era Sport, σε περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη. Να το δείτε και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Οι περισσότεροι αθλητές έχουν κάνει ήδη το πέμπτο άλμα τους στο τελικό του μήκους στο Diamond League στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος Τοντόγλου έχει κάνει 4 άλματα, φοράει φόρμα, δεν ξέρω αν θα κάνει πέμπτο άλμα ή αν θα αφήσει το άλμα. Καθώς παραμένει πρώτος 8-40, δεύτερος είναι ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός με 8-21, μεγάλη διαφορά τους χωρίζει, οπότε έχει ένα καλό μαξιλάρι ασφαλείας ο Μίλτος Τοντόγλου. Μπορεί να μείνει και έτσι αν δεν τον ξεπεράσει κάποιος και να πάρει την πρώτη θέση με αυτό το 8-40 που έκανε στο τέταρτο άλμα.

Θυμίζω σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει και ο τελικός στο Άλμα επί Κοντό, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής θα προσπαθήσει να πάρει την πρωτιά, όσο δύσκολο, όσο απίθανο και αν ακούγεται αυτό από τον Αρμάντου Μπλάντης, γιατί όχι, πρόσφατα έκανε αυτό το ανεπανάληπτο 6-20. Έχει μικρύνει πάρα πολύ η ψαλίδα μεταξύ τους, του Εμμανουήλ Καραλή και του Αρμάντου Μπλάντης. Μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε και ο Έλληνας πρωταθλητής, είπε ότι ίσως κάποια μέρα γίνει και το παγκόσμιο ρεκόρ, βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και πολύ καλά κάνει, γιατί το πιστεύει και το έχει.

Αυτή την ώρα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους οι υπόλοιποι αθλητές του μήκους. Στην πέμπτη και στην έκτη προσπάθεια δεν βλέπω στο πλάνο ο Μίλτο Τεντόγλου. Τον έδειξε νωρίτερα η κάμερα, ο οποίος εξακολουθούσε και φορούσε το φουτεράκι του. Προφανώς μπορεί να έχει αφήσει τις προσπάθειες θέλοντας να δει τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, αν θα μπορέσουν να τον περάσουν. Διαφορετικά θα πάρει την πρωτιά με αυτό το άλμα στα 8.40.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Ακούτε, Ερασπόρ.
3: Ερασπόρ είναι η βραδινή ραδιοεφημέρηδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαγανατζής. Πάμε και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Όφη. Γιώργο, δεν θα το γλιτώσεις. Έλα, τα λες.
4: Γιατί να το γλιτώσω?
3: Λοιπόν, μήπως ότι έχουμε και πολλές ειδήσεις, πολλά πραγματάκια.
4: Ναι, καταρχάς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει ανανέωση συμβολέων των νεαρών Χνάρη και Λαγουδάκη, καθότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που προέρχονται από τα σπλάχνα της ομάδος υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο Μάνος Χνάρης υπέγραψαν νέο συμβόλαιο με την ομάδα του Όφη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Είναι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες και έχουν περάσει μάλιστα από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Ακαδημίας του Όφη και βρίσκονται στην ομάδα από τα 13 και τα 12 τους χρόνια αντίστοιχα. Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια μίνι προετοιμασία ενώπιση κυριακάτικου παιχνιδιού με την Κηφισιά. Όπως δίνουν τα πράγματα, ο Χρήστος Χέλης αλλά και ο Άρων Ισέκα δεν θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του Όφη, δεν έπαιξε μάλιστα στην Τούμπα λόγω και του βαρύ αγωνιστικού χώρου. Ήθελε να τον έχει έτοιμο ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού απέναντι σε μια ομάδα την οποία ο Όφη στο πρωτάθλημα δεν την έχει κερδίσει ποτέ. Μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, την έχει κερδίσει όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική πριν από 11 χρόνια με ένα 0.
3: Και αρκετά πίσω, Γιώργο.
4: Ακριβώς. Όταν οι δύο ομάδες έπαιζαν στην τρίτη εθνική. Πέρυσι η Κηφισιά έχει κερδίσει 3-1 στο Παγκρέτιο Στάδιο και πρόπερσι με 2-1. Δεν υπάρχει σε αυτή τη σύντομη προϊστορία των δύο ομάδων. Δεν υπάρχουν ισοπαλία. Δεν υπάρχει ισοπαλία στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι το μάτς της Κυριακής απέναντι στην Κηφισιά, που την προηγούμενη αγωνιστική ρίση στο Εμπαρόδο, να σημειώσουμε, είχε φέρει και ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ. Έχει καταλαγιάσει και ο Κουρνιακτός από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν
3: με τον Νούς και τον Αποστολάκη.
4: Ακριβώς, με τον Νούς και τον Αποστολάκη. Έχει επέλθει κατά κάποιο τρόπο η ηρεμία στο στρατόπεδο της κριτικής ομάδος.
3: Και λογικό άλλωστε, Γιώργο, γιατί ο Νούς, ο πιο γρήγορος που θα φύγει τον Ιανουάριο, έτσι.
4: Ναι.
3: Ο Αποστολάκης πάει για καλοκαίρι μεριά.
4: Από του και ο Αποστολάκης το καλοκαίρι, ακριβώς, ναι. Όφη επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Νίκο Αθανασίου για ένα επιπλέον χρόνο μέχρι το 2028. Αυτά τα πράγματα τώρα είναι, θα λέγαμε, ανοιχτά, έτσι, διότι και ο Νους και ο Αποστολάκης έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη, όχι με τον Ολυμπιακό, να το διευκρινίσουμε αυτό, έτσι. Αυτή τη στιγμή οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ενεργό συμβόλαιο με τον Όφη και όχι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπήρξε και ανακοίνωση από τις δύο ομάδες.
3: Σωστό.
4: Τώρα, λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία αυτή τη στιγμή, ναι, που φέρνει μια συνάντηση του Προέδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, με θέμα το γήπεδο του Όφη. Ενδεχομένως αυτή η συνάντηση να γίνει ακόμα και αύριο. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ την κριτική ομάδα το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα θέμα που λόγω και των επιτυχιών του Όφη βγαίνει ακόμα περισσότερο στην επιφάνεια και είναι ένα θέμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα θέμα που αφορά το άμεσο μέλλον του Όφη και είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Μιχάλη Μπούση και της διοίκησής του. Ναι. Τώρα, αν από αυτή τη συνάντηση βγει κάτι καλό, θα το δούμε. Έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις κατά
3: μακάρι να βγει κάτι καλό. Όλες οι ομάδες χρειάζονται καινούργια γήπεδα, μεγαλύτερα γήπεδα, σύγχρονα γήπεδα, έτσι όπως έχουν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες.
4: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, ενώ τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο Ολυμπιακός, ο οποίος χειροκροτούνται από τους περίπου 1000 οπαδούς που βρίσκονται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στα δύο αωράκια.
3: Για να ξεκινήσει το ζέσταμα εν ώψη του αγώνα, έτσι.
4: Ακριβώς, εν ώψη του αγώνα με την Φενέρμπαξε. Έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ Δόβι, ότι η επικείμενη συνάντηση του Μιχάλη Μπούση με τον Αλέξη Καλόντα Κερινό ίσως σηματοδοτήσει κάποια νέα για το γήπεδο του Όφη, και ελπίζω να μην είναι άγωνη μια τέτοια συνάντηση όπως οι προηγούμενες, γιατί επαναλαμβάνω, ακόμα στο κομμάτι αυτό βρισκόμαστε στο σημείο 0. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι αύριο ενδεχομένως να υπάρξει συνάντηση του Μιχάλη Μπούση με τον Δήμαρχο Ρακτίου, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, και το θέμα του γήπεδου.
3: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Πλέον θα σε ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Αρχίζει στις 9, στα 2 ωράκια, ο δεύτερος αγώνας, ο δεύτερος ημιτελικός από το τουρνουά, το διεθνές τουρνουά που γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και εμείς πάμε πάλι να κάνουμε σύνδεση με την RDO Sport, καθώς ετοιμάζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο πέμπτο του άλμα.
5: Είναι ένα μεγάλο άλμα και βλέπετε το πάτημά του, 11 εκατοστά.
4: 8.46
3: για τον Γκέιλ που περνάει πρώτος αυτή τη στιγμή και βάζει πίεση στον Μίλτο Τεντόγλου. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Μίλτος.
5: Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Αυτό είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους.
4: Μας αφήνει για μας.
5: Είναι
4: άφωνος.
5: Κάτι μη αναμενόμενο βάσει των προηγούμενων αλμάτων. Αλλά όμως στους αγώνες όλα γίνονται.
4: Και για να δούμε.
5: Ο Τεντόγλου είναι με την πλάτη στο τοίχο, πρέπει να απαντήσει.
4: Να δούμε αν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές στην καριέρα του, άφησε το πέμπτο άλμα ίσως και λίγο περιμένοντας ότι δεν θα απειληθεί.
5: Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή, έτσι. Ο Τεντόγλου έχει περάσει επίπεδο που δεν χρειάζονταν να κοιτάξει τι έκανε ο αντίπαλος για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος, αλλά τώρα είναι σε αυτή τη θέση.
4: Την ίδια ώρα διεξάγεται ένα
5: τουρκικό,
4: ναι, που δεν ξέρω αν θα καθυστερήσει το έκτο του άλμα ο Μίλτος. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε τον Γκέιλ να κάνει την καλύτερη του φετινή επίδοση. Είχε 8.43, είπαμε ότι ήρθε εδώ με την καλύτερη ίσως φόρμα από τους υπόλοιπους αντιπάλους του Τεντόγλου, και αυτό το λέμε γιατί ήταν σαφέστατα βελτιωμένος το τελευταίο διάστημα, στα δύο τελευταία meeting. Ενημερώνεται ο Μίλτος ότι θα πρέπει να τελειώσει το λειτουργικό. Νομίζω ότι η όλη αυτή η διαδικασία και η καθυστέρηση δεν είναι υπέρ του. Ίσως να μην περίμενε και ο ίδιος ότι θα χρειαστεί ένα τέτοιο άλμα. Εδώ ο Γκέιλ.
3: Ήρθε το άλμα του Γκέιλ στην έκτη του προσπάθεια με 8.46. Ο Τζαμαϊκανός έχει πάρει τώρα την πρώτη θέση από τον Μίλτο Τεντόγλου. Ετοιμάζεται ο Τεντόγλου, αλλά έχουμε και το τελετουργικό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για τον Μίλτο, να κάνει ένα μεγαλύτερο άλμα από τον Τζαμαϊκανό και να κατακτήσει την πρώτη θέση και το διαμάντι στον τελικό του Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες.
4: Με 8.32.
5: Χρειάστηκε να υπερβεί τον εαυτό του ο Γκέιλ, έκανε αυτό το season best.
4: Έχει διακοπεί στο μεταξύ ο αγώνας, γιατί βλέπουμε...
5: Είναι το τελετουργικό του τελικού του Diamond League.
4: Μια μικρή τελετή έναρξης. Όμως νομίζω ότι δεν τα υπολόγισαν σωστά οι διοργανωτές. Το έκαναν πάνω στο τελευταίο άλμα του Μίλτου, γενικότερα του μήκους. Θα μπορούσε να ολοκληρωθεί και στη συνέχεια να βλέπαμε το τελετουργικό.
3: Μεγάλο φάουλ αυτό των διοργανωτών. Έπρεπε να αφήσουν ολοκληρωθεί το τελικό του Μήκου. Ένα άλμα έχει απομείνει στο Μίλτο Ντόγλου για να δούμε τελικά ποιο θα πάρει την πρώτη θέση, ποιο θα κατακτήσει το διαμάντι και στη συνέχεια να κάνουν το τελετουργικό τελετή έναρξη τώρα για το Diamond League, για το Diamond League που γίνεται στι Βρυξέλλε σήμερα και αύριο. Θα μπορούσαν να περιμένουν λιγάκι, δεν το έκαναν και έτσι όλο αυτό δεν ξέρω αν επηρεάσει τον Έλληνα πρωταθλητή. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το τελετουργικό και να δούμε το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού 20 λεπτά πριν από τις 9. Μας περιμένει ήδη ο Στέλιος Σωτηρόπουλος. Στέλιο, καλησπέρα. Ξέρεις εξ αρχής ότι θα σε κόψω μόλις δούμε Μίλτου Τεντόγλου, έτσι για να ακούσουμε την τελευταία του προσπάθεια να δούμε τι θα κάνει στο τελικό του Μίκους. Οπότε, μέχρι τότε, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
6: Πλέον αγώνας, καλησπέρα και πάλι Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους. Ο αγώνας με την νίκη Βόλου είναι παρελθόν. Όλοι τώρα επικεντρώνονται στο μεγάλο.
3: Η δουλειά έγινε με την νίκη Βόλου, έστω και με το 1-0, φτωχό το 1-0, αλλά η δουλειά έγινε, αυτό μετράει.
6: Δημήτρη, όταν έχεις τα μπόρδα, είναι η λύση σε κάθε πρόβλημα.
3: Λοιπόν, Στέλιο, βάλε τώρα άνω τελεία, περίμενε και εσύ μαζί μου, γιατί έχουμε μίλητο τον τόπο στο τελευταίο του άλμα.
7: Και εμείς έχουμε αγρέψει κάπως. Είδαμε και τον βασιλιά τον Φίλιππο στο τελετουργικό, αλλά αυτή την ώρα που εμάς το ενδιαφέρον μας είναι αλλού, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι άλλο πέρα από την τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου. Θέλει πάνω από 8.47 να κάνει και μπορεί να το κάνει, δεν το κάνει. Δεν το κάνει, μένει δεύτερος. Ίσως πάγωσε, ίσως ευνηδιάστηκε από αυτό που έκανε ο Γκέιλ.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχαρητήρια, έστω και έτσι. Περιμέναμε το δεύτερο διαμάντι. Δεν ήρθε με τον τρόπο που θα θέλαμε. Έκανε την μεγάλη ανατροπή ο Γκέιλ στο τελευταίο του άλμα με 8.46 και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Μίλτου Τεντόγλου, που ήταν μέχρι εκείνη την ώρα πρώτος με 8.40. Έτσι είναι ο αθλητισμός και οι μεγάλοι αγώνες.
3: Άκυρη λοιπόν η τελευταία προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ, ο οποίος πέρασε μπροστά με 8.46. Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στο 8.40 και κατέλαβε την δεύτερη θέση στο τελικό του Μίκους στο Diamond League που γίνεται στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο. Πάμε και πάλι στον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Έλα Στέλιο.
6: Λοιπόν, λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω το μάτς με την νίκη Βόλου του Στέλιου Μαλεζά. Φτωχό το 1-0, αλλά και ο Παναθηναϊκός, έτσι Δημήτρη να τα πούμε λίγο εντάχει για χθες, δεν παρουσιάστηκε όπως θα έπρεπε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή τη φάση του κυπέλου διαφέρει το φορμάτ από ό,τι στο πρωτάθλημα και σημασία έχει η επίτευξη περισσότερων γκολ. Λοιπόν, και πέρυσι επίσης θυμόμαστε ότι για ένα γκολ ο Παναθηναϊκός είχε δύσκολο μονοπάτι στο κύπελλο και τελικά αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, αλλά δηλαδή και η ΑΕΚ που είχε το εύκολο μονοπάτι θεωρητικά αποκλείστηκε από τον Όφη, έτσι. Δεν ξέρεις πώς θα πάνε όλα αυτά, Στέλιο. Είναι λίγο περίεργο η όλη ιστορία. Δηλαδή, μπορεί να διαλέξει το εύκολο μονοπάτι, να βρεθεί μια ομάδα που θα κάνει την έκπληση και να περάσει εκείνη στο τελικό. Ο Όφη το έκανε και πήρε και το κύπελλο κιόλας.
6: Είπε το Super Cup, πρόκριση στο Philip Fest, στη Europa, αγνωστά.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, και τώρα ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ντέρμπι, βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική της Super League, όμως είναι ένα ντέρμπι που και για τους δύο, ανάλογα το αποτέλεσμα, θα σημάνει αρκετά πράγματα, εν ώψη και της συνέχειας. Έχω πει και σε προηγούμενες σημερινές επικοινωνίες με τους συναδέλφους στη μέρα, Δημήτρη, ότι σε περίπτωση που νικήσει ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει μεγαλύτερη όθηση boost που λέμε,
3: ναι,
6: για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και περισσότερη πίστη στο project, το φετινό project του Jacob Nistrup και γενικά όλου του Παναθηναϊκού οργανισμού. Οπωσδήποτε αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, ότι το ξέρουμε άλλωστε, είναι γνωστό, ο Ουναΐ συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο επίσημο site του Παναθηναϊκού για τον σπουδαίο Μαροκινό, τον Αζεντίνου Ναΐ. Λοιπόν, και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί, εγώ το βλέπω σίγουρο, δεν ξέρω μονάχα αν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή στη διάρκεια του ντέρμπι.
3: Μπορεί να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής,
6: ακριβώς.
3: Το πιο πιθανό σενάριο νομίζω ότι αυτό είναι, να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Νίστρουπ και ανάλογα βέβαια πάντα με την εξέλιξη του μάτς, έτσι.
6: Πολύ σωστά. Και ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα θα συμμετάσχει ο Ουνάη, θα το ρίξει στη μάχη ο Νίστρουπ. Άλλωστε ο Ουνάη είναι έτοιμος, έκανε ένα πάρα πολύ καλό Μουντιάλ. Δεν πήγε απλώς να συμπληρώσει την αποστολή του Μαρόκου, συμμετείχε και έβαλε και πολύ ωραία γκολ. Και σίγουρα επίσης θα αποτελέσει δέλεαρ, ας το πούμε λίγο λαϊκά, κράχτη για το λαό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αλλιώς περισσότερος οπωσδήποτε κόσμος θα ανέβει στο ΆΚΑ
3: σίγουρα
6: την Κυριακή.
3: Για εδώ να δει... πήγανε χθες για να δουν το μάτς με την Νίκη Βόλο, επειδή ακριβώς θα ήταν ο Ουναή στο γήπεδο και είχε δώσει και ένα μήνυμα, ραντεβού το βράδυ στο γήπεδο.
6: Πολύ σωστά. Αλλά βέβαια ο κόσμος του Παναθηναϊκού ακόμα και στις δύσκολες εποχές πάντα έδινε το παρόν.
3: Ναι.
6: Απλώς τώρα λόγω του 26χρονου Μαροκινού θα σίγουρα ξαναλέω θα ανέβει πιο πολύς κόσμος στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Και δικαιολογημένα.
3: Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση, μια πιθανή εκτίμηση για την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει ο Νίστρουπ στο παιχνίδι.
6: Με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, Δημήτρη, σίγουρα εντάξει. Κάποιες θέσεις είναι δεδομένες. Ότι ο Πένια θα είναι κάτω από τον goalpost. Πένια, ο οποίος κράτησε και χθες τον Παναθηναϊκό όρθιο.
3: Στο 0, ναι.
6: Ναι, και μετά έβαλε το.
3: Και με κέρια απόκρουση κιόλας, έτσι.
6: Ακριβώς. Και δεν είναι το πρώτο μας που κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό. Ο Πένια έχει μπει στο κλίμα, γιατί υπήρχαν κάποιες μουρμούρες όταν ακούστηκε η μεταγραφή, τις οποίες εννοείται πως διέψευσε και διαψεύδει ο Ινιάκη Πένια. Λοιπόν, Πένια κατά τον goalpost, δεξιά αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Χθες είχαμε τον Κάτρι, μάλιστα ήταν και για πρώτη φορά αρχηγός, γιατί ήταν κάποιοι τραυματίες, κάποιοι έφυγαν από τους αρχηγούς και ο κλήρος έπεσε στον Κάτρι και μάλιστα υπήρχε και ανάρτηση του Παναθηναϊκού για το παιδί αυτό και αυτό το παιδί που ήρθε από τις πράσινες ακαδημίες και επάξια φόρεσε το περιβραχιόνι του τριφυγιού χθες ο Γιώργος ο Κάτρης. Λοιπόν, τώρα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας ο Βαν Ντρόγκελεν ή Βαν Ντρόγκελεν, Δημήτρη, όπως είναι το σωστό, μαζί με τον Στέφαν Ντεφράι. Στα χαφ θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, σίγουρα θα είναι ο Κάγκουα, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία και χθες και στη Βιωτία της προάλλες. Mm-hmm. Ο Καμαρά πιθανότατα θα είναι παρτενέρ του, θα το δούμε όμως αυτό. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια έκπληξη με το Λούζα αρχικά ο Νίστρουπ. Τώρα στα εξτρέμ και μπροστά υπάρχουν πληθώρα επιλογών. Υπάρχει ο Πελίστρη που έπαιξε με ανάποδο πόδι χθες. Υπάρχει ο Γιάνγκουσης που έπαιξε και αυτός βασικός με ανάποδο επίσης, αρχικά τουλάχιστον πόδι. Αυτοί οι δύο, Ουρουγουανός και Κροάτης, στη βασική ενδεκάδα και μετά πήγαν στις κανονικές τους θέσεις και μετά έγινε αλλαγή. Λοιπόν, υπάρχει ξαναλέω Πελίστρη, Γιάνγκουσης, υπάρχει ο Ταμπόρδα, ο οποίος επίσης μπήκε και έβαλε τα μπόρτα, ο οποίος είναι επίσης άξιος χαρτηρίων, γιατί είτε είναι το μάτς μεγαλύτερης ή ίσονας σημασίας, είτε παίζει ένα ή 101 λεπτά, ο Αργεντινός είναι πολύ επαγγελματίας και αξίζει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και δικαιολογημένα τον αγαπάει ο κόσμος. Ελίστρη, Γιάνγκουσιτς, τα μπόρτα, μπροστά υπάρχει ο Τετέι, ο Ραστόντερ, ο Ντέσερς. Είναι επιλογές, δεν μπορούμε, ναι, να ξέρουμε, Δημήτρη, το τι σχήμα θα χρησιμοποιήσετε.
3: Τσιριβέγια βλέπεις να αγωνίζεται, να τον χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ.
6: Προέρχεται από τραυματισμό, είναι από τραυματισμό και γι' αυτό το λόγο δεν συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
3: Ναι.
6: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι καπαρωμένες οι θέσεις στα χαφ μεταξύ Κάγκουα, Καμαρά, Λούζα. Έχει επιλογές πάντως, πάρα πολλές επιλογές.
3: Και ο Αντίνο, βέβαια, έτσι.
6: Επίσης ο Αντίνο, πολύ σωστά μου το υπενθυμίζεις, είναι μια λύση για τα extreme. Mm-hmm. Έχει πληθώρα επιλογών ο Νίστρουπ. Να δούμε και την αποστολή, αν την ανακοινώσει αύριο. Υπενθυμίζω, ναι, ότι η προπόνηση τελευταία είναι για τις 6 αύριο. Οπότε γύρω στις 8-8.30 κάπως έτσι.
3: Ξέρουμε και την αποστολή, ναι. Οπότε εκεί θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει περισσότερο και η εικόνα, αν θέλεις.
6: Ναι. Δεν είναι ένιγμα η αποστολή ή η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, αλλά υπάρχουν κάποιες επιλογές. Mm-hmm. Στο σημείο αυτό κλείνω να πω, Δημήτρη, το εξής. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το διακύβευμα για τους δύο μονομάχους της Κυριακής. Δηλαδή, δεν είναι μυστικό ότι ο ΠΑΟΚ, λόγω των γνωστών θεμάτων της αποχώρησης του Ντέλια και λόγω της σημερινής ανακοίνωσης της θύρας 4, έτσι, του,
3: ναι,
6: ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, πιστεύω ότι αν αυτός ο οποίος θα ιτηθεί θα είναι ο δικέφαλος του Βορρά στον τέρμπι της Κυριακής, θα μπει σε μεγαλύτερη περιδίνηση από ό,τι είναι τώρα. αν ιτηθεί ο Παναθηναϊκός, οπωσδήποτε θα είναι ένα πισωγύρισμα. Θα είναι... Ναι. Θα είναι όμως μικρότερος, μικρότερη κραδασμή. Όχι ότι θα είναι ευχάριστο.
3: Σε σχέση είναι... με τι μπορεί να συμβεί στον ΠΑΟΚ. Δεν αποκλείεται σε αυτό που λες, να έχεις δίκιο. Θα το δούμε, Στέλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα, το βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε πού θα κάτσει η μπήλια, σε ποιο από τους δύο μονομάχους. Βέβαια υπάρχει πάντα και το χ. Υπάρχει και το χ ισοπαλία που δεν βολεύει σε καμία περίπτωση κανέναν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και η ήττα. Έτσι, ένας βαθμός πάντα είναι ένας βαθμός. Ωραία. Στέλιο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
6: Σε όλους καλό βράδυ. Yeah.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ, Βλαδιμίρα Διευθυντή. Πάμε γρήγορα στο χώρο του μπάσκετ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μπιντέλας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, θυμίζω 85-91. Ο Ερυθρός Αστέρας στον τελικό περιμένει τον νικητή από την αναμέτρηση Ολυμπιακού Φενερμπαχτσέ. Το παιχνίδι ξεκινάει σε πολύ λίγο. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη στα δύο αωράκια της Κρήτης. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που προέκυψε νέος τραυματισμός, νέα κακοτυχία.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Ήταν απέναντι στο Μαρούσι, στο κλεισό του Αγίου Θωμά. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 97-86 από την ομάδα του Αμαρουσίου. Όμως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρέταξε μια ομάδα με πάρα πολλές ελλείψεις. 9 απουσίες είχαν οι πράσινοι στο σημερινό φιλικό. Γιατί έλειπαν κάποιοι παίχτες που είχαν υποχρεώσει με τις εθνικές τους ομάδες στο προηγούμενο διάστημα και δεν συμμετείχαν στην προετοιμασία. Έλειπαν φυσικά και οι τραυματίες Ναν και Χέιν Ντέιβις. Ο Λούκας και ο Λεσόρ που είχαν και αυτοί τα θεματάκια τους μάλλον και είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού με ατομικό πρόγραμμα. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τα προβλήματα και μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο γιατί αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με το Μαρούσι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος είχε κλεισχεί τη σεζόν με τραυματισμό και ήρθε νέο πρόβλημα για τον διεθνή forward, ο οποίος πήγε αμέσως για εξετάσεις στο νοσοκομείο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μυρίαιο του αριστερού του ποδιού, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό από τον Παναθηναϊκό το διάστημα που θα λείψει ο Ρογκαβόπουλος από τη δράση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με τους πράσινους να τονίζουν ότι ήδη έχει αρχίσει τη θεραπευτική αγωγή ο διεθνής forward του Τριφυλιού. Μάλιστα, τα πολλά προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός φέραν και την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού με το Περιστέρι για αύριο. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός απολογήθηκε για την ακύρωση της τελευταίας στιγμής προς την ομάδα των δυτικών προαστίων. Και έτσι τώρα το Τριφύλι έχει να διαχειριστεί κάποια θέματα σημαντικά λίγο πριν την έναρξη σεζόν και εν όψη και των επόμενων φιλικών αναμετρήσεων που θα είναι στη Ρόδο, στο τουρνουά με την ΑΕΚ και τη Σπάρτα Ξυμπότητα, αλλά και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που έρχεται στο Telecom Center Athens με την Μπουργκ, τον ΠΑΟΚ και την Παρτίζα να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά που διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, τώρα να πούμε λίγο και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει τον τζάμπολ σε λίγο στο φιλικό με τη Φενέρ. Ναι. Ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει 13 παίκτες στη διάθεσή του, έπειτα από συμφωνία των δύο ομάδων.
0: Δεν θα παίξει ο Μοντέρο, δεν θα παίξει ο Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου Λαρεντζάκη δεν ταξίδεψαν.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν θα είναι επίσης. Ναι, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ για λόγους ξεκούρασης. Ο Βεζένκοφ έχει ένα θέμα στον αριστερό του αγκώνα, αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις και θα είναι και στη 13 Πάπας και Ντάνσον, δύο πρώην ερυθρόλευκοι, οι οποίοι βοηθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Φιλικό έχει σε εξέλιξη και η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει σε τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Στο ημίχρονο έχανε με έναν πόντο από την Trabzonspor. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα γιατί δεν έχουμε εικόνα από αυτό την αναμέτρηση στην πόλη. Mm-hmm. Είναι ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχει η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη με την Trabzonspor όπως αναφέραμε παίζει. Το άλλο ζευγάρι ήταν Εφές Eroxpor και με την Εφές να χάνει στο καλάθι από την ομάδα της Eroxpor με πολλές απουσίες όμως η Ανατολού Εφές, η οποία δεν είχε και το Mike James στη διάθεσή της και άλλους παίκτες. Ιτήθηκε σε αυτό το φιλικό. Έτσι, η ΑΕΚ να δούμε τι θα κάνει στο φιλικό αυτό και με ποιον θα παίξει και στη συνέχεια του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης.
0: Ωραία. Νίκο Μπιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: Και γρήγορα γρήγορα επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Πάμε και στα νέα από τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, ο οποίος δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Κυπέλου. Μαζί μας ο Βασίλης Κούβαλης, που θα μας πει περισσότερα στο πολύ λίγο χρονικό διάστημα που μας έχει απομείνει. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές. Το είπες εσύ, ο Αστέρας δικαιώθηκε, δεν χρειάζεται παραπέρα ανάλυση. Ο Αστέρας θα συνεχίσει το κύπελο.
0: Απλώς εδώ να αναφέρω, Βασίλη, ότι διαβάζω ότι ο Λεβαδιακός πλέον θα κινηθεί, θα πάει στο ΚΑΣ για να ανατρέψει την απόφαση.
1: Είναι δεδομένο αυτό, από ό,τι διάβασα και εγώ από το ρεπορτάζ, με επίσημη ανακοίνωση του Λεβαδιακού.
0: Ναι, ναι.
1: Θα προσφύγει στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο, διεθνές όργανο της Λοζάνης της Ελβετίας, που επιλύει αθλητικές διαφορές. Να πούμε και τι είναι το ΚΑΣ για να ξέρει ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί όμως να γίνει κάτι τώρα άμεσα. Το κύπελο θα συνεχιστεί, θα ξεκινήσει να παίζει ο Αστέρας τα παιχνίδια. Αυτό ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα, αν κάποια στιγμή βγει η απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αυτό νομίζω έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και έχουμε δει πράγματα να συμβαίνουν και να αφαιρούνται βαθμοί και τα υπόλοιπα.
0: Δικαιωμένη Βασίλη στον Αστέρα.
1: Ναι, δικαιωμένοι, γιατί το κυνήγησαν πολύ, με πολύ πάθος και πίστη ότι θα δικαιωθούν, γιατί παρά την αρχική απόφαση που ήταν αρνητική, δεν τα παράτησαν, ούτε είχαν τα στοιχεία τους, το είχαν πει αυτό, και τους νομικούς που τους είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί αυτή η υπόθεση, και αυτό συνέβη στο τέλος. Πάντως ο Αστέρας με την συμμετοχή και στο κύπελο μπαίνει σε μια εβδομάδα η επόμενη που ξεκινάει, που έρχεται μπροστά μας μάλλον, από Δευτέρα, καυτή. Θα ανέβει και η θερμοκρασία από ό,τι είδα και στο μετεωρολογικό δελτίο, αλλά κυριολεκτικά θα είναι καυτή Δευτέρα.
0: Ναι, γιατί είναι πλέον συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι.
1: Την Πέμπτη με τον Άρη για το κύπελο και την Κυριακή με την ΑΕΚ, όλα αυτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
1: Τρία παιχνίδια εντός έδρας και τα τρία σημαντικότατα.
0: Σωστό.
1: Με τον Ηρακλή εννοείται τη Δευτέρα, που θέλει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς ο Αστέρας Άκτορ. Την Πέμπτη με τον Άρη στο κύπελο και με την Κυριακή με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Νομίζω αυτό και μόνο τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και στο σημείο αυτό η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη αρχικά από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη και στη συνέχεια από τη Βίνη Κολοπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Έρχεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με Νίκο Μοσχονά και Άκη Δημακό.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, το μικρόφωνο στα γήπεδα της Eraspor μόλις ξεκίνησε. Έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος συμμετέχει στην Κρήτη στο International Basket Tournament και απόψε αντιμετωπίζει την Fenerbahçe στο κλειστό δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουμε Diamond League στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο
1: το χάσαμε το διαμάντι.
0: Το χάσε ο Μίλτος. Δυστυχώς έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως είδε τον Γκέιλ να του αρπάζει την πρωτιά κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια, στον τελικό στο μήκος στις Βρυξέλλες για 6 εκατοστά, έτσι. 8.40 είχε κάνει ο Μίλτος, 8.46 έκανε ο Γκέιλ.
1: Νομίζω ότι είχε επαναπαυτεί με την επίδοση του 8.40, έτσι έγινε την παρασμένη Παρασκευή. Είχε κάνει από την αρχή την μεγάλη επίδοση και στο τέλος τον πλησιάσανε, έτσι, και σήμερα είδε στην τελευταία προσπάθεια δεν μπόρεσε καν να επιδείξει.
0: Να πούμε ότι στο Diamond League περιμένουμε και την μάχη του Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Θα βρεθούν αντιμέτωποι για 12η φορά φέτος. Είναι μια μάχη που πάντα την απολαμβάνουμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή ο Μανόλο να καταφέρει να είναι νικητής.
1: Και αφού χάσαμε το φαβορί μας στο μήκος, ας γίνει έκπληξη να γίνει το φαβορί ο Καραλής, να χάσει ο Ντουμπλάντης που είναι το Μεγκράν για το φαβορί, έτσι.
0: Τα λες, πολύ ωραία. Ας. Λοιπόν, να συστηθούμε. Άκης Δημακός,
1: τον Κόσμος Χωνάς.
0: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Και Βιβίνη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.
0: Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι στο Viber. Οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Και δεν ξέρω, πάμε μια βόλτα στον Γιώργο Γιαλιτάκη που είναι στα δύο ώρα και να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, που ουσιαστικά θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας με πάσες Καραλή ενδιάμεσα, έτσι.
0: Ναι, να πούμε ότι είναι το πρώτο επίσημο φιλικό του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα παιχνίδι στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στον Προμηθέα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο επίσημο.
1: Και να πούμε ότι στον προηγούμενο αγώνα του τουρνουά ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε τη Σαρμάνη με 91-85. Καλησπέρα, Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Καλησπέρα παιδιά και σε εσάς και στις φίλες και φίλους της Eraspor. Οι δύο τελευταίες πρωταθλήτριες ομάδες στην EuroLeague μάχονται σήμερα στο δεύτερο παιχνίδι του έκτου διεθνούς τουρνουά που γίνεται εδώ στο κλειστό σταδίο Οράκη. Όπως πολύ σωστά είπες Άκη, στο μάτς που προηγήθηκε ο Ερυθρός Αστέρας μετά από ένα εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, κέρδισε την Αρμάνη με 91-85. Τώρα παίζουν ο Ολυμπιακός με την φετινός πρωταθλητής της EuroLeague με την περσινή πρωταθλήτρια την Fenerbahçe. Το σκορ είναι 5-2 για την Fenerbahçe με τρίποντο από τον Σίλτς και δίποντο από τον Μπόλγκουν. Για τον Ολυμπιακό η σκοράρει ο Tyron Jones. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Οι δύο ομάδες είναι προφανέστατα ότι ψάχνουν να βρουν ρυθμό, διότι μέσα από τις προπονήσεις είναι πολύ δύσκολο, αλλά μέσα από τα παιχνίδια αλλά και στη διάρκεια των παιχνιδιών προσπαθούν να βρουν ρυθμό. 2-5 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Απομένουν 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο σημερινό μάτς παίζει χωρίς τον Παπα-Νικολάου που έμεινε στην Αθήνα για να κάνει θεραπεία. Το Γιαννούλη Λαρετζάγιο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφή στην ομάδα της ΑΕΚ. Ενώ σήμερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός του παιχνιδιού τον Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ήρθε προχθές στην Ελλάδα μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έμεινε επίσης έξω για λόγους ξεκούρασης, αλλά και ο Σάσα Βεζένκοβ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα. Οι δύο προπονητές συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν σήμερα στο σημερινό παιχνίδι 13 παίκτες. 2-6 το σκορ από την πρώτη

0: εύστοχη βολή του Baldwin και 2-7. Ο Baldwin, ο οποίος έφτασε στους 4 πόντους, έχει δικαίωμα να εκτελέσει και τρίτη βολή από το φάουλ που του έγινε ενώ επιχειρούσε σούτα από την περίμετρο, έξω από την περίμετρο. 2-7 το σκορ, 2-8 τώρα ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 6-5 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Να πούμε ότι στο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού ένας τυχερός πήρε μια υπογεγραμμένη φανέλα του Εβάν Φουρνιέ. 4 φανέλες του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθούν στα ημίχρονα των δύο ημερών των 4 αναμετρήσεων, ενώ μια 5η φανέλα του Εβάν Φουρνιέ θα κληρωθεί μέσα από διαγωνισμό στο Instagram. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έφερε στο Ηράκλειο και τα 3 περσινά του τρόπαια, το τρόπαιο της EuroLeague, αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς επίσης και το Super Cup, και μάλιστα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο ήταν στη διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, που μόλις τσεκάρουν τα εισιτήριά τους θα είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν. Να πούμε το σκορ είναι 5-8 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, και τώρα έχουμε άστοχο σουτ του Σίλτς, αλλά φάουλ πάνω στον Σίλτς, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 βολές. Φενέρμπαξε έχει πει πιο δυνατά από τον Ολυμπιακό. 5-34 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η Φενέρμπαξε προηγείται 8-5 του Ολυμπιακού εδώ στο κλειστό στα 2 ωράκια. Βολές για τον Σίλτς, ενώ ο Τάιρον Τζόουνς κάνει τα παράπονά του στον διαιτητή της συνάντησης. 2 βολές λοιπόν για τον Σίλτς. 5-8 το σκορ, 5-34. Είναι κακή η βολή του Σίλτς, ίσα ίσα αποφτάνει στην Στεφάνη. Ναι, ο Σίλτς όμως έχει δικαίωμα να εκτελέσει 2 βολή. Δεύτερη βολή, ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 1.500 οπαδοί, κυρίως του Ολυμπιακού. Και 5-9 το σκορ, 5-34 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Είπαμε ότι έχουν συμφωνήσει και ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ο τεχνικός της Φενέρμπαξε, αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να χρησιμοποιήσουν 13 παίκτες στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στην επίδεση με τον Τζόσεφ, ο Ολυμπιακός στον Τζόουνς, Φουρνιέ, η μπάλα ξανά στον Γουόρντ έξω από την περίμετρο, θα παίξουν το πλάγιο pick and roll, η μπάλα έξω για τον Τζόσεφ, η διείσδυση, η προσποίηση, δεν θα πετύχει το καλάθι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία προσποίηση από τον Τζόσεφ, ο οποίος θα αποκομίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Αυτό ήταν το κέρδος για τον Τζόσεφ. 5-13 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ είναι 5-9 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. 2 βολές λοιπόν για τον Ζότζεφ, ο οποίος έχει πάει ήδη στην γραμμή της φιλανθρωπίας να εκτελέσει αυτές τις 2 βολές, ενώ στο παιχνίδι μπαίνει τώρα και ο Ενδιαγέ, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, να μας συστηθεί και αγωνιστικά εδώ στο κλειστό στα 2 ωράκια στη Νέα Αλικαρνάσο. 5-10 το σκορ. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαξε, πέρυσι είχαν, μάλλον πρόπερσι, είχαν αναμετρηθεί στον τελικό της διοργάνωσης, όπου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 73-70. Πέρυσι η Φενέρμπαξε τερμάτισε στην τρίτη θέση του τουρνουά. Πρώτος ήταν ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83. Ο Ερυθρός Αστέρας που θα είναι και πάλι φέτος στον τελικό της διοργάνωσης. Το σκορ είναι τώρα 7-11, διότι στόχησε ο Σανλή σε σούτ από μέση απόσταση. 4-55 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τζότζεφ για τον Ολυμπιακό οργανώνει παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Μαρκάρεται από τον Μπιτζή.
1: Γιώργο, να σε διακόψω. Να σε διακόψω. Λέγαμε πριν με τον Άκη ότι περιμένουμε, όπως όλοι με ανυπομονησία, τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στο Μανόλο και στον Ντουμπλάντης. Τώρα εδώ διαβάζω ότι ο Ντουμπλάντης ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο Άλμε Πικοντό. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ εξήγησε ότι νιώθει ένα μικρό σφίξιμο στο πόδι, το οποίο ήλπιζε να ξεπεράσει. Δεν το νιώθει καλά κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, οπότε ανακοίνωσε ότι θα μείνει εκτός.
2: Και τι είπα εγώ πριν?
1: Τι είπες?
2: Ότι το φαβορεί ο Τεντόγλου δεύτερος.
1: Γι' αυτό λέω, γιατί παληθεύεσαι.
2: Βουντού,
1: Βουντού. Να πούμε ότι Ο Ντουμπλάντης θα χάσει την ευκαιρία να κατακτήσει τον έκτο συνεχόμενο τίτλο του στο Diamond League. Ουσιαστικά αφήνει την πόρτα ανοιχτή για τον δικό μας Μανόλο.
2: Το διαμαντάκι.
1: Το διαμαντάκι να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο.
2: Ο Καναλής, ο οποίος έχει ξεκινήσει στο 5.52 και το έχει περάσει με την πρώτη, όπως και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, εκτός του Γάλλου, του Thierry Baptiste και του Ντουπλάντης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί.
1: Ευκαιρία νομίζω για τον Μανόλο, έτσι, να του ευχηθούμε καλή τύχη. Θα παρακολουθήσουμε φυσικά τις προσπάθειές του. Τηλεοπτικά μπορείτε να δείτε το Diamond League και στην ΕΡΤ2 Sport, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι. Να γυρίσουμε...
1: Να πάμε πίσω στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό.
2: Νομίζω Γιώργος... έχει μια διακοπή το μπάσκετ. Να πούμε για το Παναθηναϊκό λίγο σήμερα, που είχε μετά από 5.207 μέρες επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό με το Μαρούσι, χωρίς 9-10 αθλητές, ζητήθηκε με 97-86. Ανησύχησαν όλοι για τον τραυματισμό του Ραγκαβόπουλου. Έχει βγει η διάγνωση, όμως δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, είναι θλάση. Οπότε να είναι λίγο πιο ήσυχοι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν θα υπάρχει εκ νέου ένας μεγάλος τραυματισμός.
1: Και είναι ο τρίτος τραυματισμός, είναι ο Κέντρικ Ντάν.
2: Οι δύο, οι πρώτοι είναι πολύ πιο σοβαροί, αυτός ευτυχώς είναι μια θλάση, δηλαδή είναι 2 εβδομάδες, 20 μέρες.
1: Είναι ο Χέις Ντέιβις και τώρα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
2: Και πριν πάμε. Ναι, να
1: το δούμε περαστικά.
2: Και πριν πάμε στο Γιώργο Κελτάκη, να πούμε ότι ο Γάλλος, ο Thierry Baptiste, με την τρίτη προσπάθεια πέρασε και αυτό στο 5.52. Γιώργο.
0: 4 και 20 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 9-11 το σκορ με καλάθι για τον Χολ του Ολυμπιακού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Όρντα. Ένα καλάθι που έκανε έξαλλο τον Γιασκεβίτσιους, γιατί χάθηκε το αμυντικό ριμπάν για τους Τούρκους. Σανλή από την γωνία, από το κόρνερ και έξω από την περίμετρο. Το έχει αυτό το σούτο Σανλή, αλλά στόχησε τώρα. Γόρτσε ρόλο playmaker για τον Ολυμπιακό. Τώρα Τζότζεφ, πιο ορθολογικά στημένος Ολυμπιακός. Θέλουν να κτίσουν ένα πικ εν ρολ οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Γκόρντ και τον Χολ, ο οποίος κατέβηκε χαμηλά βυθής και χαμηλά στο καλάθι της Φενέρμπαξε, αλλά ο Σίλτς χρησιμοποίησε το πόδι, το έκανε τάκλον, να χρησιμοποιήσουμε ένα ποδοσφαιρικό όρο, για να κλείσει την μπάσα του Γκόρντ. Φουρνιέ, η μπάλα πολύ ωραία στον Χολ, ο οποίος δέχεται όμως το φάουλ από τον Σίλτς. Δικαίωμα για 2 βολές στον Χολ. 9-11 το σκορ Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Όπως πάμε, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Πρώτα φιλικά για τις δύο ομάδες. Οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Φαίνεται με τις κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Χολ θα ευστοχήσει. 10-11. Μπορεί να ισοφαρίσει τώρα το παιχνίδι. 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στον Χολ, ο οποίος θα ευστοχήσει, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 11-11, 3-42 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό τώρα θα περάσει ο Ντάστον, ο οποίος κάνει προπόνηση με την ομάδα του Ολυμπιακού λόγω της λειψανδρίας που υπήρχε ένεκα της συμμετοχής παικτών του Ολυμπιακού σε εθνικές ομάδες των χωρών τους, ενώ με τον Ολυμπιακό είναι και ο Πάπας, έκανε προπόνηση το τελευταίο διάστημα. Το σούτ 3 πόντων που γίνεται από τον Χόρτον Τάκερ είναι άστοχος, η προσποίηση και νέο σούτ 3 πόντων επίσης άστοχο από τον Τζούζανκ, ένα πολύ κακό σούτ, αλλά νέο επιθετικό ριμπάν ανανεώνουν την επίθεση παίκτης Φενέρμπαξε. Χόρτον Τάκερ θα μπει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φαουλ, δικαίωμα για 2 βολές στον Χόρτον Τάκερ. 3-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ντάστον, ο οποίος χειροκροτήθηκε από τους παίκτες, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού εδώ. Ο Ντάστον, που μπορεί να έχει τα χρονάκια του, αλλά παραμένει fit όπως λέμε. Και είναι μάλιστα στο παιχνίδι μέσα, μαρκάροντας τον Σανλή. Χόρτον Τάκερ θα στοχίσει στη βολή. Το 11-11 παραμένει και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει από 5 ομαδικά φάουλ του τέστην. Όποιο φάουλ κερδίζει οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε παίκτης από οποιαδήποτε ομάδα, θα έχουμε βολές. Χόρτον Τάγκερ λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Θα ευστοχήσει. 11-12 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 5 πόντοι για τον Μπόλτγουιν, 2 για τον Σανλί, 1 πόντο για τον Χόρτον Τάγκερ και 4 πόντου για τον Σίλτς, η σκόρερ για την Φενέρμπαξε. Για τον Ολυμπιακό 3 πόντους έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, 2 πόντους ο Τζότζεφ, 2 πόντους έχει ο Ντάντα Χολ, 2 πόντους και ο Τάιρον Τζόνς, ενώ χάθηκε και 2 πόντους εν διαγή, χάθηκε η μπάλα για την Φενέρμπαξε. Γουόρντ θα περάσει προς τα μέσα, δεν μετράει το καλάδι, χαμηλά το φάουλ λένε οι διαιτητές. Η μπάλα παίξει για τον Ολυμπιακό, 2 και 38 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ισχνό προβάδισμα για την Φενέρμπαξε, μόλις ενός πόντου, 12-11, και δικαίωμα για βολές των Γουόρντ, ο οποίος αν ευστοχίσει και στις δύο βολές θα δώσει αυτός ισχνό προβάδισμα στον Ολυμπιακό με ένα πόντο. Ο Ward λοιπόν στην γραμμή του φάουλ θα εκτελέσει την πρώτη βολή, θα ευστοχίσει 12 όλα, 2 και 38 για την λήξη του παιχνιδιού. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Πάπας, όπως λέγαμε νωρίτερα. Δύο παίκτες που μέχρι στιγμής βοηθούν στην προπόνηση τον Ολυμπιακό. Ο Ward θα ευστοχίσει και στην δεύτερη βολή. 13-12 περνάει μπροστά ο Ολυμπιακός, 2 και 38 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε και για τον Σαργιούνας, ο οποίος σε ρόλο οργανωτή κατεβάζει την μπάλα. Σαργιούνας μαρκάρεται από τον Πάπας, κλείνεται, γίνεται μια παγίδα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, όμως ξεφεύγει ο Σαργιούνας. Η μπάλα είναι έξω τώρα για τον Τζούτζακ και έχουμε βήματα που κάνει ο Σίλβα, ο οποίος κατέβασε την μπάλα και προσπάθησε με τρίπλα να περάσει τον αντίπαλό του, όμως έκανε μια τρίπλα παραπάνω, εκνεύρισε τον Σαρούνας αυτό, ο Σάρας ο οποίος τάψαλε στον παίκτη του. Σουτ όχι, καθώς κλείσκε η μπάλα τελικά από τον Ενδιαγέ, θα πάει στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ θα πάει προς τα μέσα, θα ευστοχίσει από τις από τα γνωστά σουτ του Φουρνιέ. Το σκορ 15-12 στο συν 3 Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι, 1-52 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα είναι στον Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ, η μπάλα είναι στον Τζούτζακ, ο οποίος θα κερδίσει. Φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές, ήταν από τον Ενδιαγέ το φάουλ. Στην προσπάθεια του Τζούτζακ έβαλε την μπάλα στο παριέ και προσπάθησε στα πόδια να κερδίσει τον Ενδιαγέ σε μια πλάγια διείσδυση που έκανε από τα δεξιά προς το καλάθι του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές ο Σαρτιούνας, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα και είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 1 και 44 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα ευστοχίσει. 15-13 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Δικαίωμα για δεύτερη βολή στον Σαργιούνας.
1: Γιώργο, να σε διακόψω, να κάνουμε σύνδεση με δύο σπορ, να ακούσουμε την προσπάθεια
3: ακόμα
1: του Καραλή.
3: Πιο εύκολα και άνετα θα περάσει το 5-72. Αυτό είναι το 5.52 το άλμα του. Σε λίγο θα τον δούμε στο 5.72 που το έχουν περάσει ήδη ο Κέτριξ, ο Μάρσαλ και ο Τιερί. Δεν μας το είχαν δείξει. Βλέπετε και τον προπονητή και πατέρα του. Το 5.72 έχει αποτύχει μόνο ο Μπεν Μπρόιντερς ο Βέλγος. Για να πάμε στα 3 χιλιόμετρα.
1: Ωραία, ακούσαμε την προσπάθεια του Καραλή.
2: Στα 5.72 έχει αποτύχει, είπαμε, μόνο ο Μπεν Μπρόντερς ο Βέλγος. Ακολουθεί ο Νορβηγός, ο Σόντρε Γκούντορσεν και μετά είναι ο Μάνολο.
1: Ωραία. Επιστρέφουμε στα 2 ωράκια και στον Γιώργο Γελιτάκη.
0: Όπου με ένα μίνι σερί 4-0 πέρασε μπροστά η Φενέρμπαξε 16-15-52, δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου και δικαίωμα για βολές των Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές και να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην ίδια θέση σημείωσε μία στις δύο βολές, τώρα όμως είναι εύστοχος στην πρώτη 15-17. ενώ απομένουν ακόμα 52 δευτερόλεπτα, δικαίωμα για δεύτερη βολή στον παίκτη της Φενέρμπαξε, θα ευστοχίσει 15-18. Να λοιπόν που το συν 3 για τον Ολυμπιακό έγινε μείον 3. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 52 δεύτερα για την νίκη του πρώτου δεκαλέπτου, 15-18, και η μπάλα είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ, ο οποίο σε ρόλο οργανωτή, στείνει την ομάδα του στην επίθεση. Ενδιαγέ, Φουρνιέ θα βγει από τα σκριν με τον Σαρντιούνας, θα πάει πάνω ο Ντάστον για να του δώσει χώρο. Τελικά η μπάλα είναι στον Τζόζεφ, ο οποίο θα κάνει το ανάποδο lay-up, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει όμως το φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές τον Τζόζεφ. Συνεννοούνται εκεί και οι διαιτητές. Το σκορ είναι 15-18, ενώ απομένουν ακόμα 31 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Βολές λοιπόν για τον Τζόζεφ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει, ενώ ξανά στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ο Ward στη θέση του Ντιαγέ. Βολές λοιπόν για τον Τζόζεφ, ο οποίος θα μπορέσει, αν ευστοχίσει, να ρίξει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Η πρώτη πάντως είναι εύστοχη. Το σκορ γίνεται 16-18. 31 δεύτερο, όπως είπαμε, για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή, 17-18, 28 δευτερόλεπτα από μια επίδεση φαινομενικά για τις δύο ομάδες. 17-18 λοιπόν το σκορ. Στην επίδεση τώρα είναι ο Baldwin, Σίλβα, Baldwin έξω από την περίμετρο, θα παίξει ένα πλάγιο pick and roll με τον Σίλβα, ο οποίος θα πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι, 17-20 για την Φενέρμπαξε. Η ομάδα του Σαρούνας παίρνει ξανά προβάδισμα 3 πόντων στο σκορ, με τον Σίλβα, τον Κρις Σίλβα, έτοιμο να εκτελέσει ακόμα μία συμπληρωματική βολή, 13 δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, 17-20 το σκορ εδώ στο κλειστό σταδία ωράκια. Σίλβα θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει, 17-21 η τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τον Φουρνιέ, Φουρνιέ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Τζόουνς και Πάπαση πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Τζόσεφ, Φουρνιέ στην εκπνοή του χρόνου, σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Η μπάλα πήγε και βγήκε στο καλάθι. 17-21 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Να πούμε τους πόντους των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, ο Τάισον Γουόρντ έχει 2 πόντους. 3 πόντους με ένα τρίποντο έχει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 2 ο Ντιαγέ. 4 πόντους ο Κόρι Τζόζεφ. Και από 2 πόντους η Ντάντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Εβάν Φουρνιέ. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε, να πούμε ότι 5 πόντους έχει ο Γουέιντ Μπόλγουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 3 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 2 πόντους ο Μπράξτον Κι, 3 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτς και 2 πόντους ο Ιγνάση Σαρντιούνας. 17-21 σκορ πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε.
1: Ωραία, Γιώργο, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια να πάρεις μια ανάσα. 17-21 Ολυμπιακός Φενέρ.
2: Ενώ εμείς είμαστε στην αναμονή, γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει προσπάθειες στο επικοντό, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η EuroLeague, γιατί έχουν ξεσπάσει πάρα πολλά δημοσιεύματα σε όλο τον ευρωπαϊκό τύπο για την ασφάλεια του Super Cup στο Abu Dhabi και λόγω της έκρημης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό. Το τουρνουά αυτό είναι προγραμματισμένο, να δούμε, καραλής είναι, όχι, δεν είναι καραλής. Είναι προγραμματισμένο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι, και έχει βγάλει μια ανακοίνωση που ουσιαστικά διευκρινίζει ότι το πρόγραμμα παραμένει ως έχει, ότι παραμένει προσιλωμένη στη διεξαγωγή αυτής της νέας διοργάνωσης με στόχο να παρουσιάσει το καλύτερο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε ομάδες, και έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση για ακύρωση ή αλλαγή της έδρας και σύμφωνα με την επίσημη θέση της διοργανώτρια, ο Super Cup προχωρά κανονικά βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο σε εξελίξεις Μέσης Ανατολής και όσο πλησιάζει η ημερομηνία τουρνουά, η κατάσταση ασφαλείας αποτελεί τον καθαριστικό παράγοντα για την ομαλή διεξαγωγή του. Με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει κανονικά στο Αμπουντάμπι και ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να χρειαστεί αλλαγή ή αναβολή.
1: 18 είπες ότι είναι το...
2: Είναι 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν έχουν πολύ χρόνο, έτσι, δηλαδή είναι σε 14 μέρες από
2: ναι,
1: τώρα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις το ότι αυτά τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Ναι, μια μέρα έχει βομβαρδισμού, την μια μέρα μιλάνε, την άλλη κατάλαβα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή μακάρι βέβαια να τελειώσουν εκεί οι εχθροπλακίες, αλλά δεν το βλέπω σχετικά γρήγορα. Γι' αυτό μήπως πρέπει να το σκεφτούν λίγο πιο γρήγορα.
2: Γιατί... πιστεύω θα δώσουν όσο μπορούν, όσο περισσότερο χρόνο μπορούν.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: να πούμε ότι τρεις άκυρες προσπάθειες από τον Ben Broders στο επικοντό, στο 572 και έχει μείνει εκτός συνέχειας. Το 572 έχουν περάσει μόνο ο Sam Kendrick από τις ΗΠΑ, ο Curtis Marshall από την Αυστραλία και ο Thierry Baptiste ο Γάλλος. Ακόμα δεν έχει αγωνιστεί ο Σόντρε Γκούντορσεν και ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε, οπότε πάμε στο Γιώργο Γελιτάκη.
0: Πράγματι παιδιά, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, απομένουν 8 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου παιχνιδιού του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός 19, Φενέρμπαχτσε 23. Στο πρώτο μάτς να επαναλάβουμε ότι η Αρμάνι Μιλάνο κέρδισε, ο Ερυθρός Αστέρας μετά από ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο κέρδισε 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο, έχοντας διακορυφαίο παίκτη τον Ουόρα που σημείωσε 23 πόντους, άλλους 13 σημείωσε ο Baldwin, η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, ενώ για την Αρμάνι κορυφαίος παίκτης ήταν ο Moses Ryder με 22 πόντους και 10 rebound, double-double για τον παίκτη της Αρμάνι, αλλά δεν ήταν αρκετό αυτό για να στείλει την ομάδα του στον τελικό της διοργάνωση. Έτσι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτό το τουρνουά που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Δεν ξέρουμε αν θα έχει remake, αν θα έχουμε remake του περσινού τελικού, αν αυτό θα γίνει αν περάσει ο Ολυμπιακός. Πέρυσι στον τελικό είχαν αναμετρηθεί ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, με τον Ολυμπιακό να παίρνει το τουρνουά κερδίζοντας 86-83 τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα χάνει με 23-19 από την Φενέρμπαξε που είναι στην επίθεση με τον Κρις Σίλβα. Η μπάλα είναι ξανά για τον Σίλβα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και η μπάλα έμεινε στα χέρια των παικτών της Φενέρμπαξε. Έληξε η επίθεση των 24 δευτερολέπτων Η μπάλα λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους που θα κατεβάσουν την μπάλα τώρα με τον Μάκι Ντάιρ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ward, Dorsey, θα φτάσει στο καλάθι, άσχημο το lay-up. Θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Φενέρμπαξη και θα βγουν στην επίθεση πάρα πάρα πολύ γρήγορα με τον Braxton Key. Και έχουμε επιθετικό φαουλ, για να δούμε τις ναι, έχουμε επιθετικό φαουλ του Braxton Key πάνω στον Μάκι Ντάιρ, ένα παίκτη ο οποίος ξέρει να στείνει πολύ καλά το κορμί του, έχει και δυνατό κορμί στην ρακέτα μέσα. Έχουμε μια προσωρινή διακοπή προκειμένου να σκουπιστεί το παρκέ εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 19-23 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, με τον Ολυμπιακό έτοιμο να επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Ο Γουόρντ και Μάκι Ντάιρ είναι αυτοί που θα επαναφέρουν την μπάλα, ενώ ο Γουόρντ και ο Μάκι Ντάιρ λέει στους στους ανθρώπους της Φενέρμπαξε ότι θέλει πετσέτα για να σκουπιστεί το τερέν, διότι η σκούπα δεν πιάνει καλά εκεί, και πράγματι αυτό κάνει ο Γουόρντ. Σκουπίζει το παρκέ με μια πετσέτα που πήρε από τους από την Φενέρμπαξε, από τον πάγκο της Φενέρμπαξε. 19-23 το σκορ, 8 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
10: Γιώργο, βλέπω πάντως έχει αρκετά κενά καθίσματα.
0: Κοιτάξτε, γύρω στους 2.000 κόσμο περίπου υπολογίζω, 1.800 άτομα με 2.000 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Το γήπεδο είναι χωρητικότητος 4.500 θεατών. Τόσο περίπου τους κάνω. Εντάξει, είναι και μια εργάσιμη μέρα.
10: Αυτό,
0: παιδιά,
10: ναι, σήμερα, έτσι. Ναι, είναι εργάσιμη.
0: Και δεν είναι μόνο εργάσιμη μέρα. Είναι ότι είμαστε σε μια τουριστική περιοχή όπου αρκετός κόσμος βρίσκεται ακόμα σε δουλειά, σε ξενοδοχεία. Έτσι και σε άλλες τουριστικές περιοχές και επιχειρήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα με τον Γουόρντ, ο οποίος θέλει να κάνει το coast to coast. Θα κερδίσει το φάουλ από τον αντίπαλό του και συγκεκριμένα ήταν ο Braxton Key. Μεταγραφικό απόκτημα. Α, όχι, δόθηκε επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Braxton Key. Σε πρώτη φάση το ερμηνεύσαμε τον αμυντικό, τελικά οι διαιτές το έδωσαν επιθετικό.
10: Έμοιαζε έτσι η φάση με την προηγούμενη, με το Μάκι Ντάιρ που το φάουλ.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Φενέρμπαξε είναι τώρα στην επίθεση με τον Μπίγκαμ, ένα ψηλό κορμί για την Φενέρμπαξε. Baldwin έξω από την αποτάξη και 25. Πολύ ωραία η προσπάθεια των παικτών της Φενέρμπαξε, καθώς ο Baldwin έψαχνε την πάσα, την πέρασε από την κλειδαρότρυπα που λένε και έβγαλε ματ με το καλάθι τον Braxton Key, ο οποίος δεν αστόχησε και έκανε το σκορ 19-25. Η διαφορά στο συνέξι, που είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι για την μια ή την άλλη ομάδα. Προσόρας είναι για την Φενέρμπαξε που είναι στο συν 6, 6-57 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ορ τώρα για τον Μάκι Ντάιρ. Μάκι Ντάιρ, ο οποίος θέλει να παίξει με τον Γουόρντ, ο οποίος θα κάνει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 22-25 το σκορ. Ο Γουόρντ βρήκε την ευκαιρία να πυροβολήσει από τα 6-75 και να ευστοχίσει. Προσπάθησε τώρα να κλέψει την μπάλα ο Ντιαγέ. Χαμήλωσε αρκετά το κορμί του για να πάρει την μπάλα από τον Braxton Key. Τελικά το κέρδος είναι για την Φενέρμπαξε, ένα out από την τελική γραμμή. Ένα out που θα δώσει το δικαίωμα στον Τζούζακ να την επαναφέρει εντός παρκέ, να την καταστήσει την μπάλα ζωντανή. Θα μπει στο παιχνίδι ο Νετζίπογλου και θα βγει ο Ντιαγέ. Γιώργος Μαρτζόκας θα δώσει την ευκαιρία στον Νετζίπογλου να παίξει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Τζούτζακ λοιπόν είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ. Θα βγει από τα σκρίν ο Μπόλκουν, θα πάρει την μπάλα κοντά στην πλάγια γραμμή. Τζούτζακ ζητάει την μπάλα ψηλά ο Μπίγκαμ. Τζούτζακ, τελικά η μπάλα είναι για τους παίκτες Φενέρμπαξε, για τον Κλάιμπερν, ο οποίος θα στοχίσει. Γουόρντ, η μπάλα έξω στον Μάκι Ντάιρ, η τάπα από τον Μπίγκαμ και έχουμε όχι φάουλ. Φάουλ λέει ο διαιτής συνάντησης στην προσπάθεια που έκανε ο Γουόρντ Δικαίωμα λοιπόν για τρεις βολές στον Ward. 22-25 το σκορ, 6 και 16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στον Μακεντάιρ, συγγνώμη, και όχι στον Ward. Ο Μακεντάιρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 22-25 το σκορ, 6 και 16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα στοχίσει στην πρώτη βολή ο Μακεντάιρ, όμως έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δεύτερη βολή. Θα αστοχήσει και στη δεύτερη βολή ο Μακεντάιρ. Το 22-25 παραμένει. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Μακεντάιρ είναι έτοιμος να εκτελέσει και την τρίτη βολή. 6 και 16 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα στοχίσει και στην τρίτη βολή, 0 στα 3 από τον Μακεντάιρ. Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά τα νούμερα από την γραμμή των βολών ο Μακεντάιρ, ο Μίλερ Μακεντάιρ, αλλά συμβαίνουν ειδικά στην αρχή των, της αγωνιστικής περίοδου όπου οι παίκτες δεν είναι ακόμα έτοιμοι.
2: Λοιπόν, στο επικοντό ο Πίγης έχει πάει στα 5.82 και ο Σόντρε Γκούντονσεν και ο Μάνιουλ Καραλής έχουν αφήσει στα 5.72. Στα 5.82 και ο Κέντριξ και ο Μάρσαλ και ο Τιερί Μπαπτίστ έχουν κάνει από μία αποτυχημένη προσπάθεια και έχουν ρίξει τον πύχη. Σε λίγο θα αγωνιστεί και ο Νορβηγός και ο Έλληνας πρωταθλητής. Νομίζω ότι μετά τα 800 μέτρα, γιατί τώρα ξεκινάνε τα 800 μέτρα των ανδρών. Πάμε πάλι στο μπάσκετ, στο Γιώργο Γελετάκη.
0: 5.54 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Βολές για την Φενέρμπαξε, για τον Μπίγκαμ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. 22-25 το σκορ μπροστά η Φενέρμπαξε. 5.54 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μακεντάιρ προηγούμενα είχε 0 στις 3 βολές. Ο Μπίγκαμ τώρα στοχεί στην πρώτη βολή. Το σκορ είναι 22-25. Είναι χαμηλό το ποσοστό στις βολές. 8 στις 11 έχει Ολυμπιακός, 12 στις 15 έχει Φενέρμπαξε. Να πούμε ότι τα δίποντα για τον Ολυμπιακό είναι 4 στα 9 για τα τρίποντα 2 στα 8. Για την Φενέρμπαξε είναι 5 στα 9 τα δίποντα και 1 στα 5 έχουμε, είναι στα τρίποντα. Τα rebound είναι 9 για την Φενέρμπαξε, 11 για τον Ολυμπιακό, 5 αμυντικά, 6 επιθετικά. 22-26 το σκορ, καθώς ο Μπίγκαμ ευστόχησε σε μία βολή στο συν 4. Ντόρσεϊ σου τριών πόντων είναι άστοχος. Rebound για τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Και τώρα έχουμε σου τριών πόντων πολύ άστοχο από τον Σαργιούνα. Σε επιθετικό rebound όμως από τους παίκτες της Φενέρμπαξε που ανανεώνουν την επίθεσή τους. Σκορ τον Τάκερ και την Φενέρμπαξε. Η μπάλα είναι στον Μπίγκαμ, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ ωραίο. Ήταν ένα λέει χουπ, θα λέγαμε, από πολύ δύσκολη θέση, από πλάγια θέση, κοντά στην τελική γραμμή. Θα ευστοχίσει. 22-28 ξανά στο συνέξι Φενέρμπαξε, 5 και 11 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Γουόρντ, η μπάλα είναι τώρα για τον Τζίπογλου. Η μπάλα στον Γουόρντ έξω από την περίμετρο, έξω από τα 6.75. Η προσπίση κακό σου από τον Γουόρντ. Επιθετικό ριμπάν από τους παίκτες της Φενέρμπαξε με τη βοήθεια του Μπίγκαμ. Θα πάρει την μπάλα ο Χόρτον Τάκερ, ο οποίος κλείνεται, όμως τελικά θα κατορθώσει να περάσει την σέντρα πριν λιγοστέψει ο χρόνος της επίδεσης για τον Φενέρμπαξε, και μάλιστα θα βγει και στο καλάθι του Ολυμπιακού, θα ανέβει ψηλά, αφύλακτη διάβαση, σκορ για την Φενέρμπαξε από τον Χόρτο Τάγκερ. 22-30 το σκορ, 4.5 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για πρώτη φορά η διαφορά στο σύν 8 για την τουρκική ομάδα, αλλά γρήγορα ο Ολυμπιακός βρίσκει την ευκαιρία και μειώνει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς στους 6. 24-30 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος έχει φτάσει ήδη τους 6 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 5 έχει ο Τάισον Γουόρντ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ, 2 πόντους ο Ντιαγέ, 4 πόντους ο Κόρι Τζόζεφ, 2 πόντους ο Ντάντα Χολ και άλλους 2 πόντους Εβα Φούρνιε. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε έχουμε time out. 3 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 5 πόντους ο Μπόλτουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 5 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 4 πόντους ο Κι, ο Μπάξον Κι, 5 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτς και 2 πόντους ο Σαργκιούνας. 24-30 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 4-11 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Κρισό στα 2 ωράκια, στο δεύτερο ημιτελικό του 6ου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο Ηράκλειο. Οδηγίες από τους προπονητές των δύο ομάδων. Είναι φανερό ότι η ομάδα
2: λοιπόν,
0: δεν
2: έχει
0: είναι ακόμα έτοιμες.
2: Time out. Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο γιατί υπάρχει εξέλιξη για τον Καραλή. Στα 582 έχει περάσει ο Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός, και έχει, δεν κατάφερε να περάσει, έχει ρίξει τον πύχη ο Εμμανουήλ Καραλής.
1: Δεν κατάφερε ούτε ο Κέντριξ, ούτε ο Μάρσαλ, ούτε
2: κανείς,
1: ο Κερί.
2: Μόνο ο Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός. Έτσι, και μας είπαμε στα 582, ενώ έχει κάνει και δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια, ότι η Ρή Μπατίστ, ο Γάλλος. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο στοίχημα, τι γίνεται. Γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και η αντίπαλος ΣΑΕΚ, η Κόμο, Τζένοα Κόμο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για την Bundesliga, Στουτγκάρντη Κολονία είναι στο 0-0. Για τη Λίγκα 1 της Γαλλίας, Λιόν Οσέρνη στο 3-1. Για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, Σπάρτα Ρότερνταμ της Βόλε είναι στο 1-1. Στο 26ο λεπτό για τη Super League της Τουρκίας είναι Μπασακεχίρ Γαλατασαράι 2-3 με 10 παίχτες, η γηπεδούχος ομάδα.
1: Να πούμε ότι έχει παιχνίδια και για Premier League. Στις 10 Ipswich Liverpool, για το γαλλικό πρωτάθλημα 10 και 5 Paris Saint-Germain Μονακό. Η Ισπανία έχει 10 η ώρα Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης και την Ιταλία είπες Τζένοα Κόμο, είναι σε ένα λεπτό από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Πάμε πάλι στην Κρήτη, πάμε στο Γιώργο Γιαλτάκη, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι στο 24-30, Γιώργο.
0: Ακριβώς, διότι ο Χόρτον Τάκερ έχασε δύο βολές, άστοχοι και οι άστοχοι παίκτες των ομάδων από την γραμμή του φάουλ. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, θα λέγαμε, καθώς πρώτη φορά δίνουν τέτοιο δυνατό παιχνίδι, ειδικά για τον Ολυμπιακό. 24-32, καθώς ευστόχησαν τώρα οι παίκτες του Σάρας και το σκορ πάει ξανά στους 8 πόντους, 24-32, 3-22 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τάιλερ Ντόρσεϊ θα στοχίσει, αλλά θα έρθει με πολύ δύναμη, θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φαουλ ο Ντάντα Χολ. 26-32, 3-14 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ένα παλικαρίσκο καλάδι από τον Ντάντα Χολ, ο οποίος ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, το απέδειξε και στη φάση αυτή. Πήγε με πολύ δύναμη, αλτικός έτσι όπως είναι, πήρε το επιθετικό rebound, πέτυχε το καλάδι, κέρδισε και το φάουλ και την ευκαιρία βεβαίως να μειώσει ακόμα περισσότερο. Από τους 8 κατέβασε τη διαφορά, την έκοψε στους 6, τώρα την κόβει στους 5 πόντους, 27-32, 3-14 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Κρυστό στα 2 ωράκια, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φάουλ που κάνει ο Πάπας πάνω στον Σαργκιούνας. Δεν έχει δικαίωμα να εκτελέσει βολές η Φενέρμπαξε. Από το επόμενο φάουλ πάντως και οι δύο ομάδες θα πάνε στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Από 4 φάουλ και Ολυμπιακός και η Φενέρ. Σαργκιούνας προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Πάπας. Σαργκιούνας θα ανακτήσει και πάλι την κατοχή. Βγαίνει μπροστά του ο Χολ, όμως θα βρει την ευκαιρία να περάσει μπροστά μέσα σου τριών πόντων και είναι εύστοχος. Είναι εύστοχοι οι παίκτες του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους από την περίμετρο. 27-35, ξανά στο σύν 8 η ομάδα της Φενέρ. Φουρνιέ, η μπάλα για τον Μακεντάιρ, πλάγιο pick and roll με τον Ντάντα Χολ, δεν θα βγει, αλλά θα πάρει το rebound ο Γουόρντ. Χολ, πολύ ωραία ο Χολ, 29-35, ο Χολ ο οποίος είναι ασταμάτητος στις τελευταίες φάσεις, θα φτάσει τους 7 πόντους, θα γίνει ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον άλλο σέντερ του Ολυμπιακού, τον Ταϊρίκ Τζόνς. Και ο Χόρτον Τάγκερ θα στοχίσει. Νέο επιθετικό ριμπάουν για τους παίκτες της Φενέρ. Τρίποντο κακό από τον Χόρτον Τάγκερ, που δεν δείχνει να είναι σε καλή μέρα. Δεν θα βγει ευνηδιασμός για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουν επιστρέψει οι παίκτες της Φενέρ. Φουρνιέ σι τριών πόντων. Αφού απέβηγε τον Τάγκερ, άστοχος ο Φουρνιέ. Δεν ήταν καλό το σουτ. Επιθετικό ριμπάουν για τους παίκτες του Σαρούνα Γιασκεβίτσιους. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Μπράξτον Κι. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, 1-51 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 29 Ολυμπιακός, 35 Φενέρμπαξε. Μπάλα λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους από την πλάγια γραμμή. Φουρνιέ για τον Μακεντάιρ, να δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο στα γκάρ για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ με τον Μακεντάιρ, δοκιμάζει σχήματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπως είναι φυσιολογικό. Αυτά τα παιχνίδια προετοιμασίας για αυτό το λόγο γίνονται, και για να αποκτήσουν ρυθμό και για να δουν οι προπονητές κάποια σχήματα, το πως θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η ομάδα. Έχουμε φάουλ για τον Ολυμπιακό. 29-35 το σκορ, και βολές για τον Ντάντα Χολ, ο οποίος έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την άμυνα της Φενέρ. Ειδικά όπως πάμε στο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη, ο Ντάντα Χολ είναι ασταμάτητος. Προσπάθησαν εδώ με backdoor οι παίκτες του Ολυμπιακού να τον βγάλουν σε θέση ευνοϊκή για να σκοράρει. Κέρδισε το φάουλ του Τζάντα Χολ, κέρδισε τις βολές, έχασε όμως την πρώτη.
1: Γιώργο, συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρσι, έτσι.
0: Ναι. Έχει αυτό το θέμα ο Τζάντα Χολ. Με τα φάουλ που κέρδιζε, αν είχε μια, έλεγα, καλύτερη ευστοχία από την γραμμή του φάουλ, θα είχε και μεγαλύτερο μέσο όρο στο σκορ, έτσι, στο ατομικό.
1: Σίγουρα, εντάξει, μπορεί να το δουλέψει και να τον δούμε να βελτιώνεται.
0: Σανλί θα στοχίσει. Νέο επιθετικό ριμπάουντ όμως από τους παίκτες της Φενέρ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπόλγκουν δεν μπόρεσε να την κρατήσει ζωντανή εντός παιδιάς. Τον εμπόδισε και ο Νετζίπογλου. Το σκορ είναι 30-35, 1-17 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μακεντάιρ να οργανώνει επίθεση για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Γουόρντ, Φουρνιέ, η περίμετρος του Ολυμπιακού προσπαθεί να συνδυαστεί. Βγαίνει από τα σκρίν ο Χολ για να πάρει την μπάλα σε αυτό το pick and roll. Θα την πάρει όμως από τον Γουόρντ. Πολύ ωραία έστησε την επίθεση του ο Ολυμπιακός. Ήταν μια φάση που όπως την είδα πρέπει να είναι δουλεμένη. Σε πρώτη φάση δεν βγήκε η πάσα του Φουρνιέ στον Ντάντα Χολ, γιατί δεν είχε καλή γωνία πάσας. Την έδωσε στον Γουόρντ, ο οποίος την έδωσε στον Ντάντα Χολ σε μια φάση, σε μια πάσα πάρε βάλε, και ο Ντάντα Χολ θα φτάσει τους 10 πόντους, έχει πετύχει τους 10 από τους 32 πόντους του Ολυμπιακού, ο οποίος γρήγορα φέρνει τη διαφορά από τους 8 στους 3, 32-35 το σκορ, 57 δεύτερα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό σταδίο Ράκια, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 10 πόντοι για τον Ντάντα Χολ, 6 για τον Ταϊρίκ Τζόνς, 2 για τον Εύα Φουρνιέ, 4 για τον Κόρι Τζόζεφ, 2 για τον Ντιαγέ, 3 για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και 5 για τον Τάισον Γουόρντ. Για την ομάδα της Φενέρμπαξε, 3 είναι οι πόντοι για τον Μπίγκαμ, 5 για τον Μπόλτγουιν, 2 οι πόντοι για τον Σανλί, 5 για τον Χόρτον Τάκερ, 3 πόντους για τον Μαχμούτογλου, ο οποίος σκόραρε από τα 6-75, 6 πόντους για τον Μπράκτον Κι, 5 οι πόντοι για τον Κρίς Σίλβα, 4 για τον Σίλτσε και 2 οι πόντοι για τον Σαρτιούνας, η σκόρερ για την ομάδα του Σάρας. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 32-35. Το time out ολοκληρώθηκε.
1: Γιώργο, Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ με πλην 8, στο 22-30 και στο 24-32, σωστό, έχει μειώσει στο τρίποντο ουσιαστικά και περιμένουμε να περάσει μπροστά κάποια στιγμή.
0: Να δούμε αν θα συμβεί τώρα ή αν θα συμβεί σε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. 50 δευτερόλεπτα για την λήξη λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. 32 Ολυμπιακός, 35 Φενέρμπαξε. Η backdoor που πήγε να βγει στο Σίλβα την έκοψε όμως ο Νετζίποκλου. Πολύ δύσκολα γωνία πάσας. Πήγε να βγάλει ο Μαχμούτογλου δεν το πέτυχε. Μακιντάιρ, Γουόρντ έξω από την περίμετρο, Φουρνιέ η προσποίηση, μόνος του Μακιντάιρ για το τρίποντο, airball από τον Μακιντάιρ που δεν είναι έτοιμος, αλλά θα κλέψει την μπάλα και θα ανέβει στην επίθεση το καλάθι της Φενέρμπαξε 34-35. Έξαλλος ο Σαρούνας για αυτή την εύκολη πάσα που αποδείχθηκε τελικώς εύκολο λάθος για τους παίκτες της Φενέρμπαξε 34-35 και κερδίζει φάουλ τώρα ο Μπόλτγουιν 3 δεύτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δικαίωμα
1: Γιώργο
0: για
1: να σε διακόψω
0: μπόλες.
1: Να κάνουμε σύνδεση με δύο σπορ να δούμε την προσπάθεια του Μανόλου.
11: Είναι ένα ύψος που το έχει και το βλέπουμε να παίρνει φόρα. 5-82, σχετικά εύκολο για εκείνον και το κάνει ακόμα πιο εύκολο με την άνεση με την οποία περνάει. Δεν ήταν σε ζωντανή μετάδοση το άλμα, γιατί θα ακούσω δε νωρίτερα και το σιρτάκι και την αποθέωση που γνώρισε ο ίδιος στη διάρκεια της προσπάθειάς του, αλλά την ίδια ώρα βλέπαμε δισκοβολία. Και αυτή τη στιγμή
1: στο 5-82 η πετυχημένη προσπάθεια του Καραλή.
2: Τρεις έχουν μείνει στο 5-82. Με την πρώτη προσπάθεια το έχει περάσει ο Σόντρε Γκούντρομσεν, ο Νορβηγός, ο Καραλής και ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός. Όλοι οι άλλοι έχει μια προσπάθεια ακόμα ο Σαμ Κέτινγκς.
10: Ωραία.
2: Την οποία μόλις έχασε, οπότε το έριξε, οπότε ο Καραλής είναι σίγουρα μέσα στην τριάδα. Δηλαδή Γκούντρομσεν, Καραλής και Μάρσαλ είναι οι τρεις πρώτοι, θα δούμε τώρα σε ποια κατάταξη θα είναι.
1: Ωραία, πάμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ημίχρονο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ. Γιώργος Γαλιτάκης.
0: Τώρα ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, το time-out, αλλά βολές για τον Baldwin. Το σκορ είναι 34-35, Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ. Με την τουρκική ομάδα να έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Η διαφορά η οποία είχε φτάσει δύο φορές στους 8 πόντους για τους Τούρκους. Αλλά ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να την κόψει στην ελάχιστη τιμή της στον 1-34-35, 3 δεύτερα πριν τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στον δεύτερο αγώνα του έκτου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στο κλειστό στα δύο αωράκια. Βολές λοιπόν για τον Baldwin, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. 34-35 το σκορ. Θα στοχίσει στη βολή, άστοχη από την γραμμή της φιλανθρωπίας και οι δύο ομάδες. Επαναλαμβάνω, ακόμα οι παίκτες δεν έχουν τις πλαστικές κινήσεις που χρειάζονται μετά από τις δυνατές προετοιμασίες και το γεγονός ότι δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Άστοχη και η δεύτερη βολή, αλλά να που ο Κλάιμπερ θα μπει με δύναμη, θα κερδίσει το επιθετικό ριμπάουντ και ένα δεύτερο και 6 δέκατα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου θα κερδίσει και βολές. Έτσι λοιπόν θα εκτελέσει δύο βολές. Έχασε τις βολές ο Baldwin. Είναι είδηση αυτό να χάνει δύο βολές ο Baldwin. Για όσους έχουν γνώση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τις έχασε. Αλλά ο Κλάιμπερν κέρδισε το επιθετικό rebound και το foul. Θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Το σκορ 34-36. Δεν ξέρω αν σε αυτό το 1 δευτερόλεπτο και 6 δευτερόλεπτα, 6 δέκατα του δευτερολέπτου, αν προλάβει ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Κλάιμπερν θα ευστοχίσει και στη δεύτερη, 34-37. Νετζίποκλου είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα. Γουόρντ θα κάνει το σούτ από τη σέντρα σχεδόν. Η μπάλα θα χτυπήσει στο ταμπλό και έχουμε σκορ πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 34-37. Με τον Ολυμπιακό να ψάχνεται ακόμα στον παρκέ, όπως είναι φυσιολογικό, και με απουσίες βεβαίως. Νίκολας Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου εκτός αγωνιστικής δράσης στο σημερινό παιχνίδι για διάφορους λόγους. Και να πούμε τους πόντους των δύο ομάδων. Από τον Ολυμπιακό ο Tyson Ward είχε 5 πόντους, 2 πόντους ο McIntyre, 3 πόντους ο Tyler Dorsey με ένα τρίποντο, 2 Ντιαγέ, 4 ο Corey Joseph, 10 πόντους ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Ντάντα Χολ, 6 πόντους ο Tyreek Jones και 2 πόντους από τον Φουρνιέ. Για την ομάδα τους για την ομάδα του Σαρούνα Γιαχκεβίτσιους, ο Μπίγκαμ είχε 3 πόντους, 5 ο Baldwin, ο White Baldwin, 2 πόντους ο Σανλή, 5 πόντους ο Κόρτον Τάκερ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράκτον Κι, 2 πόντους ο Κλάιμπερ, 5 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 2 πόντους ο Σαργιούνας. Σκορ πρώτου ημιχρόνου, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 34-37.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Φενέρ 34-37.
2: Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός μείωσε στους 3 πόντους από το μείον 8 που ήταν, με 8 σερί πόντους του Χολ. 10-14 βολές, 9-15 εντός παιδιάς, 2 στα 12 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός και έχει μοιράσει και 9 assist και έχει κάνει και 5 κλεψίματα.
1: Ακή είναι πολύ νωρίς νομίζω, εντάξει, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
2: Εννοείται,
1: μα και με απουσίες.
2: Παίζει χωρίς Μιλωτίνοβ, Μοντέρο, Βεζένκοβ και στην Αθήνα έχει μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Λαρετζάκης.
1: Ναι, απλά παίρνουμε μία έτσι πρώτη γεύση από τον Ολυμπιακό να δούμε τι περιμένουμε. Πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει Ευρωλίγκα, έχει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το μπάσκετ μας δίνει πολλά παιχνίδια και το ευχαριστιόμαστε.
2: Ισχύει, άλλωστε είναι περίοδος προετοιμασίας. Νομίζω ότι τους προπονητές καλά-καλά δεν τους ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Δοκιμάζουν πράγματα, θέλουν να δουν πράγματα. Θέλουν να δοκιμάσουν το πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν ένα με τους παλιούς. Σιγά-σιγά να μαθαίνουν και οι νέοι τα συστήματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς έτσι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο στα ξένα πρωταθλήματα.
2: Πριν δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο στα ξένα πρωταθλήματα, να πούμε ότι ο Πήγης έχει πάει στο 5-92 και έχει αποτύχει στην πρώτη του προσπάθεια. Έχει ρίξει τον πήχη ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός.
1: Ωραία. Στη Γαλλία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Λιόν Οσέρ, είναι στο 3-1. Στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Κολονία, στο 27ο λεπτό 0-0. Στο 12ο λεπτό Τζένοα Κόμο και αυτό στο 0-0. Θυμίζω για την Premier League έχουμε στις 10 Ipswich Liverpool. Για τη Γαλλία 10-5 Paris Saint-Germain Μονακό. Και για την Ισπανία στις 10 επίσης Betis Real Madridis. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάνουμε στις 10, οπότε πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με μπάσκετ και με Diamond League.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το διεθνές τουρνουά μπάσκετ του Ηρακλείου. Το σκορ στο 20 λεπτό είναι 36-34 υπέρ της Φενέρ, ενώ στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία της διοργάνωσης, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας 85-91. Από την πρώην Κοσμοτέ, νυν Τέλεκομ και την Era Sport, η κάλυψη των αγώνων. Δεύτερη θέση νωρίτερα στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League των Βρυξελών με τον Δις Χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανότα Τζέι Γκέιλ που πήδησε 8 μέτρα και 46. Αγκαλιά με τη μεγάλη διάκριση είναι αυτή την ώρα στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλής αφού ο Αρμάντ Ντουπλάντης δεν αγωνίζεται λόγω εναπλήσεων της τελευταίας στιγμής από την ΕΡΤ 2 Sport η τηλεοπτική μετάδοση των αγωνισμάτων της πρώτης ημέρας. Με δύο παιχνίδια ξεκινά αύριο η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνεται στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη θέση του, τον 17χρονο διεθνή πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό Κυριάκο Τουνουσίδη, απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι από την Τόρινο. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε σήμερα στο Κοροπείο Αζεντίν Ουναΐ, πολύ κοντά στην απόκτηση του 29χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζη. Ποιος έμεινε ελεύθερος από την Σίβασπορ είναι ο Λεβαδιακός. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα αποδεχθεί η Εθνική Ομάδα της Σερβίας στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Όφη ανανέωσε τα συμβόλαια του Κωνσταντίνου Λαγουδάκη και του Μάνου Χνάρη μέχρι το 2029. Πρεμιέρα με ένα μάτς αύριο στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί εφέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Era Sport όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάση στον οπίστιο Μυριαίο Μη, υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86.

0: Είναι την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρωδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στίβο, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, η αυριανή δεύτερη μέρα στο Diamond League, πάντα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11. Ipswich Liverpool, Stuttgart Κολονία, Betis Real Madrid και Genoa Como παίζουν αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τέλος, ο 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Γκαμπριέλ Μαρτινέλη είναι παίκτης της Αλ Χιλάλ και επίσημα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να ανακοινώνει την απόκτησή του από την Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ για το τουρνουά της Κρήτης.
1: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Έχουμε επιστρέψει στο στούντιο της Ερασπόρ. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Νίκος Μοσχονάς και Άκης Δημακώστα είναι συντροφιά σας μέχρι περίπου τις 12. Παρέα με...
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ο σκηνοθέτης δεν έχει ακόμα έτσι, μας κάνει την τιμή να μας δείξει τον Εμμανουήλ Καραλή. Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έχει περάσει τα 590.

0: 2, τα οποία δεν πέρασε ο Κέρτις Μάρσαλ, αλλά έμεινε εκτός συνέχειας, και τα οποία άφησε ο Σόντρε Γκούντομσεν για να πάει ο πύχης σε πιο ψηλό ύψος, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από τον Καραλή. Πάρα πολύ δύσκολο, καθότι ο Μανουήλ Καραλής είναι σε καλή κατάσταση. Στο μπάσκετ είμαστε στο ημίχρονο, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 34-37. Στο άλλο παιχνίδι του τουρνουά, ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 91-85 της Αρμάνι.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Premier League. Στο 10ο λεπτό ο Ipswich Liverpool ήδη είναι στο 0-2. Ορεξάτη Liverpool. Paris Saint-Germain Μονακό στο 5ο λεπτό είναι στο 0-0. Στη La Liga Betis Real Madrid στο 8ο λεπτό είναι στο 0-0. Στην Ιταλία
0: Ιτάτε η Κόμο,
1: Ιτάτε η Κόμο, ναι, στο 24ο λεπτό Τζένοα Κόμο είναι στο 1-0. Είναι κάποιο παιχνίδι που ξέχασα?
0: Όχι. Και σε λίγο θα ξεκινήσει για την Πριμέρα Λίγα της Πορτογαλίας το Πόρτο Μορεϊένσε.
1: Η εβδομάδα που τελείωσε ήταν εβδομάδα κυπέλου. Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στο πρωτάθλημα, τρίτη αγωνιστική, και έχουμε ντέρμπι. Έτσι, έχει ντέρμπι αυτή η αγωνιστική.
0: Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ εννοείσαι.
1: Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Λοιπόν, αύριο Σάββατο 7 η ώρα έχουμε το Βόλος Ολυμπιακός. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε ζωντανά από την Eurosport.
0: Να ξέρεις ότι μετά το μπάσκετ θα σου ζητήσω και προγνωστικά.
1: Τι προγνωστικά να σου δώσω για τα παιχνίδια?
0: Ναι, μετά τον μπάσκετ. Να έχουμε χρόνο.
1: Ωραία.
0: Να τα κουβεντιάσουμε.
1: Λοιπόν, στην περιγραφή θα είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας και ο Μπάμπης Παπάζογλου. Ενώ 9 η ώρα είναι
0: ΑΕΚ. Πάμε στον Καραλή, λοιπόν. Πάμε την προσπάθεια.
2: Και ο Εμμανουήλ Καραλής φεύγει για το 5-92 με την πρώτη και το κάνει εύκολα. Και είναι πρώτος. Μία αποτυχημένη στο 5-82 δεν του στερεί τη δυνατότητα να αποδεικνύει ότι σήμερα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί απόντος του Μόντο Ντουπλάντης. Οι άλλοι αθλητές δεν μπορούν να το συναγωνιστούν.
0: Είναι η προσπάθεια που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει, καθότι την έχει περάσει. Απόντος του Ντουπλάντης, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο ζέσαμα. Σε διάκοψα, Νίκο.
1: Ναι, έλεγα ότι 9 η ώρα έχουμε ΑΕΚ Άρης, σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη, και την Κυριακή έχουμε 7 η ώρα Ατρόμητος Καλαμάτα, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, 7.30 Όφη Κηφισιά, Γιώργος Γιαλιτάκης, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, Δημήτρης Λουκάκης στην περιγραφή, και 9.30 ώρα το ντέρμπι που συζητήσαμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε περιγραφή Άρη Γάτα και Γιώργου Μίνου.
0: Ωραία. Το ντέρμπι λοιπόν είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για μένα το ντέρμπι είναι το Όφη και η Φυσιά για πολλούς λόγους. Θα το περιγράψει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Μέχρι τότε όμως εμείς θα το δώσουμε μικρόφωνο για την περιγραφή του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Γιώργο.
3: Ακή. Είναι πάντα ντέρμπι τα παιχνίδια του Όφη με την Κηφισιά. Δύο φορές έχει κερδίσει η Κηφισιά στο Ηράκλειο τον Όφη τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Μα γι' αυτό σου δίνει ωραία πάσα, ξέρω. Σου δίνει ωραία πάσα.
3: Και, και έχουν κερδίσει μόνο όταν δύο ομάδες έπαιζαν στην Τρίτη Εθνική πριν από 11 χρόνια.
0: Έτσι, με Κουτσιανικούλη τότε Όφη.
3: Ναι.
0: Έχουν και κάτι πάρα πολύ κοινό, έτσι. Και δεν είναι άλλος από τον αρχιτέκτονα του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Αθλητικό Όμιλο Κηφισιάς.
3: Από την Κηφισιά, ναι, σωστό. Σωστό γι' αυτό, Άκη, σωστό. Εδώ το σκορ πάντως είναι 36-37. 9 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Είναι προφανέστατο ότι είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Το βλέπουμε με τις κινήσεις των παικτών στον αγωνιστικό χώρο. Την αστοχία στις βολές το πρώτο ημίχρονο. 14 στις 21 βολές η Φενέρμπαχτσε, 9 στις 15 ο Ολυμπιακός. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι στην επίθεση. Airball στο σούτ που έκανε ο Ενδιαγέ. Πήρε το επιθετικό ριμπάνο τα Ερικ Τζόνς, το έχασε όμως το καλάθι. Στον ευνηδιασμό τώρα η ομάδα της Φενέρ. Τρίποντο από τον Κλάιμπερν, είναι εύστοχο. 36-40 ο Κλάιμπερν, ο οποίος το έχει το σουτάκι αυτό από τα 6 και 75 από πλάγια θέση, από τις 45 μοίρες το έχει. και σκόραρε 36-40. Άστοχο το τρίποντο του Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει ευστοχήσει σε ένα και τα βάζει και με τον εαυτό του. Μπόλτγουιν τώρα σε ρόλο οργανωτή για την Φενέρμπαξ. Δεν θα περάσει κάθε την πάσα που πήγε να βρει στη ραγίδα του Ολυμπιακού τον Σίλβα. Θα ανέβει ψηλά στο καλάθι ο Γουόρντ, ο οποίος δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει όμως το φάουλ και τις βολές ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. 36-40 το σκορ, 8-14 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά στο συν 4 η ομάδα της Φενέρμπαξέ. Βολές για τον Γουόρντ, ο οποίος θα ευστοχίσει. 37-40, δικαίωμα για δεύτερη βολή για τον Γουόρντ, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά. Και τώρα το σκορ είναι 38-40. Ο Γουόρντ, ο οποίος τοποθέτησε σωστά το σώμα του, ευστόχησε. 38-40 και η μπάλα είναι τώρα για την Φενέρμπαξέ, καθώς προσπάθησε ο Ολυμπιακός να την κλέψει. Την έβγαλε εκτός πλάγιας γραμμής για τον Κλάιμπερ, ο οποίος την επαναφέρει για τον Μπόλτγουιν. Μπόλτγουιν περνάει τώρα τη σέντρα, Τζότζεφ είναι πάνω στον Μπόλτγουιν και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει στο σκριν ο Κρις Σίλβα, τον οποίο θα αποσύρει τώρα από το παιχνίδι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, καθώς έφτασε στα τρία φάουλ στη θέση του ο Μπίγκαμ. 38-40 το σκορ, 8 λεπτά και ένα δεύτερο για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με τον Τζότσεφ θέλει να οργανώσει το παιχνίδι του. Θα βγει από τα σκρίν ο Ντόρσεϊ. Είναι μπροστά το Μπίγκαμ για να του κλείσει το τρίποντο. Θα τον παίξει τα πόδια ο Ντόρσεϊ. Θα χάσει την μπάλα. Και να τώρα ο Μπιτίμ στην επίθεση. Μπιτίμ, ο οποίος θα φτάσει στο καλάθι. 38-42 το σκορ. 7-40 για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχω την εντύπωση ότι δεν θα αργήσει να γίνει αλλαγή ο Ντόρσεϊ, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και έχουμε τώρα φάουλ που κάνει με το σώμα του ο Σίλτς πάνω στον Ζόζεφ. 38-42 το σκορ, 7-32 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, με τον Τζόζεφ τελικά να εκτελεί δύο βολές. Η Φενέρμπαξέ δεν είδα ότι έχει φτάσει πολύ γρήγορα σε αυτά τα 2,5 λεπτά τα 5 φάουλ ομαδικά, ένα έχει ο Ολυμπιακός. Θα στοχίσει ο Τζότζεφ στη βολή, το 38-42 παραμένει, 7-32 για την λήξη της τρίτης περίοδου, δικαίωμα για δεύτερη βολή στην ομάδα του Ολυμπιακού και στον Τζότζεφ, ο οποίος θα σκοράρει. 39-42. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Σαρούνας, με τον Σίλτς, για τον Μπόλτουιν. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα ο Μπόλτουιν. Η μπάλα για τον Σίλτς, θα κάνει το σούτ από μέση απόσταση. Κακό σούτ, επιθετικό ριμπάουντ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τώρα Τζότζεφ, τον οποίο έχει δώσει αρκετό χρόνο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εντιαγέ, πήγε να γίνει το λάθος. Θα πάρει ο Γουόρντ, μαρκάρεται από τον Σίλτς. Γουόρντ τον παίζει με πλάτη. Ο Γουόρντ θα στοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό ριμπάουντ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος από καραμπόλα τη βρήκε στα χέρια του, μέσα στο ζωγραφιστό θα κάνει το σκορ 41-42, 6-50 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξέ, στο παιχνίδι ο Ντάντα Χολ στη θέση του Γουόρντ. Παίζει τώρα με τον Ντάντα Χολ στη θέση 5, Ντιαγέ 4. Για να δούμε, όχι με τρεις ψηλούς, με τον Ντιαγέ στο 3, τον Ντάντα Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στην περιφέρεια, Τζότζεφ και Ντόρσεϊ. Τα φιλικά άλλωστε για αυτό το λόγο είναι, να δώσουν το δικαίωμα στους προπονητές να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα. 41-42 το σκορ, 6-37 για την λήξη τρίτης περίοδου. Ετοιμάζεται να μπει ο Φουρνιέ, πάει σε ένα πιο ορθολογικό σχήμα.
0: Με τρεις ψηλούς λοιπόν ο Ολυμπιακός, Γιώργο Γιαλτάκη, αλλά να, στο επικοντό, στο υψηλότερο σημείο ο Μανουήλ Καραλής, καθότι ο Νορβηγός, ο Σόντρε Γκούντονσεν, έκανε, έριξε τον πύχη και στα 6-0-2, η οποία ήταν η τρίτη προσπάθεια, έχει αφήσει μία για τα 6-0-2. Ο Καραλής σίγουρα θα την αφήσει το 6-0-2, είναι μόνος του, δεν έχει κανένα αντίπαλο, είναι στην κορυφή και σίγουρα θα προσπαθήσει για να κάνει το πολύ μεγάλο άλμα. Έχει τρεις προσπάθειες για αυτό. Από ό,τι βλέπω, έχει αφήσει το 6-0-2 κιόλας, έτσι και επίσημα.
1: Λογικό είναι, εντάξει.
0: Αντιμέτωπος λοιπόν με τον Πύχη. Καραλής εναντίον Πύχη. Δεν υπάρχει ο Ντουμπλάντης, όπως είπαμε, δεν αγωνίστηκε καθόλου γιατί ένιωσε ενοχλήσεις. Και ο Καραλής είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του και με τον Πύχη, με κανέναν όνομα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην Αγγλία το Ipswich Liverpool στο 20 λεπτό είναι στο 0-2. Γαλλία Paris Saint-Germain Μονακό στο 15 λεπτό 0-0. Στη Γερμανία Stuttgart Κολονία στο ημίχρονο είναι στο 1-0. Στην Ισπανία 18 λεπτό Betis Real Madrid στο 0-0. Και στην Ιταλία 33 λεπτό Genoa Como 1-2.
0: Genoa το γύρισε η Como.
1: 1-2.
0: Έχει βάλει κανένα κόλλο Δουβίκας.
1: Περίμενε, πρέπει να το δω αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, δώσ' μου δύο λεπτά και από ό,τι βλέπω, όχι.
0: Όχι, ωραία. Λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά κάνετε ανατροπή η Κόμο μέσα στην Γένοβα επί της Τζένοα. Πάμε πάλι μια βόλτα στο μπάσκετ. Γιώργος Γιαλιτάκης, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ.
3: 6 και 12 για την λήξη της τρίτης περίοδου. 41-44 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. Η μπάλα είναι στον Μπιτίμ σου τριών πόντων από πολύ μακρινή απόσταση. Θα ευστοχίσει 41-47 από τον Μπιτίμ. Διαφορά στο συν 6 για την Φενέρμπαχτσέ. Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα τώρα ο Τζόουνς έξω στον Πάπα. Στην προσποίηση και το φάουλ που κάνει ο Κλάιμπερ, καθώς ο Πάπας του πήρε την εσωτερική, αλλά ο Κλάιμπερ έβαλε το σώμα του, το πόδι τον έβγαλε εκτός τροχιάς και ισορροπίας. Ο Πάπας θα ευτοχίσει, θα πάει στις βολές με πρόθεση να ευτοχίσει και στις δύο και να ρίξει τη διαφορά από τους 6 στους 4 αν το κατορθώσει. Βεβαίως ο Πάπας λοιπόν ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. 41-47 το σκορ. Θα αστοχίσει την πρώτη βολή. Συνεχίζεται η αστοχία ένθεκα κίθεν από την γραμμή του φάουλ. Δικαίωμα και για δεύτερη βολή στον Πάπας. 41-47 το σκορ, 5-52. Ο Πάπας ο οποίος προπονείται μαζί με τον Ντάστον, με τον Ολυμπιακό. 42-47 το σκορ από τη μία εύστοχη βολή του Πάπας. Baldwin, η διείσδυση, η μπάλα είναι στον Σίλτς.
1: Κάποιο λοιπόν, πρόβλημα.
0: Ναι, δεν ακούμε την περιγραφή. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη σύνδεση με την Κρήτη. Ο Ολυμπιακός είναι στο 42-47 με την Φενέρ. Τρίτη περίοδο, 5-39 πριν ολοκληρωθεί. Λοιπόν,
1: δεν θέλει να μου κάνει τη χάρη ο Ολυμπιακός που είπε ότι κάποια στιγμή θα περάσει μπροστά, έτσι. Δεν θέλει να μου την κάνει τη χάρη.
0: Εντάξει, μπορεί να περάσει αργότερα.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε δει πού θα βάλει τον πύχη ο Καραλής. Δεν ακόμα μας έχουν δείξει οι διοργανωτές επίσημο site. Στην μετάδοση βλέπουμε τις μεγάλες κούρσες. Πάμε λίγο στο στοίχημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάποια αλλαγή. Στον Κάρι Κολονία 1-0. Δεν έχει κάποια αλλαγή, όχι, δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Ωραία, να θυμίσω ότι νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως είδε τον Γκέιλ να την αρπάζει την πρωτιά, κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια του τελικού στο μήκος στις Βρυξέλλες. Ο Μίλτος τελικά κατέκτησε τη δεύτερη θέση.
0: Λοιπόν, στο 6-12 έχει βάλει τον πύχη ο Εμμάνουελ Καραλής, ο οποίος έριξε τον πύχη στην πρώτη προσπάθεια και έβαλε στο 6-12 για να μην πάει κατευθείαν στο 6-22 για να είναι το ρεκόρ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στο 6-12 να το περάσει.
1: Το ρεκόρ στα Diamond League είναι, αν δεν κάνω λάθος, του Ντουμπλάντης 6-11. Το έχει κάνει στις 13 Σεπτεμβρίου του 2024 το παγκόσμιο ρεκόρ, επίσης ο Ντουμπλάντης με 6-31. Θα θυμίσουμε και τα ρεκόρ, γιατί νομίζω ότι έρχεται μεγάλο άλμα.
0: Και 6-20 έχει κάνει ο Καραλής.
1: Ναι, και 6-20 έκανε στο προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο, ναι.
1: Meeting ο Μανόλο.
0: Που έκανε τη φοβερή δήλωση τώρα χθες στην συνέντευξη τύπου, λέει, και ρεκόρ να κάνω και ρεκόρ εγώ να κάνω, πάλι θα χάσω τον πλανήτη.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γυρίσει. Θα γυρίσει, πού θα πάει.
0: Λοιπόν, έχει φτιάξει ο ήχος.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα τον Γιώργο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πίσω με 6 πόντους. Ο Ολυμπιακός Φενέρ είναι στο 44-50 στην τρίτη περίοδο, 5 και 2 πριν από την ολοκλήρωσή της.

0: πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε, οπότε επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, γιατί έχει μήνυμα ο Βαγγέλης εδώ, φίλος. Μια χαρά, λέει ο σύντριγμος ο Γιαλιτάκης, έτσι. Όχι μόνο μια χαρά, είναι σούπερ ο Γιώργος. Γιώργο, έχεις το μικρόφωνο.
2: Ευχαριστώ το φίλο Άκη, Νίκο και τα καλά λόγια.
1: Έχεις το fan club σου.
2: Ναι. Ο Κλάιμπερν, ο οποίος ευστοχεί στις δύο από τις τρεις βολές, ξανά στο συν 8 η διαφορά, 44-52, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Τζότζεφ τώρα σε ρόλο οργανωτή του. Έχει δώσει πάρα πολύ χρόνο ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο σημερινό παιχνίδι, καθότι ο Μακεντάιρ δεν φαίνεται να είναι ακόμα έτοιμος. Τζότζεφ σου τριών πόντων και τον δικαιώνει τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς ευστοχεί, 47-52, 4-43 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και η Φενέρμπαξε με τον Μπόλτγκουν προσπαθεί να βγει τώρα στην επίθεση. Είναι για τον Τζούτζακ, Μπόλτγκουν με αντίπαλο τον Γουόρντ, Μπιτίμ, κλείνεται, σούτ από μέση απόσταση είναι άστοχος, ριμπάουν από τον Ντάντα Χολ και τώρα Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό, όμως έχει επιστρέψει η Φενέρμπαξε και δεν βγαίνει ο ευνηδιασμός. Τζόζεφ, Πάπας πάτησε την πλάγια γραμμή, ο Πάπας την προσπίση που έκανε για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Σανλή. Έτσι η μπάλα είναι για την Φενέρ, 4-12 για την λήξη τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός 47, Φενέρμπαξε 52 και time out για τον Ολυμπιακό, 4-12 για την λήξη της τρίτης περίοδου, 47-52 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Να πούμε τους πόντους που έχουν πετύχει παίκτες των δύο ομάδων. Για τον Ολυμπιακό, Τάισον Γουόρντ έχει 7 πόντους, 1 ο Τζόρτζ Πάπας, 2 πόντους έχει σημειώσει ο Ενδιαγέ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ, 2 ο 10 πόντους, από 10 πόντους ο Τζόζεφ και ο Ντάντα Χολ, 10 και ο Ταϊρίκ Τζόνς και 2 πόντους ο Φουρνιέ, ενώ 3 πόντους έχει σημειώσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Για την ομάδα της Φενέρ, 3 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 6 πόντους ο Μπόλγκουν, 2 πόντους ο Σανλή, 5 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράξτον Κι, 5 πόντους ο Μπιτίμ, 9 πόντους ο Κλάιμπερν, 5 πόντους ο Κρις Σίλβα, 4 πόντους ο Σίλτ και 2 πόντους ο Σαρτιούνας. Τη σκόρερ για την τουρκική ομάδα, 47-52 το σκορ, 4-12 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα μάτς που θα μας δείξει ποια ομάδα θα πάει στο τελικό να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι που έγινε εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια κέρδισε την Αρμάνη μετά από ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο με 91-85, καθώς έχανε στα πρώτα 30 λεπτά και μάλιστα στο 30 έκανε με 67-61. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό, να επαναλάβουμε ότι σήμερα δεν παίζουν ο Μοντέρο, ο Βεζένκοφ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Παπα-Νικολάου για διάφορους λόγους. Ο Μιλουτίνοφ για λόγους ξεκούρασης, ο Βεζένκοφ είχε ένα πρόβλημα στον αγκώνα, ο Παπα-Νικολάου έχει θέμα με το γόνατο από την εθνική ομάδα, είναι τραυματίας και έμεινε στην Αθήνα. Ενώ να πούμε ότι δεν είναι και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης εδώ, καθότι όπως δείχνουν τα πράγματα έχει δρομολογηθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. 47-52 το σκορ, φίλες και φίλοι, εδώ στο κλειστό στα δύο ώρα για Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 3-52 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Βολές για τον Κλάιμπερν, ο οποίος έχει κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκόρ είναι 47-53. Ο Κλάιμπερν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τους 10 πόντους και τώρα τους 11. 47-54 το σκόρ, το στο συν 7 η Φενέρμπαξε, 3-50 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τζότζεφ τώρα, η μπάλα για τον Γουόρντ, Πάπας, Φουρνιέ, η προσποίηση θα μπει προς τα μέσα, κλείνεται όμως, θα βρει τον τρόπο να σουτάρει με τη βοήθεια του ταμπλό, θα στοχίσει όμως, θα πάρει την μπάλα ο Χόρτον Τάγκερ από το αμυντικό rebound. Η μπάλα είναι για τους παίκτες της Φενέρ, εύκολο λάθος που έκανε ο Τζούζακ. Η μπάλα είναι για τον Φουρνιέ, σου τριών πόντων, είναι έστοχος αυτή τη φορά ο Εβά Φουρνιέ, 50-54, και τα βάζει με τον Τζούζακ ο Σαρούνας για την προηγούμενη, το προηγούμενο εύκολο λάθος, μια εύκολη πάσα Την έκανε λάθος ο Τζούτζακ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να στοχίσει στο τρίποντο. Τζούτζακ, ο οποίος θα στοχίσει και θα αναγκάσει τον Σαρούνας Γιασκεβίτσους να πάρει time out, εμφανώς εκνευρισμένος για αυτό που βλέπει στο τελευταίο δίλεπτο για την ομάδα του. 50-54 το σκορ, 2-50. Ένα σκηνικό που έχουμε δει συνεχώς σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά, με τον Ολυμπιακό να κυνηγάει τη Φενέρμπαξε, η οποία έχει φτάσει τρεις φορές τη διαφορά στους 8 πόντους, τον Ολυμπιακό να την κόβει συνεχώς στον πόντο, στους 2 πόντους, στους 4. Και τώρα ο Τζούτζακ τα ακούει από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιος, ο οποίος παίρνει και το time out. 50-54 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό, και τον Μπαρτζόκα πριν σε ένα κοντινό που μας έδωσε ο σκηνοθέτης, τον είδα έξαλλο. Τώρα μου λες ότι και ο Γιασκεβίτσιος εκνευρισμένος, έτσι, δεν θέλουν να χάνουν ούτε σε φιλικό οι προπονητές.
2: Ούτε στο τάβλι οι προπονητές.
0: Ούτε στο τάβλι, ναι, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
2: Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι οι ομάδες από νωρίς μπαίνουν στη διαδικασία και της νίκης και της μάχης, διότι είναι δύο ομάδες σε υψηλό επίπεδο. Ασφαλώς θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και φέτος στην Ευρωλίγκα, και ο πρωταθλητής φετινός Ολυμπιακός, αλλά και η περσινή πρωταθλήτρια η Φενέρμπαξε. Από την αρχή λοιπόν βλέπουμε τους προπονητές να οδούν τους παίκτες του να εδιστούν σε εισαγωγικά στις νίκες, έτσι, διότι από νωρίς πρέπει να χτίσεις χαρακτήρα σαν ομάδα, όπως είπες και εσύ Νίκο, φιλικό, ξεφιλικό, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αδόκιμη έκφραση. Η νίκη ασφαλώς δίνει το δικαίωμα στους προπονητές και χρόνο να κερδίζουν, να χτίζουν τις ομάδες, αλλά και στους παίκτες να αποκτούν ψυχολογία μέσα από αυτά τα φιλικά εν ώψη των δύσκολων υποχρεώσεών τους, είτε στα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε στην πολύ δύσκολη Ευρωλίγκα, στο δεύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο μετά το NBA. Έτσι.
1: Γιώργο, βάλε μια νοτελεία. Να πούμε ότι ο Μανώλη Καραλής έριξε τον πήχη για δεύτερη φορά στο 6-12. Να πούμε ότι η νίκη του Καραλή ουσιαστικά του δίνει το πρώτο του διαμάντι στην καριέρα, έτσι. Είναι το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του Εμμανουήλ Καραλή. Το Τζένα ακόμα έχει γίνει 1-3.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Δεν σκόραρε ο Δουβίκας, παρότι κάτι αγωνίζεται ο Δουβίκας βασικός, έτσι. Δεν σκόραρε ο Νίκολα Πάζ, σκόραρε το γκολ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Νέο λάθος από τους παίκτες της Φενέρ Μπαξέ. Το σκορ 51-54, 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Τώρα ο Σαρούνας τα βάζει με τους διαιτές για ένα φάουλ που σφυρίχτηκε στον Ντάντα Χολ. 2-19 στον Τζόζεφ, συγγνώμη. 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Πάλι άστοχος ο Τζόζεφ από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχοι οι παίκτες των δύο ομάδων. 51-54 το σκορ, 2-19 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Θα στοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Τζόζεφ. Έτσι παραμένει το 51-54. Ρίχνοντας μια ματιά στις ελεύθερες βολές, ο Ολυμπιακός έχει 17-26, 65% ποσοστό, και η Φενέρμπαξε 20-28, 71% ποσοστό, 52% ποσοστό, 11-21 ο Ολυμπιακός στα σουτ 2 πόντων και μόλις 24% στα σουτ 3 πόντων, 4-17 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά η Φενέρμπαξε είναι πιο εύστοχη, 10, ενώ η Βαφουρνιέ χτυπάει για άλλη μια φορά από τα 6 και 75 και ρίχνει τη διαφορά στους 2, 54-56. Η Φενέρ έχει 10-17 δίποντα, 59%, 5-14 τρίποντα, 36%, έχει 19 rebound, 14 αμυντικά, 5 επιθετικά, 21 έχει ο Ολυμπιακός, 12 επιθετικά, 9 αμυντικά, 54-56, ενώ το τρίποντο του Φουρνιέ ξεσήκωσε και τις εξέδρες εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, καθώς το παιχνίδι το παρακολουθούν περίπου 2.000 φίλοι του Ολυμπιακός επιτοπλίστων. Η μπάλα θα φτάσει στον Ντάντα Χολ, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Σαντιούνας, και έτσι ο Ντάντα Χολ, αν ευστοχίσει τις βολές, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα, 66 δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου. Αλλαγή. Φεύγει ο Σανλή για τον για την Φενέρμπαξε. Ο Μπίγκαμ στη θέση του. 54-56 το σκορ. Βολές για τον Ντάντα Χολ, τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής. Έχει και πρώτο σκορ με 11 πόντους. Από 10 έχουν ο Τζότζεφ και ο Ταρίκ Τζόνς και 7 ο Γουόρντ. Θα στοχίσει την πρώτη βολή ο Ντάντα Χολ. Έχει ένα θέμα με τις βολές ο Ντάντα Χολ. Από γενικά στην καριέρα του, ο Ντάντα Χολ, ο οποίος από σήμερα, από την γραμμή του φάουλ, 55 θα ευστοχίσει πάντως στη δεύτερη βολή. Ο Ντάντα Χολ έχει 6, να δω πόσες ελεύθερες βολές έχει ο Ντάντα Χολ. Έχει χάσει 3-4 βολές, έχει χάσει μία βολή. Και έχουμε τώρα 3 δευτερόλεπτα. Σε ποιον? Στον Μπίγκαμ. Στον Μπίγκαμ ή στον Μπράξτον Κι. Σε όποιον πάντως και να το σημείωσαν διαιτές, διότι δεν πρόσεχα μια και κοιτούσα να βρω τα στατιστικά του Ντάντα Χολ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπορεί να προσπεράσει το σκορ. 55-56 το σκορ, 36 δεύτερα για την 6η-3η περίοδου. Φουρνιέ θα ανέβει ψηλά στο καλάδι, θα ευστοχίσει. Εβά Φουρνιέ, η ώρα του Γάλλου. 57-56 μπροστά ο Ολυμπιακός. Να που περνάει λοιπόν, μετά το μείον 8 περνάει. Βρίσκεται στο συν 1, 57-56. Η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε. Η προσποίηση, το σουτ που γίνεται υπό δύσκολες προϋποθέσεις. Θα μπει και θα βγει το σουτ του Μπράξτον Κι. Και η μπάλα είναι για τους παίκτες της Φενέρ. Ο Τζούτζακ θα πάρει το επιθετικό ριμπόν, θα κερδίσει το φαουλ. Δικαίωμα για 2 βολές στο Τζούτζακ. 9 δεύτερα για την λήξη τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 57-56. Ο Μπιτίμ είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρει τη θέση του Μπράξτον Κι. Και ο Τζούτζακ είναι έτοιμος να εκτελέσει βολές. 57-56 το σκορ για την ομάδα της, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο 6-9 βολές έχει ο Ντάντα Χολ, για να διορθώσω προηγούμενα, γιατί δεν ανανεώθηκε σωστά η στατιστική. 57-57 τώρα, καθώς ο Τζούτζακ ισοφαρίζει το παιχνίδι προς ώρας. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει η δεύτερη βολή ο Τζόνι Τζούτζακ. 57 όλα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε Μανουέλ Καραλή στην τρίτη του προσπάθεια στο 6-12.
3: Στα 6-12 έχει αποτύχει στις 2, δεν τις είδαμε. Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει. Ίσως μαντέψατε νωρίτερα κάτι που βλέπαμε στην διάρκεια του τριπλού, ότι δεν μας το έδωσαν ήδη οργανωτές, επαναλαμβάνω, σε ζωντανή μετάδοση.
0: 6-12, πετυχημένη προσπάθεια, είναι νέο ρεκόρ στο Diamond League.
1: Ανεβαίνει στις διαφημιστικές πινακίδες, αποθώνεται από όλο το στάδιο, εδώ από Μάσκη και ο πατέρας του αγκαλιάζονται, όλο το στάδιο τον αποθεώνει ανεβασμένος στις πινακίδες, και ο Καραλής τώρα σίγουρα θα το πάει στο 6-22 για το νέο ρεκόρ.
0: Ακεί και πολύ εύκολα, δηλαδή κάτσε να το ξαναδούμε τώρα.
1: Ναι, έχει περάσει αρκετά ψηλά.
0: Πολύ εύκολα, δηλαδή το είχε, εντάξει παιδιά, ήταν τίποτα.
1: Δεν έχει περάσει 8-9 πόντους πάνω από το πύχη.
0: Ναι, ήταν εύκολο.
1: Αλλά έκανε βασίλειο εβδομάδα το 6-20 το παλικάρι, έτσι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ο Καραλής, απλά να θυμίσουμε ότι αγωνίζεται από εδώ και πέρα ολομόναχος. Όλοι οι άλλοι είναι εκτός. Έχει περάσει το 6-12 με την τρίτη.
0: Είναι ο νικητής του αγωνίσματος.
1: Το πρώτο του διαμάντι, το ξαναλέμε. Και ο Πίκης θα πάει στο 6-22. Πάμε στο μπάσκετ.
0: Να πούμε ότι το μπάσκετ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Γιώργο, τέλειωσε η τρίτη περίοδος, γιατί παρακολουθούσαμε
2: τον
0: πέρα.
2: Ναι, τελείωσε η τρίτη περίοδο με την Φενέρμπαξε με τις δύο εύστοχες βολές του Τζόνι Τζούτζακ να περνάει μπροστά στο σκορ 58-57. και είναι όλα έτοιμα για την τέταρτη και τελευταία περίοδο που θα βγάλει και την ομάδα που θα παίξει τον τελικό της Κυριακής 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα. Ο ηττημένος θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ιταλία στην Αρμάνι Μιλάνο. 58-57 λοιπόν το σκορ για την Φενέρμπαξε. Και σε ένα παιχνίδι που η Φενέρμπαξε τρεις φορές πήρε μια διαφορά 8 πόντων. Ο Ολυμπιακός την έκοψε. Μάλιστα την τρίτη φορά προσπέρασε και στο σκορ με ένα πόντο 57-56. Αλλά στην εκπνοή της τρίτης περίοδου με δύο εύστοχες βολές ο Τζόνι Τζούζακ έκανε το σκορ 58-57 για τους Τούρκους. Κορυφαίος παίκτης και σκορ για τον Ολυμπιακό ο Ντάντα Χολ με 12 πόντους. Από 10 έχουν ο Κόρι Τζότζεφ, ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο Εβα Φουρνί, ο οποίος στην τρίτη περίοδο ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ενώ για την ομάδα της Φενέρμπαξε 11 πόντους έχει ο Κλάιμπερ που είναι και ο πρώτος σκορ για την τουρκική ομάδα και 8 ο Μπόλτουιν. Η μπάλα είναι για τους παίκτες Φενέρ και θα εστοχίσουν σε σου 3 πόντων από τον Χόρτο Τάκερ. Η διαφορά θα πάει στους 4, 57, 61, 9 και 35 για την λήξη του παιχνιδιού. Η μπάλα είναι για τον Νετζίπογλου και τώρα Φουρνιέ, ο οποίος θα δώσει για τον Μακιντάιρ. Η μπάλα για τον Νετζίπογλου και πάλι Φουρνιέ με αντίπαλο τον Μπίγκαμ. Σου 3 πόντων από τον Φουρνιέ. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Φενέρ καθώς ο Νετζίπογλου δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Πάπας, Νετζίπογλου, Μακιντάιρ, Φουρνιέ και Ντάντα Χολ. Η πεντάδα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα με χαμηλό σχήμα. Ο Ολυμπιακός, να δούμε αν θα το βγει αυτό. Χόρτον Τάκερ, Μπίγκαμ από μέση απόσταση θα στοχίσει. Ριμπάουν όμως από τον Τζούτζακ. Σου 3 πόντων από τον Χόρτον Τάκερ. Άστοχο, νέο επιθετικό ριμπάουν από τους παίκτες της Φενέρμπαξε. Και έχω την εντύπωση ότι πολύ δύσκολο θα αλλάξει αυτό το χαμηλό σχήμα ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και έχουμε επιθετικό φάουλ που κάνει ο Χόρτον Τόκερ. Ο Χόρτον Τάκερ στην προσπάθειά του να ανοίξει διάδρομο για τον Τζούτζακ. Έτσι έγινε το επιθετικό φάουλ στη σέντρα. Έφτασε ο Σαρούνας για να τα βάλει με τον παίκτη του. 57-61 το σκορ, 8-50 για την λήξη του παιχνιδιού. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Φουρνιέ με αντίπαλο τον Μπράξτον Κι, Ντόρσεϊ. Η μπάλα είναι τώρα στον Τζίπογλου. Πήγε να γίνει το λάθος, το γλίτωσε ο Φουρνιέ. Ντόρσεϊ σου 3 πόντων, άστοχος. Και η μπάλα είναι για την Φενέρμπαξε καθώς ο Μακεντάιρ προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες της Φενέρ, τον Σαρτιούνας και τον Χόρτον Τάκερ και την έβγαλε έξω από την τελική γραμμή. Νετζίπογλου με αντίπαλο τον Σαρτιούνας. Περνάει, φτάνει στην σέντρα ο Σαρτιούνας και την περνάει στον Χόρτο Τάκερ. Με αντίπαλο τον Μακιντάιρ, ο οποίος θα κατεβάσει τα χέρια του για να κόψει τη διείσδυση του Χόρτο Τάκερ. Θα υποπέσει στο φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει και Φενέρ σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. 57-61 το σκορ. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε με τον Χόρτο Τάκερ έτοιμο να επαναφέρει την μπάλα από την πλάγια γραμμή. Για τον Μπίγκαμ. Μπίγκαμ με αντίπαλο τώρα τον Ντάντα Χολ. Ο Χόρτον Τάκερ, θα τον παίξει στα πόδια, θα φτάσει κοντά, θα κάνει το σούτ από μέση απόσταση σε ένα shoot of balance. 57-63 στο συν 6 η Φενέρμπαξε, η οποία τρέχει ένα σερί 7-0 και είναι μπροστά με 63-57, 7-55 για την λήξη του παιχνιδιού. Φουρνιέ θα στοχίσει, rebound από τον Ντάντα Χολ, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Άστοχο το σούτ από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει βρει το χέρι του. Ντάντα Χολ θα πετάξει την μπάλα, θα πάρει το επιθετικό rebound, προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ ο Χόρτον Τάκερ, αλλά η μπάλα έφτασε από σπόντα στα χέρια των παικτών της Φενέρ. Χόρτον Τάκερ σούτ στην εκπνοή του χρόνου, είναι άστοχο, ριμπάουν από τον Ντάντα Χολ και επίδεση με τον Μακιντάιρ, ο οποίος θα ανέβει στο καλάθι, μάλιστα προσπάθησε να ανέβει στο καλάθι αλλά το έκανε το φάουλ ο Σαντιούνας. Ένα έξυπνο φάουλ καθώς είχε χάσει τον παίκτη του, τον Μακεντάιρ, που θα ανέβαινε στο καλάθι του Ολυμπιακού και με λέει up θα άφηνε την μπάλα στο δικτάκι της Φενέρ. Έτσι το έκανε αυτό το έξυπνο φάουλ.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φενέρ 57-63. Εμείς να πούμε ότι δεν θα κάνει άλλη προσπάθεια ο Καραλής. Με το 6-12 πήρε το ρεκόρ meeting από τον Μπλάντης και έχει γνωρίσει την αποθέωση. Έτσι ο Καραλής με τέταρτη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του κατακτά το πρώτο του διαμάντι. εδώ η κάμερα μας δείχνει και την, τα λουλούδια και την ελληνική σημαία στην πλάτη. Ο Καραλής, ο οποίος ουσιαστικά γνωρίζει την αποθέωση από όλο το γήπεδο, από όλο τον κόσμο στις Βρυξέλλες που είναι στο στάδιο στο Diamond League. Εμείς πάμε πάλι στον Γιώργο Γιαλιτάκη για τα υπόλοιπα 6:50 του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φανιά.
2: Όπου ο Εβάν Φουρνιέ λέει εγώ είμαι εδώ, έχει φτάσει στους 13 πόντους καθώς έχει ευστοχίσει και σ' άλλο τρίποντο 60-65 το σκορ 6-32. Ντάντα Χόλι προσποίηση, δεν θα πετύχει το καλάθι και εκνευρισμένος θα πετάξει την μπάλα στο μαξιλαράκι της ρακέτας. 60-65 το σκορ. Ζητάει και αλλαγή από τον προπονητή του, καθότι μάλλον δεν έχει ανάσες. Μετά το φάουλ έχω την εντύπωση ότι θα γίνει αλλαγή. Αυτό έκανε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. 6:29 για την λήξη του παιχνιδιού. 60-65 το σκορ. 6-9 βολές για τον Ντάντα Χολ. Και 7 στις 10 τώρα. 61-65. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. 6:29 για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Εβά Φουρνιέ να είναι πλέον πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού μαζί με τον Ντάντα Χολ που έχει φτάσει στους 13 πόντους και τώρα στους 14 πόντους Εβάν Φουρνιέ. Έχει 13 και ο Ντάντα Χολ 14. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Εβά Φουρνιέ, ο οποίος μπήκε πολύ ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και έχει πετύχει τρίποντα πολύ σημαντικά. Αλλά από την άλλη πλευρά και η Φενέρμπαξε στην επίθεση βρίσκει πάντα τρόπο να σκοράρει, όπως έγινε και τώρα, και η διαφορά πήγε στο σύν 5 και πάλι 62-67, 5:59 για την λήξη του παιχνιδιού. Θα στοχίσει ο Φουρνιέ, θα πάρει το rebound ο Μπόλτγουιν παρά την προσπάθεια που έκανε ο Ντάντα Χολ. Μπόλτγουιν τώρα πολύ ωραία θα βγάλει την μπάλα για τον Μπράξτον Κι, τον οποίο προσπαθεί να βάλει στο παιχνίδι της Φενέρ ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Φετινή μεταγραφή για την Φενέρ. Τζούτζακ, σου τριών πόντων στα 5 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Λοιπόν, από τον Κρις Σίλβα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Μακιντάιρ. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. 5,5 λεπτά για τελειώσει το παιχνίδι. 62 Ολυμπιακός, 67 η Φενέρ Μπακτσέ. Αλλαγή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Μπράξτον Κι. Τη θέση θα πάρει ο Κλάιμπερν. Θα μπει στο παιχνίδι και ο Ταερίκ Τζόουνς, αλλά από την επόμενη φάση έγινε ένα εύκολο λάθος για τους παίκτες της Φενέρ Μπακτσέ και πρέπει να δείτε το Σαρούνας για αυτό το φάουλ που έκανε ο Τζόνι Τζούτζακ. Και time out 62-67 που παίρνει, αν δεν κάνω λάθος, ο Σαρούνας για να ηρεμήσει λίγο τους παίκτες του. 62-67, 5:31 για την λήξη του παιχνιδιού. Να πούμε το σκόρερ των δύο ομάδων. 14 πόντους έχει ο Ντάντα Χολ, 13 ο Φουρνιέ. Από 10 πόντους ο Τζότζεφ και ο Ταερίκ Τζόνς. Ο Φουρνιέ, επαναλαμβάνουμε, στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο και τέταρτο τώρα είναι καθοριστικός στην επίθεση με σημαντικά καλάθια. Κρατάει τον Ολυμπιακό ουσιαστικά στην επίθεση. 7 πόντους έχει ο Γουόρντ, 1 πόντο ο Πάπας, 2 πόντους ο Μακιντάιρ, 3 πόντους ο Ντόρσεϊ και 2 πόντους ο Ντιαγέ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι άστοχος και μάλιστα έχει εκνευριστεί αρκετά με την αστοχία του. Για την ομάδα της Φενέρ, 5 πόντους έχει ο Μπίγκαμ, 8 πόντους ο Μπόλτγουιν, 2 πόντους ο Σανλί, 10 πόντους ο Χόρτον Τάκερ, 4 πόντους ο Τζούτζακ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράξτον Κι, 5 πόντους ο Μπιτίμ, 11 πόντους ο Κλάιμπερ, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή δεύτερη και τρίτη περίοδο, 5 πόντους ο Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 4 πόντους ο Σαρδιούνας. 62-67 το σκορ, 5:31 για την λήξη του παιχνιδιού.
0: Ωραία, Γιώργο, πάρει μια ανάσα να δούμε τι γίνεται στα ξένα πρωταθλήματα. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουμε ημίχρονο Ipswich Liverpool 0-2, στη Γαλλία 45 λεπτό Paris Saint-Germain Μονακό είναι στο 1-0, στη Γερμανία Stuttgart Κολονία 51 λεπτό είναι στο 1-0. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 0-0. Ημίχρονο, Τζένοα Κόμο στο 1-3.
1: υπήρχε διαφαινόμενη έκπληξη μέχρι τώρα, έτσι, γίνεται στην Πορτογαλία. Στο Πόρτο Μορεγένσε, το οποίο είναι στο 33ο λεπτό και είμαστε στο διπλό, είμαστε στο 0-1.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Γιώργο Γιαλιτάκη, 4:47 πριν τη λήξη, Ολυμπιακός Φενέρ, 64-67.
2: 69, γιατί πήρε τώρα επιθετικό ριμπόν και έβαλε το καλάθι ο Τζούζα. Κοεβά Φουρνιέ λέει είμαι εδώ, έχει φτάσει τους 15 πόντους με τον Γάλλο, διεθνή γκάρτ Ολυμπιακού, να οδηγεί μόνο τον Ολυμπιακό στην επίδεση. Συνεπικορούμενος βεβαίως κατά διαστήματα και από τον Τζάντα Κόλ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου ήταν ασταμάτητος το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού έκανε μεγάλη ζημιά στην άμυνα της Φενέρ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τη ζημιά την κάνει ο Εβάν Φουρνιέ. 64-69 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρ Μπαξέ, 4:27 για την λήξη του παιχνιδιού. Μακεντάιρ, Ντόρσεϊ θα ανέβει στο καλάθι και θα κερδίσει το φόλ από τον Χόρτο Ντάκερ, ο οποίος λέει στον διαιτητή ότι ακούμπησε την μπάλα και όχι τα χέρια του. Εντάξει, αν το παιχνίδι γινόταν υπό κανονικές συνθήκες δεν θα γλίτωνε και τεχνική ποινή ο Χόρτο Ντάκερ, αλλά τώρα όλοι κάνουν τα... όχι τα στραβά μάτια θα έλεγα, αλλά έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Έτσι είναι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.
0: Κάτσε Γιώργο, μην βιάζεσαι.
2: Υπάρχει μια χαλαρότητα.
0: Μην βιάζεσαι. Είδες πριν και από τις δύο πλευρές οι προπονητές ανεβάσανε λίγο ρυθμούς.
2: Ναι. Λέω για τους διαιτητές που έχουν μια σχετική χαλαρότητα προς τους πάγκους των δύο ομάδων και νομίζω ότι είναι λογικό, φυσιολογικό. Στην αρχή της προετοιμασίας πρέπει και οι προπονητές και το κομμάτι τους να κάνουν και ευκαιρίες να δίνουν στους παίκτες τους. Έτσι, αστόχησε ο Κλάιμπερν στο σούτ 2 πόντων. Τώρα σειρά του Γιώργου Μπαρτζόκα να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές και σε αυτόν που το σφύριξε το φάουλ. Δικαίωμα για βολές ή μπάλα χαμηλά από την τελική γραμμή. Είναι από την τελική γραμμή για την Φενέρ. 4 λεπτά και 3 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. 66 Ολυμπιακός, 69 Φενέρ Μπαξέ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι ξανά για τον Ολυμπιακό Τζόζεφ Τζούτζακ, στον οποίο έχει δώσει αρκετό χρόνο ο Σαρούνας, παρότι έχει υποπέσει σε αβίαστα λάθη. Τάκερ θα κάνει βήματα. 3:54 για την λήξη του παιχνιδιού. Νέο λάθος για την Φενέρ. 66-69 το σκορ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να μειώσει ή να ισοφαρίσει το παιχνίδι, να μειώσει τη διαφορά ή να ισοφαρίσει το σκορ. Ντόρσεϊ, φάουλ χαμηλά, δικαίωμα για βολές στον παίκτη του Ολυμπιακού. 66-69, ο Ντόρσεϊ, ο οποίος στην προηγούμενη φορά που πήγε από την γραμμή της φιλανθρωπίας ευστόχησε και στις δύο βολές, ενώ ο Χόρτον Τάκερ ετοιμάζεται να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο. Δύο βολές για τον Ντόρσεϊ. 66-69 θα πάρει τη θέση του Τζούτζακ. 3:46 λοιπόν για την λήξη του παιχνιδιού. 66 Ολυμπιακός, 69 Φενέρμπαξε. Τάιλερ Ντόρσεϊ στις βολές. Θα ευστοχίσει έστω και με περιπετειώδη τρόπο, καθώς η μπάλα αναπήδησε αρκετές φορές τη Στεφάνη της τουρκικής ομάδος. 67-69, 3:46 και 68-69 η διαφορά στην ελάχιστη τιμή της και πάλι στον πόντο. Στο μάτς ο Ντάντα Χόλ στη θέση του Νετζίμπογλου ψηλώνει το σχήμα του ο Μπαρτζόκας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με Ταϊρίκ Τζόνς και Ντάντα Χόλ στη θέση 4-5, Φουρνιέ, Τζότζεφ και Ντάιλε Ντόρσεϊ η τριάδα στα γκάρ. Κλάιμπερν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μισμάτς εκεί με τον Τζότζεφ. Θα ανοίξει όμως το χώρο στον Μπόλτγουιν ο οποίος μετά το screen του Κλάιμπερ θα βρει αφύλακτη διάβαση, θα πάρει την εσωτερική, θα σκοράρει. Ντόρσεϊ, ναι, θα σκοράρει σε τρίποντο, το κυνηγούσε το Πετ και τώρα 71 όλα, 3 και 10 για την λήξη του παιχνιδιού, 71-71 Ολυμπιακός Φενέρμπαξε. Με το τρίποντο του Ντόρσεϊ να ξεσηκώνει τον κόσμο, η μπάλα στον Μπόλτγουιν, η ραχιαία τρίπλα θα χάσει την μπάλα, καθώς ανάμεσα από συμπληγάδες θέλησε να σκοράρει με αυτόν τον δύσκολο τρόπο. Η ραχιαία δεν του έπιασε, την μπάλα την πήραν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, η προσποίηση θα μπει προς τα μέσα. Φουρνιέ κλείνεται, θα στο σκοράρει. 73-71 με τον Εβάν Φουρνιέ να φτάνει τους 17 πόντους, να κάνει ένα πάρα πολύ όριμο παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Η μπάλα είναι στον Baldwin, σου τριών πόντων, ναι, απαντάει και ο Baldwin. 73-74, μεγάλο μάτς σε αυτά τα τελευταία λεπτά εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, 2 και 14 για την λήξη του παιχνιδιού. Φουρνιέ, η μπάλα στον Ντόρσεϊ, ώρα να μιλήσουν οι σκόρερ του Ολυμπιακού, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, όπως συνέβη στις τελευταίες φάσεις. Ντόρσεϊ θα στοχίσει τώρα, θα πάρει το rebound όμως. Φουρνιέ σου τριών πόντων, είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Από τον Data Hall, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα από τον Κλάιμπερν. 1 και 55, ενώ ζητάει για να δούμε. Ήταν replay. Ναι. Το σκορ είναι 73-74 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού. Και οι διαιτές πάνε στο Insta Replay για να δουν αν ο Κλάιμπερ ή ο Data Hall έβγαλαν την μπάλα έξω. Δεν έχουμε εμείς βέβαια εδώ monitor για να το δούμε. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 1 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού. Με το τρίποντο του Baldwin, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 73-74, αλλά προηγούμενα οι πυροβολισμοί μπαλωτιές του Ντόρσεϊ και του Εβάν Φουρνιέ έφεραν τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με 73-71.
1: Πάντως αλλά... Γιώργο, το πλάνο δεν μας το έχει δείξει ακόμα για να δούμε και εμείς. Highlight μας έχει μη σκηνοθέτης.
2: Ναι. Να δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. 74-73 το σκορ, 1 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού. Πήρε ξαφνικά φωτιά το παιχνίδι στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο, με τα καλάθια, τα λεπάλληλα καλάθια που πετύχαν οι παίκτες των δύο ομάδων, με τον Ντόρσεϊ και τον Φουρνιέ να είναι καυτοί, να σκοράρουν και να βάζουν μπροστά τον Ολυμπιακό με 73-71, αλλά αμέσως απάντησε με κρύο αίμα Baldwin με ένα τρίποντο να βάλει ξανά την Φενέρμπαξε μπροστά στο σκορ με 74-73. Να δούμε ποια είναι η τιμιγορία των διαιτών, είναι για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι την έχει βγάλει ο αθλητής της Φενέρ.
2: Ο Κλάιμπερ, ναι, ο Κλάιμπερ. Η μπάλα είναι λοιπόν για τον Ολυμπιακό, 1 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού. Επίδεση 14 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό, που έχουμε time out όμως τώρα για τον Ολυμπιακό. 17 πόντι για τον Εβάν Φουρνιέ, 14 για τον Data Hall, 10 για τον Ζόσεφ, 10 για τον Jones και 10 έφτασε πολύ πολύ γρήγορα με το σκορ που πήρε στην τελευταία περίοδο και ο Τάιλε Ντόρσεϊ από την ομάδα της Φενέρμπαξε. Πρώτο σκορ είναι ο Baldwin με 13 πόντους με ένα καθοριστικό τρίποντο πριν από ένα περίπου λεπτό στην τελευταία φάση για την ομάδα της Φενέρμπαξε. 10 πόντους έχει ο Χόρτον Τάκερ και 11 πόντους ο Κλάιμπερ, η κορυφαία σκόρερ για την ομάδα της Φενέρ. 73-74 το σκορ, 1 και 55 για την λήξη του παιχνιδιού, με τον Ολυμπιακό πάντως να έχει επίδεση 14 δευτερολέπτων από την τελική γραμμή, από το καλάδι της Φενέρ δηλαδή. Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ντάντα Χολ, Ντόρσεϊ και Ταϊρικ Τζόνς είναι η πεντάδα που γύρισε το μάτς προς στιγμή πριν μιλήσει ο Baldwin με αυτό το τρίποντο. Ο Τζόζεφ θα επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ, θα την πάρει ο Φουρνιέ, θα βγει εύκολα στο lay-up με τον Σαρούνας να είναι να τα βάζει με τον Σίλβατς. Αυτό το καλάδι διέχασε τον Φουρνιέ. 75-74. Να δείτε πως κάνει ο Σαρούνα στον πάγκο.
0: Χτυπιέται, Γιώργο, χτυπιέται, χτυπιέται.
2: Χτυπιέται, ναι, ναι. Τώρα είναι στην επίθεση η ομάδα της Φενέρ. Θα στοχίσει ο Σίλτς, αλλά θα βγάλει την μπάλα έξω από την τελική γραμμή ο Ντάντα Χολ. 75-74, 95 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα επαναφέρουν την μπάλα οι παίκτες της Φενέρ από την τελική γραμμή. Baldwin θα μιλήσει αυτός και πάλι, για να δούμε. Baldwin με αντίπαλο τον Ντάντα Χολ. Baldwin, η προσποίηση, πολύ ωραία προσποίηση, θα αποφύγει τον Ντάντα Χολ, θα στοχίσει όμως. Κλάιμπερ στου τριών πόντων, κακό στου τριών πόντων, ριμπάουντ από τον Ντάντα Χολ που δεσπόζει ψηλά. Αστόχησε σε τρεις καθοριστικές συνεχόμενες επιθέσεις η Φενέρ και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Ζόζεφ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να οργανώσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και να φέρει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Ντόρσεϊ με αντίπαλο τον Σίλβα. Ντόρσεϊ, η προσποίηση, το σούτ τριών πόντων. Είναι εύστοχος από τον Τάιλε Ντόρσεϊ. 78-74, time out για τον Σαρούνας που τα έχει βάλει με τον Κρις Σίλβα για την προηγούμενη φάση. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 78-74, 54 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Τάιλε Ντόρσεϊ καυτός στην τέταρτη περίοδο μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ παίρνουν στην πλάτη τον Ολυμπιακό και τον φέρνουν μπροστά στο σκορ με 78-74, 54 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Τάιλε Ντόρσεϊ στους 13 πόντους, στους 19 ο Φουρνιέ, στους 14 ο Ντάντα Χολ, από 10 πόντους ο Τζόζεφ και ο Τζόουνς. Για την Φενέρ 13 ο Baldwin, 10 ο Τάκερ, 11 πόντους ο Κλάιμπερν, η κορυφαίη σκόρερ για την τουρκική ομάδα. 78-74 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στην τουρκική ομάδα που έχει την μπάλα στα χέρια της στα 58 δευτερόλεπτα που απομένουν, στα 54 δευτερόλεπτα που απομένουν. Στο σύν 4 Ολυμπιακός, βεβαίως είναι αρκετός χρόνος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Έχει πάρει πάντως ένα μαξιλαράκι, όχι ασφαλείας, αλλά σημαντικό ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 54 δευτερόλεπτα. Είναι στο σύν 4 και ο Μπράξτον Κι είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ για τον Baldwin. Η μπάλα Σίλτς και Κλάιμπερν είναι στο παρκέ με 4 κοντούς η ομάδα της Φενέρ. Και εδώ ο Μπράξτον Κι θα κερδίσει το φάουλ από τον Ντάντα Χολ που βγήκε πολύ δυναμικά από το σκριν για να κλείσει τη διάβαση στο καλάθι του Ολυμπιακού. Αλλά η μπάλα είναι απ' έξω για τους παίκτες Φενέρμπαξε. Από το επόμενο φάουλ έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν βολές. Είναι για τον Baldwin, καθυστερεί ο Baldwin, θα σουτάρει υπό δύσκολες προϋποθέσεις, θα στοχίσει rebound, αλλά θα στοχίσει και ο Κλάιμπερ, νέο rebound από τον Κλάιμπερ. Η μπάλα είναι για τον Εβάν Φουρνιέ, εδώ νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι, καθώς η ομάδα της Φενέρ έχασε τρεις επιθέσεις, αλλά κάνει και λάθος ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έτοιμο τώρα να χτυπιέται. Baldwin, σου τριών πόντων είναι μέσα στα 19 δευτερόλεπτα. Μειώνει στον πόντο η ομάδα της Φενέρ με το καλάθι του Baldwin και φάουλ από τον για να δούμε, το φάουλ είναι από τον Χόρτον Τάκερ πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 78-77 το σκορ, 18 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι έτοιμος να ευτυχήσει, να εκτελέσει βολές. Αν ευτυχήσει θα δώσει ένα μαξιλαράκι τριών πόντων για τον Ολυμπιακό. Όμως όπως είπαμε και προηγούμενα δεν ήταν οι τέσσερις πόντοι μαξιλαράκι ασφαλείας. Σημαντικό, ευστόχησε ο Baldwin στο τρίποντο. Ενώ οι διαιτές έχουν πάει τώρα στο Insta Replay, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να δω και δεν μπορώ να πω. 78-77 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 18 δεύτερα για την λήξη του και δεν μπορώ να πω. 78-77 το σκορ, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, 18 δεύτερα για την λήξη του παιχνιδιού.

να κάνει φάουλ, αφήσει την Φενέρμπαξέ να εκδηλώσει επίθεση. Ντόρσεϊ θα ευστοχίσει. 80-77. Baldwin. Για να δούμε. Baldwin τώρα. Καθυστερεί ο Baldwin. Το τρίποντο του Baldwin είναι άστοχο. Rebound από τον Τάντα Χολ. Και εδώ θα έλεγα ότι τελειώνει το παιχνίδι με τον Τάντα Χολ. Να παίρνει το rebound, να παίρνει και το foul. Το Baldwin να αστοχεί σε σου τριών πόντων. Έτσι λοιπόν έχουμε remake εκτός συγκλονιστικού απροόπτου remake του περσινού τελικού εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος στο προηγούμενο μάτς κέρδισε την Αρμάνι με 91-85, την Αρμάνι Μιλάνο. Τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να πάρει την νίκη. Ο Ντάντα Χολ, κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ντάντα Χολ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κυριάρχησε στους εθέρες, ήταν εντυπωσιακός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ευστοχίσει και στις δύο βολές, 82-77 το σκορ. Ο Ντάντα Χολ, ο οποίος φτάνει στους 16 πόντους. Ντάντα Χολ φτάνει στους 16 πόντους, έχει και 8 rebound. Εντυπωσιακή παρουσία, 10 στις 13 βολές για τον Ντάντα Χολ, ο οποίος έφτασε στους 21 πόντους. Ο Ντάντα Χολ, όχι στους 19, στους 19 πόντους, 10 πόντους στους Ντάντα Χολ έχει στους, είναι στους 16 πόντους, 16 πόντους, 15 ο Ντόρσεϊ, 19 ο Ντόρσεϊ, 19 ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ μίλησαν στο δεύτερο ημίχρονο με κρίσιμα και μεγάλα καλάθια. Εκεί που η Φενέρμπαξε είχε πάρει διαφορά 8 πόντων, ο Ολυμπιακός με σκόρε τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ ανέτρεψε τη διαφορά και με αγκόλιθο τον Ντάντα Χολ και στις δύο πλευρές του παρκέ, κυρίαρχος στους εθέρες, ο Ντάντα Χολ μαζί με τον Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ οδηγούν τον Ολυμπιακό στον τελικό απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα την Κυριακή στις 8.30 στο κλειστό εδώ στα δύο ώρα. Και remake του περσινού τελικού, όπου Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83, 82-77 το σκορ, 7 δεύτερα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πήρε το time out ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος για να εκδηλώσει την τελευταία επίθεση. Θα βγει από την περιφέρεια ο Κλάιμπερν, θα πάρει την μπάλα, καθυστερεί ο Baldwin, τελικά θα χάσει και την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Πού να δείτε τώρα το Σαρούνας. 7 δευτερόλεπτα να τελειώσει το παιχνίδι, η μπάλα είναι τώρα για τον Ολυμπιακό και την εντύπωση ότι δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. 82-77 το σκορ για την ομάδα της Φενέρμπαξέ. 16 πόντους έχει ο Baldwin, αλλά ήταν μοιραίος στις δύο τελευταίες επιθέσεις για την Φενέρ. 10 ο Χόρτον Τάκερ και 11 πόντους ο Κλάιμπερ, η κορυφαία σκόρερ για την Φενέρμπαξέ. Ενώ θα μπει στο παιχνίδι ποιος, ο Ταϊρίκ Τζόουνς στα τελευταία 7 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα στο παρκέ. Αλλά αλλαγή στην αλλαγή, θα φύγει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, θα μπει στο παιχνίδι ο Πάπας. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι στημένη για επίθεση. Είναι Τζίπογλου, Πάπας, Φουρνιέ ή όχι. Και τώρα ο Τζόσεφ, όχι, δεν θα εκδηλώσει η επίθεση. 82-77 το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν remake του περσινού τελικού εδώ στο 6ο Διεθνής Τουρνουά Μπάσκετ που γίνεται στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός Φενέρ 82-77 και Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας στο τελικό της Κυριακής 8.30 εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια, σε ένα παιχνίδι που άναψε στο 4ο δεκάλεπτο, εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε σκορ από Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ και έφτασε στην τελική επικράτηση με 82-77, καθώς πέραν του Baldwin δεν βρήκε άλλο συμπαίκτη στην επίθεση ο Αμερικανός της Φενέρμπαξε. Έτσι ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να πάρει την πρόκριση στον

Τελικό, επαναλαμβάνω, ο Εβάνο Φουρνιέ με 19 πόντους, ο Ντόρσεϊ με 15 και ο Ντάντα Γκολ με 16. Οι κορυφαίοι παίκτες του Ολυμπιακού. Ακόμα 7 πόντους είχε ο Γουόρντ, 1 πόντο ο Πάπας, 2 πόντους ο Μακιντάιρ, 12 πόντους ο Ενδιαγέ. Ενώ 10 πόντους σημείωσε και ο Κόρι Τζόζεφ για την ομάδα της Φενέρμπαξε. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Μπόλγκουν με 16 πόντους, 5 ο Μπίγκαμ, 2 πόντους ο Σανλί, 10 πόντους ο Κόρτο Ντάγκερ, 6 πόντους ο Τζούτζακ, 3 πόντους ο Μαχμούτογλου, 6 πόντους ο Μπράκτον Κι, 5 ο Μπιτίμ, 11 πόντους ο Κλάιμπερτ, 5 πόντους ο Σίλβα, 4 ο Σίλτς και 4 πόντους ο Σαντζούνας. Έτσι λοιπόν στο τελικό την Κυριακή έχουμε Ολυμπιακό Ερυθρός Αστέρας, τον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 8.30. Στις 6 είναι ο μικρός τελικός ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και την Φενέρμπαξε. Επαναλαμβάνουμε τα σκορ των δύο σημερινών παιχνιδιών. Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας 85-91 στον τελικό Ερυθρός Αστέρας. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 82-77 στον τελικό. Ολυμπιακός remake του περσινού τελικού όπου οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει τον Ερυθρό Αστέρα με 86-83. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από το κλειστό γυμναστήριο εδώ στο κλειστό σταδία Οράκια. Τελικό αποτέλεσμα Ολυμπιακός Φενέρμπαξε 82-77. Από τον Γιώργο Γελιντάκη που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού και τον τεχνικό της ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, ευχές για ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Παιδιά, καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 12 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αδαμάντινος Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης μας σε Παρίσι και Τόκιο πρότευσε πριν λίγο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που έκανε στην τρίτη προσπάθειά του. Δεύτερη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου, με τον δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος πήδησε 8 μέτρα και 46. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77 πριν λίγο στο πρώτο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων για το διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της διοργάνωσης, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας 85-91. Στην Κωνσταντινούπολη, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 76-66 από την Τραμπζονσπορ, έχοντας πρώτο σκόρερ της τον Όλεϊ με 23 πόντους. Με δύο παιχνίδια ξεκινά αύριο η τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνεται στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην θέση του, τον 17χρονο διεθνή πολυσύνθετο μεσοεπιθετικό Κυριάκο του Νουσίδη, απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι από την Τωρίνο. Αύριο το πρωί αναμένεται τελικά ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωσή της η Θύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα. Φέτος δεν θα υπάρξει ούτε μία εβδομάδα με ένα μάτς. Το αυριανό παιχνίδι με τον Άρη θα είναι το τρίτο μας μέσα σε 6 μέρες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, αναφερόμενος στο βαρύ πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε σήμερα στο Κοροπείο Αζεντίν Ουναΐ. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα υποδεχθεί η εθνική ομάδα την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρεμιέρα με ένα μάτς αύριο στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί φέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Era Sport όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάση στον Οπίστιο Μυριαίου, υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών παικτών αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό των Πράσινων με το Περιστέρι. Το τένις για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τα μεσάνυχτα τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούπτσεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Μένουμε στο US Open, όπου ένα συνήθιστο περιστατικό ανάγκασε την Αρίνα Σαμπαλένκα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρουδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή, ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στίβο, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον, η αυριανή δεύτερη μέρα στο Diamond League, πάντα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport από τις 9 το βράδυ έως τις 11. Ipswich Liverpool, Στουτγκάρδη Κολονία, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης και Τζένοα Κόμο παίζουν αυτή την ώρα για τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Τέλος, μέχρι το 2030 επέκτηνε την συνεργασία του με την Paris Saint-Germain ο Λούις Ενρίκε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Παρέα σας ο Άκης Δημακός και ο Νίκος Μοσχονάς μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Era Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρο 101,8. Το τραγούδι αυτό είναι για τον κύριο Δημακό, ο οποίος είναι και νησιώτης, φυσικά και για την Βιβή Νικολοπούλου. Έτσι ήθελα λίγο να της δώσω ένα νησιώτικο αέρα. Τη βλέπω έτσι λίγο, δεν είναι σε πολύ ζωντανή κατάσταση και ήθελα λίγο να ζωντανέψει.
1: Όχι, φτύστο κόρης, φτύστο.
0: Το φτύνω, μην τη ματιάσω. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε για τα επόμενα 40 λεπτά. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων πάντα. Mm-hmm. Παραμένει.
1: Με τον Νίκο Μοσχονά εδώ στο μικρόφωνο και
0: Άκης Δημακός φυσικά.
1: Ναι, θα κάτσουμε συντροφιά στις περίπου για 40 λεπτά ακόμα. Πριν από λίγο, στις δηλώσεις του, ο coach Μπαρτζόκας έδωσε και την είδηση ότι την Κυριακή θα αγωνιστεί κανονικά και ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ.
0: Να πούμε για όσους συντονίστηκαν τώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77. Οπότε την Κυριακή έχουμε στις 6 το μικρό τελικό που θα είναι Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο και στις 8.30 Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, όπως είπε και ο Γιώργος Γελιτάκης που ήταν στη μετάδοση, επανάληψη του περσινού τελικού.
1: Ναι, σε ένα τουρνουά έτσι που όλοι θέλουν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε
0: πρώτος,
1: να δούμε...
0: πρώτος σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Εντάξει, απλά να το αναφέρουμε. Είναι...
1: Και ο Ντόρση ήταν καλός ο τέταρτο, είδα δεκάλεπτο λίγο που είδα πιο πολύ. Και ήταν καλός ο Ντόρση έτσι.
0: Και ο Ντονταχόλ, παρά τις βολές που έχασε, νομίζω ότι δείχνει ότι πίσω, ειδικά στα rebound, είναι εγγύηση.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο τους αγώνες του στοιχήματος. Πάμε 65ο λεπτό Ipswich Liverpool 0-2. Στο 55 η ομάδα του Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ με την Μπέτις. Μπέτις Ρεάλ είναι στο 0-1.
0: Θες να με επικράνεις.
1: Θέλω.
0: Θες να με επικράνεις και γι' αυτό το τονίζεις.
1: Το τονίζω, πας και κάνει καμιά αλλαγή έτσι, κάνει την ανατροπή. Τζένο ακόμα είναι στο 1-3. Στις καθυστερήσεις του Στουτγκάρντ έχει καθαρίσει την Κολονία στο 4-1. Στη Γαλλία ο αγώνας της Παρή με τη Μονακό είναι στο 1-1, εσοφάρισαν οι Μονεγάσκοι. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στην Πορτογαλία, όπου η Πόρτο κατάφερε και εσοφάρισε σε 1-1 την Μορεγιένσε.
0: Νωρίτερα για τη Γαλλία, Λιόν Οσέρ, τελικό 3-1.

0: Ο φίλος εδώ, Νίκος Πολιτάκης, παιδιά καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή να έχετε από το όμορφο Ρέθυμνο, Νίκο μου. Μακάρι να ήμασταν και εμείς στο όμορφο το Ρέθυμνο, έτσι Νίκο.
1: Ζηλεύω. Λοιπόν, να πούμε ότι η Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μια χρυσή ιστορία στην καριέρα του, κατακτώντας το πρώτο Diamond League της καριέρας του στον τελικό των Βρυξελών. Έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6-12. Νωρίτερα ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του. Όμως είδε τον Γκέιλ να του αρπάζει την πρωτιά, κυριολεκτικά στην τελευταία προσπάθεια στο τελικό του μήκους των Βρυξελών.
0: Η Κόμο πετυχαίνει και τέταρτο τέρμα με την Τζένο, 1-4. Το τέταρτο τέρμα ο Ασάνε Διαό, το δεύτερο του τέρμα, είχε πετύχει και το δεύτερο ο Άσος της Κόμο.

0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι Σαββατοκύριακο έχουμε την τρίτη αγωνιστική στη Super League. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα. 7 η ώρα είναι το Βόλος Ολυμπιακός. Στις 9 το Σάββατο.
1: Πήγε τα 1-1, να τα κουβεντιάσουμε λίγο.
0: Να, θες να το συζητήσουμε.
1: Έχουμε 5 λεπτάκια.
0: Ωραία, ναι, μου σου χρωστάω και μία πρόβλεψη μου. Ναι,
1: Βόλος Ολυμπιακός.
0: Διπλό.
1: Διπλό. Πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Στις 9 η ώρα ΑΕΚ Άρης. Εδώ βλέπω άσο.
1: Ναι, δεύτερη γκέλα για την ΑΕΚ, δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Κυριακή έχουμε στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα η οποία σε δύο παιχνίδια έχει προηγηθεί και δεν έχει κερδίσει ούτε στον αγώνα της πρεμιέρας έτσι με τον Άρη, ούτε προχθές στο Βόλο στο κύπελλο.
0: Δεν έχω δει Καλαμάτα καθόλου.
1: Καλή ομάδα.
0: Τον Ατρόμητο είχα την ευκαιρία να τον δω την Τετάρτη στο μάτς με τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η Καλαμάτα. Απλά θα σου πω, βλέποντας τον Ατρόμητο, ότι θεωρώ ότι ίσως είναι άσος. Δεν ξέρω εσύ αν βλέπεις κάτι άλλο.
1: Χ2 θα πω.
0: Χ2, ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το δύσκολο. 7.30 ώρα, Όφη και Φυσιά.
1: Τώρα εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός από το Χ2.
0: Ωραία. Εγώ θα σου πω ότι επειδή βλέπω ότι ο Όφη έχει φόρα, μόνο σε αυτό βασιζόμενος, στη φόρα που έχει ο Όφη. Λοιπόν, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός.
1: Περίεργο παιχνίδι.
0: Εδώ θα σου λέγανε Χ.
1: Ναι, τολμηρό, αλλά οκ, okay, το ακούω.
0: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που δεν θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να βρούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γρηγόρη Τάτσι. Γρηγόρη, καλησπέρα.
1: Μας ακούει ο Γρηγόρη Τάτσι στις Βρυξέλλες.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ με 6-12 πήρε το διαμάντι, το κρατάει εδώ μπροστά μου, το βλέπω. Είναι έμπλειος χαράς, δεν μπορεί να είναι τίποτα διαφορετικό. Έκανε 6-12, πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Ήρθε εδώ και πήρε μια εβδομάδα μετά τη Ζυρίχη που έκανε μια φοβερή προσπάθεια με τον Ντουπλάντης και αντίκρισε το παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε 6-20. Και ήρθε εδώ να κάνει την τρίτη επίδοση της καριέρας του και να πάρει το διαμάντι για πρώτη φορά στην καριέρα του, ολοκληρώνοντας μια σεζόν φανταστική για αυτόν. Μια σεζόν που τον κατατάσσει πια στην παγκόσμια ελίτ του επικοντό και έναν Εμμανουήλ Καραλή που γράφει ιστορία. Θα τον ακούσουμε ευθύς αμέσως να μας μιλάει.
3: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
4: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας, έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτόν τον καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας.
3: Είναι πολύ σημαντικό το Φανάρι. Δεν είχε μεγάλη οργάνωση όπως το παγκόσμιο πέρυσι στο Τόκιο για να φανεί και εκεί η επιτυχία που σημαίνει. Πού την κατατάσσεις εσύ τη σημερινή νίκη?
4: Σήμερα είναι για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετά. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος. Και δεν έχω λόγια, πραγματικά το βλέπω σαν σήμερα, είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω, δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος.
3: Στο τόσο έλεγες, θυμάμαι ότι θα προσπαθήσεις να φτάσεις στα άλματα που έχει φτάσει ο μόνο του Πλάντης. Το είπες και το έκανες. Μπορεί να μην έχεις φτάσει στην ίδια επίδοση, αλλά είσαι στα 6-20 και σε άλματα υπερβολικά ψηλά. Έχει μείνει ένας αγωνάς στη Βουδαπέστη, εκεί τι να περιμένουμε?
4: Σίγουρα να καταρχήν πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον αυτό μου, ακόμα και αν ακούγεται delusional, πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. Να κάνω 6-20, να κάνω αγώνες πάνω από τα. Πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε τα βάνη, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα κι αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι. Πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου. Πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει. Ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου. Και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες. Ελπίζω για σπουδαίες νίκες. Και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο. Θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί.
3: Το ευχαριστώ με το λέμε αν το πιστεύω και εσύ, αλλά το πιστεύω πάρα πολύ ένας που ακολουθούν τη δική σου πορεία στη ζωή τους και αυτό νομίζω ότι είναι ούτε πιο χαρούμενο μπορεί να προσφέρεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκτιμώ ιδιαίτερος και ναι, έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη πραγματικά από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο. Έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια. Πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί.
2: Μανώλο, βλέπαμε στην προσπάθεια την κάμερα να εστιάζει στο Χάρη, το οποίο την αγωνία του
4: Χαρισμού. Ναι, όχι. Ο Χάρης ήταν εκεί από τα. Είναι εκεί από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου. Και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο τον Πομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον αυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα, σε φτάνει σε αυτό εδώ.
2: Και τώρα είναι στη Βουδαπέστη, την άλλη εβδομάδα.
4: Ναι, Βουδαπέστη τώρα. Θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη. Είναι το τέλος, θα αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά. Αντίπαλοι, ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε ο αθλητισμός δυστυχώς. Καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά, μου λέει δεν θα αγωνιστώ και για 5 λεπτά ήμουνα και εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια, οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος, είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω, οπότε ναι. Ελπίζω για μια σπουδαία μάχη, θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Γρηγόρη, μας ακούς?
2: Παιδιά, τα ακούσατε όλα.
1: Τα ακούσαμε όλα, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε και εμείς άμεση επαφή να ρωτήσουμε τον Εμμάνουελ Καραλή, γιατί εμένα προσωπικά μου έκανε και εντύπωση γιατί δεν συνέχισε στο πιο ψηλά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, έχει κι άλλον αγώνα, είναι κουρασμένος, έτσι κι αλλιώς από τους συνεχείς αγώνες. Υπάρχει το Ultimate Champions League, Diamond League, συγγνώμη, που γίνεται την άλλη Πέμπτη, Τετάρτη μάλλον, το επόμενο τρίμηνο σε μια εβδομάδα που είναι η νέα διοργάνωση της World Athletics και εκεί πηγαίνουν οι ενεργεία πρωταθλητές, η ενεργεία Ολυμπιονίκες, η ενεργεία κάτοχοι παγκοσμίων ρεκόρ και αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο και όσοι πήραν το διαμάντι εδώ. Δηλαδή είναι η top των top.
1: Ναι, ναι. Το λέω γιατί παρατηρήσαμε εδώ με τον Νίκο Μοσχονά στο στούντιο ότι στην επιτυχημένη του τρίτη προσπάθεια που πέρασε πάνω από 10-11 εκατοστά από τον πύχη.
2: Στο 6-12.
1: Στο 6-12, ναι,
0: είχε, είχε κι άλλο, Γρηγόρη, είχε κι άλλο. Φάνηκε ότι είχε κι άλλο.
2: Ναι. Βέβαια. Το έχει, και στο παγκόσμιο ρεκόρ που δοκίμασε στη Ζυρίχη, φάνηκε ότι το είχε. Δηλαδή, πλέον
1: μα γι' αυτό μας έκανε εντύπωση που δεν έβαλε στο 6-22, δεν προσπάθησε.
2: Ναι, εντάξει, στο Diamond League νομίζω είναι περισσότερο η πρώτη θέση, είναι η μαγεία του να πάρει κανείς το διαμάντι και από εκεί και πέρα είδαμε και το μόντο του Γκλάντης πώς αποχώρησε με ένα τραυματισμό, δεν θέλει να ρισκάρει να αγωνιστεί. Έχουν και αυτά οι αθλητές στην διάρκεια της σεζόν που είναι πολύ μεγάλη και κάνει τόσο πολλά πράγματα και είναι ουσιαστικά ο δρόμος, η στρατηγική που καθιερώνουν με τον Πομάσκι, με τον Στεπάνσκι, με τον Χάρη τον Καραλή, τον πατέρα του και το team. Mm-hmm. Και έτσι αποφάσισε να μην προχωρήσει σε άλλο άλμα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω δει από κοντά διαμάντι, είναι τόσο γυαλιστερό, τόσο έτσι αστράστη.
2: Είναι γυαλιστερό, είναι εντυπωσιακό, ναι.
0: Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση η δήλωση του Μανόλο, εμείς από τον καναπέ και από την τηλεόραση βλέπουμε μία κόντρα δύο μεγάλων αθλητών, του Ντουμπλάντης και του Μανόλο, και με τη δήλωση που έκανε σήμερα ακούσαμε να λέει ότι εγώ στεναχωρήθηκα πιο πολύ από τον Ντουμπλάντης που δεν αγωνίστηκε έτσι και έβαλε τα πράγματα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Αυτό δείχνει και το ποιόν και το χαρακτήρα του. Με πόση ταπεινοφροσύνη, με πόση ταπεινότητα και με πόση μετριοπάθεια βλέπει να ανεβαίνει σιγά σιγά τον πύχη και να αντικρίζει πλέον τον Ντουμπλάντης, να του ασκεί πίεση και να το παραδέχεται και ο ίδιος ο Ντουμπλάντης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στους διοργανωτές εδώ στο Μίτι των Βρυξελών, ότι πλέον αισθάνομαι πλέον την πίεση. Μέχρι τώρα αγωνιζόμουν χωρίς αντίπαλο. Έκανα το παγκόσμιο ρεκόρ το ένα μετά το άλλο και κοιτάγαμε ποιος θα είναι δεύτερος. Τώρα νιώθω ότι με κοντράρει.
1: Ναι, μα
2: έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή.
1: Πριν καμιά δεκαριά χρόνια, στο ξεκίνημά του, είχα γράψει κάπου ένα άρθρο και είχα βάλει τίτλο ότι είναι η χαρά της ζωής. Και όσα χρόνια περνάνε, με επιβεβαιώνει στο έπακρο.
0: Άκη, νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί βλέπουμε και το Μίλτο και το Μανόλο να μας χαρίζουν χαρές και να πρωταγωνιστούν και να είναι δύο τεράστιοι αθλητές, έτσι.
2: Mm-hmm. Είναι σπουδαίο. Είναι να συγκαταλέγονται δύο Έλληνες αθλητές σε αυτό το επίπεδο, στο παγκόσμιο επίπεδο και να είναι κορυφαίοι όλων των εποχών στα αγωνίσματά τους, μέσα στην τριάδα, μέσα στην δεκάδα ίσως, και μέχρι τώρα ο Μανόλο είναι νούμερο 2.
1: Πάντως να ξέρεις ότι εμείς προβλέψαμε τη νίκη του Μανόλο σήμερα πριν.
2: Ναι.
0: Όχι εμείς. Γρηγόρη ο Άκης.
2: Μάχη με τον Ντουμπλάντης. Οπότε περιμέναμε την δεύτερη θέση σίγουρα, αλλά την έκπληξη. Αλλά έγιναν έτσι τα πράγματα.
1: Εγώ τσαντίστηκα τόσο πολύ με τον Τεντόγλου που στην τελευταία προσπάθεια ο Γκέιλ πήρε την πρώτη θέση. Που λέω ότι εφόσον.
2: Ναι, του πήραν την μπουκιά προ το μαντάξι.
1: Και λέω ότι εφόσον χάσαμε την πρώτη θέση που ήμασταν το φαβορή, να πάρουμε τον Καραλή που δεν είμαστε το φαβορή.
2: Σωστό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γρηγόρη Τάτσι που είχε δίπλα του τον Μανόλο, τον Μανουήλ Καραλή, με αυτά τα οποία είπε και ακούσατε από τη συχνότητα της Ερασπόρ, προσγειωμένος, συναισθηματικός.
0: Πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ναι. Είπε ότι είναι καλύτερη στιγμή για μένα τη φετινή χρονιά.
1: Με διάθεση διαμάντι ήταν.
0: Ναι, είπα ότι είναι κουρασμένος. Σου είπα, μου έκανε εντύπωση η δήλωσή του για τον Ντουμπλάντης και πώς μερικά πράγματα αλλιώς τα βλέπεις στην τηλεόραση και αλλιώς είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Έχουμε μια εικόνα ότι οι αθλητές, ο ένας θέλει εντός εισαγωγικών να φάει τον άλλον. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι μια παρέα.
1: Και είδες να έχουμε αρχισυντάκτη από το σπίτι να μας τα κανονίζει όλα και να μας τα προσφέρει έτοιμα.
0: Ναι.
1: Ασίστ. Γεια σου Σύφη Βοτζάκη με την ασίσου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε?
0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να τελειώσουμε το θέμα του ποδοσφαίρου. Είπαμε 9.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ δεν θα σου κάνω πρόβλεψη, θα τα αφήσω έτσι.
1: Τι να μου κάνεις, όταν μιλάμε για αθλητές τώρα όπως είναι ο Δεντόγλου και ο Καραλής, κάτω είμαι και σκέφτομαι τι φτωχό είναι να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε στο χώρο του ποδοσφαίρου, να σου πω ότι Σαββατοκύριακο και όχι μόνο ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική στη Super League 2. Η Super League 2 που τηλεοπτικά έρχεται στην ΕΡΤ. Ραδιοφωνικά νομίζω δεν έχετε παράπονο. Η Ερασπόρ ήταν τόσο στην Super League 2, στην τρίτη εθνική. Δεν λείπει από πουθενά, από κανένα άθλημα, από καμία διοργάνωση. Τα ακούτε όλα εδώ, τα διαβάζετε όλα στο edsports.gr. Λοιπόν, να δούμε το πρόγραμμα της Super League 2. Το Σάββατο, 4 η ώρα, έχουμε το παιχνίδι Πανθρακικός Πύργος.
1: Νεοφώτιστη.
0: Κυριακή, 4 η ώρα, Πανιώνιος Αστέρας Β.
1: Ένα παιχνίδι που ο Πανιώνιος είναι ένα εκ των φαβορί φέτος.
0: Την ίδια ώρα η Λάρισα.
1: Το Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Και την ίδια ώρα Νέστος Χρυσούπολης με Ζάκυνθο.
1: Επίσης είναι φώτιστη.
0: Τη Δευτέρα, 4 η ώρα, Μαρκό Πανσεραϊκός.
1: Το γήπεδο της Κεσαριανής, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμο το χορτάρι στο Μαρκόπουλο.
0: Στις 5, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου.
1: Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου, Νίκη Βόλου, η οποία είδαμε πόσο καλή ομάδα είναι και με τον Παναθηναϊκό.
0: Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριά.
1: Απόλλων Καλαμαριά, ο οποίος δεν είναι βίωνα τα νέα που έχει και θα προσπαθήσει πολύ σκληρά για να παραμείνει σε κατηγορία.
0: Για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική την Τετάρτη στις 4 η ώρα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακό Β'.
1: Ένα μάτς που είχε κληρωθεί για την πρεμιέρα, αλλά λόγω δέθη η αστυνομία ζήτησε και μεταφέρθηκε την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να μιλήσουμε λίγο για Στίβο και να μιλήσουμε και για μια εκδήλωση που έχει γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Γεια σου Νίκο Τσόνη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Άκη.
1: Θέλω.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Έτσι, εγώ θέλω λόγω της τόσο μεγάλης γνώσης που έχεις για το Στίβο να μου κάνεις ένα σύντομο σχόλιο για το διαμάντι του Εμμανουήλ Καρολί αλλά και για τον Μίλτο Τεντόγλου που στην τελευταία προσπάθεια έχασε το δικό του διαμάντι.
2: Ναι, εντάξει, οι αγώνες είναι για να νικάει κάποιος εκείνη την ώρα. Δεν είναι δεδομένο, δεν πάω συμβόλαια. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μακράν ο καλύτερος, αλλά σήμερα δεν ήταν νικητής. Έχασε το μεγάλο τρόπαιο, το διαμάντι και τις 60.000 που ήταν για τον πρώτο νικητή. Συμβαίνουν αυτά, οι Τζαμαϊκανοί είναι πολύ σπουδαίοι αθλητές, όπως και ο Βούλγαρος Αρμπογιούκοφ, ο Ιχάμερ, όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν σήμερα στο τελικό που έγινε στις Βρυξέλλες. Απ' την άλλη μεριά, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη μεγάλη νίκη. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να ανατρέψει τον κορυφαίο άλτη όλων των εποχών, τον Ντουμπλάτης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, στάθηκε κάποιες ενοχλήσεις και δεν αγωνίστηκε. Έχουμε δύο κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, πρωταγωνιστές στα αγωνίσματά τους, οι οποίοι όμως μπορούν και να χάνουν. Δεν είναι...
1: Μα έτσι είναι ο αθλητισμός.
2: Έτσι είναι ο αθλητισμός, όπως ακριβώς το είπες. Mm-hmm. Τώρα, κατά τα άλλα,
1: σήμερα συμμετείχε στην Αρχαία Ολυμπία σε ένα συμπόσιο με θέμα την διατροφογεννητική για αθλητές και παιδιά, στον οποίο συμπόσιο αυτό υπήρχαν πολύ σπουδαία ονόματα από καρδιολόγους από όλο τον κόσμο.
2: Σπουδαίοι γιατροί, οι οποίοι έχουν ως θέμα διατροφογεννητική για αθλητές και για παιδιά. Είναι πολλά τα θέματα που θα συζητήσουν στο συνέδριο που ξεκινάει αύριο το πρωί. Σήμερα ήταν οι χαιρετισμοί. Μιλήσανε για καρδιοπάθειες. Είναι πολλοί καρδιοχειρουργοί. Είναι ογκολόγοι, είναι άνθρωποι που μιλάνε για τη μεσογειακή διατροφή. Υπάρχουν καρδιολόγοι που μιλάνε το 1987. Δεν μπορούσαν να βρουν κριτικό και μεσήνιο με προβλήματα καρδιακά και σήμερα έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Οι ασθενείς επίσης είναι πολλοί. Εκείνο το θέμα το οποίο επίσης θα συζητήσουν είναι για τη διατροφή που έχουν ανάγκη οι αθλητές και τα νέα παιδιά να ξεφύγουν από την παχυσαρκία. Τους εμπνέει ο τόπος εδώ της Αρχαίας Ολυμπίας, εδώ που γεννήθηκαν τα ανθρώπινα ιδανικά και οι αξίες, και έχουν έρθει κορυφαίοι καρδιολόγοι από την Ιταλία, από την Τουρκία, από Έλληνες καρδιολόγοι, ογκολόγοι, και εμπνέονται από το χώρο και θέλουν να καταθέσουν απόψεις, να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα και για τη διατροφή των αθλητών και των παιδιών, ώστε να μην κινδυνεύουν από καρδιακά νοσήματα, αλλά και να μπορούν να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Πράγματι εντυπωσιάστηκα, κλήθηκα εδώ να το παρακολουθήσω, αλλά έχω μείνει άναυδος από τις καταθέσεις επιστημόνων, κορυφαίων επιστημόνων, που είναι διευθυντές σε ελληνικές κλινικές και ελληνικά νοσοκομεία. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, θα δούμε και τη συνέχεια από αύριο, αλλά τέλος πάντων έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Εγώ το έχω μότο, γιατί διατηρώ έτσι και ένα πολύ γραμμωμένο σώμα, ότι είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Να σου πω και εγώ, ντρέπομαι κατά κάποιο τρόπο, γιατί και εγώ έχω τα κιλά μου μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικοί επιστήμονες, έχουν ερευνήσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, δεν έχεις κιλά.
1: Το κάνει για να με τσιγκλήσει.
2: Νίκο, ναι, θα σε κεράσω. Αυτό όχι, που είπες θα σε κεράσω.
0: Την αλήθεια λέω, Νίκο μου, δεν είναι θέμα κεράσματος.
1: Λοιπόν, άντε, απόλαυσε το βράδυ του, το ωραίο αυτό βράδυ, Νίκο μου. Ευχαριστούμε.
2: Πάντως, να θυμίσουμε στους Έλληνες ακροατές ότι αύριο έχει εξίσου πολύ ενδιαφέρον ο τελικός της δεύτερης μέρας στο Diamond League των Βρυξελών. Δεν είναι ελληνικός ο αθλητισμός, είναι παγκόσμιος και δεν αποκλείεται να δούμε και ένα παγκόσμιο ρεκόρ στα 800 μέτρα γυναικών από την Ελβετίδα Βέρο, που συναγωνίζεται με την Μπολ την Ολλανδή.
1: Αν το κάνει, Νίκο, θα σε πάρω να μου το σχολιάσεις.
0: Νίκο, ξέρεις ότι καλώς ή κακώς εστιάζουμε όλοι περισσότερο στους Έλληνες.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά να θυμίζουμε πάντα, Νίκο, ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
2: Οπωσδήποτε εστιάζουμε στους Έλληνες, μας γεμίζουν υπερηφάνεια, φουσκώνουν τα στήθη μας, είναι η δουλειά η δικιά μας και αυτό είναι και οι αγώνες. Οι Αμερικάνοι πανηγυρίζουν για τους δικούς τους αθλητές όταν κερδίζουν, εμείς για τους δικούς μας, αλλά δεν μπορούμε να μην θαυμάζουμε και τον Αμερικάνο, οι Αμερικάνοι τον Έλληνα, τον Γερμανό, τον Φιλανδό και όποιον το καθεξής. Έχεις πολύ δίκιο όμως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα ξένα πρωταθλήματα. Στο 90, Ipswich Liverpool είναι στο 0-2. Στη Γαλλία νωρίτερα είχαμε Lyon Auxerre 3-1. Στο 84, Paris Saint-Germain Μονακό είναι στο 1-2.
1: 2-2 το βλέπω εγώ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχει μετρήσει τον κόσμο.
0: Ναι, τώρα βλέπω και εγώ ότι μάλλον.
1: Ματσάρα γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, στη Γερμανία έχουμε τελικό Στουτγκάρδη Κολονία 4-1. Στο 21ο λεπτό στην Ισπανία, να τα καλώ τα παιδιά, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0. Επίτηδες το κάνω για να με πειράζεις. Και στην Ιταλία έχουμε τελικό Τζένοα Κόμο 1-4. Να φύγουμε από το ποδόσφαιρο, να σε πάω και λίγο μπάσκετ. Να σου πω ότι η ΑΕΚ ιτήθηκε από την Τρανζοσπορ με 76-66 στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης και θα διεκδικήσει την τρίτη θέση απέναντι στην Ανατολού Εφές αύριο στις 4.30 η ώρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το γκολ της Παρίσι Σεν-Ζερμέν δεν μέτρησε, το ΒΑΡ έδειξε ότι δεν μετράει, οπότε το 1-2 με τη Μονακό παραμένει. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
0: Φυσικά.
1: Καλησπέρα Σωτήρη Γεωργίου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Θα μας πεις τι είδες στο δυνατό φιλικό, έτσι, τουρνουά του Ολυμπιακού με την Φενέρ, που έληξε με νίκη της ελληνικής ομάδας.
2: Είδαμε ένα μάτσο που ήταν πάρα πολύ δυνατό, επίπεδο Ευρωλίγκα, παρά τις απουσίες των δύο ομάδων και το γεγονός ότι είναι ανέτοιμοι, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν κάνει προπονήσεις, ειδικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε σημαντικές απουσίες όπως του Βεζέκοφ, του Παπα-Νικολάου, του Μοντέρο και του Μιλουτίνοφ. Έτσι, βασικά, οι τρεις βασικοί που λέμε, και ο Παπα-Νικολάου που θα παίζει λίγο. Αλλά και η Φενέρ είχε απουσίες. Η Φενέρ, που έχω πει ότι είναι από τις πιο δυνατές ομάδες και μετά τους δύο δικούς μας θεωρώ ότι είναι η πιο δυνατή ομάδα. Βασιρόστερα, αλλά είχε και αυτή τις απουσίες όπως το Λάρκιν, τον Μέλι. Είχε και δηλαδή και αυτή απώλειες όσον αφορά το ρόστερ. Θα πω και πέρα αυτό το οποίο είδαμε είναι έναν Ολυμπιακό ο οποίος με μπροστάριδες τον Ντόρσε, που εκεί φάνηκε πόσο ηγετικός εξελίσσεται στον Ολυμπιακό, 5-12 από την τελευταία περίοδο και βγήκε μπροστά όταν άστοχο στο ξεκίνημα, και ο Φουρνιέ, ο οποίος αν και έπαιξα μαζί και δεν είναι σίγουρο το σχήμα αυτό θα βγαίνει, βγήκε σήμερα στον Ολυμπιακό. Οι δυο τους ήταν οι μπροστάριδες στην επίθεση και ο Ολυμπιακός πήρε αυτή τη φιλική νίκη γυρνώντας δύο φορές από το πλήν 8. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στη ρακέτα όμως, γιατί ειδικά εκείνο το πρόβλημα της Φενέρ που έλειπε και ο Μέλι σήμερα, αλλά δεν πείθουν τα σέντερ της. Έτσι λοιπόν με τον Χολ και τον Τζόνς πήρε πάρα πολλούς πόντους μέσα από τη ρακέτα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα η Φενέρ έδειξε ότι θα περιμένει τον Λάρκιν για να μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδό της και να βρεθεί και με τον Χόρτον Τάκερ και να βρει την ισορροπία στην επίθεση στο σκοράρισμα. Αυτό το οποίο κατάμε τον Ολυμπιακό όμως επίσης είναι ότι η απουσία του Βεζέκο δείχνει ότι είναι αναγκαία μια προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Τον είπε ότι ψάχνει ένα 3-4 πρωτοκλασσά του, και αυτό το λέω γιατί η απώλεια του Πίτερς, η απώλεια του Μακίσικ δεν είναι βασική, αλλά είχαν ένα ρόλο. Το γεγονός ότι ο Παπα-Νικολάου γίνεται 36-37 θα παίζει λιγότερο, και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο 3-4 είχε μόνο τον Ενταγή, ο οποίος είδαμε ότι είναι άγαλπος που λέμε στην υπηρεσία, άτεχνος, δεν μπορεί να σκοράρει, δεν έχει σούτα, αλλά λοιπόν στο 4 είχε θέμα Ολυμπιακό, γιατί έβαλε το Word μέσα πολλή ώρα. Ξεκίνησε με τον Τζόνς, ο οποίος δεν μπορεί επίσης τη θέση αυτή στο 4, δεν έχει τεχνική. Αλλά λοιπόν βλέπουμε ότι άμα λείψει ο Βεζέκοφ, ο Ολυμπιακός, το είχαμε πει αυτό, Άκη, θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει ένα πολύ καλό παίκτη, γιατί αν του λείψει ένα μήνα πέρα ο Βεζέκοφ, τι θα κάνει. Σήμερα λοιπόν μπορεί να γίνει στη Φενέρ, σε αυτό το φιλικό, αλλά είδαμε ότι ο Ολυμπιακός με το Βεζέκοφ εκτός παρκέ και χωρίς να έχει άλλο καλό 3-4, μόνο με το Word. Δηλαδή και με τον Ενταγέ, ακόμα και ο Παπα-Νικολάου να γυρίσει. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, και άρα λοιπόν θέλει ένα παίκτη ο οποίος να μπορεί να τραβάει πάνω του τις αντίπαλες άμυνες και να μην μπλοκάρει ο Ολυμπιακός, γιατί και στο 5 δεν έχει παίκτη ο οποίος να έχει έφεση στο σκοράρισμα, ούτε με μακρινό σούτ, ούτε με ατομικές φάσεις. Ο Μοντέρο θα δώσει λύσεις από την περιφέρεια, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος φέτος σε σχέση με πέρυσι. Κρατάμε και τις πολλές χαμένες βολές που έχει ο Ολυμπιακός. Μου έκανε εντύπωση που είχασε τρεις συνεχόμενες σε μια φάση, δηλαδή και είσαι φάουλο σε τρίποντο και είχασε και τρεις ο Μακιντάιν, ο οποίος κατά άλλα, εντάξει, και αυτός με το μάτς θέλει χρόνο, δεν ήταν κακός. Ο Ολυμπιακός είχε συνσχέσεις στην θέση της ανάγκης που λέμε, όπως με τον Πάπα μέσα, ο οποίος δεν αμήνει και τα λοιπά. Στο ρόστερ έπαιξε κάποια σχήματα τα οποία δεν αυγούν ποτέ, παρά μόνο μετά από πολλές απουσίες. Αλλά συνολικά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με τον κορμό του τη γυμνέα του, την φιλοσοφία που είχε κάνει και πάλι από το ξεκίνημα, θα είναι δυνατός. Και το λέω δυνατός από το ξεκίνημα, γιατί μετράμε αντίστοιχα. Βασικά, 20 ημέρες έχουμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και δεν υπάρχει πολύ χρόνο για όλους. Άρα μετράει η ετοιμότητα, και ειδικά ο Ολυμπιακός που είχε και δύσκολο πρόγραμμα με 6 μάτς στα 8 εκτός έδρας στο ξεκίνημα. Υπάρχει το Super Cup στην Ελλάδα. Θα δούμε αν θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκα και της Αμπουντάμπη. Δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Παρότι σήμερα η Ευρωλίγκα έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι με τα σημερινά δεδομένα θα γίνει κανονικά.
2: Εντάξει, σα κρατήσουμε μια επιφύλαξη γιατί εκεί πέρα κάθε μέρα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι θέμα αν θα γίνει μόνο κάτι εκεί, είναι θέμα και η ασφάλεια των πτήσεων, πολλά πράγματα.
1: Έχω μια κρατημένη ερώτηση από νωρίς για σένα, για τον Παναθηναϊκό, που λέει με δεδομένο τους δύο τραυματισμούς του Ναν και του Χέις Ντέιβις, με δεδομένο την ευπάθεια που έχει ο Ρακαβόπουλος στους τραυματισμούς και με δεδομένο την ηλικία του Γκραντ και του Σλουκά, αν χρειάζεται παίχτη στο 2-3.
2: Όχι, δεν μπορεί να πάρει παίχτη στο μήνα του Παναθηναϊκού. Εκεί μου αύριο ήταν κάτι τρομερό, γιατί ούτως ή άλλως ο Σλουκάς και ο Γκραντ θα είναι στον Άσο. Δεν θα είναι στο 2. Στην ουσία, άμα παίζει ο Γκραντ μέσα, θα είναι με τον Φρανσίσκο που θα γίνει ο Φρανσίσκο στο 2. Ο Ναν θα γυρίσει σε 1,5 μήνα, θα χάσει 5-6 μάτς στην Ευρωλίγκα. Θα παίζει ο Φρανσίσκο στο 2 στην ουσία σε αυτά τα σχήματα με τον Γκραντ ή με τον Μπάντιο. Όσον αφορά τα φόρμα, είναι πάνω πλώς ο Παναθηναϊκός. Στο 4 να θυμίσω ότι θα λείψει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα πήγε στο 3 βέβαια, αλλά εκεί πέρα υπάρχει βασικό ο Χουάντσο, ο οποίος θα παίζει 20 λεπτά, μπορεί να κατέβει για Μπουσέλε. Υπάρχει ο Μίτογλου που ήταν εξαιρετικός με την εθνική και έχω πει, το είπαμε και μαζί, ότι θα πρέπει να παίζει το 5 που έχει το σούτο μακρινό και θα βρει 5-6-7-8 λεπτά φέτος με τον Ομπράντοβιτς. Στο 4 μπορεί να ανέβει ο Μπόγκα. Στο 3 θα υπάρχουν και χαμηλά σχήματα αν χρειαστεί και με τον Κράτο, όπως έκανε και πέρυσι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ειδικά. Θα είναι ο Μπόγκα ο βασικός. Θα μπορεί να κατεβαίνει και παίκτης από το 4 εκεί. Άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν είναι θέμα τώρα. Οι ομάδες κάνουν αλχημίες όταν χρειάζεται, όταν έχουν απουσίες. Όπως θα κάνει και ο Ολυμπιακός, το φωνιέ στο 3. Και ας μην είναι και το καλύτερο, γιατί έχει πρόβλημα στην άμυνα. Αλλά δεν μπορεί να φορτώσεις μια ομάδα με πρωτοκλασσά τους παίκτες, τρεις πρωτοκλασσά τους σε μια θέση. Γιατί θα υπάρχει και γκρίνια και δεν θα έρθει ο παίκτης. Γιατί πολύ απλά όταν ο άλλος δει ότι μπροστά του υπάρχει ένας καλός παίκτης, ο οποίος θα παίξει 20 λεπτά, θα έρθει να παίξει 7. Δηλαδή και στη θέση του Ναν, ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω ότι υπάρχουν παίκτες στην αγορά. Πώς θα έρθει ο άλλος, θα έρθει να παίζει πίσω από τον άλλο 10 λεπτά, να πέσει το κασέτο, να πέσει ένα αριθμό, να πέσει το κασέτο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Πάστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Νίκο.
0: Πάντως διαβάζω μία δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα σχετικά με πιθανή μεταγραφή μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Φενέρμπαχτσε. Ο coach του Ολυμπιακού δήλωσε ότι δεν είμαστε στην αγορά για παίκτη αυτή τη στιγμή, δεν την κοιτάμε. Θα δούμε τι θα γίνει, όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε μεταγραφή και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε όπως είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να σου δώσω έτσι μια χαρά. Έχει σοφαρίσει η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως αυτή τη στιγμή εξετάζει το τέρμα, το VAR, για να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ των Μαδριλένων.
0: Να σου πω ότι η Paris Saint-Germain Μονακό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είναι στο 1-2 και ότι ο προπονητής της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, ανανέωσε το συμβόλαιό του ως το 2030, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο σύλλογος πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Μονακό.

0: Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Το γκολ του Ερμαντίδης δεν μέτρησε, έληξε το VAR. Την Κυριακή είπαμε έχει το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και αργότερα έχει το closing του Βέρτη, έτσι που δεν μου βάλε αργυρό.
1: Ναι, και επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά, είπαμε για κλείσιμο να βάλουμε Νίκο Βέρτη, με αυτό να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Παρέα μου δίπλα είχα τον Νίκο Μοσχονά.
1: Άκης Δημακός, φυσικά όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βραδινή Μπαλαδόρη. Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: αγωνία δεν σκέφτεσαι. Ζητάω να μάθω τι κάνεις, που είσαι, αν λες την αλήθεια ή αν προσποιείσαι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αδαμάντινος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League των Βρυξελών, αφού ο Ολυμπιονίκης σε Παρίσι και Τόκιο πρότευσε χθες το επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά που έκανε στην τρίτη προσπάθειά του. Δεύτερη θέση στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου, με τον Δις χρυσό Ολυμπιονίκη μας να πηδά 8 μέτρα και 40 εκατοστά και να χάνει στην τελευταία προσπάθεια το διαμάντι από τον Τζαμαϊκανό Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος πήδησε 8 μέτρα και 46. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 82-77 στο πρώτο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων για το διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου. Ο Φουρνιέ με 19 και ο Χολ με 16 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους Ερυθρόλευκους, που στον τελικό της Κυριακής θα αναμετρηθούν με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος νίκησε με 91-85 την Αρμάνι Μιλάνο. Στην Κωνσταντινούπολη, η ΑΕΚ ιτήθηκε με 76-66 από την Trabzonspor, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Όλεϊ με 23 πόντους. Με δύο παιχνίδια ξεκινά σήμερα τρίτη αγωνιστική στην Super League. Βόλος Ολυμπιακός αναμετρώνονται στις 7 το απόγευμα και ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που αρχίζει στις 9.30 δεσπόζει στο πρόγραμμα της Κυριακής, ενώ νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 το βράδυ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το απογευματινό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις με τα Ερυθρόλευκα ο Λίον Μπέιλι επισήμανε ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σπίτι, μια νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο ξεκινά Ολυμπιακέ, ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο. Σήμερα το πρωί αναμένεται τελικά στην Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα για να συνεχίσει την καριέρα του ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη ζητάει με ανακοίνωση τη Ιθύρα 4, κάνοντας λόγο για τέλος εποχής, τονίζοντας παράλληλα ότι ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου του Βορρά πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα. Εφέτος δεν θα υπάρξει ούτε μία εβδομάδα με ένα μάτς. Το παιχνίδι με τον Άρη θα είναι το τρίτο μέσα σε 6 μέρες, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς αναφερόμενος στο βαρύ πρόγραμμα που έχει η ΑΕΚ. Την πρώτη του προπόνηση ξανά με τα πράσινα έκανε χθες στο Κοροπείο Αζεντίνου Ναΐ. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου θα υποδειχθεί η εθνική ομάδα την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για την έκτη αγωνιστική του Nations League. Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων και παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο Ελλάδας. Πρεμιέρα με ένα μάτς σήμερα στην Super League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος που θα αρχίσει στις 4 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης στη τάξη ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί εφέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ η Ερασπόρ όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Το παιχνίδι διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών και το Μαρούσι επικράτησε με 97-86, ενώ λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών παικτών αναβλήθηκε το σημερινό φιλικό των Πράσινων με το Περιστέρι. Στο τένις για τον τρίτο γύρο του Αμερικανικού Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά τον Τσέχο Γύρι Λέχετσκα, ενώ η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμψεβα με 2-1 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης. Μένουμε στο US Open, όπου ένα συνήθιστο περιστατικό ανάγκασε την Αρίνα Σαμπαλένκα να διακόψει προσωρινά την αναμέτρησή της με την Καμίλα Ραχίμοβα, καθώς η έντονη μυρουδιά κάναβης που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0. Πίσω στο στυλ που έφτανε στο κόρτ την οδήγησε να απευθυνθεί στην διαιτητή ζητώντας την παρέμβασή της. Τελικά η Σαμπαλένκα νίκησε με 2-0.

0: συνεργασία του με την Paris Saint-Germain, ο Λιούις Ενρίκε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς με τον Τάσο Επιτρόπου.
1: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή με τα μεσονύκτια πλέον, έτσι, 12 και 15 πρώτα λεπτά, ξημερώνουμε 5 Σεπτεμβρίου και έχει προηγηθεί ένα απόγευμα ονειρικό για τον Καραλή να κατακτά το Diamond Link στις Βρυξέλλες με πτήση στα 6-12, την έκανε στην τρίτη προσπάθεια. Όποιος είδε τον αγώνα θα μπορούσε να πάει ακόμα ψηλότερα, αλλά σταμάτησε εκεί και γιατί να έχουμε απαιτήσει, έτσι μπροστά του έχει πολλά χρόνια για να κάνει πολλά νέα πάλι ένα ρεκόρ. Στη δεύτερη θέση ήταν ο φίλος του, ο Μίλτος Τεντόγλου, στο μήκος 8.40, καθώς το τελευταίο του άλμα ο Τατζέι Γκέιλ πήδηξε στα 8.46. Αν τα λέγαμε και μπασκετάκι με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη Φενέρ 82-77 στο τουρνουά του Ηρακλείου και να περνάει στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα που αντίστοιχα κέρδισε 91-85. Εδώ με τον Τάσο Επιτρόπου θα πάμε μέχρι τις, με τις 2. Θα πούμε τα σε λιγάκι, περιμένει ο κόσμος πώς και πώς, έτσι, σαν τζαμπιά κρέμονται προγνωστικά.
1: Αυτό είναι, εγώ γι' αυτό έρχομαι κάθε φορά.
0: Ναι, προγνωστικά. Νομίζω ότι κοντά στα Χριστούγεννα θα γίνει και μια γιορτή στην πρεσβεία.
1: Της
0: Κούβας. Θα μας καλέσουν, βεβαίως. Ναι. Σκοπός είναι βέβαια να πάμε στο νησί. Όχι στην πρεσβεία, ως επίτιμη καλεσμένη στο νησί, έτσι, καμιά 15 μέρες, να ξεκουραστούμε. Όλα αυτά λέμε μετά από άδεια.
1: Ναι, είναι εύκολα. Σωστό. Ήθελα να τονίσω κάτι για το, που έλεγες για τον Καραλή. Ο Καραλής μπορεί να μην έκανε πανελλήνιο ρεκόρ το 6-20 και πάνω δηλαδή, αλλά έκανε ρεκόρ αγώνων που το έχει από το 24 6-11 ο Ντουμπλάτζης, το 6-12 του Καραλή.
0: Γι' αυτό, είναι ρεκόρ
1: γι' αυτό,
0: αγώνων, σωστό,
1: γι' αυτό
0: είναι.
1: Και πήγε. Έτσι κι αλλιώς ήταν πρώτος με το 5-92. Γι' αυτό και πήγε στο 6-12 για να κάνει ρεκόρ αγώνων. Εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα αυτά που έχει κάνει μέσα αυτή τη χρονιά, τη σεζόν, γενικά ο...
0: Πριν από 3 χρόνια, αν θα λέγανε...
1: Εντάξει, έχει αλλάξει επίπεδο.
0: Δύο δημοσιογράφοι, που ήταν πριν από 25, πριν από 3 χρόνια, ότι θα κάνει αυτό το πράγμα, θα σε κόβανε. Θα σου πούνε, ξέρεις, την αγόρι μου πήγε να πάρει μια αγωγή,
1: ναι,
0: για να γίνει καλά.
1: Δεν ξέρω αν θα σε κόβανε, πάντως θα σε κοιτάζα και λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί, το λέω εγώ τώρα, για αγωγή.
1: Το λέω γιατί ο Καραλής από μικρό παιδί, είναι από μικρός φαινόταν ότι θα μεγαλώσει, δηλαδή, αυτό το λέω. Όπως και τον Ντόγλου, έχουν και διάρκεια δηλαδή στην καριέρα του.
0: Ο Ντόγλου την έχει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, συνέχεια, είναι από έφηβος έως τώρα, έως σήμερα, είναι πρώτο-δεύτερος. Πρώτος με που και που είναι δεύτερος.
1: Έχω την αίσθηση, επειδή παρακολούθησα μέρη τους αγώνες, δεν είμαι ειδικός, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, να μην λέω ότι θέλω, αλλά η αίσθησή μου πια είναι ότι αφήνοντας το πέμπτο άλμα ο Τεντόγλου ίσως τους έστειλε ένα μήνυμα ότι ξέρεις, προσπάθησε μάλλον να τους στείλει ένα μήνυμα ότι ξέρετε, σας κάνω πλάκα τώρα εδώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά ο Τζαμεγκανός ήταν πάρα πολύ καλός. Κάτι του λείπει του Τζαμαϊκανού για να είναι σταθερός αυτές τις επιδόσεις, αλλά τα έχει αυτά τα άλματα. Τα έχει ξανακάνει δηλαδή. Οπότε.
0: Νομίζω είχε
1: κάπου,
0: πει.
1: Κάπου, θέλω να πω ότι κάπου μπορεί να την πάτησε ο Τεντόγλου. Δηλαδή, ναι, αφήνοντας το ένα.
0: Δεν περίμενε ότι ο άλλος θα πάει.
1: Όχι, είναι και τακτική, τους προκαλείς και ένα άγχος. Τα έχει ξανακάνει, δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά έλα που τελικά το έκτο άλμα που όταν είναι υποπίεση κάνει ωραία πράγματα ο Τεντόγλου, του βγήκε άκυρο. Δεν του βγήκε. Οπότε ίσως, εν τω μεταξύ, εμείς επειδή δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί να ήταν και λίγο τραυματίας, μπορεί να ήταν και λίγο κουρασμένος. Μπορεί, δηλαδή στην τακτική που ακολουθεί ο κάθε αθλητής σε αυτά τα ατομικά σπορ, κάποιες λεπτομέρειες είναι τις οποίες πρώτα απ' όλα εμείς απλά τις γνωρίζουμε. Έτσι, οπότε μην λέμε τώρα και...
0: Όπως λέμε για το ποδόσφαιρο είναι τέλος της σεζόν, ναι. Έτσι και εδώ είναι τέλος της σεζόν.
1: Ναι, έχουν ακόμη ένα αγώνα, να το
0: εντάξει,
1: πούμε αυτό.
0: Τελευταία παιχνίδια, τελευταίοι αγώνες τέλος πάντων.
1: Ναι, 11 για 13 στο Ultimate εκεί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό, γιατί και χρήματα έχει και γλαμουριά και είναι και το φινάλε της σεζόν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Τεντόλου μπορούσε πρώτα απ' όλα συνολικά να κάνει 12 νίκες σε Diamond League, το παιδί γενικά. Όλους αυτούς τους έχει για πλάκα. Άκυρο. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είναι και κλασικός αθλητισμός αυτό που λέω. Για πλάκα δεν τους έχει. Τους έχει όμως. Μπορεί λόγω τακτικής να την πάτησε. Λέω εγώ, ο Αδαής, βλέποντας από την τηλεόραση ότι είδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει τόσα και τόσα. Να λέμε, είναι σαν αυτό που λέγαμε για την εθνική μπάσκετ την περασμένη εβδομάδα. Το επαναφέρω το θέμα γιατί έχει σημασία. Ότι κράζα την εθνική μπάσκετ, ο κόσμος, social media. Αυτά τα social media έχουν καταντήσει, τι να πω πια. Πολύ.
0: Όσο ωραία είναι, επίσης τόσο ωραία μπορούσα να ανεβάσουν άνετα ψηλά την πίεση ή το ζάχαρο, ότι έχει ο καθένα τέλος πάντων να στο
1: το ξαναπεί. Το να μολύσει ο επιτρόπου μια κοτσάνα, μπορεί. Το να το γράφεις όμως σημαίνει ότι.
0: Δηλαδή, ο ίδιος έτσι, ο επιτρόπος
1: ναι,
0: μπορεί
1: να το γράψω, το να το γράψω.
0: Το ψηφίγει, αλλά να το γράφεις λες. Ξέρεις, μπορεί να το σβήσεις από εδώ εκεί που πάνε το γράψεις, λέει, οπα, ναι. Γύρνα πίσω, μην το γράφεις.
1: Και επειδή τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα για την εθνική μπάσκετ και μετά θα πω και για τα άλλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όλο που γίνεται και με την εθνική μπάσκετ. Η εθνική μπάσκετ που βρισκόταν πριν από ένα χρόνο, θυμάσαι, απαξίωση και όλα τα σχετικά. Κατάφερε να πάει σε Ολυμπιακούς αγώνες έπειτα από τόσα χρόνια. Έπειτα από τόσα χρόνια να πάρει μετάλλιο. Και δύο στραβές γίνανε, αν θες τρεις, σε προκριματική φάση που δεν έχει τελειώσει και τίποτα. Και κοντέψαμε να τους φάμε. Εννοείται ότι στεναχωριόμαστε εμείς που είμαστε φανατικοί, όχι με την εθνική, αλλά γενικά με το μπάσκετ και τη φιλοσοφία του Γκάλι, του Γιαννάκη.
0: Εντάξει, είμαστε μια γενιά που.
1: Εννοείται ότι στεναχωριόμαστε, αλλά το να απαξιώνεις και να διασύρεις γραπτός κιόλας, για να δώσω έμφαση. Αθλητές και προπονητές αναγνωρισμένοι παγκοσμίως, εντάξει τώρα να σου πω κάτι, είμαστε και λίγο όπως και λες εσύ, πώς το λες, graphics, γραφικοί, εντάξει, συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν στον αιώνα. Το θέμα είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο υγιής φιλάθλος, πώς το αντιμετωπίζει με όλο αυτό που γίνεται με τα social media, με τα site, γιατί είναι αυτό το κλίμα το μεταφέρουν και δημοσιογράφοι, έτσι, δεν είναι μόνο...
0: Δεν είμαστε αμερικανών εμείς, έτσι.
1: Ναι. Και θεωρώ ότι κάπου πρέπει να υπάρχει κάπου... Χαλαρώστε και λιγάκι, δηλαδή, που λένε. Σε αυτό το πλαίσιο του κράζεται και κάνετε και κράζεις, θαυμάζεις, πώς το έλεγε παλιά το σλόγκαν, θα απορρεθούμε σήμερα μουσικά, είπαμε, Δημήτρη. Σήμερα θα ακούσουμε...
0: Μόνο...
1: Δεν έχει jukebox, αύριο jukebox θα μπείτε μέσα και θα τρελάνετε εδώ πέρα τον καίμα. Και σας παρακαλώ να ζητάτε Καζατζίδη. Αυτό δεν θέλω, μόνο και τίποτα.
0: Δεν το ξέρω την κύριε.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν τα κανονίζω.
0: Δεν το βρίσκω, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, σήμερα θα παίζουμε μόνο Πάριο, μόνο Νταλάρα
0: και Παπακό.
1: Και Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου το κάναμε
0: Βασίλη.
1: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Ο Θανάση αυτό λέγεται.
1: Εντάξει. Τον εκτιμούμε και τον Θανάση.
0: Θανασάρα, ναι, αλλά δεν τον κράζουν για την ώρα.
1: Αλλά αυτά που έχουν υποθεί αυτές τις μέρες, αν δεν γνωρίζετε, ψαχτείτε. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ότι...
0: Τον Νταλάρα πάντως δεν το έχω πιάσει ότι πέφτει κράξιμο για τον Νταλάρα. Μόνο για Πάριο και Παπακό.
1: Ναι. Εγώ σου λέω ότι και για τον Νταλάρα.
0: Εντάξει, okay. Οπότε μαζί σου δεν λέω.
1: Έφτασε σημείο να θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με κάποιους που ήταν, εγώ θα πω, σκληροί. Δεν θα τους χαρακτηρίσω αλλιώς. Όμως, μπαίνοντας στα προφίλ τους, κατάλαβα, γιατί καμιά φορά καλό είναι να φιλτράρεις κάποια πράγματα, mm-hmm. κατάλαβα αυτούς τους 5-6 που επιχείρησα, με έπιασε εκείνη την ώρα ο ύστερος, λέω δεν είναι δυνατόν. Θέλω να το απαντήσω, να του πω πέντε πράγματα.
0: Το κάνω και εγώ αυτό. Κοιτάω και λέω δεν χρειάζεται. Λέω,
1: ναι, και κατάλαβα
0: λες, δε, ότι άστα,
1: δεν είναι καμία μα καμία ελπίδα, καμία, μα καμία έτσι...
0: Καμία τύχη να πιάσω λόγια αυτά που θα, αυτά που θα γράψεις.
1: Όχι για να περάσω εγώ τη δική μου άποψη. Εγώ δεν ζητάω να συμμεριστεί κάποιος τη δική μου άποψη. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ η φύση όλη, ο κόσμος όλος, μέσα από την παγκοσμιοποίηση, αν είναι εφικτό, λέω εγώ τώρα, ο Νιροπόλος ενδεχομένως, δεν θέλω να πω Δον Κιχώτης, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ ο κόσμος να είναι πιο αγνός, όχι αγνός, στη συμπεριφορά του, να είναι καλύτερος. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι για κανέναν άνθρωπο. Ακόμη και για μια, καλά, για μια κοπέλα, ακόμη και σκάρτα σου έχει φερθεί, δεν χρειάζεται να εκφραστείς δημόσια τουλάχιστον. Ό,τι θες να πεις, πες το σε αυτήν και με τον τρόπο που θέλεις, χωρίς βία. Ούτε λεκτική, ούτε εννοείται, χωρίς να σηκώσεις χέρι. Αλλά πες το με ωραίο τρόπο. Δεν έχεις τη δυνατότητα να εκφραστείς. Προσπάθησε να εκφραστείς με ωραίο τρόπο. Αυτά όλα τα απαξιωτικά και τα άκρως επιθετικά από ανθρωπάκια. Ποιος θα μιλήσει για τον Μάριο, τα Λάρα.
0: Χριστίνη, δεν εξετάζουμε αν μας αρέσει ή όχι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, αυτό λέμε. Δεν είναι άμα,
1: η πορεία τους είναι υπερδιαχρονική.
0: Ναι, όπως εγώ λέω για τον Γαρατζίδη, δεν μου αρέσει, αλλά λέω ότι.
1: Εντάξει, είναι μύθος. Είναι μύθος.
0: Ναι, βεβαίως, τώρα δεν το συζητάμε τώρα.
1: Και κάνουμε και πλάκα, έτσι.
0: Δεν, όχι, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Αλλά άλλο το ένα.
1: Δεν κάνουμε πλάκα με τον Γαρατζίδη, κάνουμε εμείς πλάκα.
0: Ναι, ναι. Άλλο που δεν μου αρέσει εμένα, άλλο λέω ότι είναι κορυφαία μουσική προσωπικότητα στη χώρα μας και θα είναι και για τους αιώνες των αιώνων. Αλλά άλλο δεν είναι και άλλο το άλλο.
1: Ναι, εντάξει, έχει τραγουδήσει και ύμνους ο Καζατζίδης.
0: Λέω, είπα, άλλο αν σου αρέσει, αν γουστάρεις να ακούς κάποιον κάποια.
1: Μήτρη μου.
0: Και άλλο να το προσβάλλει.
1: Είμαστε, επειδή... ακούμε τα φιλαράκια τώρα. Είμαστε φιλαράκια, αγαπιόμαστε, τα λέμε εδώ στον αέρα. Συμφωνούμε διαφωνώντας ή διαφωνούμε. Συμφωνάς. Αλλά θεωρώ ότι έχεις ένα τρομερό πρόβλημα εγκεφαλικό και το λέω δημόσια, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις την αξία του Καζατζίδη. Αυτό είναι τεκμηριωμένο.
0: Μπορεί έτσι εδώ κάτι.
1: Και επειδή θα έρθουν μηνύματα και θα.
0: Την αξία, όχι, κάνεις λάθος. Την αξία, όχι.
1: Τη φωνή, την αξία.
0: Τη φωνή είναι, ναι, όχι. Ναι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παιδάκι μου, έτσι είναι. Ο τρόπος του δεν μπορώ.
1: Είχα ένα φίλο που έλεγε όχι Καζατζίδη, μου βάλεις Καζατζίδη, θα φύγουν οι κατσαρίδες. Είχε το, και το σπίτι του ήταν και τέτοιο, που είχε κατσαρίδες. Θα φύγουν οι κατσαρίδες, λέει. Και μετά βρεθήκαμε κάπου έξω.
0: Και έβαλε και.
1: Έπεσε Καζατζίδη και σηκώθηκε και ραχορέψε και τέτοια. Ναι, μεγάλε, του λέω, θα μας τρελάνεις. Μου λέει είναι κομματάρα αυτό. Κάτω από το που κάνεις. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη και είναι ο Κώστας Γιαναράκης, ο Γιάννης Κωσταράκης. Γεια σου, αγοράκι μου, καιρό είχαμε να ειδωθούμε. Περιμένουμε και κάτι ηχητικό ωραίο, έτσι, και να έχουμε το νου μας. Είμαστε σε ρυθμούς λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, είμαστε όταν έχει κλασικό αθλητισμό, είδες ότι όλοι είμαστε λίγο καλύτερα. Έχασε η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Ρεάλ Μπέτις με χαμένο πέναλτι. Τρία δοκάρια, ανεπανάληπτο διπλό τετατέτ σε άδεια εστία, μόνο με παίχτη, όχι με τερματοφύλακα, ο Εμπαπέ, και τελικά φάγαμε γκολ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το μήνυμα το λάβαμε. Και φέτος θα χτυκιάσουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά τα άλλα,
0: περίμενε κάτι από
1: τον
0: Νικόλα του Ζωγράφου. Δεν θα βγούμε από την πόρτα λόγω τραγουδιού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστο μου, άλλη μέρα, εντάξει.
1: Τι θέλει, τι θέλει.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Θέλει κάποιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αύριο, να στείλει το μήνυμά σου. Αύριο να τα παίξουμε. Αύριο είναι.
0: Ξέρω τι λέω, εντάξει.
1: Ωραίες τζουμπόξ. Εσείς έχετε και διαφορετική σχέση με τον Νικόλα, οπότε.
0: Δεν έχω καμία σχέση, αλλά. Αυτό που ζήτησε μετά, όταν θα ακούσουμε το κανονικό τραγούδι, θα το δείξω ποιο θέλει. Λέω εντάξει.
1: Να ορίστε ένα μήνυμα πολύ χαρακτηριστικό για αυτά που παίζεις. Τα σκουπίδια που παίζετε για μουσική τα βράδια δεν υποφέρεται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ήταν πριν από εμάς όμως. Αλλά ας πω κάτι, φίλε, σου υποσχόμαστε ότι έχεις αφά σκουπίδι. Όχι, δεν τρως σήμερα
0: σκουπίδι. Δεν είπα, όχι, περίμενε.
1: Παιδιά, είναι υποκειμενικά αυτά.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δηλαδή τώρα, μην είμαστε τώρα.
0: Ο καθένας αυτό που του αρέσει τα θεωρεί ότι είναι τραγουδάρες, όλα τα υπόλοιπα είναι τα υποτιμητικά.
1: Όπως το έχω ξαναπεί, ειρήνη του λόγου, λέμε και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και είναι η απόλυτη, αυτό το υποκοριστικό που βάζουμε, είναι απόλυτη ασέβεια στο δημιουργό, στο καλλιτέχνη, στον.
0: Όχι τώρα. Πώς λέμε, πάμε να παίξουμε μπασκετάκι.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Αλλά καλό είναι πάντα να λέμε πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Λέω εγώ τώρα. Γιατί πρέπει να δείχνουμε και να το δείχνουμε, ασχέτως αν το αισθανόμαστε, να το δείχνουμε και στο σεβασμό προς τον καλλιτέχνη. Κάποιος έχει πονέσει, ρε φίλε, για να το γράψει το τραγούδι. Έχει μοχθήσει. Άλλους τους βγαίνει πολύ πιο εύκολα, άλλους γιατί είναι ταλαντούχοι.
0: Ναι, όπως και να έχει, θέλει.
1: Και είναι και μουσική. Και να σου πω για κάτι, ρε μεγάλε που το. Μου λες το τραγουδάκι, Τάσο Επιτρόπου, το χρεώνομαι εγώ, γράψε καλύτερο. Δεν ξέρω, ρε.
0: Ναι, δεν το λες όμως έτσι το τραγουδάκι. Είπαμε ότι και το μπασκετάκι μου τα λέγει ένας ακροατής και λέω, εγώ παίζω περισσότερο μπασκετάκι από ποδοσφαιράκι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπασκετάκι, αν κάτι είναι μπασκετάκι, οπότε το λέω επειδή γουστάρω.
1: Φταίμε και οι δύο πάντως, έτσι. Φταίμε και οι δύο.

0: Εδώ θα τα ακούμε ολόκληρα τα τραγούδια τους. Λοιπόν, ακούσαμε Πάριο. Να ετοιμάσουμε παρακαλώ το επόμενο να είναι Γιώργος Νταλάρας. Για να κλείσει η τριάδα με Βασιλομπίλαρο, έτσι.
1: Μπαίνε.
0: Λοιπόν, το έχεις αυτό που έχουμε συνοηθεί.
1: Το έχω, αλλά θέλω να έχω απορία.
0: Θα έχεις απορία και θα καταλάβεις. Λοιπόν, έχουμε όμως και μηνύματα, και επειδή άρχισαν τα μηνύματα και βομβαρδίζουν τα παιδιά, σήμερα έχω και Messenger, έτσι, χθες δεν είχαμε, γιατί ένας χαζός το είχε ξεχάσει κάπου το κινητό του, ευτυχώς το βρήκε τουλάχιστον. Okay. Μόνο στις χαρές μαζεύεται ο κόσμος, λέει. Δυστυχώς πολεμάνε μόνοι τους. Ποιος τους βοηθάει? Όλοι αυτοί το αγαπούν πολύ το άθλημα. Αναφέρεσαι μάλλον στο μπάσκετ, εννοείς. Αλλιώς θα το παράταγουν. Εμείς τους αγαπάμε, χάνουν, κερδίζουν. Έλα, εντάξει, ευχαριστώ, Δέσποινα.
1: Εδώ τσακώνονται. Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ ο καιρός.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω κάτι. Όσο απογοήτευση να υπήρχε, είχε 18.000 κόσμο η Εθνική. Εντάξει, ωραία εικόνα.
1: Εχθές δεν με ρώτησες και λέω τι είπα εγώ. Και σου απάντησα, δεν σου απάντησα την νίκη, σου απάντησα 18.000.
0: Τέλος. Τα έχεις πει όλα. Τα έχεις πει όλα. Σωστό.
1: Μένα μου αρέσει να διαβάζω για τον καιρό. Πες, είσαι αστείος. Είμαι αστείος.
0: Τι διαβάζεις για τον καιρό, δηλαδή?
1: Τις προγνώσεις. Μακριά, δηλαδή τι περιμένουμε.
0: Τι καιρό θα έχουμε τα Χριστούγεννα, εσύ που παρακολουθείς?
1: Είναι πολύ πιθανό να έχουμε άσχημο χειμώνα.
0: Τι είναι αυτός,
1: με ρώτησες, δεν το πω μόνο.
0: Εγώ πήγα να σου κάνω πλάκα και εσύ αρχίσεις και μου κάνεις ανάλυση για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, και το χειμώνα.
1: Με ρώτησες και σου απάντησα. Σε αυτό είμαι αστείος.
0: Ναι.
1: Και να τσακώνονται κάτω από αναρτήσεις τι είναι καλύτερος ο χειμώνας ή ο καλοκαίρης.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει, γράφει ένας άνθρωπος, μετεωρολόγος συστήνεται και να λέει ότι φαίνεται πολύ πιθανό ο χειμώνας να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και λέει ότι μπορεί να έχουμε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάμποσες φορές να μας επισκεφτεί ο κύριος Χιόνης.
0: Ναι.
1: Και από κάτω να γίνει το σωστό να πεις, άστερε μεγάλε, έχουμε Αύγουστο και εσύ μας λες τι θα γίνει το Νοέμβρη, πόσο δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη. Σωστή τοποθέτηση. Από κάτω να τσακώνονται οι καλοκαιράκηδες με τους χειμωνάκηδες τι είναι καλύτερος, ο χειμώνας ή το καλοκαίρι. Και λες μετά, για αυτή η χώρα δεν υπάρχει γιατριά, ρε παιδάκι. Δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτός ο τόπος όταν τσακώνονται από κάτω για το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Μέσα Αυγούστου.
0: Τρώγονται με τα ρούχα τους.
1: Μέσα Αυγούστου να τσακώνονται αμάν πια με το καλοκαίρι. Και λέει άλλος, και τι θέλεις, ωραίος χειμώνας. Και να τεποντάει άλλος, έχεις χρήματα
0: για πετρέλαιο.
1: Και λέει, γιατί εσύ έχεις χρήματα για να έχεις κλιματιστικό.
0: Τι είπες Γιάννη μου, τι είπες? Θέρμα, γιατί θέρμαση, βέβαια, εντάξει. Ακούστε τώρα.
1: Δηλαδή, πες μου, αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν έχει τελειωμό, ρε.
1: Να είσαι πρωθυπουργός, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός. Και θα διαβάζει, θα πεις, εντάξει, ό,τι και να κάνω.
0: Υπάρχει σωτηρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Ναι, όποιος και να είναι, έτσι, όποιος και να τα διαμετρήσει, θα πει, εντάξει, μας, μια χαρά πάμε.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από Βόνιτσα. Καλή εκπομπή. Κατάλαβε ποιο είναι, ο φίλο μα ο Φρανκ. Το έχει ετοιμό, το έχει ετοιμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα παίξουμε για
0: γεια σου πάρει, γεια σου Πάρης 13, μάλλον για να το βάζει, πρέπει να το διαβάσω. Από Μονεβαζιά, δουλεύω νυχτοφύλακας, το νου σου λοιπόν, στην παραλία Αμπελάκια. Θα ήθελα να μου βάλετε ένα τραγούδι, λέει. Κώστας Μπίγαλης της Μονεβασιάς στα Κάστρα. Ευχαριστώ όλους εκεί στην Ερασπορ. Εμείς ευχαριστούμε Πάρη. Πάρη, θα μας επιτρέψεις σήμερα να έχουμε ένα μοτίβο τελείως διαφορετικό και αύριο στο Jukebox, αν δεν το θυμηθώ, στείλε, ελπίζω να μην δουλεύεις Σάββατο προς Κυριακή, αλλά αν δουλεύεις και μας ακούς, στείλε. Γεια σου Πάρη μου. Συγγνώμη. Γογό, καλησπέρα στη Γογό μας. Γεια σου Γογό. Καλώς βρεθήκαμε και απόψε που λες και εσύ. Πολύ σωστά το λες. Στις 4.11, σημείωσε το σημειώνεις, θα χάσει η Ρεάλ και από την ΑΕΚΑΡΑ, οπότε δεν νομίζω να κάνει γιορτές ο Μουρίνιο. Τι λέτε? Να είστε καλά και καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη. Η Ειρήνη, μόνο που το είπες είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Μόνο αυτός ο σημερινός που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, έχανε τα τέτα-τέτ και τέτοια, εκείνη την ώρα έχει άλλη ροπή και πάει διαφορετικά το πράγμα.
1: Την ημέρα εκείνη κλείσει νωρίς το κινητό. Πει έμεινα από μπαταρία.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι και νωρίς εκείνο. Α, τα έχω μπροστά μου. Ωραία, μπροστά μου τα έχω. Συμπτωματική σύμπτωση που
1: έχει κάνει. Πότε κάναμε, έτσι.
0: Τετάρτη, μέρα... Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.
1: Δεν νομίζω να έχει επικοινωνία.
0: 8 παρά τέταρτο.
1: Μετά τις 10 νομίζω θα του κλείσει το κινητό.
0: Θα είμαι εκεί από τις 5 η ώρα και θα τρώσω βλάκια.
1: Θα κλείσει το κινητό και θα βλέπουμε μετά κάποιο σύριαλ. Ειρήνη.
0: Όχι, όχι, Ειρήνη. Έχει πίστη, είχε πίστη. Άστο να λέει αυτός. Ο Δημήτρης. Ποιος Κατζατζίδης, ρε φίλε. Εκμεταλλεύτηκε τον πόνο του κόσμου για να κάνει καριέρα.
1: Ακόμα και έτσι να είναι. Έχει φωνάρα. Ακόμα και τα λέω εγώ.
0: Και ο άλλος που τραγουδάει για την καψούρα μου δεν εκμεταλλεύεται το δικό μου πόνο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Να το συνεχίσω.
1: Έτσι ήταν η εποχή εκείνη.
0: Είναι ότι πάτησαν πάνω του νέοι καλλιτέχνες και το μόνο που ακούς είναι κλάψιμο. Από τον Κατζατζίδη εσύ ακούς κλάψιμο. Ω, σε λάθος. Η μουσική πρέπει να σου φτιάχνει τη διάθεση. Όχι, δεν είναι η μουσική, δεν
1: μουσική είναι,
0: είναι η τέχνη. Η τέχνη πρέπει να τα καλύπτει όλα. Σε λάθος. Φίλε, είσαι πολύ λάθος σε δύο προτάσεις. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Σε αυτό έχεις δίκιο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Το δεχόμαστε.
0: Δημήτρη, εντάξει, είναι η άποψή σου, αλλά θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Όχι λίγο, είσαι υπερβολικός. Καλώς το να κάνω.
1: Για τους αγώνες των Ελλή, των κοινωνικούς αγώνες, για γλέντι, για λύπη, για το
0: τα τραγούδια, τι λες τώρα, τα καλύπτεις όλα. Με ένα τραγούδι μπορείς να ζωγραφίσεις. Αυτό σας λέω μόνο. Τι είπα τώρα.
1: Μα με πόσα τραγούδια. Ακούς τον εθνικό ύμνο.
0: Ναι.
1: Τρίχα.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι, είναι γλέντι, δεν είναι γλέντι, δεν είναι χαρά. Που ακούει βυζαντινή μουσική και ειδικότερα αν είναι και θρήσκος.
0: Μου είπε η γυναίκα μου.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι βαρύ αυτό.
0: Είναι βαρύ και ναι, ναι. Πρέπει να το σηκώσει εσύ το σταυρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου είπε η γυναίκα μου λοιπόν το πρωί ότι τη είπε ο ξάδερφός της. Άκου τον παραμεθάτζη. Τώρα τα ρίχνει στη γυναίκα και στον ξάδερφο. Να σας πω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Που στέλνω μηνύματα να μην ξαναβάλετε μια ώρα από Κωνσταντίνου το πολύ καλά δύο τραγούδια, λέει ο Αποστόλης από Αίγιο. Έχει να λαχταρίσει Αποστόλη σήμερα. Όχι, θα ακούσουμε. Εντάξει.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα. Του Βασιλομπιλάρου. Καλησπέρα.
1: Από τις 1 και 20 σερί, δεν μιλάμε, θα ακούσουμε μόνο Βασιλομπιλάρου.
0: Όχι, μόνο, εντάξει. Καλησπέρα, λέει Τάσο και Δημήτρη. Παύλο Security από Καλαμάτα. Γεια σου, ρε Παυλάρα. Να είσαι καλά.
1: Είναι πρώην Παύλο Security Ηράκλειο.
0: Ναι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε που λένε Παυλάρα. Εντάξει. Και αυτά σημαντικά. Είναι λίγο αργό το μηχάνημα. Εγώ κάνω κλικ και περιμένω. Τώρα ξεμπούκωσε λιγάκι. Λοιπόν, θα διαβάζω το πιο πρόσφατο, έτσι, που ανήκει στη δική μας εκπομπή. Ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεγερθέντα αχαρίστου. Ναι, αυτά τα είπαμε χθες. Μην πλατιάσουμε όμως, Θανάση, γιατί μετά θα πάμε σε κόντρες άλλες και δεν είναι σωστό. Παραπονιέται για την ανακοίνωση της θύρας 4 προς τον Ιβάνη Σαββίδη που λέει μπορούμε να χωρίσουμε και σαν φίλοι και κάτι τέτοια. Ναι, το είπαμε και χθες ότι είναι θεωρώ.
1: Κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν είναι η original θύρα 4.
0: Α!
1: Δηλαδή τώρα ξέρεις τι είναι.
0: Και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω τώρα, δεν τα ξέρω καλά για αυτά. Οπότε το είδα και εγώ βέβαια και.
0: Παιδιά, εντάξει τώρα.
1: Επίσης κάπου διάβασα. Άσχετο τελείως αυτό θα πω τώρα. Τουρκία έχει ανέβει. Στη Super League ομάδα κούρδικη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει μικρός χαμπουλής.
0: Ναι. Γιατί είναι, αποτελεί σύμβολο για αυτούς και καταλαβαίνεις ότι.
1: Έχει, κούρδικη δεν είναι 350 άτομα, είναι εκατομμύρια.
0: Βέβαια είναι εκατομμύρια. Θεωρείται, λέει σήμερα, ρωτάει ο Θοδωρής, ότι ο. Θεωρείται ότι ο Μεντιλίμπαρ εφέτος έχει υλικό για να παίξει όμορφο ποδόσφαιρο. Σαφέστατα, άμα δεν έχει τώρα κάπου εδώ το είχα, γιατί χθες σας έλεγα αερολογίες, μάλλον αερολογίες δεν έλεγα, πρόχειρους υπολογισμούς. Λοιπόν, τα βρήκα αναλυτικά τι έχει πουλήσει φέτος Ολυμπιακός και έχει πάρει 82.750.000 ευρώ. Τζολάκης, 23.300. Απαντάω ουσιαστικά στην ερώτησή σου, δεν σε αποφεύγω. Αντρέ Λουίς.
1: Αυτοί φύγανε.
0: Αυτοί που φύγανε λένε.
1: Ναι, το, λέμε
0: 19.500, ότι... περίμενε. Μουζακίτης, 15. 12.700 ο Κωστίνιας, στην Brighton που πήγε. Στη River Plate ο Ορτέγκα, 5 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο. 2.500 ο Τζουλιάν Μπιανκόν στην Arsenal. 400 χιλιάρικα ο Ταρέμι στην Αλ Ουασάλ. Ο Ντορόν Λάιτνερ στη Χάπελ Τελαβίβ με 350.000. 82.750. Έχει επενδύσει χρήματα φέτος ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει και υπερβάσεις. Ξέρετε, στις μεταγραφές το έχουμε ξαναπεί. Καμιά φορά υπάρχει και κάποια υπεραξία. Δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Στα ποσά μιλάω, έτσι. Δεν αξίζουν οι ποδοσφαιριστές. Και η απάντηση για να το κλείσουμε εδώ, θεωρώ ότι αν δεν παίξει. Και φέτος πέρσι δεν έπαιξε. Και φέτος καλό ποδόσφαιρο. Και έτσι όπως έχει ανεβάσει ο πρόεδρος και το μπήχη μιλώντας για Europa League και όλα αυτά, θα υπάρχει θέμα. Γιατί Europa League μπορεί να μην πάρεις, αλλά το να βλέπεις μια ομάδα με υγεία και
1: να το διεκδικεί έτσι με τον τρόπο.
0: Και άκρος επιθετικό ποδόσφαιρο και χωρίς γιώμες που είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος, νομίζω ότι δεν έχει σημασία πού θα καταλήξεις, έχει σημασία και τι βλέπεις. Και συμφωνώ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό να παίζει και καλή μπάλα και όχι να παίρνει μόνο αποτελέσματα.

0: στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνουμε τα προγνωστικά που λέει ο φίλος. Μπορείτε να στείλετε εσείς τα προγνωστικά. Πού θεωρείτε ότι θα γίνει το μπαμ? Γιατί την πατήσαμε όλοι με την ΑΕΚ την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Σιγά μην βάζαμε χ την ΑΕΚ με την Κηφισιά.
1: Ούτε η Κηφισιά.
0: Ναι, αλλά επειδή μίλησαμε με ανθρώπους της Κηφισιάς.
1: Το πιστεύανε.
0: Όχι απλά το πιστεύανε. Πρώτα απ' όλα αγωνιστικά έδειξε καλύτερα τα στοιχεία η Κηφισιά.
1: Ναι, άλλο. Άλλο
0: την ώρα του αγώνα.
1: Έτσι, εγώ λέω νωρίτερα. Έτσι.
0: Και νωρίτερα. Τον γκολ το έβαλε στο 97 και μπορούσε να έχει προηγηθεί το πρώτο ημίχρονο.
1: Λέω, αν μη λέγανε την Τετάρτη, την προηγούμενη, και λες ότι ναι, θα πάρουμε αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό λέω, αν το πιστεύανε.
0: Δεν μπαίνεις αποτέλεσμα, δεν το έχεις στο μυαλό σου. Το είχαν δουλεμένο στο μυαλό τους. Και με πλάνο και αγωνιστικά σου λέω το πήραν. Δεν είναι ότι ήταν τυχεροί. Η Real Betis σήμερα ήταν πολύ τυχερή. Τρία δοκάρια, είχε το πλάνο της, αλλά ήταν τυχερή, ρε φίλε. Γιατί έναν άμπαινε, θα γινόταν μετά χαμός. Δεν μπήκε ποτέ, έβαλαν ένα γκολ, γιατί μπάλα είναι και γύρισε. Δεν πήρα. Η Κηφισιά με την ΑΕΚ δεν ήταν έτσι το παιχνίδι. Τελείως διαφορετικό. Αλήθεια, λέει ο Αποστόλης, λέει, σιγά μην περίμενα εγώ μια εβδομάδα. Θα στο έλεγα από το ίδιο βράδυ. Εγώ είχα κοιμηθεί σαν μπουλάκι με ανοιχτό ράδιο και τηλεόραση, λέει ο Αποστόλης. Ένα, μην τους κάνεις παρέα τη γυναίκα σου και τον ξάδερφό της. Μην τους κεράσεις προβατίνα. Ε?
1: Αν δεν θέλουν βασιλάκι.
0: Δεν θέλουν βασιλάκι. Εγώ θέλω όμως.
1: Γιουργάκι.
0: Χόρχε Νταλάρα. Πώς το λέγει ο Χαρικλίν. Χόρχε Νταλάρα. Hey. Και πού είναι αυτά τα χρόνια, ε?

0: βάλς και τέτοια κόλπα αρέσουν στο καημά, να ξέρεις. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Έχει αγωνία ο καημάς, γιατί
1: το τι θα μου λύσεις.
0: Τι θα γίνει.
1: Κοίταξε, εγώ θυμάμαι ένα ρεπορτάζ είχε κάνει ο Μένιος.
0: Ναι.
1: Σε Κελαρόπουλος, τα ωραία που έκανε. Αλλά τώρα δεν θυμάμαι για ποιον το είχε βάλει.
0: Θα έπαιζε πουθενά στο Δούναβη ο Γαλάζιος Δούναβης.
1: Κάτι εκεί πέρα και κέντησε.
0: Γιώχαν Στράους, έτσι. Λοιπόν, ακούστε τώρα την ιστορία την οποία την πήρα από το Σομπρέρο, τέλος πάντων, και θα σας τη διαβάσω όπως την έγραψε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία και ενδεχομένως μπορεί να το βρείτε και σε κάποια, στην πορεία κάποιας ευρωπαϊκής ομάδας ή τέλος πάντων. Όχι, Τζίμι, Πανούση δεν θα παίξουμε. Χέντριξ και Καζαντζίδης, λέει. Αύριο να το θυμηθείς, Κώστα μου, να το στείλεις για να του κάνουμε και πλάκα του καημά. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο». Δυνάμωσε λίγο το βάλσατσι να τα ακούω και ας μην ακούγομαι εγώ πολύ. Λοιπόν, το Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ είναι το ντέρμπι με τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα στη Βραζιλία. Το 2016 η Γκρέμιο έκλεινε 15 χρόνια χωρίς τίτλο. Σε ένα άσχετο μάτς, ένας παίκτης της Ιντερνασιονάλ που είχε μόλις σκοράρει πήρε αγκαλιά το σημαίακι του κόρνερ και έκανε πως χορεύει βάλς με αυτό. Ο χορός δεν ήταν τυχαίος. Ήταν η καζούρα στους αντιπάλους που συμπλήρωσαν 15 χρόνια χωρίς κούπα. Στη Βραζιλία, όπως και σε άλλες χώρες, όταν μια κοπέλα φτάνει τα 15 της, 15 ετών δηλαδή, στο πάρτι των γενεθλίων χορεύει ένα βάλς που σηματοδοτεί το πέρασμα την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Ο πανηγυρισμός έμεινε στην ιστορία ως το βάλς των 15 ετών. Και το πείραγμα από την πλευρά της Ιντερνασιονάλ κράτησε πολλά χρόνια.
1: Και ο Παναθηναϊκός τόσα είχε πάρει.
0: Καλά, τώρα εσύ το πήγες στο Παναθηναϊκό τώρα. Έχει συνέχεια. Όπως συμβαίνει συχνά όμως στο ποδόσφαιρο, αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Μέσα στον επόμενο χρόνο η Γκρέμιο κατέκτησε το κύπελο Βραζιλίας και το Κόπα Λιμπερταδόρες, την ώρα που οι οπαδοί της Ιντερνασιονάλ είδαν την ομάδα τους να πέφτει στη δεύτερη εθνική. Και η εκδίκηση δεν ολοκληρώθηκε εκεί. Η Γκρέμιο λοιπόν νίκησε τη μεγάλη της αντίπαλο με 3-1 και την απέκλεισε και από το κύπελο. Σαν να μην έφτανε αυτό, για την Ιντερνασιονάλ δηλαδή, φέτος κλείνει αυτή 15 χρόνια χωρίς τίτλο. Οπότε με το που έληξε το παιχνίδι, ο DJ της Γκρέμιο, εδώ μου αρέσει στη γραφή πολύ ωραία, φόρεσε το πιο σαρδόνιο χαμόγελό του και έβαλε να παίζει στα μεγάφωνα ένα τραγούδι που ενερευόταν. Ένα βάλς δηλαδή, και το συγκεκριμένο κομμάτι. Αν μπορέσετε να βρείτε και το βίντεο, θα το απολαύσετε, γιατί εγώ πραγματικά το απολαύσα. Δεν το απολαύσα για την καζούρα. Η καζούρα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Και με ποιότητα, έτσι, αν μη τι άλλο. Συμφωνείς?
1: Ποιότητα.
0: Ποιότητα, ναι. Ας ακούσουμε λίγο.

0: Δεν το, προσπαθώ να μην διακόψω, γιατί άμα είχατε τον καημά εδώ πέρα. Τώρα τι παίζει, δεν παίζει κανένα όργανο. Συνήθως παίζει βιολί. Τώρα πρέπει να παίξει βιολί. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή έσω, τσέλο, στη χειρότερη.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω τσέλο.
0: Δεν ξέρει τσέλο, ξέρει βιολί. Να τα το βιολί, τέλος πάντων, να το παίζανε πολύ. Λέγεται. Το αστείο της υπόθεσης. Ο Αποστόλης σιγά λέει, μην τους κάνω παρέα. Το μήνυμα και πολύ τους είναι. Καλά τους έκανες, Αποστόλη. Αναφέρεται στην ιστορία. Μου είπε η γυναίκα του ξαδέρφου και όλα αυτά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Κάθε τραγούδι είναι κατάθεση ψυχής. Άλλο να μην μας αρέσει και άλλο να βγάζουμε χόλι. Αυτό ακριβώς είπε και ο Δημήτρης. Τσιφτετέλη αυτόνομο, Βασίλης από Κωνσταντίνο, από το φοβάμαι, ζητάει. Άμα είναι να το βρούμε.
1: Όχι, άλλο από εντάξει, έχει είναι άλλες, άλλα 150 τραγούδια καλύτερα.
0: Α, δεν συμφωνεί ούτε. Αύριο παραγγελία, σας είπα. Δεν είναι, έχει βγάλει εδώ, για από Κωνσταντίνο είναι αγριεμένος. Θα πάω. Το έχεις βάλει ήδη μέσα στη λίστα σου. Από τη στιγμή που το έχεις βάλει στη λίστα σου, φίλε Γιάννη Κωνσταράκη, καλά. Καλησπέρα και σε σένα, Νικόλα, και στον Κυρθοδωρή. Ο Κυρθοδωρής τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Είδα τον Μπέτις Ρεάλ 1-0. Είδα Ολυμπιακό Φενέρο 82-77. Ολυμπιακός χωρίς Μοντέρο, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ. Σωστό. Είδα και τον Μπέτις Ρεάλ 1-0. Εδώ χάνει Ρεάλ από την Μπέτις. Μην έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός που έφαγε 4. Α, από την Μπέτις. Η εικόνα της Μπέτις, εντωμεταξύ, δεν ξέρω, είναι εντελώς πλασματική. Είδα ένα-δυο παιχνίδια της. Αυτό δεν το παρακολούθησα ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής, το τελευταίο. Όμως έφαγε μια πεντάρα, έφαγε την τελευταία αγωνιστική. Αλλά καθόλου δεν μπορείς να πεις ότι είναι η ομάδα που θα νικήσει τη Ρεάλ. Όμως στην Ισπανία όλα μπορούν να συμβούν. Η Χρύσα, να κάνεις παρέα με τον Καϊμά. Όνειρο, λέει το Βάλς. Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ πέρα.
1: Μπορείστε.
0: Μόνο στους μπαλαδόρους και στο τρίτο πρόγραμμα. Τέτοια κομμάτια. Μοναδικά.

0: Όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Συγγνώμη, φράσο μου από το Ήλιον, αλλά τώρα το είδα το μήνυμά σου, το έχεις στείλει νωρίτερα. Λέει, δεν αμφισβητώ την αξία του τεντρογλου που είναι τεράστια, αλλά το τουπέ που έχει τελικά του κάνει ζημιά σε κάποιους αγώνες. Όντας σίγουρος για την νίκη, δεν εκτέλεσε προσπάθειες και τελικά τον πέρασε ο άλλος στην τελευταία. Σου είπα ότι μπορεί να είναι λάθος. Άλλες φορές κερδίζεις τις τακτικές, άλλες φορές μπορεί να χάνεις. Εάν ισχύει αυτό που και ήταν θέμα τακτικής και όχι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω όμως ότι είναι αντικείμενο ανάλυσης, γιατί δεν έχει δείξει δείγματα. Πρώτα απ' όλα, μόνο ότι έχασε το διαμάντι μες στην πικρία του, όλα αυτά ήταν σαρωτικός.
1: Το διαμάντι είναι money, έτσι, δεν είναι 1.242 ευρώ.
0: Είναι money, αλλά πήγε και μες στην πικρία του, πήγε και συνεχάρι μπροστά σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, λειτουργία τον κόσμο αντίπαλο, δεν είναι τίποτα.
0: Έχει τρομερό επίπεδο, δεν είναι του πέμω, είναι τακτική, μην το βλέπεις έτσι το... Τεντόγλου δεν είναι τέτοιο. Και επειδή παραμελήσαμε και το φίλο μας τον Νικόλα που ζητάει ένα τραγούδι αύριο.
1: Το τραγούδι είναι και έλεγε για τον Μινιάρη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα, λέει στην παρέα. Με έχει ενθουσιάσει που... και με έχει συγκινήσει ο νεαρός Τάκης Μινιάρης. Φαντάζομαι ότι σε έχει συγκινήσει που ήταν και αυτό συγκινημένος, έτσι. Τέτοια παλικάρια έχουν σηκώσει την πανάθα στις πλάτες τους μέσα στις δεκαετίες. Απλοί αξιοπρεπείς αθλητές που έχουν αγάπη και σεβασμό στο τριφύλι. Νικόλα, το διάβασα. Εντάξει, όταν είσαι και νέος και έχεις μεγαλώσει και μέσα στις ακαδημίες, πάμε για ανάλυση.
1: Είναι όνειρο ζωής, έτσι.
0: Μετά. Μας έκραξε ο κύριος Γιάννης.
1: Και δίκιο έχει.
2: Η ώρα είναι 1:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Τον κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα.

τελειώσανε και δεν αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί εκτός από εμένα, που σε κρύπτη μυστική ψάχνω ακόμη να σε βρω, να μ' αναστήσεις. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς

πρέσερ μ' ανοίγουν και με κλείνουν. Τράβα λίγο την κουρτίνα να με δεις. Έγινα διάδρομος για στρατιωτικά αεροπλάνα. Και το μυαλό μου αποθήκη για

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε, όχι τρίτο πρόγραμμα, ακούτε την Era Sport, και το λέω αυτό γιατί ο φίλος μου εκεί, ο Τάσος, και το μήνυμά του λέει, πήγε να μπερδευτεί μάλλον. Νομίζω ότι άκουγε τρίτο και πήγε να αλλάξει το σταθμό να βρει Era Sport. Όχι, εντάξει. Τρίτο μαέστρο νόμιζα άκουγα λέει. Αγαπάμε Μίλτο, μόνο ο υπερόπτης δεν είναι. 4 άρματα πάνω από 8 μέτρα έκανε. Έκανε και ο Τζεμακανός 8.46 το τελευταίο και έκατσε και το event του Λιν στο τελευταίο άλμα του Μίλτου και είχε και κανένα 20 λεπτό αναμονή. Ναι, γιατί είχε κάτι απονομές, κάτι τέτοια. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Είδες κάποιες λεπτομέρειες. Σωστή επισημασή σου, Τάσο. Ήταν να γίνει αυτό. Εντάξει, όπως και έχει κάνει και τόσο και τόσο ο Μίλτος. Βγήκε δεύτερο, εντάξει, δεν είναι και λίγο. Μεταξύ μας, απλά μας καλό, δένετε κύριε Πρέσβη που λέει και διαφήμιση. Καλό βράδυ, παιδιά, λέει. Διάφανα κρίνα. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε τις παραγγελίες για αύριο.
1: Αλλά διάφανα, ναι, ναι. Θανασάρα, έτσι.
0: Αλέξανδρε, έχουμε. Τι θανασάρα,
1: ο τραγουδιστής. Τα διάφανα.
0: Α, λες για το Θανάση. Ναι, είπαμε, θα βάλουμε Βασίλη Κωνσταντίνου, θα βάλουμε Γιώργο Νταλάρα, θα βάλουμε Γιάννη Πάριο, και άμα δεν τους αρέσει να πάνε αλλού, να φύγετε, να πάτε αλλού. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε.
1: Του Γιάννη Παλαόρα.
0: Που δεν νομίζω ότι το περιμένατε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα σας το φορτώσουμε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί κάθε Παρασκευή εδώ ξετυλίγουμε ένα κουβάρι.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε μια τρίτη αγωνιστική. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει και το ξαναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού
1: με την Κηφισσά.
0: Με την Κηφισσά. Λοιπόν.
1: Ακούσει κάποιον που δεν έχει ακούσει.
0: Δεν είναι αυτή. Εντάξει, καταλαβαίνουν ο κόσμος ότι είμαστε λίγο σάικα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Σάικα. Το πλησιοπιστοποιητικό. Σάικο, τέλος πάντων. Ο καημάς είναι σάικο. Εγώ κρατάω λίγο τις ισορροπίες και εντάξει είμαστε. Πώς με είδες.
1: Πάντα πρέπει κάποιος να κρατάει ισορροπία, έτσι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 και θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε 91-85 την Αρμάνη. Και είχαμε και ένα φιλικό παιχνίδι, και εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι, όχι για το φιλικό, για ένα περιστατικό που συνέβη χθες. Έπαιξε χθες ή σήμερα, τέλος πάντων, το πρωί. Έπαιξε και στην Κωνσταντινούπολη η ΑΕΚ με τη Τραμπζονσπορ.

0: 96-66 τελικό αποτέλεσμα, φιλικό παιχνίδι ήταν υπέρ της του Τούρκου. Όμως είχαμε ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση της ΑΕΚ. Μια κυρία ή μια κοπέλα, δεν έχω περισσότερα στοιχεία, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Παίζονταν και η ζωή της ακόμη, αν κατάλαβα καλά. Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της το γνωστοποίησε το θέμα και ο Δημήτρης και ο άλλος, έτσι τους χαρακτηρίζει, δεν θυμάμαι τώρα το άλλο όνομα, οι δύο φυσιοθεραπευτές δηλαδή της ΑΕΚ, έσπευσαν κατευθείαν, άφησαν τα πάντα και πήγαν και τις έσωσαν.
1: Α, δεν είχαν σχέση με την ΑΕΚ, απλά ήταν.
0: Όχι. Και μάλιστα άκουσαν τις απελπισμένες εκκλήσεις του συνοδού της κυρίας, σε βοήθεια μέσα στο αεροδρόμιο όλα αυτά. Και η παρέμβασή τους ήταν καθοριστική, γιατί πολύ απλά έσωσαν τη ζωή της κοπέλας, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ορισμένα πράγματα είναι πολύ πιο πάνω από ομάδες και όλα τα σχετικά. Οπότε το χειροκροτούμε αυτό. Και φυσικά η κοπέλα είναι και μια χαρά τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος εδώ επιμένει. Βάλτε, έχω ένα σπίτι στην Κηφισά. Ζόρος Πιλαλή. Καλό βράδυ και πάλι. Παιδιά, έχετε εμπνεύσεις. Αύριο, jukebox. Έτσι. Με το DJ Jim.
1: Και.
0: Και όποιος άλλος.
1: Και απ' έξω. Δεν ξέρω ποιος θα είναι. Τον βλέπω ότι θα είναι και αύριο.
0: Ο Κωνσταράκης. Ναι, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Αύριο έχει. Κυριακή είμαστε μαζί κάτω στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και εγώ δεν θα μπορέσω την Κυριακή να σας στηρίξω. Αλλά θα είσαι με το καημά και θα του κάνεις τα δικά σου εκεί πέρα. Σ' ακούει κιόλας. Τα ίδια μυαλά έχετε και τα ίδια γούστα στις μουσικές, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία να τα λέμε. Είστε καλύτερη παρέα, πάντα με υγεία και αγάπη. Γεια σου 238, βάλτε και κανέναν όνομα, μιλάμε. Επιτέλους νίκησε ο Καραλής, μαντέψτε πώς όμως. Πώς ρε μεγάλε, πώς, για πες. Και δεν είναι ειρωνικό το μεγάλο.
1: Επειδή έλειπε ο πρώτος.
0: Επειδή έλειπε ο ντουμπλάτζης.
1: Ναι, αυτό νομίζω αυτό θα
0: ήταν. Ας ήταν. Αν ήμασταν εμείς τραυματίες, άλλος θα ήταν δεύτερος όμως. Εμείς ο Εμμανουήλ εννοώ. Οπότε, μια χαρά. Όχι, μην το βλέπεις. Στον αθλητισμό είναι οι συγκυρίες. Πολλά παίζουν ρόλο. Εννοείται. Λοιπόν, Τάκης Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς.
1: Ναι.
0: Με Τσαγανό. Εντάξει, το παιχνίδι δεν ήταν για κάτι παραπάνω, για κριτική εννοώ. Το παιχνίδι, όχι, το παιχνίδι ήταν μια χαρά για το Μπινιάρη, δεν το κρίνουμε το παιχνίδι.
1: Πάντως από τα χθεσινά, εγώ αυτό κρατάω έτσι.
0: Και με ασίστ στα φιλικά και για αριστερό μπάκα παίζε στα φιλικά. Μια χαρά είναι το παιδί. Για αυτά τα παιδιά κρατάμε χαμηλά την μπάλα, όχι για να μην διαψευθούμε στο συνέχεια, έτσι, απλά... Άσα τα δούμε και λιγάκι, να δούμε και κάτι διαφορετικό ενδεχομένως και να το χαρούμε. Γιατί όχι. Έχουμε δύο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική, κύριε Καϊμά. Το ένα το Σάββατο, το άλλο την Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το ΑΕΚ Άρης και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι που κλέβουν την παράσταση, αλλά θεωρώ ότι και τα άλλα υπόλοιπα παιχνίδια είναι το ένα πιο τζιζ από το άλλο. Και τι εννοώ. Πάμε πρώτα στο Σάββατο.
1: Έτσι. Τι είπαμε στην Δευτέρα.
0: Βόλος Ολυμπιακός. Ακούω προγνωστικά.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, λέει ο Δημήτρης.
1: Είναι νωρίς, Άγγελα.
0: Άσος εγώ. Όχι. Διπλό είναι. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει γέλα. Τα ίδια λέγα και με τη ΑΕΚ και την Κηφισιά. ΑΕΚ Άρης. Έχεις λοιπόν δικαίωμα μετά να βάλεις κάποια διπλή.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ. Τώρα από εδώ για την ΑΕΚ, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες που παίζουν Champions League, τις ελληνικές, πριν ή μετά συνήθως, όχι σε όλους τους αγώνες, υπάρχει γκέλα. Τώρα είναι. Ευτυχώς παίζει με ομάδα που δεν είναι να πει τώρα τι θα γίνει. Αν παίζει με τη Ρεάλ, θα έλεγα σίγουρη την κέλα. Γιατί ναι, το μυαλό σου είναι εκεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Όποιος και να ήταν, ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός, με οποιονδήποτε αντίπαλο, αν έπαιζε την Τετάρτη με τη Ρεάλ, μετά από χρόνια Champions League, θα έλεγα γκέλα. Γιατί το μυαλό σου είναι εκεί. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Ένα από τα δύσκολα, από τις δυσκολίες του Νικόλιτς είναι να βγάλει από την κεφάλα, από το κεφάλι, από τον εγκέφαλο, από το μυαλό των ποδοσφαιριστών ότι δεν υπάρχει Champions League. Εδώ. Το πρωτάθλημα. Αυτό δεν ξέρω.
0: Μέσα από τις δηλώσεις του coach.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Τους λέει στόχο, θέλουμε το πρωτάθλημα. Το λέει συνέχεια. Δεν είναι ότι δεν το λέει.
1: Εγώ δεν είπα κάτι για το.
0: Πώς θα το μεταφέρεις.
1: Λες, ωραία, ο Νικόλης το λέει. Αλλά είναι εύκολο στο μυαλό του ποδοσφαιριστή να πει ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο coach. Champions League. Και ειδικότερα για τα παιδιά που δεν έχουν παίξει. Είναι όνειρο ζωής να παίξει Champions League. Ευτυχώς είναι η ομάδα, δεν είναι αυτό που λέμε μεγαθύριο, αυτή που παίζει την Τετάρτη. Το λέω αυτό, εκεί είναι από τα παιχνίδια που δεν μπορώ να. Δύσκολο θα βγάλω αποτέλεσμα. Είναι και καλός ο Άρης. Από την άλλη, να πει κάνει δύο συνεχόμενες γκέλες. Θα πω άσο με ερωτηματικό. Και από ό,τι διάβασα, δίνει ωραίο γκολ-γκολ. Ποσοστό.
0: Ποιο?
1: Να σκοράρουν και δύο. Στο ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μας είπες το προγνωστικό σου.
1: Είπα. Άσος με ερωτηματικό.
0: Τι ερωτηματικό, τι σημείο είναι το.
1: Εντάξει, άσος.
0: Εντάξει, άσε μας ήσυχος κι εσύ.
1: Τι αφήνω.
0: Εγώ θα βάλω πρώτα το χ.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρατάω και διπλή. Λοιπόν, την Κυριακή στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ατρόμητος.
0: Άσος. Πρώτα το έχει εγώ. Πολλά ρίσκα έχω πάρει σήμερα. Όφι Κηφισιά.
1: Όφι.
0: Άσος. Πρώτα το έχει. Θα βάλω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Κηφισιά. Όχι ότι δεν μ' αρέσει Όφι. Λεβαδιακός Πανετολικός.
1: Διπλό.
0: Διπλό.
1: Ναι, ναι. Έχει δύο νίκες.
0: Άσος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός...
1: Πρέπει να κερδίσει κάπου.
0: Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει, ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Άσος.
0: Εγώ θα βάλω ένα χινάρι εδώ. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Τη Δευτέρα.
1: Αστέρας.
0: Άσος. Χ. Σου δίνω το δικαίωμα να βάλεις δύο διπλές.
1: Στη Φιλαδέλφια και στην και στο ΑΚΑ.
0: Άσο 2 ή άσο Χ.
1: Χ. Και στα δύο Χ. Για να την άξω την μπάγκα στον αέρα, αν έπρεπε να παίξω μια έκπληξη, Μπέος. Άσο Βόλο. Αν έπρεπε να κάνουμε μια έκπληξη.
0: Άσο.
1: Ναι, ναι. Αν έπρεπε να κάνουμε μια έκπληξη, θα έλεγα στο Βόλο.
0: Τώρα, συγγνώμη, αλλά το έχει βρει τσάπα εδώ πέρα και δεν
1: ξέρω. Ναι, ναι, είπα εγώ τι είναι.
0: Εντάξει. Εγώ το έβαλα σε κύκλο γιατί το είπε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή με τον Άρη. Εγώ έβαλα το Χ γιατί είναι ένα. Κραστές για τον Άρη, εάν τελικά δεν ήταν, όχι συμπτωματικές οι νίκες του, αλλά εάν είναι αυτός που φαίνεται ότι είναι, είναι ομάδα Γρηγορίου, δεν παίζει αμυντικά, δεν είναι προπονητής που παίζει αμυντικά, το goal-goal συμφωνώ μαζί σου, εγώ θα βάλω, όχι θα τα αφήσω στο χ, δεν θα βάλω ούτε άσο ούτε διπλό. Ατρόμητος Καλαμάτα, το χ που έδωσα είναι ρευστό, γιατί πάντα το χ είναι ρευστό, όπως και το όφι και φυσιά. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που το κάρφωσα άσο, θα το ντουμπλάρω κι εγώ με ένα άσο κι εγώ, γιατί νομίζω ότι το timing είναι κατάλληλο για τον Παναθηναϊκό. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν έχω κάτι περισσότερο, κάτι λιγότερο. Δεν με εντυπωσιάζουν και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, ασχέτως αν κάποια αποτελέσματα είναι βολικά μέχρι τώρα. ΠΑΟΚ έχει αποκριστεί από την Ευρώπη, αλλά λέω για το πρωτάθλημα.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι ως τώρα κακός εκτός έδρας.
0: Ναι, οκ, πήρε το διπλό όμως το Περιστέρι. Εντάξει, δεν μπορούσε να νικήσει το Νόφι. Διαφορετικό παιχνίδι, βροχή είναι κάπως.
1: Ναι, αυτό δεν μετράει.
0: Όφι, έχω την αίσθηση ότι όταν παίζει ειδικά με μεγάλους, θα τους κοντράρει όλους στα ίσα. Αν όχι, κατάλαβες.
1: Και εκεί για τον Όφι έχω μία ένσταση.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να χτίστηκε να περάσει τον όμιλο. Περασμένο ήταν, αλλά γενικότερα να πάρει και το
0: όχι,
1: κύπελο.
0: Όχι, γιατί έχω παρακολουθώ τον coach.
1: Ναι.
0: Συζήτησα. Παρακολουθώ τον coach Κόντι. Έχει μια φιλοσοφία. Εννοείται ότι αλλάζει. Όχι τη φιλοσοφία, αλλάζει κάποια πλάνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και από αγώνα σε αγώνα.
1: Και είναι σωστό αυτό.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Όμως έχει αυτή τη φιλοσοφία που θα κυνηγήσω το αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, που τον κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνο, και το γεγονός ότι έμεινε και ο Νους, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν προλάβαινε να κάνει κάποια κίνηση αξιόπιστη τύπου Νους, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πλάνο του. Άσε που του έχει βρει και το τέτοιο, μου φαίνεται δεν πήρε κάρτες. Έχουν περάσει αγώνες που ο Νους δεν παίρνει κάρτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Λοιπόν, εγώ έχω βάλει τις δύο διπλές μου, μάλλον τη μία διπλή μου στο Νάσο, δηλαδή και Χ το τέρπι στο ΆΚΑ. Ενδεχομένως χρωστάω άλλη μία. Δεν βλέπω να σπάει ο Ολυμπιακός. Έχω καρφώσει την ΑΕΚ με τον Άρη στο Χ. Αν υπάρχει μία έκπληξη, που θα είναι έκπληξη κατά τη γνώμη μου, θα είναι και αν ισχύουν αυτά που είδα εγώ στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά, θα είναι στην Κηφισιά. Μην βλέπετε αυτά που είπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλάνο πάντα πετυχαίνει. Το Όφι Κηφισιά είναι ένα παιχνίδι κατά τη γνώμη μου ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Εγώ θα βάλω και μια διπλή στο Χ2 δηλαδή. Και αν υπήρχε και η έκπληξη, επειδή είμαι άδικος και μπορεί να έχει τεσσάρα, στο ΑΕΚ Άρης μπορεί να έχει τεσσάρα, έτσι. Mm-hmm. Και επειδή είναι έτσι και η φιλοσοφία του Άρη, ο coach δεν κλείνεται να κρατήσει σκορ, μπορεί να είναι goal-goal, μπορεί να το έχω δώσει Χ, αλλά εάν δεν σου βγει το παιχνίδι, η ΑΕΚ, να θυμίσω, παίζει, το είπε και ο Δημήτρης, παίζει την Τρίτη. Το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League και το ανακτήριο παιχνίδι του Champions League ανήκει σε αυτήν, 8 παρατέταρτο. Εγώ θα βάλω σε κύκλο, όπως έβαλες εσύ τον Άσο στο Βόλο, εγώ θα το βάλω το διπλό στον Άρη, χωρίς να βλέπω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από αυτά που είπαμε. Αυτά είπαμε, παίξτε τα ανάποδα και θα έχετε κερδίσει. Έτσι, να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκοι. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του στην παρέα, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, πάντα. Καμιά καψούρα. Θα ακούσουμε λαϊκή. Άρε Σαρελάκο που είσαι, μας είχες μια και εσείς καλή είστε, λέει ο Κώστας από Άρτα. Αύριο θα στείλεις, δεν θα μας στείλεις όμως καψούρα, θα μας πεις για ποιο λόγο και πού θέλεις να αφιερώσεις το τραγούδι. Γιατί έχετε μάθει τώρα παραγγελίες και τώρα ήρθε ο DJ και ο DJ, αν δεν το εξηγήσεις.
1: Δεν βάζει ό,τι να είναι.
0: Το λόγο που θέλεις στο τραγούδι σου, αύριο στο jukebox δεν σας βλέπω καλά. Θα τράτε το ένα άκυρο πίσω από το άλλο. Πάντως είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται κάθε Σάββατο με το jukebox, και με επικαιρότητα και με όλα μέσα και με τις παραγγελίες σας, και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Για μένα μου φτιάχνετε το κέφι. Εγώ βλέπω γκέλα στο Βόλο, λέει ο Αποστόλης. Γκέλα ποιο, του Βόλου. Δεν θα νικήσει ο Βόλος, εννοείς. Είπε στην εξυπνάδα, τώρα ήθελε να πει στην εξυπνάδα, Αποστόλη μου. Καλησπέρα, Άρχοντε, λέει. Έχω μια έμπνευση. Άρχοντε, είμαστε εμείς, ρε. Έχω μια έμπνευση για το Σουκού. ΑΕΚ 3-1. Άδυνη σκορ. Ολυμπιακός 1-3. Παναθηναϊκός 3-1. Και Καλαμάτα διπλό, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια.
1: Ετοιμάζει τις διακοπές του ερχόμενου καλοκαιριού.
0: Γιατί, εντάξει.
1: Όχι, λένε πολλά λεφτά, λέω εσύ.
0: Α, με τα σκορ. Αν πιάσει και τα σκορ μεγάλε, ναι, αυτό εντάξει, λέω, είσαι, ναι, πολύ δυνατός, είσαι πολύ δυνατός, ναι. Ο Θοδωρής. Καλησπέρα, λέει. Καημένα με το ΜΠΑΟΚ θα υποφέρετε. Το χ, με το χ να είστε ευχαριστημένοι, λέει Παπαμίκος.
1: Θα δούμε.
0: Το Παπαμίκος τι είναι, Δημήτρη?
1: Αν λέει ο Παπαμίκος ήταν πρώην στέλεχος της Δημοκρατίας και ήταν και στέλεχος μετά του ΠΑΟΚ. Ένας νεαρός.
0: Ναι. Α, Νουδού, γράφει.
1: Είδες.
0: Και αυτό το ξέρεις. και πού κολλάει αυτός?
1: Δεν ξέρω τώρα. Που έτσι, με ρωτάς. Το φίλο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Εντάξει, οκ, okay, πάω κάρα.
1: Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Παπαμίκος, πρέπει να το στέλνει.
0: Όχι, εσύ ο Θοδωρής.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Και το επώνυμο το βλέπω, δεν λέει Παπαμίκος. Παπαμίκος. Παπαμίκος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay. Έχουμε, λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, γιατί είναι πρώτα θα ακούσουμε την προσπάθεια και μετά. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο, λοιπόν, να απολαύσουμε τον επιτέλους, τον Καραλή. Και θα σου πω και κάτι, κλείνοντας, θα κλείσουμε και πάλι με τον Καραλή, γιατί όταν χαμογελάει, εγώ θα τον ακούσω τώρα και θα τον ακούτε και θα καταλαβαίνετε ότι χαμογελάει.
2: Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει.
3: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
4: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτό το καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετά. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάτι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές, εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional, πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ. Πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε τα βάνη, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου. Ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει, η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου, πρέπει να έχω το θάρρος να το πω. Γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες, ελπίζω για σπουδαίες νίκες και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο, θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί. Έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη, πραγματικά, από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο, έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια, πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου, έχει τραβήξει πάρα πολλά, έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Τοπομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι. Πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον εαυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερα από σένα σε φτάνει σε αυτό εδώ. Που θα πέστη τώρα, θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη, είναι το τέλος, το αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμος και αυτός ήταν έτοιμος για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρος, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε αθλητισμό. Δυστυχώς καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ και για πέντε λεπτά στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπος που όταν βλέπει τους ανθρώπους μου και φίλους μου να στεναχωριούνται μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να περάσω. Οπότε ναι, ελπίζω για μια σπουδαία μάχη. Θα δώσω το καλύτερο με αυτό και αναμένουμε.
0: Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι Μανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Πάριος.
5: Σαν τσιγάρο σε κρατώ που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς

0: Έλα, πάμε, πάμε.
1: Το τροκουτάμο όμως μας δίνει τώρα, τι φταίει ο κόσμος.
0: Γιατί, μια χαρά.
1: Δεν είναι μεγάλη αλήθεια ότι όλοι έχουμε ή πλήρης καταστροφή ή μερική καταστροφή.
0: Από μια γυναίκα ή
1: ναι.
0: κάποια στιγμή.
1: Ναι, λόγω έρωτα, ρε παιδάκι.
0: Ναι, ο έρωτας είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να
1: φτύχει. Έχουμε κάνει νεαρότερη, έτσι, πόσες χαζομάρες.
0: Άκου, Δημητράκη,
1: που δεν τις έχουμε μετανιώσει.
0: Επειδή δεν σε βλέπουν ο κόσμος, εγώ θα μεταφέρω, προσπαθήσω να μεταφέρω εικόνα. Με τι πάθος και...
1: με βρίο.
0: Όχι, τραγουδούσες αυτό το τραγούδι. Είναι ένα δείγμα ότι
1: ότι ήμουν καπιούρης.
0: Όχι, δεν ήσουνα. Παραμένεις ερωτευμένος και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Με τη ζωή.
0: Δεν ξέρω, ποια ζωή.
1: Με τη ζωή, όχι, τι είναι.
0: Την ύπαρξη σου εννοείς.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι ερωτευμένος μου, ήταν αυτός, άσε μας, Δημήτρη, να πω. Να είσαι με κάποια ζωή, τη ζωήτσα, έτσι, τη ζω, γουστάρω πάρα πολύ. Ο Τεό ρωτάει σε ποιο μάτς βλέπετε γκολ-γκολ. Είπε στο ο Δημήτρης και συμφωνώ εν μέρη.
2: Και στο ΑΕΚΑ. Και στο ΑΚΑ.
0: Και στο ΑΚΑ. Ορίστε, σε έβαλε. Και στο Όφη και Φυσιά. Γιατί όχι. Και στο Ατρόμητος Πελαμού.
1: Σε όλα θα πούνε γκολ. Θα γίνει χαμός. Νομίζω ότι θα είναι ωραία αγωνιστική.
0: Από τώρα σας λέω παίκτε όλα under. Έτσι, από τώρα το λέω.
1: Ωραία. Under στο Βόλο. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Α, ο Τάσος δίνει και ένα στατιστικό εδώ.
1: Για πες.
0: Και λέει, Όφη δεν έχει κερδίσει ποτέ την Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ είναι εν μέσω προβλημάτων και ένα θετικό αποτέλεσμα το βοηθά τρομερά. Η ΑΕΚ δείχνει πως σκέφτεται πολύ το Τσούλου και ο Άρης δείχνει κάποια στοιχεία καλά. Ο Ηρακλής δεν πείθει, λέει. Η Λιβαδιά αδύναμη δείχνει. Δύσκολα τα προγνωστικά, λέει ο Τάσος. Καλά, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολα, γι' αυτό και έχετε εμάς. Γιατί εμείς είμαστε φτιαγμένοι για τα δύσκολα.
1: Δεν ήταν δύσκολα, όλα θα παίζαμε και δεν κερδίζαμε, δεν δουλεύαμε.
0: Ναι.
1: Θα παίζαμε στοιχηματάκι η Super League και δεν πάστε μια χαρά. Έτσι, γι' αυτό πώς είναι δύσκολο και το στοίχημα. Τις ελληνικές ομάδες που τις βλέπεις, τις ξέρεις, διαβάζεις εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να μάθεις για τους αγώνες.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντάκης έχει κάνει μια κίνηση. Περίμενε τώρα, γιατί μπερδεύουμε και λίγο τον κόσμο.
1: Ωραία.
0: Έκανε μια κίνηση μαγική,
1: θα έλεγα.
0: Και αποφάσισε να βάζει αντί για ξένα τραγούδια χαλάκια, να βάζει τα ελληνικά. Οπότε εμείς θα κάνουμε και παύσεις για να παίρνετε και λίγο γεύση από κάποια τραγούδια. Γιατί θα μιλάμε πάνω και σας καταλαβαίνουμε.
1: Και θα σηκωθεί ο Γιώργης να πει τι λέτε, ρε,
0: κοιτάξτε,
1: τι
0: το ελληνικό τραγούδι εγώ συνήθως δεν το τσαλαφουτιάζω. Εκτός αν είναι, πώς το λένε αυτό, το jukebox. Που το ένα πέφτει πίσω από το άλλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα Λάρα.
1: Ναι, για πού λέω, σκοτεί ο Γιώργης και θα ρίξει σφάλιαρος.
0: Είναι και κομματάρα.

0: η έμπνευσή σου, Κωνσταράκη, είναι τρομερή, γιατί ακούμε περισσότερα τραγούδια.
1: Και αντί να μιλήσεις, Πέτρα.
0: Ναι, α, το πρόβλημα είναι ότι είναι μια εκπομπή που πρέπει να λέμε και μια κουβέντα, γιατί μπορεί να ακούει ο Βοτζάκης τώρα και σου λέει, τι θα σας πω, μου παίζετε τους DJ εκεί μέσα. Πάρ' τους δυο χτους.
1: Είναι δεύτερο πρόγραμμα, είναι.
0: Τρίτο πρόγραμμα, είπαμε, σήμερα.
1: Ένα τραγούδι, τα υπόλοιπα είναι δεύτερο.
0: Μαέστρο, με είπε ο
1: άλλος. Τα υπόλοιπα είναι δεύτερο.
0: Τα υπόλοιπα είναι δεύτερο, το δεύτερο πρόγραμμα. Και Ερασπόρ είναι, γιατί η Ερασπόρ δεν παίζει και τέτοια.
1: Λέει μουσικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ως πρόγραμμα, ναι. Αλλά τώρα παίζει ο Βασιλομπίλαρος και να μιλάει ο Καϊμάς. Τι γίνεται. Εντάξει, να πει μια κουβέντα επιτρόπου, πάει και έρχεται. Αλλά εσύ.
1: Ο Θεός των Θεών, έτσι. Αν και νομίζω ο καλύτερος τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας. Δηλαδή, αν πρέπει να πω ποιος είναι ο καλύτερος τραγουδιστής, θα πω Νταλάρας.
0: Δεν ακούει Καζατζίδια, σας δεν ξέρει. Άδεια η πόλη
1: που πήγαν όλοι. Και για το στράτο που λέει ο απ' έξω. Και για το. Ο άνθρωπος έχει τραγουδήσει τα πάντα. Λαϊκά, ρεμπέτικα και λάτιν. Και σε όλα ήταν the best. Δεν είπα για την αγάπη μου, είπα από Κωνσταντίνου. Είπα ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής είναι ο Νταλάρας.
0: Ρε Σούργελο Επιτρόπου.
1: Νομίζω θα λέγεις για μένα.
0: Όχι, τα έχω πει πολλές φορές. Αλλά ρε Σούργελο Επιτρόπου, παρατήρησα ότι καλά τα προγνωστικά σου, αλλά αυτό το Χ2 της ΑΕΚ με τον Άρη μας έβγαλε στο το μάτι. Πνιγήκαμε.
1: Μην το παίξεις.
0: Εντάξει.
1: Την άλλη παράση, την άλλη Πέμπτη.
0: Εσείς το στοίχημα. Τέλος πάντων, τα προγνωστικά είναι και λίγο έμπνευση της στιγμής. Αύριο μπορεί να το έχω μετανιώσει πριν από την έναρξη του αγώνα. Εννοείται.
1: Αλλά... Την Πέμπτη το βράδυ στέλνεις μηνυματάκι και λες τι έγινε, Τασούλη.
0: Τι έγινε.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να σου πει και ο Τάσαρος που είναι ο φίλος.
0: Τι σημασία έχει.
1: Πες μου, πες μου.
0: Ο Γιάννης.
1: Τι έγινε, Γιαννάκη. Θα το πεις εσύ μετά. Και αν έρθει και η Champions League, θα πεις είσαι καλά.
0: Ο άλλος ο Γιάννης, μόλις άμα το μάθει, που δεν θα το μάθει γιατί άμα ήταν θα είχε στείλει τώρα.
1: Δεν έλεγε στο γήπεδο, έτσι. Μην τολμήσεις και περάσεις την πόρτα.
0: Κάτσε να το τσεκάρω κιόλας, με έχει ακούσει. Πήγε στον Αποέλο.
1: Ποιος?
0: Ο Τάσος Μπακασέτας.
1: Α, ναι, νόμιζα ο Τάσος ο Αγτζής. Και λέω, γιατί πήγε στον Αποέλο?

0: Λοιπόν, είναι η απάντηση των Παλαδόρων προς όλους αυτούς που κατακρίνουν και κριτικάρουν αρνητικά το «Μη σ' αρέσει κάτι, δεν σ' αρέσει, μην το ακούσει».
1: Καμία σχέση, άλλο θα είναι καλό το άλλο.
0: Αλλά εμείς σήμερα απαντήσαμε, κατά τη γνώμη μας, με τον καλύτερο τρόπο, με αυτά τα φοβερά τραγούδια του Νταλάρα, του Πάριου. Στις κουρτίνες φέγγει ακόμα το ίδιο κόμμα. Βασιλομπιλάρο, έτσι.

0: ο Αλέξανδρος Λί. Να τους φοβάσαι, φίλε ακροατή, αυτούς με τα προγνωστικά πετσοκόβουν.
1: Και έχει δίκιο.
0: Τα προγνωστικά δεν έχουν να κάνουν, δεν σας συμβουλεύουμε τι θα παίξετε, αλλά είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και κουβέντας μεταξύ μας, όχι εμένα και του Δημήτρη, και μαζί με εσάς. Και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Μια ζωή σταματημένη στο
1: σημείο που την άφησες, στο σημείο που την άφησες. Μάλλον υπάρχει και λέμε για τη συνεχώς για την πρεσβεία της Κούβας.
0: Ναι, έτσι,
1: λόγω είμαστε... του Κούβα, είναι δεδομένο ότι είμαστε επίτιμοι. Έτσι είναι, έχουμε δύο διαβατήρια, εγώ του λέω σίγουρα, το ελληνικό και της Κούβας, που το έχουν δώσει από την πρεσβεία για τα ωραία προγνωστικά που δίνουν στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να πιάσεις 7 αγώνες, να τους πετύχεις. Την προηγούμενη αγωνιστική έπιασα 5 στα 7. Εντάξει.
1: Ξέρεις.
0: Έχασα την ΑΕΚ και άλλο ένα, δεν θυμάμαι ποιο. Την ΑΕΚ θα την έχανα, ενδεχομένως την έχασαν και όλοι. Δηλαδή, αν έπαιζε ένα προπό και τα έπαιζε αυτά, δεν τα έπαιζε.
1: Για το προπό θέλω να σου πω. Το 13 ήταν δύσκολο. Αλλά στο 8, στο 9, φτάναμε. Στο 10, 11, να δω σε κάθε σχεδόν αγωνιστική. Άντε τώρα παίξε 13 παιχνίδια, πόσα θα βγάλει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Και ειδικά με τον τρόπο πλέον που σκεφτόμαστε. Μετά την είσοδο του.
1: Έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι.
0: Τελείως διαφορετικό. Και ήταν και άλλες τιμές εδώ τώρα. Με τις γκανιώτες, πώς θα λέμε και αυτά. Δηλαδή, επενδύς, τότε έβαζες σε 100. Όχι σε ευρώ. Να τα πω σε ευρώ.
1: Εντάξει, ναι. Έβαζες 5 ευρώ.
0: Έπαιζες με 5 ευρώ, λέω εγώ τώρα.
1: Και λιγότερα. Ναι, αναλογικά
0: με
1: έτσι.
0: 5 ναι. ευρώ. 13 συν 1 που είχε και μετά το συν 1 το 14 και μπαλατέρ και κάτι τέτοια. Και έκανε το κέφι σου σε τελική ανάλυση. Με το στοίχημα, τα 5 ευρώ δεν μπορεί να πάρει τίποτα με 5 ευρώ. Πρέπει να παίξει το φάντασμα των φαντασμάτων για να πάρει φραγκάκια.
1: Έχω πρώτη φορά ξέρει που πήγα από εξπεδάκι και πήρα ένα προπό και έλεγα Παναθηναϊκός Ατρόμητος 2-0. Και μου λέει ο προπονητής, λέει τι είναι αυτό. Και λέω
0: το σκορ.
1: Ναι, ναι. Λέει δεν είναι έτσι. Έλα κάτσε. Ήρθε στο γραφείο, στο τραπεζάκι και λέει: εδώ, ποιο θα κερδίσει, ετάδε μου. Ωραία. Παίξε λέει και αυτά έτσι. Λέει. Το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβα. Και έτσι.
0: Έτσι έμαθε.
1: Ναι. Ήμουν ένα παιδάκι μικρό. Ήταν εκεί.
0: Από μικρό φαινόσουν ότι θα μεγαλώσει.
1: Όχι, θα πάω στο κουβά. Τότε είναι και ένα άλλο από τα καλά πλέον, γιατί που απαγορεύεται χθες, να μπαίνει κάτω. Από 18 είναι και πιο μεγάλο. Και ακόμα και να συνοδεύεται, δεν μπορεί να πάρει το παιδί σου σε ένα πρακτορείο και σωστά.
0: Ναι, είναι.
1: Γιατί είμαστε πάνω. Παράδειγμα για τα παιδιά μας και λέω, όχι, λέει, σε παρακαλώ, δεν μπορεί να. Θα έπαιξε ένα τζόκερ πριν 2-3 χρόνια, όχι. Ωραία, άλλο, παίξε μου ένα. Στην τύχη, λέω, να φύγω. Όχι παρεξηγητικά. Λέω, έχεις δίκιο, μου λέει. Τελείωσε, λέω. Αφού έτσι είναι ο κανονισμός, τι να κάνουμε τώρα, λέω.
0: Και έτσι είναι και η λογική.
1: Ναι.
0: Ο κανόνας ή ο νόμος. Καλημέρα, λέει. Για προγνωστικά μόνο στο κοντό. Και παίζει ακριβώς τα αντίθετα. Χριστάρα, σε κράζουν ακόμα και όταν δεν είσαι εδώ. Έλεος δηλαδή. Τους έχεις κάνει και αυτούς, τους έχεις γλεντήσει καλά.

Ρε φίλε, ξέχασα το Τσιτσιπά. Βάλε Τσιτσιπά να δούμε. Πρέπει να έχει ξεκινήσει ο Τσιτσιπάς. Τα βλέπεις. Ξεκινήσει και εγώ τα χάνω. Και γίνεται και ματσάρα. Πω πω και το χάνω τώρα, δεν το βλέπω. Λοιπόν, Λεχέτσκα Τσιτσιπάς, ο Τσέχος με τον Τσέχο. 1-1 σετ. 6-2 το πήρε σχετικά εύκολα ο Λεχέτσκα και απαντά ο Τσιτσιπάς με 1-6 στο δεύτερο και σουφαρίζει. Και τώρα είναι 3-3. Πω πω ματσάρα γίνεται. Μπράβο Στεφάνε.

0: ευχαριστηθήκαμε. Μια καλή νύχτα, πες μου, έτσι.
1: Άσμα.
0: Ακούτε το Δημήτρη Καϊμάν, ακούει Βασίλη Παπακοσταντίνο.
2: Δεν θα είχε όνομα η μέρα.
0: Είχαμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών, έτσι. Το παρέλειψα. Αυστραλία, Πόρτο Ρίκο 70-54. Η Ιαπωνία. Μαλή, λέει. Μάλι είναι, νομίζω το σωστό. Η Ιαπωνία 102-97. Κανένα μάτς δεν πήγε στην παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα 94-61. Νότια Κορέα, Νιγηρία 99-81. Τώρα που πεις τι μας λες, μεγάλη. Καλό είναι να ακούτε, γιατί σε λίγα χρόνια θα παρακολουθείτε αθλήματα γυναικών και θα βγαίνετε πάλι στους δρόμους, γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες και θα πανηγυρίζουμε. Οπότε καλά είναι να τα λέμε. Ξεκινάει και το πρωτοαθληματάκι του ποδοσφαίρου. Έχω και αύριο, αν βρούμε χρόνο, να πούμε και για τη δεύτερη εθνική της στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ισπανία, Γερμανία 83-53, Τσεχία, Ιταλία 54-63, Ουγγαρία, Γαλλία 53-99. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο μεταξύ των υπερδυνάμεων και των... δεν είναι δεύτερης ταχύτητας, είναι η ταχύτητα η πρώτη και τρίτη ταχύτητα μετά. Γι' αυτό και το είπα. Ωραίο, ωραίο. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό λιγάκι. Βλέπεις ωραία πράγματα και από τις γυναίκες. Στέλνετε και τα μηνύματά σας ταυτόχρονα. Εμείς πλησιάζουμε στο φινάλε, έτσι. Θα το αφήσουμε για τελευταίο κομμάτι αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο μας κορδεμάτι.

0: δεν θα είχε υδρώσει η μουσική μου.
1: Για τη Σαμαλέγκα λέει ο άλλος, είχαμε διακοπή λέει γιατί μύριζε μαριχουάνα. Αυτά που υπόθηκαν δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Δεν πιστεύω πολύ να χάσουμε, σαν χθες με το κορίτσι, έχουμε χορτάσει ήτες λέει. Εντάξει, για το τένις λες. Θα κλείσω λοιπόν και θα σας ενημερώσω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στο 1-1 6-2-1-6, 4-3 πίσω στα game, στο τρίτο σετ. Λοιπόν, σας αφήνουμε με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
2: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλάουρα.
1: Και όπως σας υποσχεθήκαμε, θα κλείσουμε και με τον Καραλή. Για όσους δεν το ακούσανε, να το ξανακούσουμε. Γιατί? Γιατί είναι παιδί διαμάντη γι' αυτό.
3: Θα δούμε τώρα την προσπάθειά του να κάνει ρεκόρ αγώνων. Το έχει το ύψος, 6-12, τα καταφέρνει. Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε πώς πανηγυρίζει.
4: Ένα σχόλιο δικό σου καταρχάς για μια ακόμη τρομερή εμφάνιση σε μια χρονιά μαγική.
5: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Το βλέπω αυτό το διαμάτι. Μεγαλώνοντας έβλεπα Στίβο, έβλεπα όλους τους μεγάλους αγώνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα καταφέρω να κρατάω αυτό το διαμάτι στα χέρια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν το πιστεύω. Και ναι, είναι καταπίστευτο. Νιώθω πάρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο αυτό το καιρό. Όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και παγκοσμίως. Και τι να πω, είμαι ευγνώμων, είμαι ευτυχισμένος, είμαι χαρούμενος και ελπίζω αυτή να είναι, μια αρχή, μια καλή αρχή μιας σπουδαίας καριέρας. Για φέτος σίγουρα είναι μεγαλύτερη μου. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Είναι το διαμάντι. Είναι το διαμάντι του Diamond League. Το βλέπω και δεν το πιστεύω. Ναι, είναι η σπουδαιότερη μου νίκη για τη σεζόν. Ναι, είμαι ευτυχισμένος και δεν έχω λόγια. Πραγματικά το βλέπω. Είμαι σαν μικρό παιδί. Είναι σαν να έχω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Καταρχήν, πρέπει κάθε αθλητές εγώ πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ακόμα και αν ακούγεται delusional. Πρέπει να πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις σε τόσο υψηλές επιδόσεις. Εγώ πέρσι δεν θα φανταζόμουν να κάνω τι θα μπορούσα να κάνω. 6-20 να κάνω αγώνες πάνω για το παγκόσμιο ρεκόρ είναι πραγματικά απίστευτο. Αλλά πρέπει να πιστεύουμε, πρέπει να μην βάζουμε ταβάνι, να μην βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Και είναι μια μικρή απόδειξη το ότι τι κάνει η πίστη στον εαυτό σου, ακόμα και αν όλα γύρω σου δεν είναι όπως πρέπει. Η πίστη και η αφουσίωση στον αγώνα που κάνεις φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε, ναι, πρέπει να πιστεύω ότι μπορώ να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να το λέω στον εαυτό μου, πρέπει να έχω το θάρρος να το πω, γιατί όταν το λέω και όταν το ακούς, κάποια στιγμή θα έρθει, ελπίζω. Θα κάνω πάρα πολύ σκληρή προπόνηση. Θα πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και στην ομάδα μου και ελπίζουμε για σπουδαίες μάχες, ελπίζω για σπουδαίες νίκες και όπως είπα προηγουμένως, δεν θέλω να βάζω όρια, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένο νούμερο, θέλω να κοιτάω στα αστέρια και να οδεύω προς τα εκεί. Έχω λάβει πάρα πολύ αγάπη πραγματικά από όλους τους ανθρώπους, από όλους τους Έλληνες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω τέτοιες επιδόσεις και εγώ και όλοι οι αθλητές μας του Στίβου και όχι μόνο. Έχουμε σπουδαία παιδιά που μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Οπότε ναι, δεν έχω λόγια. Πραγματικά το κοιτάω σαν μικρό παιδί. Ο Χάρης είναι και από την αρχή της καριέρας μου, ο πατέρας μου. Έχει τραβήξει πάρα πολλά. Έχει δει όλα τα ανεποκατεβάσματά μου. Και σαν αθλητής και σαν άνθρωπος ήταν πάντα εκεί. Είναι ο μαέστρος όλης αυτής της ομάδας που έχουμε φτιάξει μαζί με τον Γιώργο Τοπομάσκι, μαζί με τον Μαρσίν Τσεπάσκιν. Είναι ο άνθρωπος που μανατζάρει και ελέγχει από πάνω όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Ναι, πιστεύει και αυτός πάρα πολύ. Όλη η ομάδα μου πιστεύει και τις ημέρες που δεν πίστευα στον εαυτό μου, αυτοί πίστευαν. Οπότε το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που να πιστεύουν περισσότερο από σένα σε φτάνει σε αυτό εδώ. Στην Βουδαπέστη τώρα θα πάμε να. Σε μια εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε να ξεκουραστούμε. Θα πάμε στη Βουδαπέστη. Είναι το τέλος, το αποκορύφωμα της χρονιάς. Ελπίζω να κάνω μια σπουδαία μάχη με το Μόντο. Σίγουρα είμαστε πρώτα-πρώτα φίλοι και μετά αντίπαλοι. Ευχήθηκα και σε αυτόν και στην ομάδα του να είναι καλά. Σίγουρα ήμουν έτοιμο και αυτό ήταν έτοιμο για ένα μεγάλο αγώνα. Ήμουν σίγουρο, ήμασταν και δύο σίγουροι από το πρωί. Το συζητάγαμε ότι θα κάναμε άλματα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εντάξει, αυτά είχε ο αθλητισμό. Δυστυχώ καθόμασταν δίπλα και επειδή τον ξέρω, είδα τα μάτια του και του λέω ότι όλα καλά. Μου λέει δεν θα αγωνιστώ και για πέντε λεπτά στεναχωρήθηκα γιατί είμαι άνθρωπο που όταν βλέπει του ανθρώπου μου και φίλου μου να στεναχωριούνται, μου μεταφέρουν αυτή την ενέργεια. Οπότε ναι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένο. Είδα την πόρτα ανοιχτή και έπρεπε να.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στραμμένα στη Θεσσαλονίκη είναι τα βλέμματα καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από το Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελοπουλός κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσει το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Ελλάς μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, τονίζοντας ότι αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, παρέστη στη θεμελίαση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου Αμπελοκήπων Μενεμένης και στα εγκαίνια του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Ο οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε σε θετικές αποσταθερές τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου 3B, εκτιμώντας ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας εν ώψη του σημερινού συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Steve Witkoff και Jared Kushner με στόχο συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Donald Trump άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου που διανύει το 5ο έτος του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν σύντομα το βουνό της Αξίνας, κωδική ονομασία οχυρωμένης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο και ανατολικό Λίβανο αργά απόψε σκότωσαν τουλάχιστον 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 23, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου νοσηλεύεται ο 39χρονος άνδρας που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι. Ο άνδρας απείλησε τους αστυνομικούς και όταν κινήθηκε εναντίον τους, οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν. Άνδρες του λιμενικού διέσωσαν περίπου 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό σκάφους από ένα αέριο μέσω της Frontex. Όλοι μεταφέρθηκαν υγιείς στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
2: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα τα βλέμματα, καθώς κορυφώνεται η αντίστροφη μέτρηση σήμερα και αύριο για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, στην οποία θα συμμετάσχουν 25 χώρες με τιμόμενη φέτος στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα περιλαμβάνει μόνιμες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και οριζόντια μέτρα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026. Σε πλήρη ετοιμότητα, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, ο Κυριάκος Κερακάκης μιλά για σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν σαφείς δεσμεύσεις στις εθνικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ, το επιτελείο του Νίκο Ανδρουλάκη οριστικοποιεί την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του κόμματος να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει ραντεβού σήμερα στη Χάνθ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνει λόγο για χρεοκοπημένα κόμματα και χρεοκοπημένες πολιτικές. Στη ΔΕΘ θα δώσουν το παρόν και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το συλλαλητήριο. Σε υψηλούς τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Έλλας μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλεξίου.